Από 200 άνθρωποι επέστρεψαν στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το 1897 τοποθετήθηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Οδυσσό. Οι λειτουργίες του και το κήρυγμά του προσήλκησαν πλήθος πιστών. Ήταν αληθινός πατέρας για τους ενωρίτες του και η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή για τους πτωχούς και τους τεθλιμμένους, στους οποίους επιδαψίλευε λόγους παραμυθίας. Ενθυμούμενος την παιδική του ηλικία, έδειχνε ιδιαίτερη στοργή στα ορφανά και διήγε τις νύχτες του προσευχόμενος για τα πνευματικά του τέκνα. Το 1901 έλαβε το αξίωμα του πρωτοπρεσβυτέρου, ορίστηκε προϊστάμενος του ναού του Αγίου Νικολάου και με την προσευχή του θεράπευσε πλήθος δαιμονισμένων. Τηρούσε αυστηρά τις καθορισμένες νηστείες και κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή περνούσε όλο σχεδόν τον χρόνο του στο ναό και ενδυνάμωνε εκείνους μεταξύ των πιστών του με τον μεγαλύτερο ζήλο να τον μιμηθούν. Όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, με τον οποίο τον συνέδεε πνευματική φιλία, υπογράμμιζε και εκείνος την σπουδαιότητα της λειτουργικής ζωής και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όταν στην δεκαετία του 1920 η Εκκλησία της Ουκρανίας συγκλονίστηκε από το κίνημα των μεταρρυθμιστών που μισθοδοτούνταν από τους κομμουνιστές και ενεθάρρυναν την επιδίωξη του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας τους για να προκαλέσουν σχίσμα, ο Άγιος Ιωνάς και άλλοι ιερείς της Οδυσσού διακήρυξαν με γενναιότητα την αφοσίωσή τους στον Πατριάρχη Μόσχας Τίχωνα. Για τον λόγο αυτό υπέστη πολλές συκοφαντίες και διώξεις, αλλά διατήρησε σε όλες τις περιστάσεις την ηρεμία και πραότητά του έναντι των εχθρών του, γεγονός που οδήγησε τους μεταρρυθμιστές να επιστρέψουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωνάς εκοιμήθη εν ειρήνη στις 17 Μαΐου του 1924 και ο τάφος του έγινε έκτοτε πηγή αναρρύθμιτων ιαμάτων που προσελκύουν πλήθος προσκυνητών. Τα τίμια λείψανά του μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως το 1996.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.
2: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κατά Λαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στη θέση ποταμός. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αγίου Μύρωνος Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρωνα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Η θεραπεία του τυφλού μας, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, είναι για μας σημείο. Μας δείχνει ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος και ό,τι θέλει κάνει. Και τότε και τώρα. Ούτε γύρασε, ούτε αδυνάτησε, ούτε ξέπεσε. Ανάλογα θαύματα και μεγαλύτερα μπορεί να κάνει την κάθε στιγμή. Ακόμα είναι σημείο για μας, γιατί μας δείχνει ότι μπορεί και εμείς να είμαστε τυφλοί και μάλιστα πιο τυφλοί από τον τυφλό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Να είμαστε κάτι ανάλογο με τους Φαρισαίους εκείνης της εποχής που ήρθαν σε σχέση με τον Χριστό και με τον τυφλό και έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις για το θαύμα και δεν εδέχονται την αληθινή εξήγηση. Αρχίζοντας το Ευαγγέλιο, τη διήγηση λέει: περνούσε ο Χριστός με τους μαθητές του σε κάποιο μέρος στην Ιερουσαλήμ και είδαν ένα άνθρωπο τυφλών εκγενετής και άρχισαν οι ερμηνείες. Είπαν οι Απόστολοι: ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, γιατί γεννήθηκε τυφλός? Ο Χριστός τους απάντησε: και στα δύο που λέτε, το σκεπτικό σας είναι λάθος. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά η γεννήθη τυφλός ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι ήθελε να πει? Μην εμπιστεύεστε στις ερμηνείες που σας δίνει η λογική σας. Μην αποδεχόσαστε ερμηνείες και εξηγήσεις που είναι καρπός μόνο του μυαλού σας, της ανθρώπινης λογικής. Επάνω και πέρα από όλες τις εξηγήσεις των ανθρώπων υπάρχει η ερμηνεία του Θεού, η εξήγηση του Θεού, που επειδή είναι παντοδύναμος και πάνσοφος, είναι μεγαλύτερη και η μόνη αληθινή και αντικειμενική. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο ακριβώς, γι' αυτό λέει ο Χριστός, για να μας προφυλάξει από τα τερτύπια, τα μονοπάτια, τα στραβοπερπατήματα της δικής μας λογικής και του δικού μας μυαλού. Εις τούτο, δι' αυτό ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Το να φανερωθεί τι σημαίνει? Να τα δείξει στους ανθρώπους, σε μας, για να καταλάβουμε. Μα για να τα καταλάβουμε χρειάζεται να βάλουμε, λέει ο Χριστός, μία προϋπόθεση μέσα μας, ένα κριτήριο. Ποιο είναι αυτό το κριτήριο? Ότι δεν έχω πια εμπιστοσύνη στο δικό μου μυαλό, στη δική μου λογική, και αναζητώ τη λογική και το κριτήριο του Θεού. Να με φωτίσει, να μου δείξει την αλήθεια, να με οδηγήσει. Εάν αυτό δεν το κάνουμε, θα πελαγώνουμε σε κάθε βήμα της ζωής μας και σε κάθε θέμα, με βάση τα συναισθήματά μας και τη σκέψη μας και το μυαλό μας, το μικρό μυαλουδάκι μας, και ποτέ δεν θα μπορέσουμε ούτε το φως και την αλήθεια να δούμε, ούτε να ειρηνεύσουμε. Δια τούτο εγεννήθη τυφλός ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι θα συναντήσουμε στη ζωή μας διάφορα γεγονότα πικρά, δυσάρεστα. Δεν είναι απαραίτητα δυστυχίες, τραγωδίες, θλίψεις, ατυχήματα. Φροντίστε να τα δείτε με το φως του Θεού, με το μάτι του Χριστού, με βάση το θέλημα του Θεού και με την αλήθεια Του. Και τότε θα αλλάξετε ίσως γνώμες. Και βλέποντας ότι αυτά τα γεγονότα έγιναν αφορμή να σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά, πιο σωστά, πιο κατά Θεόν από ό,τι μέχρι τώρα, θα αλλάξετε γνώμη και θα τα θεωρήσετε αντί για δυστυχήματα, ευτυχήματα και ευεργεσίες του Κυρίου σε μας. Γιατί κάθε τι που σοφίζει τον άνθρωπο, τον φωτίζει και τον κάνει να βλέπει το σωστό και την αλήθεια, είναι για αυτόν ευτύχημα, ευεργέτημα. Ο Χριστός επήρε λάσπη και την έβαλε στα μάτια του τυφλού. Λάσπη στα μάτια. Το μυαλό μας λέει, κάνει κακό. Θα τα βλάψει χειρότερα από ό,τι είναι.
Το ίδιο λέμε και για μερικά άλλα που μας λέει ο Θεός, για τις εντολές του Θεού, για την νηστεία, την εγκράτεια, την ελεημοσύνη. Καλύτερα λέμε είναι να κάνεις δίαιτα όπως σου αρέσει και για το σκοπό που σου αρέσει. Σε κάνει και πιο λεπτό και πιο όμορφο και σε γλιτώνει και από τις τυχόν αρρώστιές σου. Δίαιτα, όχι νηστεία. Νηστεία, απαντάει ο Χριστός, για το θέλημα το δικό του. Από την ευεξία του σώματος είναι προτιμότερη η ευεξία της ψυχής. Εγκράτεια, γιατί εγώ να στερούμε μία οποιοδήποτε ειδονή και τι κακό γίνεται με αυτό? Ζημιώνεται κανένας όταν εγώ ευχαριστιέμαι? Να λοιπόν το λογικό μας, αντίθετο σε εκείνο που λέει ο Θεός. Ελεημοσύνη, να δώσω? Γιατί να φύγει από μένα και να πάει σε κάποιον άλλον? Ζημία έχω. Μα ο Χριστός λέει ότι εκείνος που δίνει γίνεται πιο ευτυχισμένος, είναι πιο τυχερός από εκείνον που παίρνει. Τι είναι στη λογική θα ακούσεις, τη δική σου ή του Χριστού? Αν ακούς τη δική σου λογική και περιφρονείς τη λογική του Χριστού. Ερώτημα, τι σε συνδέει με τον Χριστό? Μήπως το ότι τον αναγνωρίζεις ότι είναι κάτι και καλά θα κάνει να κάθεται στο θρόνο του και να μας αφήνει ήσυχους? Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σκέψη. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για μας, για να μας φωτίσει, να μας οδηγήσει στο φως το δικό του, για να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε το Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε την αξία της ψυχής μας και της αιώνιας ζωής. Και γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός, προκειμένου να θεραπεύσει τον τυφλό, τι έκανε? Επίησε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς αυτού και του είπε: «Ήπαγε, νύψε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ». Και τώρα πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήσου. Πήγαινε εκεί και νύψου. Πήγε και νύθηκε. Και όταν ήρθηκε με την εντολή του Χριστού, άνοιξαν τα μάτια του. Τι μας λέει αυτό? Τι σημείο είναι για μας? Πρώτα θα δεχθείς το Λόγο του Θεού, ότι είναι αληθινός, σωτήριος, ευεργεσία. Θα υπακούσεις το Λόγο του Θεού. Όχι απλώς θα κάνεις μια καλή σκέψη ότι είναι καλός ο Λόγος του Θεού. Θα υπακούσεις και τότε θα δεις. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια σου. Τότε θα καταλάβεις τι ευεργεσία μας δίδει, μας προσφέρει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έφτυξε λάσπη. Γιατί είμαστε χώμα. Πήρε χώμα γιατί είμαστε χώμα. Και αυτό το χώμα μόνο του δεν πάει καλά. Γι' αυτό ο Χριστός από το δικό του στόμα έφτυσε και έβγαλε λίγο σάλιο και το ανακάτεψε με το χώμα, την φύση μας, για να αγιαστεί η φύση μας με του Χριστού το σάλιο, με του Χριστού το αίμα, με του Χριστού το νερό που βγήκε από την πλευρά του, το Άγιο Βάπτισμα. Όποιος αυτά δεν θέλει να τα καταλάβει, ότι ήταν σημεία, ότι είναι και μένουν σημεία για πάντα, για όλους τους ανθρώπους, θα πελαγοδρομεί όπως πελαγοδρομούσαν οι Φαρισαίοι, γκρινιάζοντας με τον τυφλό τον εκγενετής, που ενώ τον είδαν να βλέπει άρχισαν να ψάχνουν για το ποιος είναι πιο αμαρτωλός, ο ίδιος, οι γονείς του, ο Χριστός.

Η θεραπεία του εγγενετούς τυφλού είναι ένας φοβερός έλεγχος για τους Φαρισαίους που δεν θέλουν να παραδεχθούν τα λόγια του Χριστού. Πριν από το μεγάλο αυτό γεγονός, ο Χριστός έκανε ένα μεγάλο διάλογο με τους γραμματείς και Φαρισαίους. Στο διάλογο αυτό ο Κύριος τους είπε «Αμήν, αμήν λέγω ημίν». «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί». Εξαγριωμένοι τότε οι Ιουδαίοι, επειδή δεν κατάλαβα τα λόγια του Χριστού, σήκωσαν λίθους για να το χτυπήσουν. Ο Χριστός, για να καταπραίνει το θυμό, τους εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού. Μετά το γεγονός αυτό συνάντησε τον εγγενετή τυφλό και τον θεράπευσε, για να γίνει η ίαση του εκτός των άλλων και μία απάντηση στους εχθρούς του, που υποτιμούσαν το πρόσωπό του. Οι μαθητές του Χριστού νόμιζαν πως ή αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Στη συνέχεια όμως ο Χριστός αποκλείει και το ένα και το άλλο. Γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Η αντίληψη των μαθητών είναι εσφαλμένη, γιατί πως είναι δυνατόν να πέσει κάποιος στην αμαρτία πριν γεννηθεί? Μόνο οι ειδωλολάτρες είχαν τέτοιες δοξασίες και τέτοια νόητα δόγματα. Ο Χριστός όμως είναι κατηγορηματικός. Καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του αμαρτήματα. Η αμαρτία που διαπράττουμε είναι εκείνη που μας ταλαιπωρεί. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας γράφει πως η ωφέλεια στον άνθρωπο είναι μεγάλη όταν γνωρίζει τη σωστή διδασκαλία του Θεού. Δεν πέφτει σε σφάλματα, ούτε ερμηνεύει λάθος τα γεγονότα. Αξιοθαύμαστος είναι, αγαπητοί μου ακροατές, ο τρόπος της θεραπείας του τυφλού. Μπορούσε ο Χριστός να τον θεραπεύσει διαλόγου, χωρίς να χρησιμοποιήσει πυλό και να του αλείψει τα μάτια. Πρώτα-πρώτα ήθελε να του ενισχύσει την πίστη. Έπειτα, με την πράξη του αυτή έδειξε τη δημιουργική του δύναμη. Όπως ένας οικοδόμος την μισοτελειωμένη οικία του τη συμπληρώνει, κτίζοντας με νέα υλικά, έτσι και ο Χριστός το θαύμα του τυφλού συμπληρώνει τις ατέλειες του σώματός μας, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με χώμα δημιούργησε τον Αδάμ, με χώμα δημιούργησε και τα μάτια του τυφλού. Μετά, κατά την ημέρα του Σαββάτου, του είπε να πάει να πλύνει το πρόσωπό του στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Ο τυφλός υπάκουσε αμέσως, μέχρι να πάει στη δεξαμενή από το σημείο που τον διέταξε ο Κύριος. Ασφαλώς θα συνάντησε πολλούς ανθρώπους που θα τον ρωτούσαν πού πάει και γιατί έχει λάσπη στα μάτια του. Ήθελε ο Κύριος να γίνει το σημείο ενδεικτικότερο. Μετά τη θεραπεία θα ξαναγύριζε πάλι από τον ίδιο δρόμο και θα γινόταν κατά κάποιο τρόπο μία λιτάνευση του σημείου. Θα γινόταν γνωστό το θαύμα χωρίς ειδική σύσταση και διάδοση. Βέβαια και οι συνεχείς ανακρίσεις που κάνανε στη συνέχεια οι Φαρισαίοι, χωρίς να το θέλουν, κάνουν γνωστό σε όλους το θαύμα. Όπως λένε οι πατέρες, ο Θεός εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει. Θεραπεύθηκε ο τυφλός με τη ζωοποιώ ενέργεια του Χριστού. Ο Χριστός είναι η πνευματική πέτρα και πνευματική κολυβήθρα του Σιλοάμ που καθαρίζονται από τις αμαρτίες οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι ένας μεγάλος χήμαρος που δρώσει σε όλους τους ανθρώπους. Στις πάσεις φύσεως αρρώστιές μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος. Εκτός από τους γιατρούς να καταφεύγουμε στη Θεία Χάρη. Η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπου, λέει ένας επίσκοπος, είναι η αμαρτία του. Όχι απλώς ότι αμαρτάνει, αλλά ότι η αμαρτία του μένει. Στη διαμάχη μεταξύ τυφλού και Φαρισαίου δεν είναι η ανέβρεση της αλήθειας, αλλά η αμαρτία. Δεν ενδιαφέρονται τόσο για την αργία του Σαββάτου, αλλά ότι θίγεται ο εγωισμός των Φαρισαίων. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να παραδεχθούμε τις ενέργειες και τα θαύματα του Θεού. Βλέπουμε τα μικρά και αφήνουμε τα μεγάλα. Εγκλωβίζεται η καλή μας θέληση και αρνούμαστε να παραδεχθούμε την αγάπη του Θεού σε μας. Στο βάθος πιστεύουμε μόνο στον εαυτό μας και στα χαρίσματά μας. Αγαπητοί μου ακροατές,

Ας σπάσουμε αυτό το σύμπλαγμα του εγωισμού μας και ας παραδεχθούμε τα σφάλματά μας. Ας αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει επάνω μας, όπως Αυτός γνωρίζει και με όποιον τρόπο θέλει. Εάν γίνουμε όργανο για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, τότε ας υποστούμε και τις μεγαλύτερες θυσίες. Και γι' αυτό πρέπει, αυτό μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, να θεωρήσουμε αυτά που τότε έγιναν σημεία για μας και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός για μας και ποιες είναι οι ευεργεσίες του για μας. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και στο link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε τη μαρτυρία του Νικού Τζανί. Εγεννήθην και κατοικώ η Σμύρνη, προσωρινός δε εντάφθα. Εγώ όταν έγινε και μαλλική κατοχή φόρεσα φέση και την ταινία του σιδηροδρομικού στο αριστερό μου χέρι για να αποφύγω την σύλληψη και την εκτέλεση. Έβλεπα μικρά τμήματα στρατιωτών να κυκλοφορούν στους δρόμους και να ληστεύουν όποιον έβρισκαν. Επίσης, είδα με τα μάτια μου τρεις Τούρκους στρατιώτες και δύο πολίτες να μπαίνουν στο σπίτι του γειτονά μου, Προύσαλη, και μπροστά στα μάτια του πατέρα να βιάζουν τη 16χρονη κόρη του που είχε κρυφθεί κάτω από ένα κρεβάτι και μετά να την παίρνουν μαζί τους. Δωροδοκώντας αστυνομικούς και στρατιώτες, κατόρθωσα να φτάσω μαζί με τη γυναίκα μου στην παραλία όπου τα πτώματα μέχρι την Πούντα ήταν αμέτρητα. Εκεί δωροδοκώντας έναν αστυνομικό και με την προστασία Αμερικανών ναυτών μπορέσαμε να μπούμε σε ένα καράβι. Μαρτυρία Παναγιώτη Πελεγγύ. Εγεννήθην και κατοικώ η Σμύρνη, διαμένω δε προσωρινώς εντάφθα, ετών 31 χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ ήμουν στρατιώτης και υπηρετούσα στην πέμπτη μεραρχία. Όταν υποχωρήσαμε στον Ήρη, ο αξιωματικός μου μου έδωσε την άδεια να πάω στην Σμύρνη για να φροντίσω την οικογένειά μου. Από τα βασανιστήρια που έχω υποστεί δεν θυμάμαι ακριβώς την ημέρα που έφτασα στη Σμύρνη. Πάντως λίγες ώρες αργότερα έμπαινε στην πόλη και ο τακτικός στρατός και είδαμε τα μάτια μου να σπρώχνουν τους δικούς μας στρατιώτες στη θάλασσα για να πνιγούν. Δεν είχα προλάβει να βγάλω τη στολή μου και έτσι με συνέλαβαν και με έκλεισαν μαζί με πολλούς άλλους στο ναό του Αγίου. Όταν με έκλεισαν εκεί ήμασταν 410 άτομα, αλλά γρήγορα ξεπεράσαμε τους 1000. Οι Τούρκοι στρατιώτες, κατά από τα βλέμματα των αξιωματικών τους που γελούσαν, όποιον έβλεπαν να έχει καινούργια στολή και άρβυλα, τον έκδιναν και τον άφηναν με το υποκάμισο. Το ίδιο έπαθα κι εγώ. Το βράδυ ήλθαν στρατιώτες με ένα αναμένο κερί, διάλεξαν 6-7 αγόρια και κορίτσια που τους άρεσαν και τα ατίμασαν και παραφύσιν, όπως μας εξομολογήθηκαν τα θύματα. Μας πήραν συντεταγμένους για να μας οδηγήσουν στη Μαγνησία, όπως μας είπαν. Περνώντας από την Προκυμαία, οι έφηποι συνοδοί μας μας χτυπούσαν και μας βασάνιζαν με κάθε τρόπο, κραυγάζοντας από χαρά. Στην παραλία ήταν αγκυροβολημένο ένα αμερικανικό πλοίο. Οι Αμερικανοί ναύτες, βλέποντας το θέαμα, μας ενθάρρυναν να πάμε στο πλοίο τους. Πήρα θάρρος και μαζί με 12 άλλους προχωρήσαμε σκυφτά ανάμεσα στους κρατουμένους και σωθήκαμε στο αμερικανικό πλοίο. Είδα με τα μάτια μου Τούρκους στρατιώτες να έχουν μέσα στο δρόμο γυμνούς δύο Έλληνες αιχμαλώτους και λογχίζοντάς τους με τις ξυμφολόχες τους τους υποχρέωσαν να κυλούνται στο δρόμο και να φωνάζουν. Είδα αυτοκίνητα και μεταγωγικά του τακτικού στρατού να μεταφέρουν τις λιλετημένες χριστιανικές περιουσίες. Εμένα τον ίδιο μου πήραν τα ρούχα και τα χρήματα παρουσία Ιταλού αξιωματικού. Μαρτυρία Μανώλη Πεπλεγγύ. Εγεννήθην και κατοικώ στη Σμύρνη. Διαμένω εδώ ως πρόσφυγης. Ετών 60. Κατοικούσα στο προάστιο Άγιος Κωνσταντίνος που απέχει ένα τέταρτο από τη Σμύρνη στην οδό Αηδηνίου. Είδαμε μια δύναμη 1500 υπαίων να βαδίζει προς τη Σμύρνη. Οι Τούρκοι, προελάβνοντες, πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν να κυκλοφορεί έξω. Την επομένη εγκαταλείποντες τα πάντα, κατεβήκαμε στην πόλη, αλλά βλέποντες την ελληνική συνοικία να καίγεται, καταφύγαμε στο νεκροταφείο όπου κρυφθήκαμε μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, οπότε περνώντας από την Αγγλική αποβάθρα της Πούντας, μπήκαμε κάτω από την προστασία αμερικανικού πλοίου και διαφύγαμε στην Ελλάδα. Στο νεκροταφείο, όπου είχαμε μαζευτεί περίπου 4.000 χριστιανοί, ερχόντουσαν κάθε βράδυ Τούρκοι στρατιώτες και έπαιρναν γυναίκες, ακόμη και ηλικίας 50 ετών, και τις ατίμαζαν.

0: μαρτυρία Γεώργιου Τσιμπουκέλη. Ετών 32 γεννήθηκα και κατοικώ στη Σμύρνη, διαμένω δε εντάφθα προσωρινά ως πρόσφυξ στο συνοικισμό Τριανδρίας, σιδηροδρομικό στο επάγγελμα. Μόλις μπήκαν στη Σμύρνη οι πρώτοι κεμαλικοί και τσέτες, περίπου 400, άρχισαν να ρωτούν που ήταν συγκεντρωμένοι οι Αρμένοι. Εγώ, σαν σιδηροδρομικός, είχα από την υπηρεσία μου πιστοποιητικό ελευθέρας κυκλοφορίας και μπορούσα να κυκλοφορώ ελεύθερα. Είδα λοιπόν τους τσέτες να κατευθύνονται προς την Αρμενική Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, όπου γνώριζα πως είχαν κλειστεί 4.000 γυναικόπαιδα και Αρμένοι που είχαν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Οι τσέτες τους κάλεσαν να παραδοθούν, αλλά οι Αρμένοι, γνωρίζοντας τι τους περιμένει, αρνήθηκαν. Τότε οι τσέτες έριξαν πολλές βόμβες και διάφορες εμπριστικές ύλες και έβαλαν φωτιά. Οι Αρμένοι αναγκάστηκαν να ανοίξουν τις πόρτες και να βγουν και μερικοί πυροβόλησαν για να αμυνθούν. Τότε άρχισε μια τρομερή σφαγή. Οι Τούρκοι, ορμώντας με χειροβομβίδες, πυροβολισμούς, αλλά και με τις ξυφολόγχες, τους εξόντωσαν σχεδόν όλους. Οι δρόμοι γέμισαν πτώματα. Εμείς, άλλες 4.000 ψυχές περίπου, είχαμε καταφύγει στο Ιταλικό σχολείο κοντά στην παραλία και 200 οικογένειες στο σπίτι ενός Γερμανού. Οι τσέτες μπήκαν στο σπίτι του Γερμανού και όταν θέλησε να τους αντισταθεί, τον σκότωσαν και αυτόν και τη γυναίκα του. Επίσης, πυροβόλησαν 4 φορές και τραυμάτισαν τη μητέρα μου, που θέλησε να τους εμποδίσει να απαγάγουν μερικές παρθένες. Μαρτυρία Γρηγορίου Καναρόπουλου. Γεννήθηκα στην Αστή Παλαιά και κατοικώ στα Στόκια Σμύρνης, ετών 41, εινοποιός. Διαμένω εντάφθα ως πρόσφυγς, οδός Σοκράτους 4. Οι περισσότεροι αναγκαστήκαμε μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού να καταφύγουμε στη Σμύρνη, όπου οι κεμαλικοί μας έκλεισαν στο στρατόνα. Στο στρατόνα, μαζί με τους άνδρες, κρατούσαν και 40 περίπου Αρμενίδας γυναίκας και κορίτσια. Κάθε βράδυ ερχόντουσαν Τούρκοι στρατιώτες και τις εβίαζαν. Φαίνεται δε ότι τις βασάνιζαν, γιατί ακούγαμε σπαρακτικές κραυγές. Ο εξμύρνης Μιχαήλ Σπάνο Μιχελάκης, εκ της συνοικίας Καρατάση Σμύρνης, ετών 39, διατηρών 2 εμπορικά καταστήματα στην οδό Μαλτέζικα 57 και Ισάκ Τζαμί, καταθέτει ότι ο Γάλλος φίλος του Γκρέσκο, αρχηγός των πυροσβεστών, του είπε ότι ο τουρκικός στρατός τον διέταξε να επιστρέψει στο σταθμό του και του απαγόρευσε να επιχειρήσει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο ίδιος σώθηκε παριστάνοντας ότι είναι Γάλλος, κρατώντας μια γαλλική σημαία και φορώντας μια κονκάρδα του Κεμάλ. Μαρτυρία Ελισάβετ, σύζυγου Αλεξάνδρου Ιωαννίδου, εξ Ουσάκ, κατοίκος Σμύρνης, διαμένουσα ως πρόσφυξ εν το μουσουλμανικό ορφανοτροφείο. Οι κεμαλικοί μόλις μπήκαν, πήραν δέρνοντας και κακοποιώντας τον σύζυγό μου, ετών 42, φαρμακοποιό. Εμένα με συνέλαβαν μέσα στο σπίτι μας το κορδελιό και με οδήγησαν στο σπίτι κάποιου μεγάλου αξιωματικού, όπου με την απειλή ότι θα με σκοτώσουν, εισέλγησαν επάνω μου και ύστερα από μερικές ώρες με επανέφεραν στο σπίτι μου. Απήγαγαν επίσης τους 2 νεαρότερους αδελφούς μου, τον Αϊτή ετών 32, μηχανικό των σιδηροδρόμων, και τον Ηλία, τηλεγραφητή, ετών 22. Είδα με τα μάτια μου να σπάζουν την πόρτα του σπιτιού της γειτόνισσάς μου Ευαγγελίας, ετών 35, και της αδελφής της, ετών 42, από το Σιβρί Χισάρ, και αφού σκότωσαν τους συζύγους τους, τις ατίμασαν και μπροστά τους ασέλγησαν πάνω τους. Είδα πτώματα πολλά. Όλους σχεδόν τους Αρμενίους που έμεναν στο κορδελιό τους έσφαξαν. Θυμάμαι τον γιατρό Πασεμετζιάν και τον υπίατρο Αρτίν Χαλατζιάν που τους επήραν μέσα από το φαρμακείο του συζύγου μου και τους έσφαξαν. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο Εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ο πατήρ Κυπριανός Μιχαηλού, γέροντας τώρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διηγείται τα παρακάτω θαύματα του Αγίου Σάβα. Όταν ήμουν μικρός, ακολουθούσα τον πατέρα μου στους Αγίους Πάντες. Δούλευε για τον Άγιο Σάβα. Μια Κυριακή ανεβήκαμε με άλλους μαστόρους να δουλέψουμε. Ο Άγιος τους δέχτηκε με χαρά. Αυτοί ζήτησαν από τον Άγιο να τους μαγειρέψει να φάνε το μεσημέρι. Τους είπε πως θα τους έβαζε ρεβίθια. Πράγματι, έβαλε σε μια γωνιά δύο πέτρες, ξύλα σταυροειδός και την κατσαρόλα με ξερά ρεβίθια, ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και λίγο λάδι. Τα ευλόγησε και έφυγε. Οι μαστόροι που είδαν τον Άγιο να μην φροντίζει για το μαγείρεμα ήταν βέβαιοι πως το μεσημέρι δεν θα έτρωγαν, διότι ήταν αδύνατον να βράσουν τα ρεβίθια χωρίς φροντίδα. Η έκπληξή τους όμως το μεσημέρι ήταν μεγάλη όταν έφαγαν ένα νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό. Η ευλογία του Αγίου και η φροντίδα του Θεού τόνωσαν την Αγία Πίστη.

Στην κατοχή υποφέραμε πολύ. Ο κόσμος δεν είχε ψωμί να φάει. Με τον πατέρα μου γεμίσαμε ένα καλαθάκι με διάφορα φαγόσιμα. Ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια και άλλα διάφορα. Και την άλλη μέρα ανεβήκαμε στους Αγίους Πάντες να τα δώσουμε στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας μας περίμενε στην πόρτα και μόλις πλησιάσαμε μας λέγει: «Καλώς τον Σταυρή που μου φέρνει στο καλάθι ρύζι, ζάχαρη και μακαρόνια». Ο πατέρας μου του λέγει: «Πώς το ξέρεις ότι στο καλάθι υπάρχουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Άγιος απαντά: «Από χθες το βράδυ το γνωρίζω. Ήλθε άγγελος Κυρίου και μου το είπε. Είχε 2 με 3 μήνες χωρίς φαγητό ο Άγιος Σάβας».

Στην κατοχή ήλθε μια γυναίκα και ζήτησε από τον Άγιο Σάβα ελεημοσύνη. Ο Άγιος δεν είχε τίποτα να της δώσει. Της είπε να προχωρήσει στο βουνό, σε ορισμένη τοποθεσία, και εκεί θα έβρισκε χόρτα να τα μαζέψει. Η γυναίκα έφυγε χαρούμενη και πήγε στο μέρος που της είπε ο Άγιος, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Λυπημένη τότε, επέστρεψε στον Άγιο και του είπε πως δεν βρήκε τίποτα, αν και έψαξε με προσοχή πολλή ώρα. Ο Άγιος της είπε να πάει ξανά στο ίδιο μέρος και οπωσδήποτε θα έβρισκε. Η γυναίκα έκανε υπακοή. Πήγε ξανά και πράγματι βρήκε πολλά χόρτα στο ίδιο μέρος. Μάζεψε πολλά και χαρούμενη επέστρεψε στον Άγιο και τον ευχαρίστησε.

Ο πατέρας μου, ο Σταυρής Μιχαήλου, έλεγε στον Άγιο Σάβα: «Πάτερ Σάβα, πολλές γυναίκες λόγω της σκληρής κατοχής πουλάνε το σώμα τους για ένα κομμάτι ψωμί και η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη. Κάτω στην πόλη έχει μεγάλη αμαρτία». Και ο Άγιος Σάβας απήντησε: «Το γνωρίζω, κύριε Σταύρο. Κάθε βράδυ βγαίνω έξω στις 12 τα μεσάνυχτα και ευλογώ την πόλη. Βλέπω στην πλατεία να υψώνονται φλόγες 100 μέτρα ψηλά».

Το 1960 ήμουν στην Αυστραλία μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό μου, το Μιχάλη. Μια μέρα διηγούμασταν τα θαύματα του Αγίου Σάβα, όταν ένας εκ των ακροατών μας, που ήταν χιλιαστής, έλεγε χωρίς να πιστεύει ότι ο Άγιος είναι μούμια. Να σημειώσουμε ότι το ιερό λείψανο του Αγίου είναι ολόκληρο. Μόλις ο χιλιαστής είπε αυτά, δαιμονίστηκε και έπεσε κάτω σε άθλια κατάσταση. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι έχει δαιμόνιο και ότι είναι αθεράπευτος ασθένεια. Του λέγαμε να μετανοήσει και να παρακαλέσει τον Άγιο Σάβα να τον θεραπεύσει. Αλλά δυστυχώς παρέμεινε άπιστος.

Εμφάνιση του Αγίου Σάβα σε στρατιώτες. Τον Ιούλιο του 1974, όταν έγινε η Γενική Επιστράτευση, ετέθηκαν φρουροί σε όλα τα υψώματα της Καλύμνου. Οι σκοποί οι οποίοι φιλούσαν στο ύψωμα του Αγίου Πέτρου, κάθισμα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων, βρισκόμενο υψομετρικώς χαμηλότερο της Ιεράς Μονής, αντελήφθησαν κατά τις μεσονύκτιες ώρες έναν ιερέα να περιφέρεται στον Άγιο Πέτρο και στη συνέχεια να ανέρχεται προς την Ιερά Μονή και να μπαίνει σε αυτήν. Ενόμισαν ότι ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος, ο νυν γέροντας της Ιεράς Μονής. Γι' αυτό και αρκέστηκαν σε μία προειδοποίηση. Καθώσον όμως δεν έλαβαν ανταπόκριση, ο ένας από αυτούς ετοιμάστηκε να πυροβολήσει, όταν ο δεύτερος τον εμπόδισε. Το πρωί ανέβηκαν στην Ιερά Μονή και παρεκάλεσαν τις αδελφές να μην εξέρχεται κατά τις μεσονύκτιες ώρες ο πατήρ Αυγουστίνος, διότι έτσι διακινδυνεύει. Οι αδελφές διαβεβαίωσαν τους στρατιώτες ότι καθόλου δεν βγήκε ο πατήρ Αυγουστίνος, γεγονός το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Τότε οι στρατιώτες προέβησαν σε περιγραφή του ιερέως, τονίζοντας επιπλέον ότι ήταν κοντού αναστήματος. Τότε πίστηκαν ότι ήταν ο πατήρ Σάβας, ο οποίος ως ακίμητος φρουρός εφύλατε την πείμνη του, την Ιερά Μονή του. Οι στρατιώτες συγκινήθηκαν από τη διαπίστωση αυτή και προσέφεραν 500 δραχμές για να τελεστεί θεία λειτουργία στον Άγιο Σάβα.

Διήγηση του κύριου Κωνσταντίνου Μανολάκη, διδασκάλου. Κατά το έτος 1934 είχα ανέβει στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ήταν μέρα Παρασκευή, η πρώτη των νηστειών. Πήγα από νωρίς για να βοηθήσω τον πατέρα Σάβα και να παρακολουθήσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Αφού τελείωσαν οι χαιρετισμοί, ψάλαμε την παράκληση. Όταν άρχισα να ψάλω το τορπάριο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται», είδα τον πατέρα Σάβα να βλέπει την εικόνα του Χριστού, η οποία ήταν στο τέμπλο, και να μιλάει νοερός με τον Κύριο, έχοντας το δεξιό χέρι του στον δεξιό ώμο του. Αργότερα μας είπε ότι παρατηρώντας την εικόνα του Κυρίου, είδε ότι σκίστηκε, άνοιξε η καρδιά του Χριστού και βγήκε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε στο δεξιό ώμο του. Τότε του φιλήσαμε όλοι μας το χέρι και πήραμε την ευχή του.

Τον Ιούνιο του 1936 ρώτησε τον πατέρα Σάβα: «Κάθε πότε πρέπει να εξομολογείται ο καλός χριστιανός?» Εκείνος μου είπε: «Πάντοτε, παιδί μου, όταν έχει τον κατάλληλο καιρό. Και μάλιστα καλόν είναι αφεσπέρας να γράψει τις αμαρτίες του, για να μην ξεχάσει καμιά, και να τις λέγει όλες, για να λαμβάνει από τον πνευματικό και τελεία συγχώρηση, αλλά και τον κανόνα τον οποίο οφείλει να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κρύψει καμιά αμαρτία, να τις πει όλες, για να ελευθερώσει την ψυχή και το σώμα». Αυτό έγινε αφορμή να μου πει τα εξής: «Κάποτε πήγε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξομολογηθεί. Λέγε, παιδί μου, όλες σου τις αμαρτίες, να μην κρύψεις καμιά, και εγώ θα παρακαλέσω τον Κύριο να σε συγχωρέσει. Εκείνη όμως έκρυβε μια αμαρτία της. Ντρεπόταν. Δεν την άφηνε ο διάβολος. Εκείνος έλεγε με πραότητα: «Πες την, παιδί μου, γιατί ντρέπεσαι? Εγώ είμαι δούλος και αντιπρόσωπος του Θεού. Μην φοβάσαι. Πες την να πάρεις τελεία συγχώρηση». Αλλά εκείνη έτρεμε από το φόβο της και δεν ήθελε να την φανερώσει. Τότε ο άριστος αυτός πνευματικός της λέγει: «Γιατί ντρέπεσαι εμένα που είμαι άνθρωπος, γη και πυλός? Όταν την έπραξες, δεν φοβήθηκες τον Κριτή? Τώρα ντρέπεσαι εμένα, τον ταπεινό δούλο του Θεού?» Στην πάλη αυτής της γυναικός γονατίζει ο πατήρ Σάβας ενώπιον του εσταυρωμένου και λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ, ο οποίος απέθανες και σταυρώθης για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, Εσύ λύσε τη γλώσσα της γυναικός αυτής να ομολογήσει την θανάσιμη αμαρτία, για να λάβει συγχώρηση και να σωθεί». Τότε είδε να μπαινοβγαίνει στο στόμα της ένα φίδι. Ήταν ο πονηρός διάβολος. Βάζει μπροστά της ένα καθρέπτη και της λέγει: «Ιδού ο σατανάς που δεν σε αφήνει να πεις την αμαρτία, για να σε πάρει με το δικό του μέρος». Φοβισμένη η γυναίκα και τρέμοντας, εξομολογήθηκε την αμαρτία της. Ο πατήρ Σάβας εξόρκησε τον σατανά και έδωσε στη χαρούμενη πλέον γυναίκα την συγχωρητική ευχή και τον κανόν.

θαύμα της Αγίας Εικόνος που ιστόρισε ο αγιογράφος μοναχός πατήρ Μιχαήλ. Ο πατήρ Μιχαήλ, αγιογράφος Καυσοκαλυβίτης, κοιμήθηκε στις 24 Μαΐου του 1979, έλαβε το 1959 εντολή από την Ηγουμένη Φιλοθέη να ιστορίσει τον Άγιο Σάβα. Ο πατήρ Μιχαήλ, επειδή δεν είχε εικόνα του Αγίου, ούτε τον γνώριζε προσωπικώς, παρεκάλεσε τον Κύριο αλλά και τον Άγιο Σάβα σε προσευχή να φωτιστεί και να ιστορίσει την εικόνα. Πράγματι είχε μεγάλη ευχέρεια κατά την εργασία του, καθώς και επιτυχία. Όταν η Αγία Εικόνα παρεδόθη στο Τελωνείο, άρχισε να ακούει μόνη της η καμπάνα του μοναστηριού. Το γεγονός αυτό ήταν ανεξήγητο μέχρι την επομένη, όταν έλαβαν είδηση από το Τελωνείο για την παραλαβή της εικόνας. Η καμπάνα έκρουε μόνη της, έως ότου έφεραν την εικόνα

Η κυρία Ευδοξία Εμμανουήλ Κλάψη μας αναφέρει: «Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο μου παιδί, αγόρι, χωρίς να μπορέσω να κάνω άλλο παιδί. Ήμουν λυπημένη και απαρηγόρητη. Παρακάλεσα τον Άγιο Σάββα να μου δώσει ένα παιδάκι. Έκανα μία μεγάλη εικόνα. Δεν πέρασαν από τότε 40 μέρες και συνέλαβα. Γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το βαφτίσαμε Σαβίνα. Τώρα είναι 2,5 ετών. Με μεγάλη λαχτάρα έρχεται στο μοναστήρι και με θαυμασμό και αγάπη προσκυνά τον Άγιο Σάββα. Δοξάζω τον Άγιο Σάββα και τον ευλαβούμε πάρα πολύ, διότι άκουσε τη δέησή μου και μου εχάρισε τη Σαβίνα μου. Τον παρακαλώ να μου το φυλάει και να το φωτίζει, να γίνει καλή χριστιανή και να αγαπά πολύ τον Χριστό».

Ο κύριος Δημήτριος Κορφιάς διηγείται. Είχα στα χέρια μου σπυριά και υπέφερα πολύ. Πήγα να προσκυνήσω στον Άγιο Σάβα. Τον παρακάλεσα με μεγάλη πίστη να με θεραπεύσει. Πράγματι, πηγαίνοντας προς την τραπεζαρία για να πάρω καφέ, ένιωσα να κολλάνε τα χέρια μου. Τα σκούπισα αμέσως και όλα εξαφανίστηκαν. Τα χέρια μου έγιναν καθαρά, όπως πρώτα. Μόλις είδα το θαύμα, εχάρισα το δαχτυλίδι μου στον Άγιο, τον οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα τον επικαλούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου.

Αφήγηση κυρίου Αντωνίου Κυριαζή. Μένω στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1971 βρέθηκα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Προσκύνησα με σεβασμό και ευλάβεια το σκήνομα του Αγίου. Εσωτερικώς με πέδευε ένας πόνος, μια στεναχώρια. Δεν του ζήτησα όμως του Αγίου, αλλά αυτός γνώρισε τον πόνο μου και όταν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα στην Αθήνα στο σπίτι μου, χωρίς να γνωρίζω τον Άγιο εκτός από το ιερό σκήνομα, βλέπω ένα γεροντάκο με μια μαγκουρίτσα δίπλα μου όρθιο μπροστά μου. Δεν φοβήθηκα. Τρόμαξα λιγάκι όμως να δω άγνωστο πρόσωπο και μάλιστα μέσα στο σπίτι μου. Και μου λέει, «Τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γυρίζεις δεξιά, αριστερά και δεν κοιμάσαι. Σε στεναχωρεί ένα θέμα. Μη φοβάσαι. Σε λίγες μέρες που θα πας εκεί, θα το πάρεις με όλη σου την καρδιά. Μη στεναχωριέσαι». Τρομαγμένος μετά από αυτό το όραμα, κατάλαβα. Μου είπε όμως φωνάζοντας, «Εγώ είμαι ο Άγιος Σάβας». Τότε το κατάλαβα ότι όντως ήταν ο Άγιος. Μου ήλθε στη μνήμη το σκήνομα που είδα στην Κάλυμνο. Και πράγματι, από τότε έταξα κάτι στον Άγιο, αλλά δεν μπόρεσα να εκπληρώσω γρήγορα την υπόσχεσή μου. Σήμερα, 6/9/1977, βρίσκομαι και πάλι με τη δύναμη του Αγίου στην Κάλυμνο και κατόρθωσα να εξιστορήσω το όραμα του Αγίου. Εύχομαι όποιος διαβάσει αυτό να γίνει ένας ταχυδρόμος στους άλλους συνανθρώπους του για να έρθει να γονατίσει και να προσκυνήσει.

Η κυρία Καθολική κυρ Μιχάλη μας λέει: «Είμαι από τη Ρόδο. Το 1957 μου έκανε αυτό το θαύμα ο Άγιος Σάβας. Είχα τραχυλίτιδα. Έκανα θεραπεία. Δεν είδα καμία διαφορά. Μου λέει ο άντρας μου: «Δεν πας στην Αθήνα? Έχει πιο καλούς γιατρούς». Του σύστησαν ένα καθηγητή. Παραμονή πριν φύγω, ακούω στον ύπνο μου: «Στον Άγιο Σάβα, στον Άγιο Σάβα». Ξυπνώντας το πρωί, λέω στην αδελφή μου: «Δεν πάμε καλύτερα στην Κάλυμνο, στον Άγιο Σάβα?» Και εκείνη μου απαντά: «Τώρα πια είμαστε έτοιμες. Πάμε στην Αθήνα και μετά έρχεσαι να προσκυνήσεις τον Άγιο Σάβα». Ο γιατρός στην Αθήνα μου είπε: «Για τραχυλίτιδα ήλθες? Ξέρεις πόσο διωγγωμένη βρίσκω τη μήτρα? Το 5% είναι καρκίνος». Ζαλίστηκα. Πήγα στο ξενοδοχείο. Όλη τη νύχτα έκλαιγα σαν τρελή. Έλεγα στην αδελφή μου: «Πάμε στον Άγιο Σάβα. Εκείνος θα με κάνει καλά». Το πρωί με είδε ο ξενοδόχος και μου λέει: «Τι έχεις και κλαις, κόρη μου?» Του είπα για τη διάγνωση του καθηγητή. Εκείνος με έστειλε σε δικό του καθηγητή. Με εξέτασε και μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Εγώ έπαθα ένα τρομερό σοκ. Δεν πίστευα τον καθηγητή. Νόμιζα πως μου έκρυψε την αλήθεια. Γυρίζοντας στη Ρόδο, έκανα σαν τρελή. Δεν έπαψα να παρακαλώ τον Άγιο Σάβα, τον γέροντά μου. Τον παρακαλούσα νύχτα και μέρα. Κοιμόμουν και κρατούσα στην αγκαλιά το βιβλίο του. Μια βραδιά ήμουν ξαπλωμένη, παρακαλώντας τον να έλθει να με βοηθήσει. Το βλέμμα μου έπεσε στην ντουλάπα. Είδα την Αγία του Μορφή ζωγραφισμένη. Πάγωσα. Άρχισα να τρέμω. Ευχαριστώ τον Χριστό που με αξίωσε και ήλθε ο Άγιος Σάβας κοντά μου. Έκλαψα από χαρά. Ευχαριστούσα τον γέροντα που ήλθε να με βοηθήσει. Από τότε έχω συνέλθει, γιατί πιστεύω ότι ο γέροντάς μου με φυλάει από κάθε κακό. Ήρθα στο μοναστήρι του να τον ευχαριστήσω και να κλάψω από χαρά. Ήρθα το 1979.

Μία γειτόνισά μου, η Παρασκευή πολεμικού, ήλθε στο σπίτι μου και έκλαιγε. Της λέω, «Τι έχεις Παρασκευή?» Και μου λέει πως ο γιος της, ο Τάκης, είχε δύο πέτρες στην κίστη. Επειδή είχε κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι, δεν μπορούσαν οι γιατροί να τον ξαναυπνοτήσουν. Της λέω, «Τάξη στο γέροντα, στον Άγιο Σάββα στην Κάλυμνο, να έλθεις να προσκυνήσεις μαζί μου και να δεις και οι δυο που θα βγουν». Με όλη της την καρδιά έταξε και ο Άγιος Σάββας έκανε το θαύμα του και βγήκαν και οι δύο πέτρες.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριήμερο αυτού εγέρση.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα που περιλαμβάνει ανάλυση κειμένων του μακαριστού Πατρός Σημείου Κραγιοπούλου. Πρόκειται στην ουσία για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες. Συγκεκριμένα αναλύουμε τη σειρά γονείς και παιδιά. Έχετε σαν μια ομαλή συνέχεια των προηγουμένων ομιλιών, διότι τα προβλήματα της ψυχοπαθολογίας που εντοπίσαμε στους πιστούς και στη σχέση του πιστού με το πνευματικό, ενδεχομένως και στους πνευματικούς, τώρα τα μεταφέρουμε μέσα στην οικογένεια για να δούμε εκεί πώς δουλεύουν γονείς και παιδιά. Τόμος πρώτος, υπότιτλος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Εδώ έχουμε το γέροντα να έχει μελετήσει δύο ξένα συγγράμματα. Πάλι, το πρώτο σύγγραμμα είναι, το οποίο εντόπισα και εγώ, το βρήκα, «Σχολής γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Και το δεύτερο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι ομιλίες είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Και φυσικά ο γέροντας ορθοδόξος αναπτύσσει τις ομιλίες του με αφορμή όμως αυτά τα δύο βιβλία. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν, υπάρχουν σε αυτό το σημείο τροποντινά διάφορες θεωρίες, δεν μπορούν καλά-καλά να ξεκαθαρίσουν τι κληρονομεί ο άνθρωπος. Το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει παρουσιάζει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις του, τα βιώματά του, η όλη συγκρότηση του παιδιού, πού οφείλονται? Στις καταβολές, στην κληρονομικότητα. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Έρχονται όμως άλλοι και λένε, άραγε είναι καταβολές όλα αυτά, είναι κληρονομικότητα, ή μήπως το παιδί όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας δέχτηκε ανάλογες επιδράσεις, ανάλογα βιώματα, και προπαντός αφού γεννήθηκε το παιδί, καθώς δεχόταν την Α ή τη Β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφομοίωσε ορισμένα πράγματα, και μήπως τα πήρε κατά τέτοιον τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικότητα, ότι είναι καταβολές. Αυτό βέβαια, εάν το δεύτερο είναι σωστότερο και ορθότερο, σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πολύ μικρή πιθανότητα τούτο ή εκείνο να προέρχονται από την κληρονομικότητα, και σημαίνει ακόμη ότι σε όλη μας τη ζωή δύσκολα απαλλασσόμαστε από τα πιο πολλά από εκείνα που βαρύνουν τον καθένα μας όταν αυτά τα παίρνουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή. Θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός? Τι κάνει η Εκκλησία? Τι κάνει η χάρις του Θεού? Όταν πιστεύσει κανείς τον Χριστό, όταν δείξει πίστη τέτοια που πολλές φορές αναφέρει το Ευαγγέλιο, «Η πίστη σου σε σοκέσε», συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση που αδίστακτα θα έλεγα ότι όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και μήπως εδώ έχει θέσει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, «Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης». Στα χρόνια μας, ανάμεσα στους σημερινούς χριστιανούς, άραγε υπάρχει χριστιανός που να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει τα βουνά που δημιουργούνται από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα στον άνθρωπο? Ίσως στα χρόνια μας να επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμαστε τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, το να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, το να καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες τον Θεό, αυτά δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνουν. Αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιον τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε άλλο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις και η παρούσα καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ ώστε και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν να αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τους κάνει τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διερωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ζω ως βαπτισμένος χριστιανός τελικά? Ζω ως αναγεννημένος χριστιανός? Ζω ως ένας πραγματικά πιστός, ως ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζει κατά το Ευαγγέλιο? Ή μήπως αυτή η πραγματικότητα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα μου?

Δύο άκρα στην αγωγή των παιδιών. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά τους και να τα δεχθούν ως νέα πλάσματα του Θεού και όχι σαν δικά τους αντικείμενα, σαν δικά τους κτήματα. Πρόσωπα αγάπης δηλαδή και όχι αντικείμενα χρήσης. Θα το λέω πολλές φορές αυτό μέχρι να τυπωθεί στο μυαλό μας. Ο άλλος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Όχι μόνο το παιδί μας, ο διπλανός μας, ο σύζυγος, η σύζυγος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενα χρήσης. Να δείξουν σε αυτά απέραντη στοργή και να τα αποδεχτούν όπως είναι. Να μην περιμένει ο γονέας το παιδί όπως το ήθελε, όπως το ονειρευόταν, όπως που λέγαμε και πιο μπροστά, θα τακτοποιούσε καλύτερα τις δικές του υποθέσεις και θα ικανοποιούσε καλύτερα τα δικά του τραύματα, αλλά να το δεχθεί το παιδί έτσι όπως είναι. Και αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσουν ο πατέρας, η μητέρα, να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει και όχι αυτό που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε που κάνουμε για τα παιδιά μας. Στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά μας. Και το παραχάιδεμα και η πολλή καλοσύνη και οι πολλές τρυφερότητες και τα πολλά άλλα τέτοια ή από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση αντί να κάνουν καλό στο παιδί, κάνουν κακό. Είναι δηλαδή αυτά τα δύο άκρα φευκταία. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ούτε πολύ κόλλημα, ούτε πολύ περιφρόνηση. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος συχνά έλεγε στους γονείς, μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Με μέτρο ο έπαινος, με μέτρο και η αυστηρότητα. Μην παραξενευόμαστε καθόλου αν πω ότι ως επιτοπλίστων παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο. Δυστυχώς, ελάχιστες φορές παίρνουμε τη σωστή, την πραγματική στάση, τη μεσαία και πεπατημένη στάση, ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο, το παραχάιδεμα, που θα κάνει κακό στο παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, εκείνο το ίδιο, ή θα πάρει το άλλο άκρο, ο γονιός, που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και ενδιαφέρον για το παιδί. Όπως γνωρίζουμε, το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο πολύ αδύναμο, ενώ τα μικρά άλλων όντων έρχονται πιο ετοιμασμένα, παραδείγματος χάριν το πιθηκάκι, το αρνάκι και άλλα. Λένε ότι για να μπορεί το παιδί του ανθρώπου κάπως να παραβληθεί με τα παιδιά των άλλων όντων, θα έπρεπε να μένει έναν χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του και έπειτα να γεννιέται. Δηλαδή, όταν γεννιέται, να είναι ενός έτους όπως το ξέρουμε σήμερα. Μέσα στον χρόνο το παιδί μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να αρχίσει λίγο-λίγο να ψελίζει μερικές λέξεις κτλ. Λένε όμως ότι είναι καλύτερα που το παιδί δεν έρχεται κατά κάποιον τρόπο έτοιμο, δηλαδή που δεν μένει ακόμη έναν χρόνο μέσα στη μητέρα του και έρχεται έτσι όπως έρχεται στον κόσμο. Διότι ολόκληρο αυτό το χρόνο που παρουσιάζεται στον κόσμο αυτό τόσο αδύναμο, έχουν όλη την ευχέρεια οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί και να το επηρεάσουν κατά τρόπο που θα μπορέσει να αναπτυχθεί όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που λέγει ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών. Βέβαια, αυτό που λέει είναι το πνεύμα όλων των πατέρων, αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά πιο συγκεκριμένα το διδάσκει ο Άγιος Ειρηναίος, ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος Άγιος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό νήπιο με την προοπτική να αυξηθεί μόνος του βοηθούμενος από τον Θεό. Ήρθε στην ύπαρξη ως ένα νήπιο πνευματικά και χρειαζόταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να περπατήσει αυτόν τον δρόμο που έπρεπε να περπατήσει τρόπον τεινά από το μηδέν που βρισκόταν για να φτάσει στην τελειότητα. Δηλαδή, ο Θεός δεν φτιάχνει τον άνθρωπο καθόλου έτοιμο. Τον φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι που να έχει με τη δική του χάρη και βοήθεια όλες τις δυνατότητες να φτάσει στην τελειότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τον φτιάχνει έτσι που σαν να μην έχει τίποτε από αυτή τη τελειότητα.
Τα έχει όλα βέβαια, αλλά όταν έρχεται στην ύπαρξη, βρίσκεται στο μηδέν του δρόμου που πρόκειται να προχωρήσει, να περπατήσει. Ο άνθρωπος έχει να περπατήσει, παραδείγματος χάρη, 1000 μέτρα. Όταν έρχεται στην ύπαρξη, όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, δεν έρχεται στα 10 μέτρα και έχει να περπατήσει 990, αλλά έρχεται στο μηδέν και έχει να περπατήσει 1000 μέτρα. Ό,τι του χρειάζεται το έχει για να μπορέσει να διανύσει αυτόν τον δρόμο. Ό,τι του χρειάζεται το έχει. Αλλά πάντως, όταν τον φέρνει ο Θεός, δεν τον φέρνει ούτε 1 μέτρο προχωρημένο, αλλά τον φέρνει ακριβώς στην αρχή.

Η μεγάλη συμβολή των γονέων κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού. Μιλάει για το πρώτο έτος. Κάπως έτσι, αν πάρουμε τα πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που είπα στην αρχή, ότι το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, ούτε στα πόδια του δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή τροποντινά θα αρχίσει από το μηδέν. Και όλο αυτό έτσι το οικονόμησε ο Θεός, ώστε ό,τι θα γίνει ο άνθρωπος κάποια μέρα να γίνει με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική του συμμετοχή. Αυτό, μιλάμε τώρα για το μικρό παιδί, έχει μεγάλη σημασία και γενικότερα στην πνευματική ζωή. Καθόλου δηλαδή δεν προχωράει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή κατά έναν τρόπο μαγικό, κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει. Ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό εν μυστηρίο και έτσι γεφυρώνεται το χάσμα που τον χωρίζει από τον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, η πορεία του αυτή, το περπάτημα αυτό της όλης υπάρξεώς του προς την πρόοδο, γίνεται κατά έναν τρόπο ενσυνείδητο. Το καταλαβαίνει, το ζει. Δεν γίνεται κατά έναν τρόπο ακαθόριστο, μυστηριώδη και μαγικό. Το παιδί λοιπόν έρχεται στον κόσμο τότε που έρχεται και δεν μένει ένα χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, ώστε όταν γεννηθεί να είναι έτοιμο να σηκωθεί στα πόδια του, να περπατήσει, να πει λογάκια κτλ. Αλλά έρχεται αδύναμο. Και όλο αυτόν τον χρόνο οι γονείς καλούνται, και ιδιαίτερα η μητέρα, να παίξουν τον ρόλο τους. Δηλαδή να βοηθήσουν το παιδί. Δεν θα το αναπτύξουν αυτοί, όχι. Το παιδί είναι μια οντότητα, είναι μια νέα προσωπικότητα που προσετέθη στη δημιουργία του Θεού και στην Εκκλησία εφόσον βαπτίζεται. Είναι μια νέα οντότητα και δεν μπορούν οι γονείς να βάλουν τη σφραγίδα τους στο παιδί ή να το φτιάξουν εξάρτημα ή να το μεγαλώσουν τραβώντας το θέλει δε θέλει. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα, μιλάμε για τον έναν αυτό χρόνο, οι γονείς θα παίξουν το ρόλο τους με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την αγάπη τους, με τη στοργή τους, και το παιδί ως ύπαρξη ξεχωριστή, ως προσωπικότητα ξεχωριστή, θα αναπτύσσεται. Θα αναπτύσσεται σωματικά αλλά και ψυχικά. Όπως δηλαδή ένα λουλούδι που έχει κανείς σε μια γλάστρα και το λιπαίνει, το ποτίζει, το σκαλίζει, του βάζει έναν πάσαλο για να το στηρίξει. Όλα αυτά τα κάνει, αλλά το λουλούδι μεγαλώνει μόνο του. Δεν μπορεί να μπει ο κυπουρός μέσα στον οργανισμό του λουλουδιού και να το σπρώξει λίγο, να το τεντώσει λίγο για να μεγαλώσει. Ό,τι θα γίνει το λουλούδι καθεαυτό και μόνο του. Ο κυπουρός απλώς θα το βοηθήσει. Φυσικά, αν δεν βοηθήσει αυτός, αν δεν το ποτίσει κτλ., θα ξεραθεί το λουλούδι. Εάν οι γονείς το εγκαταλείψουν το παιδί θα πεθάνει. Αλλά ενόσο το περιποιούνται, ενόσο το προσέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά απλώς το βοηθούν να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να μπουν μέσα του και να το τεντώσουν προς τα δω ή προς τα εκεί και να το κάνουν έτσι ή έτσι. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το ότι ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τόσο αδύναμος και τροποντινά αρχίζει το δρόμο του από το μηδέν. Και φαίνεται ότι ο πρώτος αυτός χρόνος, που ίσως νομίζουμε ότι το παιδί μόνο κλαίει και μόνο απλώς θέλει να φάει, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον υπόλοιπο δρόμο που θα κάνει έπειτα το παιδί. Γιατί ο πρώτος χρόνος. Πώς θα γίνει η πορεία, το περπάτημα στον δρόμο που έχει να κάνει το παιδί κατά το πρώτο αυτό έτος, εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς. Υπάρχει και κάτι που οι ειδικοί δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτό με καταβολές. Έρχεται στον κόσμο αυτό και την ώρα που έρχεται είναι κάτι. Και ό,τι είναι, είναι. Αλλά μπερδεύονται τα πράγματα και δεν μπορεί πολύ πολύ να ξεκαθαρίσει κανείς όταν έρχεται το παιδί τι ακριβώς έχει και τι προστίθεται ύστερα απ' έξω. Μια νευρωτική μητέρα, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, λίγο πολύ θα δώσει ανάλογες καταβολές στο παιδί της και επομένως θα υπάρχει μια ανάλογη προδιάθεση μέσα στο παιδί από τη ρίζα του. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο δίνει, καθώς το παιδί αρχίζει να υπάρχει μέσα της κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και προπαντός μετά τη γέννησή του, την ώρα που του μιλάει, την ώρα που το μαλώνει και αναγκάζεται το παιδί να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτή η νευρωτική μητέρα. Και καθώς μεγαλώνει το παιδί και γίνεται 5, 6, 10 χρόνων,
μοιάζει με τη μητέρα του. Έχει αρχίσει να έχει νευρωτικές τρόπον τινά εκδηλώσεις, κομπλεξικές εκδηλώσεις. Και διερωτόμαστε, είναι έτσι το παιδί επειδή γεννήθηκε από μια τέτοια μητέρα ή είναι έτσι επειδή το μεγάλωσε μια τέτοια μητέρα? Αυτό είπαμε είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν μπορούμε, ούτε οι ειδικοί μπορούν να το ξεκαθαρίσουμε και να δούμε πόσο το παιδί πήρε από εδώ και πόσο πήρε από εκεί. Είναι η γνωστή διαμάχη κληρονομικότητας περιβάλλοντος. Πάντως μπορούμε να πούμε δύο πράγματα με πολύ σιγουριά. Πρώτον, ότι οπωσδήποτε κάτι παίρνει το παιδί από την ώρα που αρχίζει να υπάρχει. Κάτι παίρνει σαν κληρονομικό. Πόσο, δεν ξέρουμε. Και δεύτερον, ότι τις πιο πολλές φορές είναι πολύ λιγότερη κληρονομικότητα από όσο εμείς νομίζουμε. Τα πιο πολλά το παιδί τα παίρνει μετά τη γέννηση, από την πρώτη ώρα που η μητέρα του χαμογελά νευρωτικά και ύστερα για έναν ολόκληρο χρόνο. Όχι γιατί η μητέρα θέλει να κάνει το κακό, όχι, αλλά άθελά της, εν αγνία της, εν πάση περιπτώσει το παιδί παίρνει. Και αυτά τα πρώτα βιώματα, οι πρώτες επιδράσεις και οι πρώτοι επηρεασμοί που δέχεται από τη μητέρα του αφήνουν μια τέτοια σφραγίδα μέσα του, στην ύπραξή του, που φαίνεται ότι είναι κληρονομικά ενώ δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φαίνονται ότι είναι κληρονομικά. Και όχι μόνο φαίνονται, αλλά και όταν θελήσει να τα ξεριζώσει κανείς ύστερα, ξεριζώνονται τόσο δύσκολα σαν να είναι κληρονομικά. Ωστόσο όμως έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Αλλά όταν έστω κάποτε η μητέρα καταλάβει το λάθος της και μπορέσει η ίδια να γλιτώσει, να ελευθερωθεί από την εύρωσή της και εν συνεχεία προσπαθήσει να επιδράσει ανάλογα στο παιδί, τότε θα το επηρεάσει κατά έναν καινούριο καλό τρόπο.

Μαζί με τα άλλα, το παιδί ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο το παιδί αλλά και κάθε άνθρωπος ως το βαθιά του γυρατιά, έχει ανάγκη από ελευθερία. Αυτό είναι βασικό βίωμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, βασική πραγματικότητα, βασική κατάσταση σε κάθε άνθρωπο και στο μικρό παιδί. Όλοι δηλαδή θα λέγαμε η ευτυχία, όλη η μακαριότητα που καλείται ο άνθρωπος να έχει από την πρώτη στιγμή της ύπαρξεώς του και αιωνίως κοντά στο Θεό, στηρίζεται στην ελευθερία. Είναι εντελώς αδύνατο να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της χαράς, της ευτυχίας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που δίνει ο Θεός, εάν δεν υπάρχει το πορτάκι της ελευθερίας μέσα από το οποίο θα περάσει αυτή η χαρά. Η ελευθερία λοιπόν είναι βασική πραγματικότητα, βασικό βίωμα που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και ειδικότερα στο παιδί. Και η ελευθερία αυτή, θα τολμούσα να πω, αρχίζει από τότε που είναι στην κοιλιά της μάνας του. Όταν δηλαδή η μητέρα, όπως λέγαμε την άλλη φορά, περιμένει το παιδί ως μια νέα προσωπικότητα, ως ένα πλάσμα του Θεού, ως ένα όν που θα έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και αυτή απλώς γίνεται συνεργός του Θεού. Όταν η μητέρα έτσι αισθάνεται, αυτά είναι πράγματα που τα ζει κανείς. Όταν έτσι ζει και παίρνει αυτή τη στάση απέναντι του παιδιού της και έτσι το αγαπά, δεν ξέρω πολύ από αυτά τα πράγματα, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αυτό το παιδί από εκεί ακόμη αρχίζει να ζει την ελευθερία του. Ένα άλλο παιδί που το αναμένουν πώς και πώς οι γονείς για να γίνει αντικείμενό τους, θα έλεγε κανείς ότι από εκεί ακόμα είναι εχμάλωτο. Αλλά κυρίως η ελευθερία αρχίζει να φαίνεται και να παρουσιάζεται από τότε που έρχεται στον κόσμο το παιδί, από τότε που γεννιέται. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο φέρονται οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα δείχνει κατά πόσο αφήνουν ελευθερία στο παιδί ή δεν αφήνουν, κατά πόσο το σέβονται ή δεν το σέβονται ως ένα ξεχωριστό πλάσμα που δεν είναι δικό τους αντικείμενο και που έχει δούνε λαβήν προσωπικά και κατευθείαν με τον Θεό και επίσης με την κοινωνία της Εκκλησίας. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν πάρα πολύ ότι ο Χριστός έγινε πράγματι άνθρωπος, ότι πήρε πραγματικά σώμα και ότι αιωνίως θα έχει το σώμα. Δεν είχε σώμα κατά δόκιση, όπως είπαν οι αιρετικοί εκείνοι οι οποίοι ονομάστηκαν δοκιτές. Φρονούσαν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος και δεν πήρε αληθινά σώμα, αλλά φάνηκε ότι πήρε σώμα. Του το δοκίτησε οι δοκιτές. Φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος. Όπως λοιπόν με τον Χριστό συνέβη αυτό και το τόνισαν τόσο πολύ οι πατέρες, τόνισαν δηλαδή ότι όντως έγινε άνθρωπος, όντως έλαβε σώμα και την αντίθετη διδασκαλία τη θεώρησαν αιρετική και την καταδίκασαν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο καθένας, το κάθε παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως το βλέπουμε με το σώματάκι του, με τα ποδαράκια του, με τα χεράκια του, με το κεφαλάκι του κτλ., είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα κουφάρι και κάπου εκεί μέσα είναι κρυμμένος ο άνθρωπος, αλλά όλο αυτό μαζί και εκείνο που είναι εκεί μέσα και αυτό που φαίνεται είναι ο άνθρωπος. Επομένως η αγάπη των γονέων θα προσφέρεται σε αυτό το πλασματάκι έτσι όπως το βλέπουν και το έχουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να πούν την ψυχούλα του να προσέξουμε, το σωματάκι του δεν πειράζει. Πώς θα το πούν αυτό? Σε αυτό το πλασματάκι επίσης θα προσφέρουν την ελευθερία, δηλαδή θα βοηθούν αυτό το πλασματάκι έτσι όπως είναι με την ψυχούλα του και με το σωματάκι του να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Επομένως έχουν χρέος και καθήκον οι γονείς να βοηθήσουν τον μικρό αυτό άνθρωπο να κινείται ελεύθερα, να αισθάνεται ελεύθερα, να πηγαίνει και να έρχεται ελεύθερα. Όχι αχαλήνοτα, όχι έξω από ορισμένους κανόνες και από ορισμένες αρχές, αλλά ωστόσο όμως αυτό το πλασματάκι πρέπει να αναπτύσσεται ελεύθερα. Με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτό, αλλά από ό,τι και εγώ βλέπω, γιατί ζω μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο και δεν είμαι κάπου αλλού, όχι λίγες φορές παρατηρεί κανείς τους γονείς να λένε «Μη έτσι, μη αλλιώς, γιατί τρέχεις, γιατί πέφτεις, γιατί χτύπησες, μην πας έξω, κάτσε μέσα». Ας χτυπήσει και λίγο, ας πέσει και λίγο, ας ξεστρώσει το δωμάτιο και λίγο, ας λερώσει και λίγο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται κανείς με το καμτσίκι στο χέρι και να παραφυλάει το παιδί να του λέει «Εκεί σου είπα να καθίσεις και δεν θα κουνηθείς». Δεν θέλουμε δηλαδή, μας λέει ο γέροντας εδώ, παιδιά μικρούς ενήλικες. Θέλουμε παιδιά που να ζουν την παιδικότητά τους, την ηλικία τους δηλαδή. Βέβαια,
δεν θα το αφήσουν οι γονείς το παιδί να αλωνίζει μέσα στο σπίτι και να γίνει ένα ανταρτάκι. Αλλά όπως δεν πρέπει να πάρουν αυτό το άκρο, έτσι δεν πρέπει να πάρουν και το άλλο. Διότι όσο πιο πολύ θα περισφίξει κανείς, θα περιορίσει και θα φοβήσει το παιδί του, τότε που είναι αδύναμο ακόμη, τόσο εσωτερικά θα αντιδράσει, εσωτερικά θα συσσωρεύεται μια αντάρτικη διάθεση και θα έρθει η ώρα που όλα θα τα πετάξει. Η ώρα του μπούμ αυτή. Τι έγινε? Είχες εσύ την ανεσή σου, είχες την ησυχία σου και τα κατάφερες και πέτυχες να μην κουνιέται το παιδί από το καθισματάκι που το έβαζε ή από το κρεβατάκι του. Τι έγινε? Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί? Πώς το μεγάλωσες? Αναπτύχθηκε ελεύθερα? Περπάτησε κανονικά το δρόμο που έχει να περπατήσει? Ή απλώς εσύ το καμάρωνες και έλεγες και στις φίλες σου, να τι παιδί έχω? Όταν μεγάλωσε, τι έγινε αυτό το παιδί? Είναι λοιπόν ανάγκη να αφήνει κανείς ελεύθερο το παιδί να κινείται, να τρέχει και επίσης να αφήνει το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει, να το κάνει μόνο του. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που είπα πιο μπροστά, ότι το παιδί είναι εκείνο που θα μεγαλώσει. Το παιδί είναι εκείνο που θα γίνει ο νέος, ο καινούριος άνθρωπος. Το παιδί είναι η νέα οντότητα. Δεν είναι ένα νούμερο. Οι γονείς απλώς θα παίξουν το ρόλο του βοηθού. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, το παιδί ακόμη να καθίσει. Είναι προτιμότερο να αφήσει κανείς να το μπορέσει μόνο του. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα ψυχολογικώς και παιδαγωγικώς αποδεδειγμένα. Αν το βοηθήσουμε, με την έννοια να στραγγαλίσουμε λίγο την ελευθερία του, με την έννοια να περιορίσουμε κάπως την ενεργητικότητά του, την πορεία του την κανονική, ίσως θα καταφέρουμε να το βάλουμε σήμερα να καθίσει. Όμως είναι προτιμότερο να καθίσει μετά από μία εβδομάδα, αλλά κάπως μόνο του να τα καταφέρει, παρά να το βάλουμε εμείς σώνει και καλά να καθίσει αυτή την εβδομάδα. Είναι προτιμότερο να βαδίσει το παιδί ύστερα από 20 μέρες, παρά σώνει και καλά να το βάλουμε εμείς να σταθεί και να το καμαρώνουμε και να χαρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την επιτυχία του παιδιού. Αυτά είναι μικρολεπτομέρειες που κάνουν όμως πολύ κακό. Στο βάθος και αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν αυτό που έχουμε πει τόσες φορές, την έλλειψη της πραγματικής αγάπης για το παιδί. Όταν δηλαδή το παιδί, επειδή τρέχει λίγο, κάνει καμιά ζημιά και εμείς είμαστε με το μαστίγιο στο χέρι, κατά βάθος αυτό γίνεται όχι επειδή τάχα θέλουμε να προλάβουμε το κακό του παιδιού, αλλά διότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μας συνάντηση για την αληθινή αγάπη. Πού να τη βρούμε, πού την πουλάνε? Εάν υπάρχει αληθινή αγάπη στην ψυχή του ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, και μια γράμματη γιαγιά και ένας αγράμματος παππούς και μια γράμματη μητέρα αν είναι, καθώς δεν γίνεται από δικά του φύλλα αυτά κίνητρα, από αγάπη του εαυτού του, για να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί, θα βρίσκει κάθε φορά το κατάλληλο τρόπο για να φέρεται ανάλογα στο μικρό παιδί και στο μεγαλύτερο παιδί και στους μεγαλύτερους γενικώς, ώστε να βοηθάει τον άλλον, όποιος και αν είναι, ειδικότερα το παιδί, να αναπτύσσεται κανονικά και να προχωράει στο δρόμο του για να φτάσει στην τελειότητα. Βλέπετε, όλο προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας και όλο εδώ είμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, νομίζω, όλα αυτά τα οποία λέμε, και θα έχετε την υπομονή το χρόνο αυτό, κάθε Κυριακή, όλο και λίγα να λέμε, και ελπίζω μέχρι τέλους του έτους να έχουμε προχωρήσει αρκετά.

Το παιδί δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που θέλουν οι γονείς. Λέτε καμιά φορά, γιατί το παιδί μας έγινε ό,τι έγινε. Έχουμε πει ότι το παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πρέπει ιδιαιτέρως αυτό να το έχουν υπόψη τους οι γονείς και όσοι άλλοι είναι μέσα στο σπίτι και ιδιαιτέρως να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και να την προσέχουν. Γι' αυτό και είπαμε αρκετά για την ελευθερία που πρέπει να δίνεται στο παιδί, για την ελευθερία την οποία πρέπει να αισθάνεται και να ζει το παιδί. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σήμερα και τα εξής. Συνήθως οι γονείς, όταν φέρνουν παιδιά στον κόσμο, έχουν κάποιο όνειρο για το κάθε παιδί τους. Και ίσως το πρώτιστο και το σπουδαιότερο είναι να δουν τα παιδιά τους μια μέρα να είναι καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, πιστοί στο Θεό. Όμως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά και φτάνουν στα 15 χρόνια, στα 20, και βλέπουν οι γονείς ότι δεν εκπληρώνονται τα όνειρά τους, ειδικότερα σε αυτό το τομέα, διερωτώνται. Μήπως δεν ενήργησαν καλά? Μήπως δεν έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν? Μήπως έκαναν λάθη? Μήπως δεν έκαναν το καθήκον τους από πλευράς θρησκευτικής, χριστιανικής, και γι' αυτό τα παιδιά τελικά έγιναν ό,τι έγιναν ή δείχνουν ότι θα γίνουν? Και καμιά φορά μάλιστα σε μερικούς γονείς, καθώς βλέπουν την πραγματικότητα των παιδιών μπροστά τους, ότι δηλαδή τα παιδιά έχουν πάρει έναν δρόμο αλλιώτικο από αυτόν που αυτοί ως γονείς ήλπιζαν και επεδίωκαν, αυτό το ερώτημα δημιουργεί άγχος και δύσκολες καταστάσεις. Ανάλογα τώρα, άλλοτε πιο πολύ στη μητέρα, άλλοτε πιο πολύ στον πατέρα ή και στους δύο μαζί. Αισθάνονται ένοχοι, συνένοχοι, και μολονότι αυτό το αναγνωρίζουν, το λένε, το ξαναλένε, δεν μπορούν να ησυχάσουν από την ενοχή που αισθάνονται έναντι της διαγωγής των παιδιών, έναντι της πορείας που παίρνουν τα παιδιά. Αρχίζουμε τώρα και δουλεύουμε το κεφάλαιο των ενοχών. Πώς εμφανίζεται έτσι με γενεσιουργό αιτία το οικογενειακό περιβάλλον και τις εκεί διαμοιβόμενες σχέσεις. Έτσι. Πρέπει εδώ να τονίζουμε εξ αφορμής αυτών των πραγματικοτήτων συνεχώς ότι το παιδί, το κάθε παιδί, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και ότι το παιδί τελικά δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που εσύ θέλεις σαν γονιός. Αυτό πάρα πολύ πρέπει να το καταλάβεις εσύ που είσαι γονιός και έχεις παιδί ακόμη εν το γίγνεσθε, ή παιδιά ακόμη εν το γίγνεσθε, αλλά εκτός από σένα και όσοι είναι γονείς, των οποίων τα παιδιά είναι πλέον μεγάλα και δεν είναι ευχαριστημένοι από τα παιδιά τους, από τη ζωή των παιδιών τους. Να καταλάβουμε λοιπόν όλοι καλά πως ό,τι και αν κάνουμε, τελικά τα παιδιά δεν θα γίνουν αυτό που θα θέλαμε να γίνουν, αυτό που θα επιθυμούσαμε να γίνουν. Γιατί εμείς, δηλαδή αδικώντας την προσωπικότητα του παιδιού, προβάλλουμε πάνω του τις ασυνείδητες δικές μας επιθυμίες. Και έτσι το αγαπάμε, εντός εισαγωγικών. Όταν τα δικά μας αποθυμένα ντύνουν το παιδί και καλύπτουν το πρόσωπό του. Τα παιδιά γίνονται αυτό που γίνονται ανάλογα με την κληρονομικότητά τους, ανάλογα με την αγωγή που πήραν, αλλά και ανάλογα με την όλη στάση που έπαιρνε η προσωπικότητά τους καθώς μεγάλωναν, απέναντι και της κληρονομικότητος και του περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής. Δεν είναι τα παιδιά άψυχα πράγματα, όπως ένα δεντράκι, ένας θάμνος, που μπορεί κανείς να του δώσει το σχήμα που θέλει και να το γύρει προς τα δω ή προς τα εκεί, να το ανοίξει, να το ψάξει ή να το φτιάξει, να ανεβαίνει κατευθείαν προς τα πάνω, αλλά είναι προσωπικότητες ελεύθερες. Οι γονείς, σεβόμενοι την προσωπικότητα των παιδιών τους, σεβόμενοι την ελευθερία που χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έχουν υποχρέωση να κάνουν το καθήκον τους. Να μάθουν στα παιδιά από την υπιακή ακόμη ηλικία να πιστεύουν στον Θεό. Να τα μάθουν να προσεύχονται. Να τα μάθουν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Να τα μάθουν να ζουν όσο είναι δυνατόν χριστιανικά. Αλλά τελικά όμως τα παιδιά θα γίνουν αυτό που και μόνα τους θα θελήσουν να γίνουν. Αυτό που τρόπον την να δημιουργείται μέσα τους ανάλογα, όπως είπαμε, με την κληρονομικότητα, με το περιβάλλον και με την ίδια την προσωπικότητά τους. Ούτε λοιπόν από το ένα μέρος οι γονείς πρέπει να νομίζουν ότι οπωσδήποτε θα φτιάξουν τα παιδιά τους όπως τα θέλουν,
Ούτε από το άλλο μέρος πάλι θα πρέπει οι γονείς να πιστεύουν, να φρονούν πως ό,τι και να κάνουν το παιδί τελικά θα γίνει αυτό που θέλει να γίνει, αυτό που είναι να γίνει. Και το ένα είναι άκρο και το άλλο. Οι γονείς θα κάνουν το καθήκον τους, όπως το περιγράψαμε, και τελικά το παιδί θα γίνει εκείνο που θα γίνει, αλλά από τη δική τους πλευρά οι γονείς δεν θα το εγκαταλείψουν, ούτε θα πούν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά θα προσπαθήσουν να το βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.

πράγματα που πάντοτε συνυπάρχουν μέσα στον κάθε άνθρωπο και σε εμάς ακόμη που είμαστε μεγάλοι, αλλά και στους γέροντες. Την κληρονομικότητα, αυτό που πήραμε ως καταβολή από τότε που ήρθαμε στην ύπαρξη, και επίσης εκείνο που αφήνει επάνω μας το περιβάλλον, τη σφραγίδα που δημιουργεί το περιβάλλον επάνω μας. Αυτά τα δύο πάντοτε συνυπάρχουν. Και όπως λέγαμε την άλλη φορά, και σήμερα ακόμη πάρα πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι στον κάθε άνθρωπο η κληρονομικότητα και τι είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, και δεν μπορούν καλά-καλά να τα ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε όμως, θυμάστε, ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι είναι κληρονομικά δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Δηλαδή, τρόπον τεινά, έπειτα μπαίνουν στο παιδί. Δημιουργούνται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει δούνε λαβήν και κυρίως και πρωτίστως από τους γονείς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όποια κληρονομικότητα και αν έχει ένα παιδί, σε οποιαδήποτε δηλαδή κατάσταση και αν βρίσκεται όταν έρχεται στον κόσμο, δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε έρμεο σε αυτή την κληρονομικότητα και σε αυτές τις καταβολές. Ούτε επίσης μπορούμε να πούμε ότι κάτι που είναι κληρονομικό δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί με την κληρονομικότητά του ένα κούτσουρο, ας πούμε έτσι, που δεν μπορεί κανείς να το κάνει τίποτε. Οποιαδήποτε κληρονομικότητα κι αν έχει, οποιαδήποτε καταβολή κι αν έχει, μπορεί να πλαστεί έτσι ή έτσι, να πάει προς τα δω ή να πάει προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με την επίδραση του περιβάλλοντος, μπορεί το παιδί να πάρει μια νέα μορφή. Αν αυτά τα πράγματα τα δούμε εν Χριστώ, θα πούμε ότι όχι απλώς με την επίδραση των χριστιανικών γνώσεων που έχει το περιβάλλον, αλλά κυρίως με την επίδραση της χάριτος του Θεού μέσα στην Εκκλησία, σχηματίζεται ο Χριστός, μορφώνεται ο Χριστός, μορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα στο παιδί, το οποίο έχει την οποιαδήποτε κληρονομικότητα. Δηλαδή, οι γονείς, καθώς θα βρεθούν μπροστά στο Α ή Β παιδί με την Α ή Β κληρονομικότητα και με τις Α ή Β καταβολές, ποτέ να μην τρομάξουν και ποτέ να μην μπουν. Έτσι που είναι το παιδί, έτσι όπως ήρθε το παιδί στον κόσμο, τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και αν κάνω, μικρά πράγματα θα κάνω. Ποτέ να μην σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το τονίζουμε αυτό, όποια και αν είναι η κληρονομικότητα, είτε πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται μάλλον για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται για όν που είναι προσωπικότητα, από την πρώτη του στιγμή αυτό το ζωντανό «ον», αυτός ο νέος άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί, να αλλοιωθεί, να γίνει κάτι καλύτερο, κάτι βελτιωμένο. Αλλά πρέπει όμως να τονίσουμε και την άλλη πλευρά, ότι όσο και αν αλλάξει ένα παιδί από το περιβάλλον του, όσο και το βοηθήσουμε και αν επηρεάσουμε τις καταβολές του, την κληρονομικότητά του, όσο και αν το βελτιώσουμε, το μεταβάλλουμε, με όση επιτυχία και αν έχουμε, όποιους τρόπους και αν χρησιμοποιήσουμε, τελικά μένει η καταβολή, μένει αυτό το οποίο λέγεται κληρονομικότητα και μένει σαν ρίζα, μένει σαν θεμέλιο και μένει στον αιώνα τον άπαντα. Με μόνη τη διαφορά ότι μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη του Χριστού, γίνεται μια ανακατασκευή του ανθρώπου από πάσης απόψεως. Στους πιο πολλούς φαίνεται γίνεται κυρίως κατά την ώρα του θανάτου και έτσι εισέρχεται στην αιώνια βασιλεία ο χριστιανός. Βέβαια ο καθένας με το δικό του τύπο, με τη δική του προσωπικότητα, έτσι που δεν θα μοιάζει ποτέ ο ένας με τον άλλον ακόμη και στην αιώνια βασιλεία, διότι είμαστε πράγματι πρόσωπα ανεπανάληπτα. Όμως εισέρχεται ως νέος άνθρωπος, χωρίς επιβαρύνσεις κληρονομικές και χωρίς επιβαρύνσεις από απόψεως καταβολών. Νόμισα ότι ήταν απαραίτητο να τα προσθέσω αυτά σήμερα και να προχωρήσουμε. Το κύρος των γονέων είναι ένα ζήτημα. Συνυφασμένο με την ελευθερία που χρωστούμε στα παιδιά, που επιβάλλεται να αφήσουμε στα παιδιά και που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά, είναι και το κύρος, αν θέλετε να πούμε έτσι, των γονέων. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο, τόσο αδύναμο όπως το ξέρουμε πολύ καλά, και τα πάντα τα περιμένει από τους γονείς του, τη μητέρα του καταρχήν και εν συνεχεία από τον πατέρα του και από όλους τους άλλους τους μεγαλύτερους, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το κύρος των γονέων. Είναι σαν να βάζουμε κάτι κάτω από τα πόδια.

χέρια του, πάνω στο οποίο θα πατάει το παιδί μια βάση. Θα στηρίζεται, γιατί αλλιώς θα είναι μετέωρο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, πάρα πολλοί λίγοι γονείς διαθέτουν αυτό το κύρος απέναντι των παιδιών, γιατί είναι μερικοί που λένε: εγώ είμαι φίλος, λέει, με το γιο μου, φίλη με την κόρη, μου. Ναι, ούτε φίλος ούτε φίλη να είσαι. Πατέρας και μητέρα είσαι. Άλλο πατέρας και μητέρα και άλλος φίλος και φίλη. Γι' αυτό έχουμε διαφορετικές λέξεις. Βλέπεις μικρά παιδιά να ονομάζουν, να φωνάζουν τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Γιώργο. Μητέρα Ελένη. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι παρήκμασε η οικογένεια αυτή. Ότι δεν υπάρχουν σχέσεις σωστές. Είναι τον λέω τον πατέρα μου Γιώργο και τη μάνα μου Ελένη, ένα μικρό παιδί. Αυτό είναι το εκεί είχε χαθεί το κύρος των γονέων που λέμε εδώ. Να απαραίτητο να υπάρχει κύρος των γονέων. Έτσι. Έχουν λοιπόν την ικανότητα αλλά και τη διάθεση και το κουράγιο να οργανώσουν τη ζωή του παιδιού και να παίρνουν τέτοια στάση απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται ότι έχει αυτό το βάθρο, τη βάση, όπως είπα, κάτω από τα πόδια του και να μην μένει η ύπαρξή του, καθώς είναι σε αυτόν τον κόσμο και μεγαλώνει μετέωρη, σαν να μην έχει ένα αποκούμπι. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά, πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε, τα οποία από πολύ μικρά και καθώς μεγαλώνουν δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια, δεν πατάνε σε αυτό το βάθρο, δεν πατάνε σε αυτή τη βάση που προείπαμε, δεν αισθάνονται αυτό που δεν τα αφήνει να μένουν μετέωρα, αλλά αισθάνονται έναν πνιγμό, μια εγκατάλειψη, αισθάνονται έναν χαμό, μια καταστροφή ώρες. Έχω τη γνώμη, δεν ξέρω βέβαια, ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με αυτή την έλλειψη, με αυτή την ανασφάλεια. Είναι ανάγκη λοιπόν από μέρους των γονέων και από τη μητέρα και από τον πατέρα η στάση τους, η διαγωγή τους, η όλη συμπεριφορά απέναντι του παιδιού τους, η όλη φροντίδα τους να είναι τέτοια, ώστε το παιδί, όχι τόσο με το μυαλό του, όσο με την αίσθησή του, να αισθάνεται την ασφάλεια αυτή, να αισθάνεται, αν θέλετε να πω, αυτή την προστασία.

Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα, τι είναι? Εδώ είναι που όχι λίγοι γονείς τα κάνουν θάλασσα, δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι όπως είμαστε όλοι με τα χάλια μας, πιάνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο και δεν καταφέρνουμε να είμαστε στο μέσο και να μην βρισκόμαστε ούτε προς το ένα άκρο ούτε προς το άλλο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όπως είπα και πιο μπροστά, συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια. Και υπάρχουν πάλι άλλοι γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, που πάντοτε είναι πάνω από το κεφάλι τους, πάντοτε είναι πάνω από την ύπαρξή τους. Προκειμένου να κάνει το παιδί ακόμη και ένα βήμα, πρέπει να δώσει εντολή ο πατέρας. Πρέπει να επιτρέψει ο πατέρας ή να επιτρέψει η μητέρα. Εδώ έχουμε υπερπροστασία, έχουμε υπερβολική φροντίδα, άλλο άκρο. Τελικά και σε αυτή την περίπτωση, το παιδί καταλήγει στο να μην έχει αίσθημα ασφαλείας, διότι ζει κάτω από μια υπερβολή. Ζει κάτω από μια τέτοια κατάσταση που του δίνει την εντύπωση ότι δεν το αντιμετωπίζουν ως μια προσωπικότητα, ως έναν ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το μεταχειρίζονται σαν ένα πράγμα στο οποίο ξεσπούν τους θυμούς τους, στο οποίο θέλουν να κάνουν το θέλημά τους ή να εκδηλώσουν κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να φυλαγόμαστε από τις υπερβολές, υπερπροστασία, και από τις ελλείψεις, δηλαδή την αδιαφορία. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή? Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη εγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο σοδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου, ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστή Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα σεντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ουμή εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τα σεντολά σου, εξομολογήσω με σύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με των λόγων σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντί καιρό, επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα, και γάρ εκάθισαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου, περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζους ήμοι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα, και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου, μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με, αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα, εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου, ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου, αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιόν σου, διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου, ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου, σκηνία αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου, του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με, Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου, Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τα σεντολές σου επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετής άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ερανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσεεπελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνης τάξης και μήνης έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε τον κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέει σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημία Σιμήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι ασθενία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ένς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμες αφιλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως Ζωής Αιωνίου και Κοιμημένων Πατέρων και Αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπτης στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείται των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τις ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλόη εκεί με κατασκήνωσεν. Επί ύδατο αναπαύσεω, εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησε με επί τρίβου δικαιοσύνη, ένε και του ονόματο αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίε των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλή μου και το ποτήριον σου με θύσκον με ως ή κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ου κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και μη, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Τα ανομίες μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος. εάν γαρτολμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, σπίρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αορά του κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρι πας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατου του αμαρτουλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός ειν πάση της εκλεκτή σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. αλλά τη ίση κτιρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος, ουδέ ικανός είναι μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως καταδέξω εν σπηλαίω τε κεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω καταδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και είναι μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια είναι εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι. Και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδου,

Πατρί και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσό με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας, και σι την δόξα να αναπέμπομε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγό τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγι των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιείμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκαιος.

0: των φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών τους ύλους, την λόγχην των θάνατων νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρσης τους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθ' απεριού Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένο. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφή καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγίας μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρήσου το μυστήριον ύπο ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε, λάσσε αμαρτίες ημών, δέσου τα συγχώρες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίθε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως των ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερον και άψε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών.

Αμήν. Σώσο Κύριε το λαό και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρα δωρούμενο και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως του επωνύμως του κοινή πολιτή του εκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμει του πιστού βασιλείς μου Νίκο χώρηγον αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει τη συνόπλων ειρήνης έτη των τρόπιων. Και νυν και έη και εις τους αιώνας των αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχυντε βή παρ' της αγαθήτασης και εσύ ησιμών πανίμην και Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξον πολιτεία σώζουσε και έλευσα βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανό.

Αμήν. Δόξα νυψίστε όχι πηγή Συρία άνθρωπη ευδοκία. Δόξα νυψίστε όχι πηγή Συρία άνθρωπη ευδοκία. Δόξα νυψίστε όχι πηγή Συρία άνθρωπη ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γελ την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γελ την ένεσή σου. Κύριε τι πληθεί σε θλιβοντέ μου. Πολύ επανίστε με πεμπολέου σε την ψυχή μου. Ου καί σωτηρία αυτό είναι το Θεό του. Σιδε κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψιστό. Και υψών την κεφαλή μου φωνή μου προσκύρωνε και έκλαφτε και υπήκουσα με ξόρσα γι' αυτού. Εγώ δεν κοιμηθεί και ύπνησα ξηγέρθου και σε αντιλήψετε μου. Φοβηθήσω με από μυριά λαού κύκλο συνυπτυθυμένων. Ανάστα κύριε σώσου μου ο Θεός μου, της υπάταξες πάντης εχθρέως μου. Ματέως οδόν σε ματούλου συνέθρα του κύριου η σωτηρία από το λαό σε ευλογία σου. Εγώ δεν κοιμηθεί και ύπνησα ξηγέρθου και σε αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με τη σωτηρία σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με επιστήριξε πέ με τη χείρα σου. Ου καίση ή εσέν τη αρχή μου από προσώπη τη οργή σου. Και στην ίνη σωστέ μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι ανομία με πήραν την κεφαλή μου ασίου φορτίου. Βαρύ βαρύ σε πέ με. Προσέζωσαν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπη τη αφροσή μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάπτει νέο τέλο όλη την ημέρα και θροπάζουν τον προηγούμενο. Ότι έψω με πλήση εμπεγμάτων του καίση ή εσέν τη αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθη νέο σπόδα οριό μου από του έναμου τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμίου και ο στενό μου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχτη, εγκατέλειπε μη ισχύ μου και το φως των φθαλμών μου και αυτό και στο μέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίου μου εξαναντίες μου ίγκυσαν και έσταν τα ίδια από μακρόθεν έστσαν. Και ξεβιάζοντας, συζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου, οι ελάχιστα ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δω σηκωφό σου και εικονοσύ άλλα δω σου κανίγουν το στόμα αυτού και γενόμενοι οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι πει στην κυρία Ήρθε, σε ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι επιχαρούσε η εχθρή μου, του άρεπτην επόδο με πεμέ μεγάλο ρημόνισεν. Ότι εγώ ει μάστρια σε έτοιμο και αλγεδόν με ενώπιον με στη διαπεντό. Ότι την ανομία με εγώ να αγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Ιδέα εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και πληθεί σε μισούνται με αδίκω. Για να τα αποδιδώντα μη κακά αντίγραφα, να διέβαλα με καταλήγω κανένα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψε, κύριε Θεό, μη αποστήσα που μου πρόσχε τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψε με, κύριε Θεό, μη αποστήσα που μου πρόσχε τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, η δίψη ψυχή μου πω απλώ η σάρξη με γύρι μου και βάτο και νύδρο. Ούτε στον το αγίο πτυσί του δίνει τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερζωά σου τα χείλη σου πενεύσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου εν το όνομα τη ορότα σύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέχει στο στόμα μου. Η μνημονευό σου επτιστρομή μου σε τη σώση σε μελέτων είσαι. Ότι η γενή βοηθό μου δεν τη σκέπτω πτερίγω σε γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω μου το λάπτη δεξιά σου. Απ' τη μάτια ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσαν τη σχήρα ροφέ με δε σαλαπέκο έσονται. Ο δε βασιλεύε φραντίσε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μειών αυτό ότι ανεγράψει το μελάτων των άδικα. Εν τη ότι σε μελέτουν εισέ, ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέπη των πτερίγων σε γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω μου, τελάπη τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη κοινή και ιό και στου αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σου ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη και νυν και ιό στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλεινό λόγο τη δέησέ μου. Ότι επλήστηκε εγώ την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγκυσε. Δοσολογήσει με τα καταπενώντα τη λάχουν εγγενήθη ω άνθρωπο αβοήθητο ενεκρή ελεύθερο. Ω οι τραυματίε κατέβονται σε τάφο. Ο νου καμνίστη έτη και αυτή επί τη γυρών μου απόζησαν. Έθετο με λάγο κατ' οτάτο σκοτεινή και ισχυά θανάτου. Επέμε επιστηρίχθη ο τιμό και πάντου με τεωρισμού σε πήγε επέμε. Εμάχνε του γνωστού με που μου έθετο με βδέλη με εφή. Παρεδόθηκε ξεπερβόμενοι οφθαλμοί μου ιστένησαν από πτωχίε. Εκεί έκραξα προς εκεί όλη την ημέρα διαπέτασα προς τα σχέρα μου. Μη την νεκρή ποιή στα μάση, οι ιατροί αναστήσουν και ξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσουν το τάπο του έλεο στην αληθεία σου την απολία. Μη γνωστήσε την τυσχότητα θα μάση άσου και η δικαιοσύνη σε γη επιλεγισμένη. Καγώ προς εκεί και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσε. Είναι τι κυρία αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το γόσι μη γονικό πνεύμα ότι τόνι ψωθεί και ταπεινότητα εξυπορείται. Επέμε διεύθυνον οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσα με ω είδωρο όλη την ημέρα περίεσχομαι άμα. Εμάχνε απέμουν φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε.
Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα την κίνανδιν σου. Εις ελθέ τον οποίος προσοχή μου κλείνω το ούστε δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μία φιλανθάνου πάσαν τα ποδός αυτού. Τον ηλατεύω να πάει σαν να μην τον ιούμενο πάση του νόσου. Τον λύτρο μου νεκτορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε ένα λέει και εκκρεμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαίνει στήσεται ω άι του νεότη σου. Ποιον ελεήμο σύνο ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σώδου αυτού του Μωσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριο με χρώτημο και πολυέλο σου πιστέλο οργιστή σε θεωδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία ημών επίση ημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζήση κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού από του φευμένου αυτών. Καθώ αναπέμψει να το λέω ποδισμό εμάχνα σε θυμό τη ανομία ημών. Καθώ ηχτήρει πατήρι ου ηχτήρι ο Κύριο του φευμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει του κουσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτο η μέρα αυτού ο συάνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ούχ υπάρξει επιγνώστη επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου του αιώνος έως του αιώνος στους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί της ίση ότι φυλάω τη διαθήκη αυτού και μενιουμένη των εντολών αυτού του ποιης αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατής και ποιον τους το λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπηούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπατείτε όπως δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπατείτε όπως τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχή μου ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρσιχες μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σφαζών. Ότι κατά δύο έξον εχθρός στη ψυχή μου, η ταπείνωση γη τη ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή σου εφουρσιώνα και κηδίασε με το πνεύμα να μην ταράχει την καρδία μου. Εμνή στη μέρα να χιώνε μελέτη σε πάση έρση, ο ποιήμα του χειρόσε μελέτη. Διεπέτασε προσέτα σχήρε ψυχή μα για εντρώση. Ταχύ άκουσον μου και ρηξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομυθίσου μου τη κατεβαίνου τη λάκων. Ακουστό πίσον το πρωί το λέω σου πει έλπισα. Γνώρισό με κύριο Οδόνη πορεύσουν προσήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών κύριε προ εκατέφυγον. Διδαξό με του που είναι το θέλημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό διηγεί στην υγεία αυτή και το όνομα του κύριε ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το λέω σου εξολοθρέψει, εχθρού μου και απολύει πάντα του τύπονται στην ψυχή μου το βοδόλου σου ημί. Εισάξον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσκληση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσκληση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό διηγεί στην υγεία αυτή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Αϊ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια.

0: θάνατος εν ειρήνης και της σωτηρίας εν ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περουλεών των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία σε θράπτου υπερευλογημένη σε δόξου, εσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων ιωνεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Πατρότητα εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, τον εκ παρθέρατα χθέντα η σωτηρία νημών, αν υμνήσομαι πιστή και προσκυνήσομαι ότι ευδόκησε σαρκή, αν ελθεί εν το σταυρό και θάνατον υπομείνα, και γύρε τους τεθνεώντας εν τη εδώ.

Και σκέπη των προστρεχόντων εισή, Κύριε Αρχή μας θέλει μην και απειρόγαμε, είτε κούσα ενσαρκή των ποιητήν σου και Θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπης, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξω εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ελεησόν το κράτος και σου εστί τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Σταυρών του Κυρίου.

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση εμπνούμε και δοξάζομεν. Συγχαρητήρως ημών εκτός σου άλλων κρίδομεν. Το όνομά σου ονομάζομαι δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν και του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού καλυφθεί δια του Σταυρού χαρά εν όλο του κόσμου. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας θυμάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόχη κατά το πλήθος του εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Πλήν πλήνομαι από τις ανομίαν και από τις αμαρτίαν καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σήμωνο ήματο του πνηρό ενώπιό σου ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρενεστέσε. Ιδούγαρα νομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια εν ηγάψες, τα δηλαδή τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πέρχει όλα λευκανθήσουμε. Ακουτήρ μη αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσουν τε ωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιον μη ανταλλαγείς απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στήριξών με. Διδάξα ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κύριε την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσία να εδώ κάνω ο καυτόματο και ευδοκής. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένη, ο Θεός σου δουνώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στη Σιών, οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επ' του θυσιαστήριός σου μόσχους.

δόξαση ο Θεός, ημών δόξαση. Σταύρος συνεκούσιον καταδεξάμενος αρκεί επίγασας ευλογίαν. Και ζωήν τον κόσμο δεσποτάμων επαντευλογητέ.

0: Άλλον αίσθησε δόξη και κόσμο συνανέστη σα. Άγαντα ψάλλοντα επί νίκαιον οδύ.
1: Δόξα σοι ο Θεός, είμαι δόξα σοι, μοιρατικό μίζεται με τα δακρύων ημείς, έλεγεται στη μία γίνεξιν. Ο άγγελος φανής, ο Χριστός εγείρτε, δραμούσε είπατε, τις θεότητες μαθητές, πεθούσιτε και κλαίουσιν, όπως κοιτώ εντοσιν και χωρέψωσι φεδρός.
0: Δόξα σοι ο Θεός, είμαι δόξα σοι, θαύματα παράδοξα, επιτελών ο λυτρωτής ιάσετο και τυφλών εγγενετής, πυλών επί Χρύσας και υπόν πορεύθητε και νύψε εντο Σιλώαμ, όπως νόσι με Θεόν επί γης βαδίζοντας άρκα φορές.

0: σοφοί καταργήσατε, αθλήσαντε στο νομίμος δε Θεού δόξησε τύχετε.
1: Και νικαία ήγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως θρόνος επαρθένε του βασιλέως, ενώ καθίσας της πιστής, καθέ

0: ημών δόξας εις ελευωμένοντας καρδίας εστήριξας, την γην πάσας ελεύσας μακρόθυνε της επτή σταυρώσης σου, την καθυπές της αρκή.
1: Δόξας ή ο Θεός ημών δόξας εις και ένα μνημείο Ιωσήφτε κατέφετο, ηχτήμων ο ευσήμων ανέστης δέκ νεκρών τριήμερος, και να πει σα ημά.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι τίος νεκρών. Επιζητείτε τον Κύριον, ανέστη καθώς είπεν ο Άγγελος.

0: Αναστάσιου Παρετράπης των Ανθέων Παμακάριστε.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών άλλων ως αστέρα λάμποντα, λάμψακο σε πέτρε, τι οικουμένη προβάλλεται, εκβέονται τη θεία στην εσπέρα διχάρητη.
0: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύμνον το Θεό προσάγοντες, πάσαν αθλοφόροι επιφοράν των κολάσεων υπομείνατε, δια τούτο των στεφάνων ηξιώθητε.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν μόνοι παρθενεύεις δείχτες.

0: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος η Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εξγενετής εν μετανία κραυγάζονση σι το εσκότη, το φως το υπέρλαμπρο.
1: Το φως το υπέρλαμπρο.
0: Τη 18η του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης Παρσένου, Ανδρέου Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Σεπτή αθλητέ υπέρ σεπτής τριάδος υπέρ του ζήν ήλοντον θανήν εμφρόνος. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου και τεκούσης και των Αγίων επτά Παρσένων γυναικών, των Εναγκύρα Αλεξανδρίας Κλαβδίας Φαϊνής Εφρασίας Ματρώνης Ιουλίας και Θεοδότης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

0: σαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Της ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και συνειδόξα να πέμπωση.

0: δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμον, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση, είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καδικά στην ημέρα ευλογήσου σε και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δέξω με του πίν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσου ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δοξασμένων των ομάς σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου φημάς, καθά απερελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησώμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισώμε τη δικαιώμασή σου. Και το έλαιό σου στον αιώνα τερίου το χειρό σου, μη παρίδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, σύ δοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς οι αλλήλους.

άνθρωπων τυφλώνες.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των εν αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και λάς της αμαρτίας ημών Δέσποτα συγχώρησος των αστυνομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε και Υιέ της ασθένειας ημών ανεκέντρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άδωσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ανέγγιση μας πειρασμών.

0: Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθεις φόδρα.
1: Αγία.
0: Πάντσεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Τες ημέρες εκείνες διοδεύσαντες οι Απόστολοι την Αμφίπολη και Απολωνίαν.

δεχόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύουσιν εις αυτόν, και ελεύσονται οι Ρωμαίοι, και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών Καϊάφας, αρχιερεύσον του ίνι αυτού εκείνου είπεν αυτής, ημί σου κύδατε ουδέν, ουδέ διαλογή.

σου της ημέρας συνεβουλεύσαν το ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Ιησού σου και την παρησία περί επάτην εν της Ιουδαίης, αλλά πήθεν εκείθεν εις τη χώραν εγγύς της ερήμου, εις επέμπλεγον εν η πόλη.

Oh.

0: θύρα σε σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, των μονογενή, των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένοντο. Των δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα για τα φαίντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες, κρίνε ζώντα και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωοποιών του εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Τον συμπατρί και ιών συμπροσκυνούμενο και συντοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, νομολογώ εμβάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του.

σημείν εν ενή στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανημήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ημώνου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μην σε ενέγγιση μας πειρασμών αλλά

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα

Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έθι εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει τιμίου και ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουράνιων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Πεδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων του Αγίου Ενδόξου.

0: Κύριος.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας και καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Μαΐου, μνήμη των Αγίων και εν δόξων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίας, Χριστίνης, Ανδρέου και Παύλου. Κατά την εποχή του διωγμού του Δέκιου, ο Πέτρος, ένας νέος χριστιανός από τη Λάμσακο του Ελισπόντου, με γενναία καρδιά και φλογερή πίστη, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Αβίδου. Πιεζόμενος να θυσιάσει στην Αφροδίτη, ο Πέτρος αποκρίθηκε ενοχλημένος ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να λατρεύσει μια αισχρή πόρνη, γιατί η λατρεία και η δοξολογία θα έπρεπε να απευθύνονται στο μόνο αληθινό Θεό. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο δικαστής διέταξε να τον δέσουν με αλυσίδες σε έναν τροχό. Τοποθετήθηκαν ξύλα ολόγυρα με τρόπον ώστε με την περιστροφή του τροχού ο Άγιος να προσκρούει επάνω τους και να συντρίβονται τα κόκαλά του. Όσο πιο σκληρό ήταν το μαρτύριο, τόσο περισσότερο θάρρος έδειχνε ο αθλητής του Χριστού και με ένα χαμόγελο ευσπλαχνίας για τους διώκτες του ευχαριστούσε τον Χριστό που του χάριζε μια τέτοια εγκαρτέρηση. Βλέποντας ότι είχε νικηθεί από την καρτερία του μάρτυρα, ο διοικητής τελικά έδωσε εντολή και τον αποκεφάλισαν. Μετέβη κατόπιν στην Τροάδα, συνοδευόμενος από λαμπρή ακολουθία. Οδήγησαν σε αυτόν τρεις χριστιανούς, τον Ανδρέα, τον Παύλο και τον Νικόμαχο. Ο Νικόμαχος ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός μεγαλοφόνος και με τολμηρή παρησία, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει στα βασανιστήρια και αρνήθηκε την πίστη του. Μόλις θυσίασε, εγκαταλελειμμένος από το Θεό, έπεσε θύμα του δαίμονα και κυριευμένος από κρίση μανίας, παρέδωσε την ψυχή του με άθλιο τρόπο. Μια νέα κόρη 16 ετών που παρευρισκόταν εκεί, η Διονυσία φώναξε τότε: «Αχ, δύστυχε, πώς μπόρεσες για μια ώρα ζωής να επισύρεις επάνω σου τα αιώνια δεινά που κανείς δεν δύναται να περιγράψει». Συνελήφθη πάρα αυτά και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητού, όπου και ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και παραμένοντας απαθή στις απειλές, παραδόθηκε σε δύο έκλητους νέους. Ενώ για πολλές ώρες εκείνοι επιχειρούσαν να νικήσουν την εδημοσύνη της, ο φύλακας άγγελος της νεαράς Παρθένου παρουσιάστηκε με τη μορφή περίλαμπρου πλάσματος που γέμισε τρόμο τους ανέσχυντους, οι οποίοι πέφτοντας στα πόδια της Αγίας την οικέτευσαν να με ζητεύσει για χάρη τους. Το πρωί το συγκεντρωμένο μπροστά στο παλάτι πλήθος, εξημένο από τους ιερείς της Αρτέμιδος, απέτησε με φωνές μεγάλες να του παραδοθούν ο Ανδρέας και ο Παύλος. Αρνούμενοι να θυσιάσουν στην Άρτεμη, ραβδίστηκαν και εν συνεχεία παραδόθηκαν στο λαό για να λιθοβοληθούν. Ειδοποιημένη από την οχλοβοή, η Διονυσία δραπέτευσε από τη φυλακή, έτρεξε στον τόπο της θανάτωσης και ρίχθηκε με λυγμούς πάνω στα σώματα των μαρτύρων που άφηναν την τελευταία τους πνοή λέγοντας: «Για να ζήσω μαζί σας στους ουρανούς, θα πεθάνω μαζί σας στη γη». Την τράβηξαν βίαια από τους συναθλητές της με διαταγή του τυράννου που δεν ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία της και την οδήγησαν σε άλλο τόπο όπου και την αποκεφάλισαν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενέδημου. Ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδημος ήσαν χριστιανοί της Αθήνας που κήρυταν άφοβα το Ευαγγέλιο και παρότριναν δημοσίως τους εθνικούς να απαρνηθούν τις δυσιδαιμονίες τους. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή. Αφού μαστιγώθηκαν και υπέστησαν άλλα βασανιστήρια, τους έριξαν σε αναμένη κάμινο όπου ολοκλήρωσαν το ένδοξο μαρτύριό τους.

των 7 παρθένων μαρτύρων, των Εναγκύρα, Αλεξάνδρας, Τεκούσης, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρόνης και Ιουλίας και του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Ενώ μενόταν ο μεγάλος διωγμός στην Άγκυρα της Γαλατίας περί το 303, ο διοικητής Θεότεκνος, άνθρωπος σκληρός και αιμοδιψής, διέταξε να συλλάβουν 7 σεβάσμιες παρθένες αφιερωμένες στο Θεό παιδιόθεν. Καθώς αυτές παρέμειναν ακλόνητες στην πίστη τους, τις παρέδωσε σε έκλητους νεαρούς για να υποστούν προσβολές. Ένας από αυτούς, ξεπερνώντας τους άλλους σε ενεσχυντία, άδραξε την Τεκούσα που ήταν 70 ετών και θέλησε να ασελγήσει επάνω της. Πέφτοντας στα πόδια του με λυγμούς, η Αγία τον οικέτευσε να λυπηθεί τουλάχιστον το γέρικο σώμα της και τα λευκά μαλλιά της και να την αφήσει να φέρει εις πέρα στη μαρτυρία της. Οι εκκλητνέοι εκάμφθησαν και εγκατέλειψαν τις αμνάδες του Χριστού δίχως να θίξουν την αγνότητά τους. Όταν ο Θεότεκνος πληροφορήθηκε την αποτυχία της προσπάθειάς του, αποφάσισε να μοιήσει τις 7 παρθένους στα μυστήρια της Αρτέμιδος και της Αθηνάς με την ευκαιρία του ετήσιου εορτασμού προς τιμήν τους, κατά τη διάρκεια του οποίου τα αγάλματά τους οδηγούνταν εν πομπή μέχρι μια κοντινή λίμνη, όπου με λαμπρή τελετή καθαρίζονταν στα νερά. Όταν έφτασε η ημέρα, τοποθέτησαν τις 7 παρθένους γυμνές πάνω σε ένα άρμα επικεφαλής της επονίδης της αυτής πομπής. Φθάνοντας στην όχθη, αρνήθηκαν με αγανάκτηση να γίνουν ιέριες των ψευδών θεοτήτων και τις έριξαν στη λίμνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στο λαιμό. Τη νύχτα η Αγία Τεκούσα εμφανίστηκε στον ανιψιό της Θεόδοτο, που τον είχε μεγαλώσει στην αγάπη για την αρετή και ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του υπηρετούσε τους ομολογητές και τα θύματα του διωγμού. Του υπενθύμησε πόσο είχε φροντίσει για τη μόρφωσή του και του έδωσε εντολή να πάει χωρίς χρονοτριβή να μαζέψει το σκήνομά της όπως και των άλλων συναθλητριών της, χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο. Χάρη στην εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Οσάνδρου που σκόρπισε τους φύλακες που βρίσκονταν στην όχθη της λίμνης και σε μια φοβερή καταιγίδα που απόθυσε τα νερά προς την ακτή, ο Θεόδοτος και οι σύντροφοί του μπόρεσαν να βρουν τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και πήγαν να τα εντεφιάσουν με τιμή. Την επόμενη ημέρα, όταν έμαθαν το νέο της εξαφάνισης των σωμάτων, έξαλλοι οι εθνικοί συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς που μπόρεσαν να βρουν για να τους βασανίσουν. Ένας από τους συντρόφους του Θεόδοτου, μην έχοντας το σθένος να αντέξει στα βάσανα, αποκάλυψε τον τόπο της ταφής. Ο Θεότεκνος διέταξε αμέσως να ξεθάψουν τα σώματα και να τα παραδώσουν στο πυρ. Όσο για τον Θεόδοτο, μόλις έμαθε για την προδοσία αυτή, έσπευσε ο ίδιος να παραδοθεί στο δικαστήριο και έδωσε ένδοξο αγώνα για να εισέλθει θριαμβευτής στη σύναξη των Αγίων Μαρτύρων.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίας της Εννικαία. Κατά το διωγμό του Μαξιμιανού και Διοκλητιανού, η Αγία Εφρασία κατηγορήθηκε για την πίστη της στο Χριστό και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Νίκαιας, Πρισκυλιανού. Υπευλήθησε φρικτά μαρτύρια και τελειώθη κατά κρυμνιστή σας στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Στεφάνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνος, 867 με 886, και αδελφός του Λέοντος VI του Σοφού, ο Άγιος Πατήρ Ιμών Στέφανος διακρίθηκε νωρίς για την αρετή και τη σοφία του. Ήταν μαθητής και σύγγελος του Αγίου Φωτίου, μετά τη δεύτερη εκθρόνηση του οποίου χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης, αναλαμβάνοντας με ευαγγελικό πνεύμα τη φροντίδα της χυμαζόμενης εκκλησίας, αναδείχθηκε άγρυπνος ποιμένας, φύλακας της Ορθοδόξου Πίστεως, προστάτης για τις χείρες και τα ορφανά, πρόνοια για τους πτωχούς και υπερασπιστής των κατατρεγμένων από τους ισχυρούς. Αφού ολοκλήρωσε επάξια το καθήκον του επί 6 χρόνια, εκοιμήθη εν ειρήνη το 893.

Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ένα κάνθες βάτου σειρώμενος τελειούται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, Πάπας Ρώμης, ξεώμενος τελειούται. Η Αγία Αναστασό, η εν της Λευκαδίου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού, του εν της Αρεοβίνθου ασκήσαντος.

του Οσίου Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Γκλουχάρεφ. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου Γκάσκεβιτς του Ενκόρμα, πρωτοπρεσβυτέρου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδαβίδ και Τατχάν της Γεωργίας. Κατά σάρκαν αδελφοί, οι δύο αυτοί Άγιοι μαρτύρησαν το 693 υπό τον Πέρσι ηγεμόνα Αμπντούλ, αρνούμενοι να απαρνηθούν τον Χριστό. Τεστ των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 18 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μουσείων. Σαν σήμερα το 1652, η πολιτεία του Rhode Island θεσπίζει τον πρώτο νόμο στη Βόρεια Αμερική που θεωρεί παράνομη τη δουλεία.
1: Το 1804, ο Ναπολέοντας ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Γαλλίας.
0: Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Το 1868 γεννιέται ο Τσάρος Νικόλαος Δεύτερος της Ρωσίας.
1: Το 1902 ανοίγουν από τους Τούρκους τα στενά των Δαρδανελίων.
0: Το 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ δημιουργεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
1: Το 1911 πεθαίνει ο Γκούσταβ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του.
0: Το 1919 γεννιέται η Βρετανίδα μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέιν, μία από τις σημαντικότερες χορεύτριες κλασικού μπαλέτου όλων των εποχών.
1: Το 1953 η Αμερικανίδα Ζακλίν Κόχραν γίνεται η πρώτη γυναίκα που σπάει το φράγμα του ήχου πετώντας με ένα αεροπλάνο F-86.
0: Το 1972, μετά από συναυλία μουσικής, η Ένωση Κριτών Φοιτητών οργανώνει αντιχουντική διαδήλωση στην Οδό Πατησίων.
1: Το 1995, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή πραγματοποιούν οι πυρώτες ζητώντας μόνιμη παραμονή στην Ελλάδα και την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βορείου Ηπείρου.
0: Το 1995 πεθαίνει ο Ρώσος χορευτής των μπαλέτων Μπολσόι και ηθοποιός Αλεξάντερ Γκοντούνοφ.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώσανε. Αγιώσανε. Αγιώσανε.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Κυριακή της θεραπείας του εκγενετής τυφλού και το ερώτημα που προβάλλει είναι γιατί κατά την έκτη Κυριακή από του Πάσχα καθορίστηκε η τιμή του υπερφυούς αυτού θαύματος και ακόμη περισσότερο βάσει ποιου κριτηρίου η Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα μνημονεύει το θαύμα του παραλίτου και η Πέμπτη την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Η απάντηση βρίσκεται στην εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αυτής αφορά την εορτή της Κοινοπηγίας, τρίτη μεγάλη εορτή των Εβραίων μετά το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Οι εορταστικές εκδηλώσεις διαρκούσαν 8 ημέρες. Οι νύχτες των πρώτων ημερών φωτιζόταν από λίγες και την τελευταία ημέρα αντλούσαν οι Εβραίοι νερό από την πηγή του Σιλοάμ που έχυναν ως πονδύ στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Από τα σύμβολα αυτά ο Κύριος πήρε αφορμή και μίλησε για τον εαυτόν του ως φωτός του κόσμου και ως χορηγού του ζώντος ύδατος. Τα παραπάνω θαυμαστά γεγονότα, επειδή άμεσα συνδέονται με το νερό και το φως, οι σεβάσμιοι πατέρες θέσπισαν να εορτάζονται προ και μετά της Μεσοπεντηκοστής. Τώρα το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού είναι σημείον ούτω τυχόν. Είναι γεγονός κενών, καινούριων και παράδοξων και είναι θαύμα μέγιστον. Ο Κύριος αφού ανεχώρησε από το ιερό, θεράπευσε τον τυφλόν, ώστε με το θαύμα αυτό όχι μόνο το σκληρόν των Ιουδαίων μετριάσει, αφού μανίαν αλογοτάτην και θηριοπρεπή κατά του Κυρίου έτρεφαν, αλλά και προς τον τυφλόν το φιλάνθρωπον αυτού επιδείξει, σφόδρα γάρ ειν φιλάνθρωπος. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, φίλοι ακροατές, ότι ο Κύριος πάντοτε στα θαύματά του επεδίωκε αφανώς μεν να προσφέρει την θεραπεία στον άρρωστον άνθρωπον, στον ασθενή, αφετέρου όμως, αφενός λοιπόν την θεραπεία και την φιλανθρωπία του προς τον Πάσχοντα, αφετέρου όμως να βοηθήσει αυτόν τον λαόν, τον σκληροτράχυλον λαόν, ο οποίος ήταν και αγνώμων λαός. Αυτός λοιπόν ο λαός να δει αυτά τα θαύματα και να πιστεύσει, γιατί πράγματι το θαύμα αυτό είναι και παράδοξον, είναι και μέγιστον και είναι και πρωτοφανές, δηλαδή η θεραπεία ενός ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αστέριος ο Αμασίας παρατηρεί, ο οφθαλμός μεταξύ των κτισμάτων του Θεού είναι άξιος θαύματος. Δι' αυτού ο τεχνίτης όλης της κτίσεως δείχνεται. Αυτός μας οδηγεί από τα ορατά στα αόρατα, στην ωραιότητα της δημιουργίας, μας φανερώνει τη διαφορά των καρπών, την ποικιλία των φυτών, την λαμπρότητα του φωτός, το σκοτάδι της νύχτας και όσα ο Θεός έκτισε, δι' εκείνου επαινούνται. Πράγματι, ο άνθρωπος με το φως, με τους οφθαλμούς, βλέπει, θαυμάζει τη δημιουργία, δοξολογεί και ευχαριστεί των δημιουργών Θεών. Βλέπει τα ορατά και οδηγείται προς τα όρατα. Βλέπει τη δημιουργία και δοξάζει τον Θεόν δημιουργών. Ο ιερός Χρυσόστομος ερωτά, τίνος ένεκεν τυφλός εγεννήθη, δηλαδή ποια υπήρξε η αιτία ώστε ο άνθρωπος αυτός να γεννηθεί τυφλός. Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά,
Η τύφλωση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτιών, αλλά φύσεως σφάλμα. Άρα ο άνθρωπος γεννήθηκε τυφλός. Συνέβη αυτό το γεγονός. Συνέβη αυτό το σφάλμα της φύσεως αυτών των άνθρωπων. Όμως οι μαθητές ρώτησαν λέγοντες, «Ραβί, διδάσκαλε, τι σήμαρτεν, ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει, «Η ερώτηση φαίνεται εσφαλμένη, ίσως και ανόητος, εκ πρώτης φυσικά όψεως. Όμως, ας προσέξουμε και θα μάθουμε, οι Απόστολοι προσεκτικά άκουσαν τον Χριστό να λέγει προς τον παράλυτον, «Είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον σίτη γέννητε, για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο». Τώρα μόλις αντίκρισαν τον τυφλόν απορούν, και όσα λένε έχουν την έννοια της απορίας. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν οι αμαρτίες των γονέων να αδικούν τα παιδιά. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη έχει γραφεί πως οι αμαρτίες των γονέων αποδίδονται στα τέκνα μέχρι και τρίτης και τετάρτης γενιάς. Ο Άγιος Πατήρ εξηγεί, η απόφαση αυτή ούτε καθολική είναι, ούτε αφορά όλους τους ανθρώπους, αλλά μόνον τους εξ Αιγύπτου εξελθώντας. Άρα είναι ένα συμβάν, ένα μεμονωμένο γεγονός, που εδώ πράγματι οι μαθητές βρίσκονται σε απορία. Ο άνθρωπος, ο εκγενετής τυφλός, είναι πράγματι ένας άνθρωπος που υποφέρει. Από την άλλη πλευρά έχουμε την φιλανθρωπία του Θεού. Στην απορία των μαθητών αποκρίθηκε ο Ιησούς λέγοντας, «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Ο Ιερός Χρυσόστομος σε ρωτά, πώς του το ήρικε? Αδικήθηκε ο άνθρωπος τερηθής του φωτός ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού? Πώς του το ήρικε? Ποια είναι η έννοια αυτών των λόγων? Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει, δισεξήγητον και πολλής απορίας και δισεφικτόν το προκείμενο χωρίων, δισεφικτόν. Έχει λοιπόν μια δυσκολία, είναι δισερμήνευτον. Στις διάνοιές μας είναι τελείως αθέατα τα πολυλίαν πέρα και πάνω από μας. Όμως συνέβη από το γεγονός αυτό ο Θεός να δοξαστεί. Μάλιστα, όταν εκείνος που υποφέρει βρεθεί ελεύθερος, τι άνωθε ενεργία, ποιος δεν θα θαυμάσει το γιατρό, ποιος δεν θα δοξάσει του θεραπεύσαντος τη δύναμη? Και ο Άγιος συμπεραίνει, ταύτη νομίζων την διάνοια εγγύστε το προκειμένο. Δηλαδή, αυτό είναι το νόημα των λόγων αυτών του Κυρίου. Ο τυφλός και σωματικά και ψυχικά ωφελήθηκε, ώστε προς καλόν αυτό υπήρωσης απέβει. Δηλαδή, τελικά η τύφλωση του απέβησε καλό. Με τη θεραπεία γνώρισε τον αληθινό ήλιον της δικαιοσύνης, γιατί ένδον οφθαλμοί ανέβλεψαν. Επειδή ο άνθρωπος αυτός πίστευσε. Το «ίνα» που υπάρχει εκεί που ο Ιερός Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί δεν έχει αιτιολογικό χαρακτήρα, αλλά αποβατικό, δηλαδή αποτελέσματος. Στον 50ο ψαλμό διαβάζουμε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου κλπ. Αυτό δεν σημαίνει πως έπρεπε να αμαρτήσει ο Δαβίδ και να δικαιωθεί ο Θεός, αλλά ως εξ αποτελέσματος αμαρτάνοντος του Δαβίδ αποβαίνει το δικαιωθήνε των Θεών. Άρα εκ του θεραπευθήνε των τυφλών απέβει το δοξαστήνε των Θεών. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε τυφλός. Ήταν όπως είπαμε το σφάλμα της φύσεως. Τώρα ο Κύριος τον θεραπεύει και ο θεραπευτής πράγματι βρίσκει το φως και από την άλλη ο Θεός δοξάζεται. Επομένως εκεί ο λόγος του Κυρίου
ούτε ούτως ήμαρθεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό, έχει αυτή την έννοια. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε και το εξής, φίλοι ακροατές, ούτε ούτως ήμαρθεν ούτε οι γονείς αυτού. Βεβαίως, πώς μπορούσε να αμαρτήσει αυτός ο άνθρωπος, γεννήθηκε τυφλός, άρα πώς μπορούσε να αμαρτήσει, πώς, μέσα στην κοιλιά? Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρχε στον λαόν η αντίληψη, στον απλόν άνθρωπο, υπήρχε στον εβραϊκό λαό, υπήρχε η άποψη ότι και το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας του μπορούσε να αμαρτήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει αυτό, ότι ούτε ούτως ούτε οι γονείς αυτού. Επομένως, τρόπον τεινά, ο Κύριος θα έλεγε κανείς ότι επικαλείται αυτή τη στιγμή αυτή την άποψη, χωρίς βεβαίως να κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Εκείνο που εδιέφερε το θεάνθρωπο ήταν να θεραπεύσει αυτόν τον άνθρωπο, και αυτό έγινε, και εδώ είναι η δοξολογία προς τον μέγα φιλάνθρωπον και ευεργέτη και υπεράγαθον Θεόν. Εμέ διεργάζεστε έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Τι σημαίνουν οι λόγοι αυτοί? Η μέρα ονομάζεται ο χρόνος της ενσωμάτου ζωής. Είναι ο παρόν βίος, ο παρόν αιών. Νύχτα είναι ο χρόνος του θανάτου, ο χρόνος του μέλλοντος αιώνους. Ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός ανακεφαλαιώνει: εργασίας ο παρόν καιρός, ο δε μέλλον ανταποδόσεως. Η μέρα εκάλεσε τον παρόντα αιώνα δια το ενεργόν, νύχτα δε των μέλλοντα δια το άνεργον. Εδώ έχουμε λοιπόν μία έννοια, μία εξήγηση, μία σημασία των πατέρων, θα έλεγε κανείς συμβολική, μεταφορική, και πράγματι έχει αυτή την έννοια, έχει αυτή την σημασία. Έπτυσε χαμέ και επίσε πυλών και επέχρισε επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Ο Μέγας Αθανάσιος σε ρωτά, γιατί το πτίσμα, δηλαδή στο σάλιο του θεανθρωπίνου στόματος, γιατί το πτίσμα πυλών επίησε, γιατί έκανε με το σάλιο του, έκανε αυτό τον πυλών? Και απαντά, για να καταστεί φανερόν σε όλους ότι αυτός είναι ο Κεραμέας και του Αδάμ. Αυτός εστίν, ο και τον Αδάμ χωοπλαστήσας, δηλαδή έπλασε από χώμα. Στο πτίσμα επιγράφεται το θαύμα. Η δύναμη του στόματος αυτή και διέπλασε και τους οφθαλμούς ανέωξε. Αυτή λοιπόν η δύναμη είναι εκείνη που τι κάνει, προσφέρει το φως στον εκγενετής τυφλών. Μετά, για να μην νομίσεις ότι το θαύμα ήταν της γης, διατάσσεται να πληθεί ή να πάντως απόθηται των πυλών, για να φύγει φυσικά ο πυλός από το σημείο όπου ο Κύριος τον τοποθέτησε. Είπαγε νύψε εις κολυμβήθρα του Σιλόαμ, απήλθε ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ο Κύριος λοιπόν διατάσσει τον άνθρωπον αυτόν τώρα, αφού έφτιαξε αυτό τον πυλόν και τον έβαλε εκεί στο σημείο που ο άνθρωπος ήταν τυφλός, τον διατάσσει ή του παραγγέλει ή του λέγει πήγαινε στην κολυμβήθρα εκεί να πληθείς, και αυτός έτσι έπραξε. Γιατί το θαύμα δεν έγινε αμέσως? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει, απέστειλε τον πυλοφόρον. Βλέπετε, πυλοφόρον, τον άνθρωπο που είχε τώρα τον πυλόν, στο Σιλοάμ να πληθεί, για να γίνει οδηγός ο τυφλός σε εκείνους που βλέπουν, και όσοι προστρέξουν να γίνουν μάρτυρες του θαύματος. Επίσης, για να διαπιστωθεί η πίστη, η ευπίθεια, η ευγνωμοσύνη του τυφλού. Στερός γαρίν και φιλαλήθης και ευγνώμων.
Πάντοτε, όπως είπα, ο Κύριος επιδιώκει και τη θεραπεία αλλά και την διδασκαλία στους άλλους. Με ευχαριστίες θα ανταμείψω τον ευεργέτη μου. Θα τιμήσω με τις ομολογίες των γιατρών που χωρίς σίδερο και ανατομίες και φάρμακα με θεράπευσε. Τώρα το κάλος των παραδόξων θεαμάτων περιστοιχίζουν τα μάτια μου. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ο λόγος του Θεού είναι πηγή φωτός, είναι πλήρης φωτός. Φωτίζει και περιαστράπτει τις διάνοιες των πιστών. Αυτός γάρ εξ αυτού και νεαυτό λάμπει και καταβγάζει όσους τον αποδέχονται. Και όχι μόνο φωτίζει, αλλά και χαρίζει το όνομα του φωτός. Έστι γάρ ο Θεός ημών φως. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ με αυτή την θεραπεία είναι αυτό που προηγουμένως λέγαμε, πώς προσδιορίζονται οι Κυριακές μετά το Πάσχα, και είναι αυτό που λέει ο Κύριος: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και πράγματι ο λόγος του Κυρίου είναι φως στον εκγενετής τυφλών, ο οποίος αποδέχεται και αυτή την πράξη, υπακούει στον λόγο του Θεανθρώπου, και αυτό δείχνει ακριβώς την πίστη αλλά και στην ακολουθία των γεγονότων θα επιδείξει την ομολογία του, την ευγνωμοσύνη του, την στερότητά του. Εδώ πρέπει να πούμε πως η κολυμβήθρα του Σιλοάμ έχει, αγαπητοί ακροατές, έχει ξεχωριστή ιστορία. Μάλιστα, στην εποχή του βασιλιά Εζεκία, οι Ασσύριοι πολιόρκησαν την πόλη. Τότε συνέβη κάτι το θαυμαστό και ανεπανάληπτο. Δηλαδή, ο Σάκης ο εχθρός ερχόταν να πάρει νερό, η πηγή στέρευε και μόλις παραμέριζε, δηλαδή ο εχθρός, η πηγή άνοιγε και πότισε την Ιερουσαλήμ. Στην πηγή αυτή ήρθε ο προφήτης Ισαΐας, ήταν διψασμένος, αλλά δεν βρήκε νερό. Προσευχήθηκε στο Θεό, η πηγή άνοιξε και ο προφήτης έζησε την δίψα του. Από τότε η πηγή ονομάστηκε Σιλοάμ, δηλαδή απεσταλμένος, γιατί ο Θεός έστειλε το νερό. Στην συμβολική προσέγγιση των στοιχείων του θαύματος, ο Οριγένης δέχεται πως στον Σίελον, δηλαδή στο πτίσμα του Χριστού, έχουμε τα θεία νοήματα, ενώ στον Πυλών έχουμε την επαγγελία, την υπόσχεση. Πρώτου Σιλοάμ, δηλαδή πριν από το βάπτισμα, βρίσκονται τα ανθρώπινα, μετά τα θειότερα, αφού υπάρχει ο απεσταλμένος. Ο Αστέριος Αμασίας γράφει: το θαύμα της θεραπείας του τυφλού υποφαίνει την δημιουργική δύναμη της πρώτης τάξεως, δηλαδή φανερώνει την δημιουργική δύναμη της πρώτης τάξεως, και η νύψη στην κολυμβήθρα ενδείκνυται την δίδατο σωτηρία. Συμβολίζει δηλαδή αυτή εδώ η κολυμβήθρα, συμβολίζει το βάπτισμα, την δίδατο σωτηρία. Τότε βλέπουμε καλά, όταν στο μυστικό νερό καθαριστούμε, τότε το φως της χάριτος μας περιλάμπει, όταν η δύναμη του βαπτίσματος ξεπλύνει τον ρήπον των αμαρτημάτων. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προχωρεί περισσότερον. Η θεραπεία του εκγενετής τυφλού προβάλλει ως τύπος κλίσεως των εθνών. Εδώ ο Άγιος Πατήρ βλέπει εικόνα σύμβολων της κλίσεως των εθνικών. Ο Κύριος με αυτοκέλευστον ροπήν ήρθε και θεράπευσε. Αυτό είναι σημείο της παρουσίας του Χριστού στα έθνη. Πάντες ήσαν εν διπλάνη. Τότε ο Πανάγαθος Θεός προσήλθε αυτόκλητος, γιατί πράγματι εδώ στο θαύμα ο Κύριος προχωρώντας είδε τον εκγενετής τυφλών και τον θεράπευσεν.
Η θεραπεία έγινε ημέρα Σαββάτου. Το Σάββατο γίνεται τύπος του τελευταίου καιρού του παρόντος αιώνος. Το Σάββατο είναι το τέλος της εβδομάδος. Τότε φάνηκε σε όλους ο μονογενής. Φάνηκε εν διεσχάτη μέρα στο πλήρωμα του χρόνου. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ρωτά πώς θεραπεύει την τύφλωση ο Ιησούς, πτήσας, χαμέ και πυλών ποιήσας. Ο λόγος ο σταγόν που από τον ουρανόν στάζει στη γη, κατέβηκε στην Αγία Παρθένα. Η σταγόνα, δηλαδή το πτίσμα, το σύελον, είναι σύμβολον της θεότητός του, ενώ σύμβολον της ανθρωπότητας η γη, εξής το σώμα του Κυρίου. Ο Σιλοάμ είναι η πηγή του βαπτίσματος, είναι εικόνα της νέας κολυμβήθρας. Είναι αυτό που λέγαμε και σε μια άλλη μας εκπομπή, ότι και σε άλλες ομιλίες, ότι και η θεραπεία του παραλύτου, αλλά και το θαύμα της συνομιλίας του θεανθρώπου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα, ο μεν παράλυτος αυτήν τη στοά με τις πέντε, σε αυτή την Βηθεσδά με τις, εκεί στην πηγή με τις πέντε στοές, αλλά και η συνομιλία του θεανθρώπου σε αυτή την πηγή στο πηγάδι. Εδώ βλέπουμε και στα τρία αυτά θαύματα, και εδώ ο Σιλοάμ, να έχουμε την εικόνα, το σύμβολο του βαπτίσματος, το ίδωρ, εξίδατος και πνεύματος. Και πρέπει να πούμε ότι το ίδωρ είναι σύμβολο του θανάτου, διότι το σώμα εν το ίδατι κείται ως νεκρόν, αλλά η χάρις είναι εκείνη η οποία ζωοποιεί, ζωογονεί και αναγεννά. Και δεν είναι παράδοξον το ότι έχουμε πέντε στοές εκεί, πέντε οι άνδρες της Σαμαρίτιδος, ο έκτος ήταν τώρα, είχαν προηγηθεί, και εδώ οι πατέρες ομιλούν για τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, ότι ο πρωτόπλαστος άνθρωπος δια των αισθήσεων έπεσε. Και επομένως ο Κύριος τι κάνει? Όταν βλέπουμε στο πρετόριο να υφίσταται, να αποδέχεται εν ταπεινώσει όλο εκείνο το δράμα, με εκείνο το αγκάθινο στεφάνι, με την κοκκίνη εκείνη χλαμίδα, με το καλάμι, μετά να τον πτύνουν, να τον υβρίζουν, να τον κολαφίζουν. Αυτό τι σημαίνει? Κατά το Μέγα Θανάσιο σημαίνει ότι ο Κύριος όλα αυτά τα δέχεται, είναι αποκαθάρι όλα στα αισθήσεις του πεπτοκότος ανθρώπου. Επομένως είναι η κάθαρση και η θεραπεία των αισθήσεων. Αλλά όλα αυτά καθαρίζονται εν το βαπτίσματι, στο θάνατον και στην αναγέννηση. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν ότι η κολυμβήθρα είναι σύμβολο του Ιορδάνη ή του Παραδείσου, αλλά το υγειασμένο νερό είναι η μήτρα όπου ο άνθρωπος αναγεννάται. Έχουμε την αναγέννηση, ώστε ο ανάδοχος, όπως λέμε στην Κρήτη, ο νονός, να δέχεται, να αναδέχεται αυτή την αναγέννηση και να είναι ο πνευματικός πατήρ ή η πνευματική μήτρη. Η ανάδοχος, ώστε η συγγένεια αυτή η πνευματική αναδόχου και αναδεκτού να είναι υψηλότερα, μεγαλύτερα εκείνης της συγγένειας της φυσικής των γονέων, φίλοι ακροατές. Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είναι το αληθινό φως. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Το θείο αυτό φως μεταποίησε λαμπάδες τις ψυχές των πιστών. Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γράφει «Το πυρ της θεότητος είναι των δαιμόνων φυγαδευτήριων, της Αναστάσεως η δύναμης, της Αθανασίας η ενέργεια, ο φωτισμός των Αγίων ψυχών και η σύστασης των λογικών δυνάμεων». Σήμερα, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, σήμερα υπό το πρόσχημα της μορφώσεως των φώτων περάσαμε στο σκοτάδι της αμαθίας. Τα φώτα του κόσμου εφήμερα
ψεύτικα απατηλά, φώτα που δεν μπορούν να θερμάνουν την καρδιά, να εξαγιάσουν την ψυχή, να καθοδηγήσουν τον άνθρωπο. Ο χρυσός λάμπει, η δόξα φαντάζει, η ζωή προκαλεί, η νίκη χαροποιεί, η μουσική ευχαριστεί, η ψηλή τέχνη ικανοποιεί. Αλλά όλα αυτά παραμένουν εφήμερα, δεν προσφέρουν αιωνιότητα, διαρκούν όσον τα προκαλεί ο άνθρωπος. Το ζητούμενο σήμερα είναι ο φωτισμός του λιχνοστάτου της ψυχής, ώστε ουρανός και γη, αιωνιώτης και χρόνος, παρελθόν και παρόν, ουράνιοι ελπίδες και γήινα ενδιαφέροντα, σύμβολον και πραγματικότης, να ενωθούν σε μια θαυμαστή αρμονία για την χαρά, την δόξα του Θεού, την σωτηρία του ανθρώπου. Γρηγόριος ο Παλαμάς προτρέπει: ακολουθήσομεν το φωτί, οδεύσομεν προς την λάμψη, δοξάσομεν αυτόν, φύγομεν το αντίθεον σκότος.

που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Εσταυρωμένου Ηρακλείου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και Θεία Λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς Πύργο. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κάτω Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον ενδέκατον. Ίν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ίν δε Μαρία η αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τες τριξίν αυτής, εις ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν ούνε αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, αύτη η ασθένεια, ουκ έστι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσον ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν ενώ εν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα μετά τούτο, λέγει τις μαθητές, άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν, λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, Ραβή, νίνε ζήτουν σε ελιθά σε Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί. Απεκρίθη Ιησούς. Ουχή 12 εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπατείν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου του βλέπει. Εάν δει της περιπατείν τη νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστειν εν αυτό. Ταύτα είπε, και μετά τούτο λέγει αυτής, Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Είπονουν οι μαθητέ αυτού, Κύριε, ή και κοίμηται, σωθήσετε. Ειδίκη δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ουν είπεν αυτής ο Ιησούς, Παρησία, Λάζαρος απέθανε. Και χαίρονται ημάς, ή να πιστεύσετε, ότι ουκ ήμουν εκεί. Αλλάγομεν προς αυτόν. Είπεν ουν Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, τις συμμαθητές. Άγομεν και ημείς, ή να αποθάνομεν μετ' αυτού. Ελθώνουν ο Ιησούς έβρεν αυτόν τέσσερας ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ίν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως από σταδίων 15 και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα, ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται υπήντησεν αυτό. Μαρία δεν το οίκο εκαθέζετο. Είπενουν η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, Ιησόδε, ο αδελφός μου ούκανε τεθνίκη, αλλά και νυν είδα ότι όσα ανετήσει τον Θεόν δώσεσαι ο Θεός. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδελφός σου. Λέγει αυτό Μάρθα, είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη Εσχάτη ημέρα. Είπεν αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού εις τον κόσμον ερχόμενος. Και ταύτα υπούσα απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα υπούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι, οι όντες μεταυτίσεν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία, ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν έπεσε αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτό. Κύριε, ή Ιησόδε, ούκανα πέθανέ μου ο αδελφός. Ιησούς ουν, ως είδεν αυτήν κλαίουσα και τους συνελθώντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενεμβρυμίσα του το πνεύματι και ετάραξεν εαυτόν και είπε, «Πού τεθήκατε αυτόν?» Λέγουσιν αυτό, «Κύριε, έρχου και είδε». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, «Είδε πως εφίλει αυτόν». Την έσδε εξ αυτόν είπον, «Ουκ η δύνατο ούτως, ο ανοίξα στους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσινα και ούτως μη αποθάνει». Ιησούς ουν, «Πάλιν εμβρυμόμενος εν εαυτό έρχεται εις το μνημείον. Ειν δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ' αυτό». Λέγει ο Ιησούς, «Άρατε τον λίθον». Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα, «Κύριε, ήδη όζει, τεταρτέως γαρεστή». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Ουκ είπον σοι, ότι αν πιστεύσεις όψει την δόξαν του Θεού, ήρανον το λίθος ου είναι ο τεθνικός κείμενος». Ο δε Ιησούς, ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οίκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων το περιεστώ τα ύπων, ή να πιστεύσωσιν ότι σοι με απέστειλας.
Και ταύτα υπόν, φωνή μεγάλη εκράβγασε, «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρίες και οι όψεις αυτού σοδαρίου περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Λύσατε αυτόν και άφετε η πάγιν». Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπων αυτής, αεποίησεν ο Ιησούς. Συνήγαγωγούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον, «Τι ποιούμεν, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί, εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος». Είσδε της εξ αυτών Καϊάφας, αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου, είπεν αυτής, «Ημείς σου κείδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Τούτο δε αφ' αυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου, προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους και ουχ υπέρ του έθνους μόνον, αλλήνα και τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα συναγάγει εισέν. Απεκίνησουν τη ημέρα συνεβουλεύσαντο ειν αποκτήνωσιν αυτών. Ιησούσουν ουκέτη παρησία περί επάτην της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραήμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας πρώτου Πάσχα, ή να αγνήσουσιν εαυτούς. Εζήτουνουν τον Ιησούν και έλεγον μεταλλήλων εν το ιερό εστικότες. Τι δοκί ημίν, ότι ουμιέλθει στην εορτήν. Δε δόκισαν δε και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολήν, ή να εάν της γνώ που έστει, μηνύσει όπως πιάσωσιν αυτόν. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κάποιος που ονομαζόταν Λάζαρος αρρώστησε. Ήταν από τη Βιθανία, το χωριό όπου κατοικούσαν η Μαρία και η αδερφή της η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδερφός της. Έστειλαν λοιπόν οι αδερφές του το μήνυμα στο Ιησού και του έλεγαν, «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε, «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδερφή της, καθώς και το Λάζαρο. Κι όμως, όταν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρισκόταν δύο μέρες ακόμα. Έπειτα, αφού πέρασαν αυτές οι δύο μέρες, λέει στους μαθητές, «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές, «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να συλληθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε, 12 ώρες δεν έχει η μέρα? Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει, «Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές, «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά, «Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει, «και χαίρομαι για σας, για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος είπε στους άλλους μαθητές, «Πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και τη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδελφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, αυτός θα σου το δώσει. Ο αδερφός σου θα αναστηθεί.
της λέει ο Ιησούς. «Το ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη μέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει. «Εγώ έχω πιστέψει πως Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδελφή της τη Μαρία λέγοντας: «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεξε να πάει κοντά του. Γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμα στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. «Πού τον έχετε βάλει?» τους ρώτησε. Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει», έλεγαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδό της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. «Βγάλτε την πέτρα», λέει ο Ιησούς. Του λέει η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού: «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα». Της λέει ο Ιησούς: «Δε σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?» Έβγαλα λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως Εσύ με έστειλες». Και όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή: «Λάζαρε, έλα έξω». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το σουδάρι. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε: «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού, για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του. Άλλος αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μία ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους:
«Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Λιγότερη από άλλη φορά, αλλά αυτό μου δίνει μια ωραία ευκαιρία να σας πω λίγο για το πολύ και το λίγο μέσα στην Εκκλησία. Είναι, ξέρετε, λέει κάποιος, έγινε η Θεία Λειτουργία στην Αθήνα, στην Αττική, σε μια μεγάλη ενορία, και ενθουσιάστηκε ο ιερέας επειδή είδε στο ναό του 500 άτομα. Όταν όμως ρώτησα πώς είναι όλη η ενορία, πόσοι άνθρωποι την αποτελούν, μου είπε περίπου 50.000. Αν βάλετε την αναλογία, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που εκκλησιάζονται. Σε αντίθεση, μπορούμε να το δούμε αυτό σε ένα χωριό, μπορεί να έχει 50 ανθρώπους στο χωριό και να είναι και οι 50 στην εκκλησία. Δηλαδή 100% συμμετοχή. Ποιο είναι τώρα πιο επιτυχημένο έργο? Αν δούμε δηλαδή νούμερα που λέμε. Ναι. Ή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει, ο Χριστός είχε 12 μαθητές και αυτοί οι 12 μαθητές γύρισαν όλη τη γη και διέδωσαν το Ευαγγέλιο παντού. Και ενώ εμείς έχουμε τώρα πολλές ευκαιρίες, μέσα, τεχνολογία στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο όπως τα θέλαμε. Άρα αυτό που λέμε πολύ και λίγο είναι πολύ σχετικό. Γενικότερα και μέσα στην Εκκλησία είναι σχετικό. Ήθελα να σας πω, επειδή είμαστε πιο λίγοι σήμερα, ότι ο Χριστός είχε κύκλους μαθητών. Ο ευρύτερος κύκλος είναι όχλος, δηλαδή οι όχλοι που τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. Το δεύτερο, ο δεύτερος κύκλος είναι οι 70, οι 70 μαθητές. Οι άλλοι είναι οι 12, ο πιο στενός κύκλος, 12 μαθητών, οι 3, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, και ο ένας. Ο πιο στενός μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής. Είδατε λοιπόν ότι όχι ότι ο Θεός δημιουργούσε κύκλους από μόνος του, αλλά με βάση το πόσο εκείνοι θέλαν να ακούσουν για το Θεό, πλησίαζαν το Θεό. Και βλέπουμε τον Ιωάννη που είναι ο κορυφαίος μαθητής, είναι αυτός που τελικά θα μείνει δίπλα του και στις δυσκολίες. Θα τον δούμε κάτω από το σταυρό του δασκάλου του, του Κυρίου, του Χριστού. Κάτω από το σταυρό θα βρεθούν δύο πολύ ιερά πρόσωπα, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι στη δύσκολη την ώρα οι πολλοί φεύγουν. Θα το δείτε και εσείς στη ζωή σας αυτό, ή το έχετε δει ήδη, ότι οι πολλοί στη δυσκολία θα φύγουν. Στις δύσκολες ώρες θα μείνουν οι λίγοι ή και ο ένας. Αυτός που πραγματικά θα σταθεί

σου. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές από όλους. Ζούμε σε κάποια χρόνια δύσκολα, θα τα έλεγα και αποκαλυπτικά χρόνια, που υπάρχει και μία σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στα θεολογικά πράγματα και στα της πίστης μας τα πράγματα. Αφορμή για να μιλήσουμε αυτό μου το δίνει η συνομιλία που είχα με μία νεαρή κοπέλα η οποία γέννησε και μου έλεγε πραγματικά τα βασανιστήρια που πέρασε από τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις της μητέρας της, της πεθεράς της και γενικά αυτό που κάνουν τα σόγια όταν θέλουν να δείξουν ότι όλα τα ξέρουν και γύρω από την πίστη, ενώ δεν ξέρουν τίποτα. Ή πολλές φορές ξέρουν πολύ λανθασμένα πράγματα και τα μεταφέρουν στους νέους ανθρώπους τώρα αυτά. Μορφωμένη κοπέλα τώρα και δυσαπαγόρευε να έχει, όταν γέννησε, της απαγόρευε να βγαίνει στο μπαλκόνι, να τεινάζει ρούχα, να τρώει συγκεκριμένα πράγματα, να λιβανίζει. Που και μου είπε μια πολύ βαριά κουβέντα ότι θα το σκεφτώ αν ξανακάνω παιδί. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Βασανιστήριο πραγματικά. Από ανθρώπους οι οποίοι, γιαγιάδες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες μεταφέρουν δήθεν παραδόσεις από παλαιά του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, ας πούμε, να κάνει λεχόνα. Και είναι απίστευτα τα πράγματα που ζητούν να μην κάνει. Βασανίζεται, ας πούμε, η γυναίκα. Ναι, είναι μια αρρωστημένη πίστη αυτή, η οποία οι εκπομπές οι δικές μας, οι συναντήσεις οι δικές μας που μεταδίδονται κιόλας, ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν, να θεραπεύσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρετε την Θεία Λειτουργία εν προκειμένου και γενικό να ξέρουμε τα μυστήρια, να ξέρουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, την πίστη μας και επειδή και αν θα τα ξέρουμε αυτά, τότε δεν θα μας επηρεάζουν αυτά που θα ακούμε από διαφόρους άλλους. Και πολλές φορές κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Πηγαίνετε για να ρωτήσετε θεολογικά ή θέματα πίστης σε ανθρώπους άσχετους. Εγώ όταν θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με ένα κτίριο θα πάω σε ένα πολιτικό μηχανικό. Όταν θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μαθηματικά θα πάω στο μαθηματικό, στον χημικό, στον φυσικό, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει σπουδάσει και ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί για τα θέματα της Εκκλησίας να έχουν γνώμη και γνώση όλοι. Ακούτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και λαμβάνετε μια λανθασμένη πίστη. Μια λανθασμένη εικόνα για την Εκκλησία ή ας πούμε τι κάνει η λεχόνα, τι επιτρέπεται να κάνει η λεχόνα. Και ακόμα και μετά το στρατισμό δεν επιτρέπεται τίποτα, της λένε, ούτε να μπει σε εκκλησία, ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να κάνεις τίποτα. Μα είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο Θεό? Αυτό το Θεό τον δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω από τι φοβίες, και προσπαθούν να τον μεταδώσουν και στις νέες γενναίες. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, το υιοθετούν αυτό. Αντί να πούν θα αφήσουμε μακριά αυτές τις προλήψεις, τις υιοθετούν από μια φοβικότητα, από μια φοβία κι αυτή. Λοιπόν, χρειάζεται, υπάρχει ανάγκη κατήχησης των ανθρώπων σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ θα έλεγα, γιατί ενώ υπάρχει σπουδή για διάφορα άλλα θέματα, στα θέματα πίστεως δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό και μπερδευόμαστε και γι' αυτό δημιουργούμε μια αρρωστημένη πνευματικότητα και φυσικά οι νέοι άνθρωποι δεν μας ακολουθούν σε αυτό. Δείτε ποιος είναι ο μέσος όρος των ανθρώπων που εκκλησιάζονται μέσα στις εκκλησίες, στις Κυριακές. Δείτε το μέσο όρο. Είναι σίγουρα πάνω από 60 ετών οι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που είναι τις Κυριακές το πρωί. Ή θα έχουν, είναι στάνε σε διασκέδαση το Σάββατο το βράδυ ή τέλος πάντων να διαφορούν. Έχουν γυρίσει την πλάτη σε ό,τι γίνεται από την Εκκλησία και αυτό δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, ούτε να λέμε αρκεί που εγώ γέμισα τα καθίσματα της Εκκλησίας. Πρέπει να βλέπουμε και την αυριανή ημέρα, τι θα γίνει αύριο, όταν αυτές οι γενναίες των μεγάλων ανθρώπων τώρα φεύγουν. Πρέπει να υπάρχει μια διαδοχή.
Βέβαια τη διαδοχή την κάνει ο ίδιος ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, μιλώντας στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και η Εκκλησία και εμείς οι ιερείς πρέπει να παίρνουμε μέρημνα γι' αυτό. Μετά από αυτά τα προλογικά θα ήθελα να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό στις συναντήσεις μας. Θα ήθελα να επισημάνω, θα κάνουμε μία αναφορά σήμερα σε μία εισήγηση, σε ένα συνέδριο που έγινε από ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ιερέα. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, είχαμε ερμηνεύσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, την ευχή που διαβάζει ο ιερέας όταν ακούγεται από τον ψάλτη το χερουβικός ύμνος. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα πούμε κάτι σχετικά με τον ιερέα ως λειτουργό, με βάση την εισήγηση αυτή, και μερικά και κάποια άλλα από πραγματικές εμπειρίες που διαβάζουμε κάθε φορά στο τέλος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που θα ήθελα πρώτα να σας βάλω να σκεφτείτε είναι στο κατά πόσο, αν έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ, κατά πόσο αν έχετε σκεφτεί αν ο ιερέας μπορεί πάντοτε να τεθεί τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί πάντοτε ο ιερέας να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει σε παλαιότερη συνάντησή μας ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και οι λαϊκοί και οι κληρικοί για να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα να κοινωνάμε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν είναι πάντοτε αυτό εφικτό, γιατί και ο ιερέας έχει το ανθρώπινο και για κάποιο λόγο μπορεί να μην πρέπει να κοινωνήσει για κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως πολλές φορές ανάγκες των ανθρώπων που ο ιερέας θα πρέπει να λειτουργήσει, και ειδικά όταν είναι μόνος στην ενορία θα πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει? Επειδή επιθυμούν να κοινωνήσουν οι πιστοί. Άρα θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δικό του θέλημα, ας το πω έτσι, και θα λειτουργήσει επειδή πρέπει να κοινωνήσουν οι πιστοί. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό σε Θεία Λειτουργία που γίνεται για ασθενείς. Ειδικά τις μεγάλες εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, άνθρωποι πρέπει να κοινωνήσουν και έρχονται τις προηγούμενες μέρες από τα Χριστούγεννα που να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιες φορές που ο ιερέας θα προτιμούσε για δικούς του πνευματικούς λόγους να μην λειτουργήσει, όμως εδώ βλέπουμε να είναι πατέρας. Πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας μπορεί να μην έχει τη διάθεση για κάτι, ας το πω έτσι, και όμως χάρη των παιδιών του βρίσκει τη διάθεση και θα έλεγα ότι φτάνει μέχρι τα όρια της θυσίας αυτό. Θυσιάζεται ακόμα για τα παιδιά του, ακριβώς για να δώσει τροφή στα παιδιά του. Και σήμερα οι ιερείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και χάνει αίμα, τι κάνεις? Του δίνεις αίμα. Αυτό ακριβώς, εσύ που είσαι γιατρός το γνωρίζεις αυτό από πρώτη, έτσι έχεις γνώση αυτού μέσα στο νοσοκομείο. Τι δηλαδή? Ότι ένας άνθρωπος όταν αιμορραγεί και χάσει πολύ αίμα, γρήγορα του λένε μετάγγιση αίματος. Αυτός πρέπει να πάρει αίμα ο άνθρωπος. Πρέπει να λάβει μέσα στον οργανισμό του αίμα. Αυτό γίνεται από τους ιερείς με τη Θεία Κοινωνία. Οι άνθρωποι σήμερα αιμορραγούν ψυχικά και σωματικά, ψυχοσωματικά υποφέρουν, και όταν βλέπεις κάποιον να αιμορραγεί, τι του λες? Έλα να κοινωνήσεις, έλα να πάρεις αίμα, έλα να πάρεις δύναμη. Αυτό είναι το έργο μας. Έτσι στηρίζουμε την κοινωνία. Κατά βάση τη στηρίζουμε με τη Θεία Λειτουργία και το μεγάλο δώρο που προσφέρει αυτή, που είναι η Θεία Κοινωνία. Τώρα, να σας πω σε μία παρένθεση της παρένθεσης κάτι άλλο. Ότι μπορεί ο ιερέας, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία λέμε ότι ο ιερέας είναι ανώτερος από μας. Δεν είναι ανώτερος από μας ο ιερέας, απλώς έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Αυτός έχει το ρόλο να τελεί το μυστήριο και εμείς να μετέχουμε στο μυστήριο. Αλλά το μυστήριο, είπαμε, το
γίνεται από κοινού. Όλοι μαζί. Θυμάστε τι είχε πει αυτή η κοπέλα. Πάμε, πάτερ, να κάνουμε μία λειτουργία. Όχι να κάνεις, να κάνουμε. Όλοι μαζί τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα τι γίνεται με τις θέσεις. Ποιος είναι ανώτερος και ποιος είναι κατώτερος στη Θεία Λειτουργία. Αυτός που λέμε ότι είναι ανώτερος, θα το πω έτσι, ο ιερέας δηλαδή που τελεί τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να τελεί τη λειτουργία, να κοινωνήσει το λαό και ο ίδιος να μην σωθεί γενικά στην πορεία του πνευματική, ενώ ο ίδιος τελεί το μυστήριο, ενώ να σωθεί αυτός που είναι ένας απλός πιστός. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη διάσταση. Το καταλάβατε τίποτα τώρα. Εσύ να είσαι ο ιερέας, ο οποίος θα λειτουργείς, θα εξομολογείς, θα βαπτίζεις, θα παντρεύεις, θα κηδεύεις. Όλα αυτά να το κάνεις, αλλά επειδή εσωτερικά μέσα σου μπορεί να μην είναι, να μην είσαι όπως σε θέλει ο Θεός, για σένα να είναι κατάκριμα όλο αυτό που κάνεις και τελικά ένας απλός πιστός, ο οποίος έρχεται με φόβο Θεού να κοινωνήσει, να σώζεται. Να μην σώζεται ο κληρικός και να σώζεται ο απλός πιστός. Άρα πού πάνε εδώ πέρα τα εισαγωγικά αξιώματα? Γιατί πόσο διαφορετικά είναι μέσα στην Εκκλησία. Ή επίσης κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα. Αυτό που λέμε ο γέροντας, πώς μέσα στην Εκκλησία είναι διαφορετικά πολλές φορές από τον κόσμο. Ο γέροντας στην ηλικία, πας στο Άγιον Όρος και βλέπεις ένα γέροντα στην ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος έχει λαμβάνει το σεβασμό από όλους και μόνο που είναι γέροντας στην ηλικία. Μπορεί να μην ήταν καλός μοναχός, αλλά το ότι είναι γέροντας στην ηλικία αξίζει το σεβασμό και τον φροντίζουν οι άλλοι μοναχοί. Ενώ στον κόσμο, όταν ο άλλος είναι γέροντας, τι κάνει? Μπαίνει στο περιθώριο απευθείας και μπορεί να μπει στο γυροκομείο. Τέλος πάντων, μας είναι πρόβλημα ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Δεν ισχύει δηλαδή το ίδιο με αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το είπα σαν παρένθεση. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Βέβαια, κλείνω με αυτό που λέει για το θέμα αυτό, για αυτό που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ότι ο Θεός βλέπει τη διάθεση του ιερέα. Όταν ο ιερέας θυσιάζεται για το ποίμνιό του, ο Θεός αυτό το βλέπει και επειδή βλέπει τη διάθεσή του, σώζει και τον ιερέα. Όταν η διάθεσή σου είναι καλή, μπορεί να μην τα προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μπορεί να θέλεις όμως να βοηθήσεις πολύ κόσμο. Να μην προλαβαίνεις. Βλέπει ο Θεός τη διάθεση. Δεν βλέπει μόνο ο Θεός, δεν βλέπει το αποτέλεσμα. Βλέπει τη διάθεση στην καρδιά μέσα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, και με αυτόν τον τρόπο σώζεται και ο ιερέας, σώζεται και το ποίμνιο. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα που αναφέρονται στην εισήγηση που σας λέω ενός σεβαστού καθηγητού, του πατρός Δημητρίου Τζέρμπου, ο οποίος τι έκανε? Έκανε αυτή την εισήγηση το 2005 στο Προκόπη της Εύβοιας, σε αυτό το ευλογημένο μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ, λόγω του αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε ένα λειτουργικό, στο 7ο Επανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο των Στελεχών των Ιερών Μητροπόλων. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, μπορεί να μην το γνωρίζετε, η Εκκλησία, στην Εκκλησία γίνονται συνέδρια, η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος διοργανώνει συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι και συζητούν για πάρα πολλά θέματα, κληρικοί από όλη την Ελλάδα, καθηγητές του Πανεπιστημίου, άλλοι ιερείς, μαζεύονται όλοι μαζί και συζητούν για διάφορα θέματα, αποφαίνονται, διαλέγονται και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων τυπώνονται σε αυτό που λέμε πρακτικά του συνεδρίου και έχουμε την ευκαιρία και όσοι δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια συνέδρια να τα διαβάζουμε εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν έγινε από την εισήγηση αυτή του πατρός Δημητρίου και από εδώ θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου να μπορεί να μιλάει στη γλώσσα των ανθρώπων. Γιατί πολλές φορές και από τους ακαδημαϊκούς χρησιμοποιείται μία γλώσσα πάρα πολύ εξειδικευμένη που είναι ακατανόητη στον κόσμο. Είναι μεγάλη επιτυχία ο καθηγητής να έχει την ευχέρεια αυτό το
το πολύ μεγάλο που βρήκε μέσα από την έρευνά του να το δίνει με απλά λόγια στους ανθρώπους. Ένα λοιπόν από τα πρώτα που σημειώνει ο πατήρ είναι αυτό που αυτό που γνωρίζουμε καταρχήν, ότι δύο πράγματα είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ασχολείται ο ιερέας. Αυτά τα δύο πράγματα βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πολλές φορές στην Αγία Τράπεζα οι ιερείς βάζουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται κιόλας. Μέχρι και ρολόγια βλέπεις, διάφορα πράγματα εκεί, βάζα. Η Αγία Τράπεζα έχει συγκεκριμένα πράγματα, ιερά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο και το άλλο είναι το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δύο κατά βάση. Και τι μας λέει αυτό, τι μήνυμα μας δίνει, ότι ο ιερέας πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Πρέπει να ασχολείται με το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει, να το μελετά, να το ερμηνεύει και μετά με απλά λόγια να το δίνει στον κόσμο. Και το δεύτερο, που είναι το Άγιο Ποτήριο, είναι αυτό για το οποίο θα πρέπει να οθεί τους ανθρώπους προς το Άγιο Ποτήριο. Και θα έλεγα ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο οδηγείται προς το άλλο, προς το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Άρα αυτά τα δύο είναι τα βασικά που πρέπει να εντρυφεί και να καλλιεργεί ο ιερέας. Πού τον βλέπουμε αυτό? Στην ευχή της χειροτονίας του. Όταν κάποιος γίνεται ιερέας, χειροτονηθεί ιερέας, τότε ακριβώς αυτό του διαβάζει ο αρχιερέας όταν τον χειροτονεί. Ποιο είναι το έργο του? Κηρύσσειν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και προσφέρει δώρα και θυσίας πνευματικάς. Αυτά είναι τα έργα του ιερέα.

Το βλέπουμε και σε μια συγκλονιστική στιγμή την ημέρα της χειροτονίας στη Θεία Λειτουργία. Όταν τον καθαγιασμένο άρτο, ήδη Θεία Κοινωνία, ήδη σώμα και αίμα, καλεί τον ιερέα, τον νέο ιερέα, βάζει ο νεοχειροτονηθής τα χέρια του, το ένα χέρι του μέσα στο άλλο, κάνοντας τις παλάμες του, κάνοντας, δημιουργώντας ένα θρόνο εδώ μέσα, και σε αυτό το θρόνο έχει θέση ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως είναι καθαγιασμένος ο αμνός, τον παίρνει ο αρχιερέας και τον ακουμπάει μέσα στα χέρια του και του λέει: λάβε την παρακαταθήκην ταύτη. Είναι σαν να του δίνει την εξουσία, την υποχρέωση, τα πάντα εκείνη την ώρα, αφού του εμπιστεύεται την ιερουργία της Θείας Λειτουργίας, με την τέλεση της οποίας λειτουργίας τρέφεται πνευματικά ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή, όταν του εμπιστεύεται τον ίδιο τον Χριστό. Θα ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια τώρα άλλα σχετικά. Καταρχήν το έργο, η εισήγηση του πατρός Δημητρίου ήταν ο ιερέας ως λειτουργός. Ψάχνουμε να βρούμε τον ιερέα ως λειτουργό. Μια πολύ ωραία ιδέα είναι ότι ο ιερέας τι κάνει. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και έπεσε, χρειάζεται κάποιος να έρθει να τον σηκώσει πάλι. Ο Χριστός ήρθε και έκανε αυτό το έργο και σήκωσε πάλι τους πρωτόπλαστους ψηλά, αλλά πάλι πέφτουμε ως άνθρωποι. Γι' αυτό ο ιερέας τι έχει κάνει. Έχει αυτό το έργο. Να πάει να βρίσκει τους ανθρώπους και να τους σηκώνει πάλι ψηλά. Αυτό είναι το έργο του ιερέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το άλλο όμως που λέει, γιατί είπαμε ψάχνει τον ιερέα ως λειτουργό, σας πω κάτι που βρήκα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ο ιερέας λέει κατά βάση πρέπει να είναι λειτουργός. Δηλαδή, είδατε εκεί που γίνεται η χειροτονία, ψάλουμε τα τροπάρια που λέμε και στο γάμο. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος και τα λοιπά, και χορεύουμε τον χειροτονούμενο γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γιατί γίνεται αυτό? Θέλουμε να του πούμε, του νέου χειροτονούμενου, ότι αυτός θα είναι ο χώρος που θα αγαπάς πιο πολύ. Αυτός θα είναι ο χώρος που αγαπάς πιο πολύ. Δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα θα είναι οι χαρές σου. Εκεί θα πας να αναφέρεσαι και για τις χαρές του ποιμνίου σου και για τις λύπες, για όλα. Θα πας, αυτός θα είναι ο αγαπημένος σου χώρος. Και εκεί θα είσαι δυνατός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό και τον γυρίζουμε γύρω από την Αγία Τράπεζα. Που είπαμε ότι είναι και το πιο ιερό, το ιερότερο μέρος. Το ιερότερο μέρος μέσα στο ναό. Ο ιερέας, λέει εδώ ο πατήρ, μια άλλη εξίσου σπουδαία πλευρά της λειτουργικής του διακονίας είναι αυτή που αφορά στην ανελιπή παρουσία του στο ναό του Θεού κατά τις τακτές ώρες της καθημερινής κοινής προσευχής. Ποιο είναι το έργο του ιερέα? Το πρωί να τελεί τον όρθρο. Μπορεί να μην γίνει θεία λειτουργία.

0: ηλικία. Άλλοι λειτουργούν πολύ συχνά. Άλλοι λειτουργούν ιερείς ανάλογα και με τις ανάγκες που έχουν και τις διακονίες πιο αραιά. Μπορεί μία, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Άλλοι λειτουργούν και κάθε μέρα. Και αρχιερείς το κάνουν αυτό. Αγαπούν τη Θεία Λειτουργία. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο του ιερέα. Να είναι λέει καταρχήν λειτουργικός. Να πηγαίνει το πρωί, να χτυπάει την καμπάνα, να κάνει τον όρθρο. Που τελικά τι είναι αυτή η καμπάνα. Η καμπάνα είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Η φωνή της Εκκλησίας που λέει ελάτε. Προσκαλεί τους πιστούς. Και ο ιερέας λέει μία καλημέρα σε όλο το πίμνιό του. Μπορεί εσύ να φεύγεις για τη δουλειά σου. Μπορεί να είσαι στο χωράφι σου. Μπορεί να έχεις άλλη διακονία. Ακούς όμως την καμπάνα που χτυπάει και τι λες. Ο ιερέας μας είναι εκεί που πρέπει να είναι και με χαιρετάει από εκεί που είναι. Και δίνει, προσφέρει έτσι την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και το βραδάκι, το απόγευμα, με την ακολουθία του Εσπερινού. Που τι λέει πάλι ο ιερέας, καλό βράδυ λέει σε όλους τους πιστούς. Βέβαια κατά βάση τους καλεί να έρθουν να κάνουμε μια κοινή προσευχή. Αλλά αν πάτε και δείτε τους Εσπερινούς σε καθημερινές, στις καθημερινές τους ναούς, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Θα το δικαιολογήσουμε επειδή είναι πολλοί που είναι εργαζόμενοι, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν. Αλλά κυρίως δεν θέλουν τόσο πολύ. Γιατί αυτός που θέλει βρίσκει ώρα και τα προλαβαίνει όλα. Άρα λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, τον ιερέα τον έβρισκες, αυτό το δούμε κυρίως στην επαρχία, πού τον έβρισκες όταν τον έψαχνες?
1: Στο ναό.
0: Στο ναό. Πού ήταν? Όχι στο ναό. Δίπλα από το ναό που υπήρχε το πρεσβυτέριο, το σπίτι του ιερέα. Το σπίτι του ιερέα ήταν δίπλα στο ναό. Έτσι ώστε οποιαδήποτε ανάγκη συνέβαινε σε έναν άνθρωπο, ένας ασθενούσε, ένας πέθανε, ένας ήταν, ήξερες που θα τον βρεις. Και έχουμε τέτοιες διηγήσεις στα βιογραφικά, στη ζωή των ιερέων, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο ναό και χτύπαγαν την πόρτα μέρα ή νύχτα, οι χριστιανοί ανάλογα με τους ανάγκες τους, και είχαν τον ιερέα πάντοτε πραγματικό τους πατέρα. Γιατί τι αξία έχει αν σε λένε πάτερ και δεν είσαι πατέρας? Η αξία είναι να είσαι πάτερ και να λέγεσαι και να είσαι πατήρ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε παλαιότερες εποχές και σήμερα συμβαίνει στην επαρχία σε κάποιες περιπτώσεις. Ο ιερέας δηλαδή να είναι δίπλα στο ναό του Θεού, το σπίτι του να είναι δίπλα στο σπίτι του Θεού. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά βάση ο ιερέας είναι λειτουργός, είναι και βέβαια είναι ποιμένας της Εκκλησίας. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να κλείσω με αυτό, τελειώνοντας, γιατί λέει πολλά όμορφα και σπουδαία ο καθηγητής στην εισήγησή του, είναι το πώς τελειώνει την εισήγησή του. Λέει, στο ανακεφαλαιωτικό ερώτημα για το πότε τελικά ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, για να αξιολογήσουμε τώρα πότε ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, η απάντηση προσδιορίζεται σε δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η πνευματική του προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να προηγείται της τελέσεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθόδοξης Λατρείας. Τι λέει εδώ? Ότι ο ιερέας πρέπει να προετοιμάζεται πριν από τη Θεία Λειτουργία. Διότι η έλλειψη πνευματικής προετοιμασίας είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κληρικοί έχουν συχνά την αίσθηση ότι δεν βιώνουν πραγματικά την καλή αλλίωση που επιφέρει η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πέστε το μεγάλο κίνδυνο που έχει ο ιερέας. Θέλω να μου το πείτε εσείς, μία λέξη είναι. Με ποιον κίνδυνο συνεχώς ποιος κίνδυνος ελοχεύει συνεχώς στον ιερέα? Η συνήθεια, μπράβο. Η συνήθεια. Αυτός είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη ζωή του κληρικού. Δηλαδή να κάνει καθηκοντολογικά και τυπικά τα πράγματα. Να σηκώνεται και να πηγαίνει στον όρθρο επειδή πρέπει να το κάνει. Να κάνει τον εσπερινό όχι επειδή το χαίρεται, αλλά επειδή πρέπει να τον κάνει. Και πόσο μάλλον η Θεία Λειτουργία, επειδή πρέπει να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει πρέπει στο Θεό. Δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει μόνο το θέλω και το αγαπώ και το κάνω. Και μακάρι όλοι οι κληρικοί να μπορούμε να έχουμε αυτήν το πραγματικό κίνητρο, που είναι η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τους ανθρώπους μας, για τους πιστούς μας. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει έναν που ορίζει ως καλό λειτουργό των μυστηρίων του Θεού, έναν ιερέα, είναι το πρώτο βασικό κριτήριο, είναι η πνευματική του προετοιμασία. Και είναι πραγματικά τραγικό, λέει ο καθηγητής, τελώντας τη Θεία Λειτουργία να σώζονται όλοι οι άλλοι και να χάνονται οι κύριοι λειτουργοί της. Το είπαμε και πριν αυτό, θυμάστε. Να τελείς τη Θεία Λειτουργία εσύ και τελικά να μην σώζεις εσύ. Σε τι δε συνίσταται αυτή η πνευματική προετοιμασία, μας το υποδεικνύει συνοπτικά η ίδια η διάταξη της Θείας Λειτουργίας, όπως την κατέγραψε κατά το 14ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Λέει λοιπόν, μέλλον, λέει ο ιερέας, την Θεία επιτελή μυσταγωγία, οφείλει προηγουμένως μεν, ακούστε τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται ο ιερέας, κατηλαγμένος είναι με τα πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει λάβει συγγνώμη από όλους, να μην έχει τίποτα με κανέναν. Παλαιότερα το λέγανε να μην έχει δεμένα τα χέρια του. Πώς πας με δεμένα χέρια να κάνεις τη Θεία Λειτουργία, αφού με τον άλλο δεν μιλάς? Πώς θα πας να κάνεις τη Θεία Λειτουργία? Και μη έχει κατά την ως και την καρδίαν ως η δύναμης από ποντιρών τηρείς σε λογισμόν. Και το άλλο, να προσπαθεί να έχει το νου του καθαρό, προσιλωμένο στο Θεό, να μην υπάρχουν πονηροί λογισμοί. Εγκρατεύεστε μεν μικρόν αφεσπέρας, να μην τρώει την προηγούμενη μέρα από το απόγευμα, να μην αρταίνεται, και εγρηγορένε μέχρι του της ιερουργίας καιρού. Μέχρι την επόμενη μέρα να λειτουργήσει, να είναι σε μια εγρήγορση, να μην γίνει κάτι το οποίο θα του δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό κοιτάξτε τι προσοχή χρειάζεται από εσάς. Πόσο πρέπει εσείς να μας προσέχετε εμάς τους ιερείς. Να μην μας δημιουργείτε δηλαδή θέματα με τα οποία μας δημιουργούνται διάφορα μέσα στο μυαλό μας. Πρέπει και εσείς να βοηθάτε από τη δικιά σας μεριά, έτσι ώστε να είμαστε όπως πρέπει να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού. Και στη μεν μετάλλων καταλλαγή αναφέρεται αναλυτικά το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, που καταχωρίζεται στην αρχή του Μεγάλου Ορολογίου. Μιλάει ο Μέγας Βασίλειος. Σπούδασον ο ιερεύ, σ' αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, μη δέποτε στις η σύναξην έχθρα έχων κατάτινος, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον. Πω πω, νομίζω θα το ακούει αυτό ο ιερέας, άκου. Μη δηλαδή για τις δικές σου αμαρτίες και τα λάθη φυγαδεύσεις τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα λέει. Εν ημέρα συνάξεως, δηλαδή την ημέρα σύναξη πια λέμε κατά βάση την Θεία Λειτουργία, μη δικάζου, μη φιλονίκη. Τι σημαίνει φιλονίκη? Μην διαπληκτίζεσαι, αλλά εν τη εκκλησία μένω προσεύχου και αναγίνωσκε μέχρι της ώρας ενή σε δι τελέσε τη Θεία Μυσταγωγία. Φυλάξου λίγο, του λέει, διάβασε, πρόσεχε, και ούτω παράστηθη εν κατανοίξει και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο. Μη περιβλέπων ένθεν κακήθεν, αλλά φρίκι και φόβο παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Ωραία πράγματα λέει, Μέγας Βασίλειος μιλάει τώρα. Αυτός που έφτιαξε και Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Ξωστόμου, αλλά και την άλλη του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το είπε για να μην έχουμε μεταξύ μας φιλονικίες πριν από την Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κατά βάση. Αλλά είπε και κάτι άλλο. Για την καθαρότητα των λογισμών, του είπε να είσαι καθαρός και στο νου, όχι μόνο στο σώμα, και στο νου να είσαι καθαρός. Για την καθαρότητα των λογισμών αρκεί να υπενθυμίσουμε όχι μόνο την ευλαβή συνήθεια που τηρούν και μερικοί λαϊκοί να διαβάζουν αφεσπέρα στην ακολουθία της μεταλήψεως. Το κάνετε εσείς αυτό? Πριν κοινωνήσετε, οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάζετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά και την πνευματική ευαισθησία που δίνει η ευσέβεια των παλαιών ιερέων να διαβάζουν πρώτης Θείας Λειτουργίας ειδική ακολουθία που περιέχεται στο τέλος του ιερατικού. Στα παλαιότερα ιερατικά υπήρχε. Για την περίπτωση της αθέλητης ανδρικής ρεύσης, λέει, κατά την προτεραία της Θείας Λειτουργίας νύχτα. Όσο δε αφορά στην εγκράτεια, εδώ υπονοείται εκτός της νηστείας και το ερώτημα των εγγάμων κληρικών. Όταν είναι κάποιος έγγαμος κληρικός, πρέπει και αυτός να εγκρατεύεται όταν την επόμενη μέρα θα πρέπει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο που θέλω να σας πω είναι αν ο τελετουργικός τρόπος με τον οποίο ο ιερέας επιτελεί τις διάφορες λειτουργικές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει στους πιστούς το αίσθημα ότι συμμετέχουν σε μια συλλειτουργία αγγέλων και ανθρώπων. Εδώ τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ο τρόπος που λειτουργείς και ο τρόπος που κινείσαι. Βλέπετε πολλές φορές τι γίνεται όταν ένας ιερέας, ας πούμε, τρέχει μέσα στη λειτουργία. Τι γίνονται πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Τελειώνει ο άλλος 12 η ώρα. Άρα έχουν παιδάκια, έχουν αυτό, δεν μπορείς να ό,τι ώρα νομίζεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Αλλά η ιεροπρέπεια του ιερέα όταν είναι μέσα στο ναό, όταν λειτουργεί, και οι κινήσεις του και ο λόγος του, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί έτσι, λέει, αν προσέξεις, μεταγγίζει στις ψυχές τους ένα μήνυμα που είναι μήνυμα ότι εδώ μέσα στο ναό κάτι άλλο τελείται, κάτι πάρα πολύ σημαντικό τελείται. Τότε οι άνθρωποι όταν θα φύγουν από τη λειτουργία θα πούν και θα το νιώθουν, είδομεν το φως το αληθινόν ελάβον με πνεύμα επουράνιον. Όταν βγαίνεις από τη Θεία Λειτουργία να έχεις αυτή την αίσθηση. Σε αυτό, λέει, θα βοηθήσει πολύ ο τρόπος του ιερέα. Διότι στο Άγιο Θυσιαστήριο νύκτορ και μεθημέραν αδιασπάστος παραστεί σε άγγελοι και ίσαση των μετακαινοδοξίας και υπερηφανίας και ανθοπαρασκείας ψάλλονται. Και διάφορα άλλα, λέει εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δίνεις την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν ότι... και καταλαβαίνουν και τον κληρικό ο οποίος το ζει αυτό και το κάνει με την καρδιά του. Ή γίνεται κάτι για να γίνεται.

Μερικά σχετικά είπαμε σήμερα με την έννοια του ιερέα ως λειτουργού και αυτά σε μια παρένθεση, γιατί είχαμε σταθεί σε αυτή την εξομολογητική ευχή που διαβάζει ο ιερέας την ώρα ενώπιον του Χριστού, την ώρα που ακούγεται ο χερουβικός ύμνος. Θέλω να σας πω και δύο περιστατικά, αληθινά περιστατικά, σχετικά με το σημείο που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία και να τελειώσω με αυτό. Πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία ο Παπασάβας, ο Πνευματικός, ο Αγιορείτης, είτε στο χερουβικό ύμνο, είτε στο Άγιος, Άγιος, Άγιος που ακούμε, χτυπούσε το στήθος του και έκλαιγε με ποταμούς δακρύων. Βιώματα τώρα, έχουμε πάει στα βιώματα μες στη Θεία Λειτουργία, τα ιερατικά. Οπωσδήποτε τα διορατικά του μάτια έβλεπαν τους αγγέλους να παρίστανται με δέος μπροστά στο αιμόφυτο και σφαγμένο αρνείο. Όταν λειτουργούσε, διηγούνται, πολλές φορές το χερουβικό ύμνο περιέπιπτε σε έκσταση. Ατένιζε τα χερουβίμ και άκουγε τον Τρισάγιο ύμνο και τα Αλληλούια. Οι μοναχοί, οι ψαλτάδες απ' έξω, με ιερό δέος περίμεναν αρκετή ώρα για να συνέλθει ο λειτουργός από τη Θεία Αρπαγή. Έφευγε και καταλαβαίνετε ότι σταμάταγε εκεί η λειτουργία και οι άνθρωποι έξω θα απορούσαν. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα, γιατί δεν ψάλουν κάτι? Μα τι να ψάλουν, ο ιερέας είχε φύγει, είχε ανέβει ψηλά, αλλά το ήξεραν και περίμεναν. Αγγελικές και παραδεισένες ώρες λειτουργικής ζωής ήταν αυτές. Χαρά σε αυτούς που βρέθηκαν σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται η λειτουργική ζωή του Παπασάβα του Πνευματικού. Ζωή γεμάτη συγκλονισμούς, δάκρυα, αγγελικά σκεπτήματα, εκστάσεις και θείες αρπαγές. Κάθε φορά που ιερουργούσε των αχράντων μυστηρίων, μονολογούσε δυνατά. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ως φοβερός ο τόπος ούτος». Όλη η Αγία Τράπεζα ήταν μια φλεγόμενη βάτος, αλλά μη κατακαιωμένη. Φοβερός ο τόπος του Θεού. Και ένα ακόμα περιστατικό, πάλι από αυτά που αναφέρονται στις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία.

0: Λειτουργία του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Τελειώνω με αυτό. Ένας παπακαλόγερος, όπως μου διηγούνται προπολών ετών στο Άγιον Όρος, μελετούσε και ρουφούσε κυριολεκτικά τις διηγήσεις Αγίων Αγιοριτών Πατέρων. Έτσι άρχισε να λειτουργεί κάθε μέρα στο απέριτο εκκλησάκι του μέσα στο κελί του. Από το χερουβικό ύμνο και μετά έβρεχε το δάπεδο του Αγίου Βήματος με ποταμούς δακρύων. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Φανταστείτε ότι δεν είχε κάτω ούτε τσιμέντα ούτε πλακάκια. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Πολλές φορές του ήταν αδύνατο από την πολλή κατάνοιξη να σηκώσει τα τίμια δώρα για να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Τα άμφια του, το φελόνι του μπροστά, το πετραχύλι και το στιχάρι του γίνονταν μουσκεμα κι αυτά από το πλήθος των δακρύων. Από τότε άρχισε να αποκτά μια παράξενη συντριβή. Μια συντριβή που ως έχουν ταπεινόν φρόνημα, ταπεινή έγινε η κίνηση, ταπεινός ο λόγος, ταπεινός ο τρόπος, ταπεινή η συναναστροφή, όλα επεκτείνοντο και προς τους γύρω. Αυτή η συντριβή που ένιωθε την έβλεπαν οι άνθρωποι και μεταδιδόταν. Οι μοναχοί των γύρω σκήτεων, ακόμα και οι κοσμικοί, έβλεπαν μπροστά τους διαρκώς ένα συντετριμένο παππούλι. Η θέα αυτή και η όψη του ήταν για όλους πάρα πολύ ωφέλιμη. Όλοι εδιδάσκοντος σιωπηλά την ταπείνωση. Ήταν ή δεν ήταν ένας υπεράγγελος. Δίδασκε και μόνο με τη μορφή του. Πήγανε σε ένα γέροντα, 4-5 άτομα στο Άγιον Όρος, σε μια σκήτη, και άρχισαν όλοι να το ρωτάνε: «Παππούλη, πες μας για αυτό το θέμα», ο άλλος για το άλλο, ο τρίτος για το άλλο. Ένας δεν μίλαγε. Και του λέει ο γέροντας, αφού όλοι μίλησαν: «Εσύ δεν θα μιλήσεις, δεν θες να ρωτήσεις τίποτα?» Και απαντάει: «Αρκεί που σε βλέπω, πάτερ. Αρκεί που σε βλέπω». Θέλω να πω ότι πολλές φορές η ίδια η μορφή ενός πνευματικού ανθρώπου σου γεμίζει τις πνευματικές μπαταρίες. Εγώ είχα μία τέτοια, τώρα είναι μακαριστός και μπορώ να μιλήσω άνετα, είχα μία τέτοια εμπειρία, προσωπική εμπειρία, από έναν τέτοιο ιερουργό των μυστηρίων του Θεού. Ήταν ο πατήρ Δαμασκηνός ο Κατρακούλης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου Άννου του Μακρινού στα Μέγαρα.
1: Αυτός με είχε βαφτίσει εμένα.
0: Ναι. Αυτός ο κληρικός ήταν για όλους μας που το γνωρίσαμε ένα παράδειγμα Αγίου Ανδρός, Αγίου Ανθρώπου. Σε μία Θεία Λειτουργία, δύο περιστατικά έχω να θυμηθώ, πολύ σημαντικά, που μας βοήθησαν και όλους αυτά πνευματικά. Σε μία Θεία Λειτουργία, έχετε δει όταν ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη και ζητάει συγγνώμη? Ναι. Ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Ναι, το έχετε δει. Βγήκε και εκείνος να ζητήσει συγγνώμη. Ήτανε συλλήτρουγο, ήταν και άλλοι ιερείς. Και σχεδόν γονάτισε. Έσκυψε τόσο πολύ που σχεδόν γονάτισε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γονάτισμα που έκανε. Ήταν σε τέτοια συντριβή τη στιγμή εκείνη που μόνο αυτή η κίνηση, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μου είναι συνεχώς μπροστά μου. Γιατί ήταν πραγματικό, δεν ήταν κάτι επίπλαστο. Δεν το έκανε για να το κάνει, το έκανε για να το νιώσει. Το έκανε επειδή το ένιωθε. Αυτό ήταν το ένα. Μικρά πράγματα, λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και μία άλλη φορά, σε μία ομιλία η οποία είχε γίνει στην Ελευσίνα, μιλούσε για την θεοκοινωνία, πως ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, και είπε, παιδιά, πως το Χριστό πρέπει να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όταν έδειξε με το χέρι του το δεξί ότι πρέπει να έχουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, έβαλε το χέρι του και ακούμπησε την καρδιά του, αλλά την ακούμπησε με τέτοιο τρόπο που σε όλους φάνηκε ότι είχε το Χριστό στην καρδιά του και με την κίνησή του αυτή δεν τον χτύπησε. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ήταν τόσο έντονο ότι τον είχε μέσα στην καρδιά του και που πήγε το χέρι του τόσο απαλά και ακούμπησε την καρδιά του, που φάνηκε σε όλους ότι όντως η καρδιά του ήταν κατοικητήριο του Χριστού. Αυτά είναι εμπειρίες και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που είχαμε στη ζωή μας έτσι τέτοια πράγματα με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους. Και την ευχή εκείνου να έχουμε και την ευχή όλων των πατέρων, και μακάρι και εμείς να βαδίσουμε έστω και στο ελάχιστο στα βήματα εκείνων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί με μερικά από τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με τον όρο Νέα Εποχή. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γνωστός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έναν θεολόγο που έχει συνδέσει στενά το όνομά του με τον αδιάκοπο θεολογικό αγώνα που διεξάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των αιρέσεων, τον πολύ γνωστό και αγαπητό όρος μας, πατέρα Αρσένιο Βλιακόφτη. Πατέρα Αρσένιε, θα σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα να είστε κοντά μας και να δώσετε την συνέντευξη αυτή για χάρη των ακροατών εδώ του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χαίρομαι και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, τρίτη κατά σειρά. Αυτό που είπατε για χαρά, τιμή και ευλογία ισχύει για μένα που μιλώ μαζί σας και με τους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Στις προηγούμενες εκπομπές μας εξηγήσατε με πολύ κατανοητό τρόπο τι είναι το ρεύμα της νέας εποχής, ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει, ποια η σχέση του με το κάρμα, τη διδασκαλία και την πεντεσάρκωση, πώς χρησιμοποιεί τον διαλογισμό και τη γιόγκα για να πετύχει τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Μάλιστα μας είπατε μια πολύ όμορφη φράση, ότι ο διαλογισμός είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, ενώ η προσευχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φράση αυτή. Μας μιλήσατε για την αρνητική ενέργεια. Μας εξηγήσατε τι είναι αυτός ο όρος στα πλαίσια της νέας εποχής, τι είναι το Feng Shui. Και θα ήθελα σήμερα να μας εξηγήσετε αυτό που αναφέρατε για το ολιστικό μοντέλο. Μας είχατε πει ότι η νέα εποχή ασπάζεται το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το μοντέλο?
1: Είναι ένα δάνειο από την θεοσοφία, η οποία είναι στην πραγματικότητα η πνευματική μητέρα της λεγόμενης νέας εποχής.
0: Ναι.
1: Ο όρος νέα εποχή, δεν θυμόμαι αν το είπαμε ήδη από την πρώτη εκπομπή μας, είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε η Αλίκη Μπέιλι, η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας. Η πνευματική μητέρα λοιπόν είναι η θεοσοφία, λεγόμενη θεοσοφία, δεν έχει σχέση με τον Θεό τον χριστιανικό, τον αληθινό, είναι ο Θεός όπως τον αντιλαμβάνονται οι αποκρυφιστές. Αυτοί λοιπόν έχουν το δόγμα εν το παν, όλα είναι ένα, και το σύμβολό τους είναι ο ουροβόρος όφης, δηλαδή το φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Και από πάνω λέει εν το παν, όλα είναι ένα. Όλα είναι ένα, θέλει αυτό εξήγηση βέβαια, διότι αυτοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτού που ονομάζουν Θεό, μεταξύ ενός ανθρώπου, ενός ζώου, μιας πέτρας, όλα είναι ένα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η πολλαπλότητα λένε ότι εμφανίζεται στα μάτια του άσοφου, ενώ στα μάτια του σοφού, πίσω από την πολλαπλότητα των μορφών, υπάρχει απόλυτη ενότητα ουσίας. Η ουσία του Θεού, η ουσία του ανθρώπου, του ζώου, της πέτρας, των πάντων είναι η ίδια. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε εμείς που κάνουμε κριτική σε αυτά για απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό και για ενιαίο εξελικτικό και για μια ενιαία εξελικτική κλίμακα στην οποία βρίσκονται όλα τα όντα. Αυτό, αγαπητέ μου Πάτερ Δημήτρη, είναι στον αντίποδα του βασικότερου δόγματος της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως και Θεολογίας, που είναι η διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Άκτιστος είναι, όπως ξέρουν πιστεύω οι φίλοι που μας ακούν, άκτιστος είναι μόνον ο Τριαδικός Θεός, αδημιούργητος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τα πάντα εκτός από την Αγία Τριάδα είναι δημιουργήματα. Ακόμη και οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, η Παναγία μας, οι Άγιοι Πάντες είναι δημιουργήματα. Αυτή λοιπόν είναι η βασικότερη διάκριση που κάνει η Ορθόδοξη Θεολογία και λέει η πατερική μας παράδοση ότι δεν υπάρχει ουδέμια ομοιότης μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ τριαδικού Θεού δηλαδή και δημιουργίας. Αυτοί λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα είναι ένα, ότι όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και συνεπώς ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη η θεωρία αυτή του απόλυτου πανθεϊστικού μονισμού ή ολισμού ή ολιστικού μοντέλου, είναι παντελώς ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη θεολογία, πίστη, παράδοση. Αυτά εισαγωγικά. Mm-hmm.
0: Ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για τις λεγόμενες ολιστικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές έχουν σχέση με αυτό το ολιστικό μοντέλο? Και αν έπια?
1: Ολιστικές, πιο συχνά τις λένε εναλλακτικές. Mm-hmm. Εναλλακτικές. Για να πούνε, και αυτό είναι πονηρό, ότι δηλαδή δίπλα στην κλασική ιατρική υπάρχουν και κάποιες θεραπείες οι οποίες είναι εναλλακτικές. Ενώ αρχικά, για να πούμε την κυριότερη, την πιο γνωστή εναλλακτική θεραπεία, την ομοιοπαθητική, η αντίθεση του πατέρα της ομοιοπαθητικής, του Σάμιουελ Χάνεμαν, ο οποίος έζησε από το 1755 μέχρι το 1843, η αντίθεσή του στην κλασική ιατρική ήταν απόλυτη. Μετά, ως καλή, ας το πω, managers, είδαν ότι δεν συμφέρει αυτή η απόλυτη αντίθεση και είπαν ότι εντάξει, είναι η κλασική ιατρική, είναι και αυτό που εισηγούμεθα εμείς ως εναλλακτική πρόταση. Τώρα, πώς και γιατί βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο? Το ολιστικό μοντέλο ή ο ολισμός ή ο απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός, μονισμός από το όλα είναι ένα, θεωρεί ότι όλα είναι ενέργεια. Όλα είναι ενέργεια. Αυτή την ενέργεια στον Ινδουισμό την λένε πράνα. Στον Ταοισμό την λένε τσι. Με αυτή την ενέργεια λοιπόν δουλεύουν αυτοί και λένε ότι όταν η ενέργεια, η ενέργεια είναι ένας ωκεανός, τα πάντα κολυμπούν σε έναν ωκεανό ενέργειας. Όταν αυτή η ενέργεια ρέει ομαλά, εμπροκειμένου τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο, όταν η ενέργεια μέσα στον άνθρωπο κυλάει ομαλά, έχουμε κατάσταση υγείας. Όταν αυτή η ενέργεια, η πράνα ή το τσι ή όπως αλλιώς την ονομάσει κανείς, ονομάζεται με διαφορετικά ονόματα σε διάφορες παραδόσεις, όταν μπλοκάρεται έχουμε την κατάσταση της ασθένειας. Και ακριβώς η θεραπεία, η κάθε μία θεραπεία, υπάρχουν πολλές, ισχυρίζεται ότι με τη δική της μέθοδο μπορεί να ξεμπλοκάρει την ενέργεια, την μπλοκαρισμένη ενέργεια, το πράνα ή το τσι.
0: Θέλετε να μας αναφέρετε?
1: Η ομοιοπαθητική, να βάλω αντελία για...
0: Θέλετε να μας αναφέρετε μερικές τέτοιες εναλλακτικές θεραπείες?
1: Ναι.
0: Μας είπατε ήδη την ομοιοπαθητική.
1: Ναι, η πιο γνωστή είναι η ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική ισχυρίζεται ότι θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια και θα αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο, έτσι το λέει.
0: Τώρα, τι είναι αυτό?
1: Ποιο είναι αυτό, θα το δούμε. Ο βελονισμός, άλλη επίσης γνωστή εναλλακτική θεραπεία, ισχυρίζεται ότι θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια με τις βελόνες. Και ούτω καθεξής. Έχουμε και απίθανες θεωρίες, όπως ας πούμε, το λέω τώρα για να γελάσουμε, την θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την Πέμπτη Διάσταση. Λοιπόν, υπάρχει ό,τι θέλει κανείς αυτό το μπαξέ, πωλείται ας πούμε, καταλάβατε. Είναι μία... για να χρησιμοποιήσω την βαρβαρική λέξη, μία μπίζνα. Μία μπίζνα. Λοιπόν, το ρέικι, το οποίο είναι επίσης μία από αυτές τις θεραπείες, ισχυρίζεται κάτι πιο προχωρημένο. Δεν χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε την ομαλή ροή της ενέργειας ή πράνα ή τσι ή οργόνη που τη λέει ο Βίλχελμ Ράιχ. δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε δυναμοποιημένο μυοπαθητικό φάρμακο, ούτε βελόνες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αποκαθιστά ο θεραπευτής, ο μοιημένος, ο μάστερ, γιατί στο Ρέικι έχουν 3 βαθμούς μύησης και είναι από τις πιο έτσι επικίνδυνες και αποκρυφιστικές εναλλακτικές θεραπείες στο Ρέικι. Έχει 3 βαθμούς μύησης, οπότε ο μύστης δια του πλησιάσματος των χειρών του, ούτε καν δια της ψάφσεως, δεν χρειάζεται να αγγίξει, πλησιάζει τα χέρια του και μεταδίδει ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή του μάστερ, του θεραπευτή, του μοιημένου, ξεμπλοκάρει την ενέργεια στο σώμα του ασθενούς. Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα είπαμε λίγα λόγια, αλλά μπορεί κανείς να πει πολλά και το καθένα έχει τα δικά του. Σημασία έχει ότι, και αυτό τονίσαμε, Πάτερ Δημήτρη, στη συνδιάσκεψη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου στο Βόλο, στην Ιερά Μητρόπολη, ο Δημητριάδος μας είχε φιλοξενήσει. Κάθε χρόνο γίνεται μία πανορθόδοξη ή διορθόδοξη συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων, που φιλοξενείται κάθε χρόνο και σε μία διαφορετική Μητρόπολη. Πριν από 10 περίπου χρόνια μας φιλοξένησε η Μητρόπολη Δημητριάδου στο Βόλο και εκεί στα πορίσματα κάθε συνδιάσκεψη που ασχολείται με ένα θέμα, το θέμα μας τότε ήταν οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Στα πορίσματα λοιπόν που εξεδώσαμε, το βασικό που λέγαμε εκεί πέρα ήταν ότι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες θεμελιώνονται σε μία θεωρία η οποία είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή προσεγγίζουμε το θέμα από την, το βλέπουμε από τις ακριβώς πνευματικές προϋποθέσεις και λέμε όχι απλώς ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες έχουν προεκτάσεις, αλλά έχουν θεμελίωση. Άλλο οι προεκτάσεις, άλλο η θεμελίωση. Έχουν θεμελίωση, οι οποίες είναι στο χώρο της λεγόμενης νέας εποχής, των από-ανατολικών θρησκειών. Όταν λέμε από-ανατολικών εννοούμε βουδισμό, ινδουισμό κυρίως, ταοισμό και το αποκρυφισμό. Εκεί είναι η θεμελίωσή τους. Ο Χάνεμαν που ανέφερα τώρα, τον γνωστό πατέρα της ομοιοπαθητικής, ήταν αποκρυφιστής, ήταν διάφορα πράγματα και το νεοποχήτικο, ας πούμε, το in, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι ότι μαζί με όλα τα άλλα είσαι και χριστιανός. Δηλαδή αυτοί δεν ισχυρίζονται ότι με το που εντάσσονται εκεί πάβουν να είναι χριστιανοί, ίσα λένε μερικοί ότι γίνονται και καλύτεροι χριστιανοί. Αυτό, ας πούμε, ισχυρίζεται μία κίνηση, δεν χρειάζεται να την ονοματίσουμε, να τις κάνουμε και διαφήμιση. Λέει ότι οι οπαδοί μας από τότε που ήρθαν σε εμάς και παρακολούθησαν τα σεμινάρια και προχωρήσαν, ας πούμε, στο μονοπάτι της αυτοεξέλιξης, γιατί είπαμε για ολιστικό μοντέλο, απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό. Λοιπόν, όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και σκοπός είναι κανείς να προχωρήσει αυτή την κλίμακα. Ερχόμαστε, θυμίζουμε αυτά που λέγαμε στην αρχή για γιόγκα, διαλογισμό. Ο στόχος είναι να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων ή σαμψάρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με τον αδρά χωρίς προσκόλληση. Έτσι λοιπόν, όσο κανείς δρά χωρίς προσκόλληση, ανεβαίνει σε αυτή την ενιαία εξελικτική κλίμακα και φτάνει στη συνείδηση ότι δεν υπάρχει διαδικότητα. Αυτό θέλουν να πολεμήσουν όλες αυτές οι ομάδες. Λένε ότι όλα είναι ένα. Είναι ψευδέστηση η διαδικότητα. Δείτε, αυτό που για μας είναι πλούτος μεγάλος, δηλαδή το πρόσωπό μου, δεν μιλάμε για άτομο, εμείς μιλάμε για πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και απέναντί του είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πρόσωπο επίσης, είναι τριάδα προσώπων. Οι άλλοι άνθρωποι επίσης είναι πρόσωπα και αυτός είναι ένας πλούτος και μπορώ να επικοινωνώ αγαπητικά με το Θεό και δια της υπακοής, βέβαια, με το Θεό, έτσι, αγάπη, υπακοή, Και με τους αδελφούς μου να επικοινωνώ επίσης αγαπητικά και να βγαίνω από το εγώ μου. Αυτοί λοιπόν είναι εγκλωβισμένοι στο εγώ, να θυμίσω αυτό που σας άρεσε για το εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, και αγωνίζονται ας πούμε να κάνουν μέσω τεχνικών γιόγκα και διαλογισμού να βαδίσουν το μονοπάτι, έτσι το λένε. Το μονοπάτι είναι μια αγαπημένη έκφραση του χώρου αυτού. Το μονοπάτι, το δρόμο, ξέρετε και το ντο, το που λένε τα διάφορα στις πολεμικές λεγόμενες τέχνες, είναι και οι πολεμικές τέχνες εκεί εντάσσονται, αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, ίσως μερικούς αυτό τους φέρεται περίεργο, αλλά θα σας πω δύο λόγια. Το ντο που λένε, καρατέ ντο, έτσι, τα εκβόν ντο, το ντο σημαίνει δρόμος, είναι ένας πνευματικός δρόμος, δεν είναι μία απλή άσκηση που προχωρείς μόνο με την προπόνηση, με τη δύναμη, με την τεχνική. Κυρίως θα προχωρήσεις, περνάει αυτό το μήνυμα. Βέβαια υπάρχουν διάφορες σχολές ή στυλς που λέγονται, και αλλού είναι πιο έντονο, αλλού λιγότερο, αλλά κυρίως θα προχωρήσεις με το προχώρημα στο πνευματικό μονοπάτι, στο ντο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είπα πολλά, να βάλω πάλι άνω τελεία.
0: Να σας ρωτήσω, αναφέρατε ότι στα πλαίσια των εναλλακτικών θεραπείων οι αυτοαποκαλούμενοι θεραπευτές χρησιμοποιούν κάποια αντικείμενα στην ομοιοπαθητική θεραπεία, ομοιοπαθητικά φάρμακα, στο ρέικι τα χέρια, τα χέρια τους. Υπάρχουν άλλα αντικείμενα τα οποία, ας πούμε, μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα για το ξεπλοκάρισμα, θα το πούμε αυτό έτσι, ας το πούμε έτσι, της ροής της ενέργειας αυτής προς τον άνθρωπο.
1: Ναι, σας είπα ήδη για τις βελόνες, το βελονισμό. Ναι. Ο βελονισμός λέει ότι θα ξεμπλοκάρει την μπλοκαρισμένη ενέργεια παρεμβαίνοντας τους λεγόμενους μεσημβρινούς του βελονισμού, που σημειωτέων και πολύ σημαντικό αυτό, οι μεσημβρινοί του βελονισμού δεν έχουν ταύτιση και αντιστοίχηση πλήρη με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ιατρικής, η ανατομία, η νευρολογία κλπ. Οι μεσημβρινοί, έτσι τους λέει ο βελονισμός, έχουν άλλους δρόμους που περπατούν, που κινούνται, πώς να το πω. Οπότε όταν βάζουν τη βελόνα σε αυτούς τους μεσημβρινούς που τους ξέρουν από την αρχαία κινέζικη παράδοση, γιατί ο βελονισμός ξεκίνησε στην αρχαία Κίνα. Και γι' αυτό, ας πούμε, μερικοί που θέλουν να δείξουν ότι είναι η γνήσια, ας πούμε, λένε, ξέρω εγώ, ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός, δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι αυθεντικοί. Δεν έχουν όμως ταύτιση και απόλυτη αντιστοίχηση με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ανατομίας και της νευρολογίας, καταλάβατε. Δηλαδή ναι, έχουμε πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε πώς παρόλα αυτά, εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, που λένε ο απλός κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται, ενώ θα έπρεπε σωτηριολογικά, εφόσον εδώ έχουμε πρόβλημα συμβιβάστου, είπαμε αυτά που λένε αυτοί, να συμβίβαστε με τη δική μας πίστη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παρόλα αυτά ο απλός κόσμος σου λέει, πάτερ μου, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ήμουν άρρωστος και πήγα και έγινα καλά. Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς έγινε καλά, αν έγινε καλά κλπ. Διότι κοιτάξτε, και στο ρέικι, που δεν υπάρχουν ούτε βελόνες, ούτε φάρμακα εντός ή εκτός οικών, ούτε τίποτα, απλώς μεταδίδει ενέργεια ο θεραπευτής, σύμφωνα με την πίστη τη δική τους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μαρτυρίες και εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που, συγκεκριμένα μια κυρία που ασκούσε το ρέικι, τη θεραπεία ρέικι, και μου λέγε θαυμαστά γεγονότα θεραπείων, δηλαδή να έχεις ένα κάταγμα της λεκάνης και μετά από μερικές συνεδρίες ρέικι να κολλήσει λεκάνη, που αυτό ιατρικώς δεν γίνεται. Παρόλα αυτά λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό που εξηγείται με τρόπο φυσικό και υπάρχει και αυτό που δεν εξηγείται με τρόπο φυσικό, και εδώ έχουμε τώρα δύο περιπτώσεις. Ή έχουμε το θαύμα που κάνει ο αληθινός Θεός, ή έχουμε και τα ψεύτικα θαύματα της πλάνης και της απάτης που κάνουν τα άλλα τα πνεύματα, τα πεπτοκότα, τα πονηρά, τα σκοτεινά. Οπότε το αφήνουμε να το προβληματιστεί κανείς τι γίνεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι περιπτώσεις της απάτης, δηλαδή είναι κάποιος ισχυρίζεται, δεν είναι προχωρημένος σε αυτά τα αποκρυφιστικά και λοιπά από ανατολίτικα και νεοποχήτικα, και κάνει να πούμε κάποιες μικροαποταιωνίες, παραπλανά κάποιους κλπ. Αλλά εδώ έχουμε όμως και τις άλλες τις περιπτώσεις που δεν είναι μικροαπάτες, αλλά είναι, γίνονται πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται πράγματα. Εμείς από την πνευματική μας παράδοση, χωρίς να θέλω, προσέξτε, όλα να τα βάλω στο ίδιο τσουβάλι, γιατί όπως μας έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, ο οποίος ήταν ο πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα και πρωτοπόρος, η επιστημοσύνη ενός ανθρώπου έγκυται στο εάν μπορεί να κάνει λεπτές διακρίσεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Παρόλα αυτά, ξέρουμε από την πνευματική μας παράδοση ότι ο δαίμονας, το ταγκαλάκι που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, πολλές φορές για να κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου μπορεί να θεραπεύει το σώμα, δηλαδή το ταγκαλάκι φέρνει μια αρρώστια και μετά το ταγκαλάκι παίρνει την αρρώστια και λέει κανείς, α, πήγα και θεραπεύτηκα. Το ταγκαλάκι που σου φέρε αυτό αποσύρθηκε και μετά εσύ όμως κέρδισε το πολύ σπουδαίο ότι εσύ πλέον επίστης ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες είναι αληθινές και έγινες οπαδός. Και δεν έγινες μόνο της θεραπείας οπαδός, αλλά δημιουργήθηκε και ένα γενικότερο ενδιαφέρον μέσα σου για αυτά τα αποανατολίτικα, δηλαδή όχι μόνο για το ρέικι, δεν ξέρω τα άλλα, αλλά να διαβάσεις ή να πας και σε ένα κέντρο γιόγκα και να παρακολουθείς ένα σεμινάριο αυτοεξέλιξης, αυτοβελτίωσης, θετικής σκέψης και ούτω καθεξής. Καταλάβατε, εδώ έγκυται η επικινδυνότητα. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο παππούς μας εδώ, ο επίσκοπος Συνέσιος Κασανδρίας που κοιμήθη το 2000, προλογίζοντας ένα μικρό φυλάδιο το οποίο είχε εκδώσει τότε πριν από 25 χρόνια και παραπάνω η Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος, την οποία είχαμε ιδρύσει με την προτροπή του μακαριστού Παπαντώνη Αλευζόπουλου κατά το πρότυπο της Αθηναϊκής Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, της γνωστής ΠΕΚ, και βγάλαμε ένα βιβλιαράκι για την ομοιοπαθητική, η οποία τέλος πάντων η πιο διαδεδομένη, και προλογίζοντας ο Μητροπολίτης, ο Μακαριστός Συνέσιος, έλεγε ότι η επικινδυνότητα κυρίως αυτών των θεραπείων, των θεωριών, έγκυται στο ότι μπορούν να δράσουν ως μια γέφυρα που ανύποπτους ανθρώπους χριστιανούς, ανυποψίατους τους, θα τους φέρει σε επαφή με αυτά τα νεοποχήτικα μπερδεμένα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω όμως κάτι ακόμη, γιατί πέρασε έτσι ξόφαλτσα. Ναι. Είπα κάτι και για πολεμικές τέχνες. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, αλλά να πούμε, αυτό είναι το κλειδί, ας πούμε. Αυτή η παγκόσμια ενέργεια, η πράνα, η τσι, η ρέικη, την οποία δέχονται αυτοί οι νεοποχήτες και των θρησκειών της Αποανατολής, εάν την χρησιμοποιήσεις και διδάσκεσαι σύμφωνα με αυτούς να την χρησιμοποιείς, έχουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Εάν αυτή την ίδια ενέργεια μάθεις να τη χρησιμοποιείς για άμυνα, για επίθεση, για αθλητισμό, ας το πω έτσι με μια λέξη, έχουμε τις πολεμικές λεγόμενες τέχνες της Ανατολής. Καταλάβατε, είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτή την ίδια ενέργεια πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το Feng Shui τη χρησιμοποιείς για να ρυθμίσεις την ενέργεια στο χώρο σου, ώστε να σου πηγαίνουν όλα καλά, να έχεις καλή τύχη, να πηγαίνουν τα συναισθηματικά σου καλά, η δουλειά σου καλά. Καταλάβετε, η ίδια βασική ιδέα. Πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ενέργεια, την πράνα.
0: Και πατέρα, είναι καθώς...
1: Στη γιόγκα, μάλιστα, πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ίδια ενέργεια πράνα ή κουνταλίνη, σεξουαλική ενέργεια, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις για την αυτοεξέλιξη, για να φτάσεις στην συνείδηση ότι είσαι Θεός, ότι έχει έρθει η διαδικότητα και ότι βιώνεις την πανενότητα.
0: Μάλιστα. Και καθώς βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να ρωτήσω. Είπατε ότι ο πατέρας της ομοιοπαθητικής ασκούσε δρυμύτατη κριτική απέναντι στην κλασική ιατρική. Ποια είναι η στάση της κλασικής ιατρικής απέναντι στις εναλλακτικές θεραπείες?
1: Η στάση, κοιτάξτε, να σας πω ένα τελευταίο. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πριν από καμιά δεκαετία δηλαδή, είχαν πάει οι ομοιοπαθητικοί, τώρα έτσι το λέω πολύ γενικά, όπως θα θέλω πάλι να τσουβαλιάσω τα πράγματα, είχαν πάει για να αποκτήσουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια ώστε να διδάσκεται η ομοιοπαθητική και στα πανεπιστήμια. Και φέραν το παράδειγμα, λένε, μα στην Αγγλία διδάσκεται αλλού, δεξιά, αριστερά. Και εκεί όμως που περάσανε από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για να πάρουν έγκριση, τα λέω τώρα με απλά λόγια, βρήκανε ας πούμε ένα τείχος απέναντί τους και είπε η αρμόδια επιτροπή αυτή που δίνει τις άδειες για το τι είναι επιστημονικό, ιατρικό και τι δεν είναι, λέει, σας απαγορεύουμε να χρησιμοποιήσετε.

0: σε χώρες άλλες όπως η Αγγλία, ότι και στα πανεπιστήμια κλπ. Υπάρχει και η ιδιωτική εκπαίδευση, όταν είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει και των εμπορευμάτων και των πνευματικών, ας πούμε, προϊόντων, και εδώ τώρα έχουμε μια ιερέσεις, οι σέκτες σήμερα είναι μια τεράστια αγορά, καταλάβατε. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό είναι και αυτό, και για να πω κάτι, ας πούμε, τώρα. Κοιτάξτε, είναι μια έξυπνη επένδυση. Δηλαδή, αντί να πάει ο άλλος, δεν προτρέπω σε καμία περίπτωση τους νεαρούς γιατρούς να το κάνουν, αλλά θεωρώ από την πλευρά των εναλλακτικών έξυπνη επιλογή. Να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο της ιατρικής στα 6 χρόνια. Πας αγροτικό, πας στο στρατό οι άνδρες, παίρνεις ειδικότητα για να σταδιοδρομήσεις σε ένα ιδιωτικό, ξέρω εγώ, θεραπευτήριο, κλινική κλπ. Θα φτάσεις στα 40 σου. Για να γίνεις ένας καρδιοχειρουργός, ένας νευροχειρουργός, ένας άνθρωπος, ας πούμε, καταρτισμένος κλπ. Έφτασε στα 40. Αντί για αυτό, λοιπόν, γίνεσαι ένας θεραπευτής ρέικη ή γίνεσαι ένας, ξέρω εγώ, από όλη αυτή τη δεξαμενή των εναλλακτικών θεραπείων, ομοιοπαθητικοί, βελονιστές, ρέικη, λέω τα πιο γνωστά, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα, ιριδολογία, κρυσταλλοθεραπεία, και πολλά. Λοιπόν, κάνεις δύο καλοκαιρινά εξάμηνα πρακτική, εξάσκηση και θεωρητική και παίρνεις το χαρτί ότι μπορείς να ασκείς την συγκεκριμένη θεραπεία. Εγκαθιστάς στον υπολογιστή σου και ένα πρόγραμμα που σαν τυφλοσούρτης, ας πούμε, σε καθοδηγεί τι να κάνεις, και έτσι λοιπόν αρχίζεις και βγάζεις χρήματα ως γιατρός. Αντί να φτάσεις στα 40 σου, τα βγάζεις από τα 25 σου. Θα μου πείτε, μιλώ κοινικά. Είναι, νομίζω έτσι είναι το πράγμα. Και δεν έχεις και τον κεφαλόπονο. Είναι ο άλλος γυναικολόγος, τον παίρνει η επίτοκος. Είναι Πάσχα, γιατρέ μου, με πιάσανε οι πόνοι. Είναι ο άλλος καρδιολόγος, γιατρέ μου, έπαθα αυτό. Κολπική μαρμαριγή, τρέχει ο γιατρός. Είναι χειρουργός, έπαθα αυτό. Τρέχα στο νοσοκομείο. Είχαμε, Θεός φυλάξει, ένα ατύχημα στο νοσοκομείο, που λέει ο λόγος. Ενώ όταν είσαι, ας πούμε, από αυτές τις θεραπείες, κυρίως ασχολούνται με νοσήματα κυκλικά, αυτοϊόμενα. Γιατρέ, έχω πονοκεφάλους, με πονάει το στομάχι, το ένα τ' άλλο. Είναι δηλαδή μια μακρά θεραπεία. Δίνεις, περιμένεις, βλέπεις, κάνεις, δείχνεις. Και εσύ λοιπόν που είσαι ο ομοιοπαθητικός ή ο βελονιστής ή ο ρέικι θεραπευτής, και σε πάρει το Πάσχα ο ασθενής σου και σου πει ότι, γιατρέ μου, έπεσα επάνω στην τζαμαρία και έσπασε και σφάχτηκα, θα του πεις πήγαινε στο εφημερεύο νοσοκομείο να σε ράψει.
1: Μάλιστα. Πατέρα Αρσένιε, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που μοιραστήκατε τις γνώσεις
0: δεν
1: σας.
0: Δεν έχω τίποτε με τους ανθρώπους αυτούς που ασκούν, ναι, αυτά. Ίσα ίσα που θεωρώ έξυπνε την επιλογή του σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ας πούμε, κάναν μια επιλογή και οι άνθρωποι, ελεύθερη αγορά έχουμε, πάει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να πάει να θεραπευτεί στην θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την πέμπτη διάσταση. Ελεύθερος είναι. Άμα έχει χρήματα και νομίζω ότι θα βοηθηθεί εκεί, θα πάει εκεί. Καταλαβαίνετε πώς μιλώ.
1: Κατανόητο, κατανόητο.
0: Δεν τα λέω αυτά για να τους προξενήσω επαγγελματική ζημιά, γιατί στο παρελθόν είχαμε και ένα τέτοιο. Μου έστειλε κάποιος ένα εξώδικο ότι πάω να κάνω επαγγελματική ζημιά. Μα καλέ μου άνθρωπε, εγώ ασχολούμαι με την προσέγγιση του θέματος από πλευράς θεωρητικής, θεολογικής κλπ. Από την πλευρά των προϋποθέσεων πάνω στις οποίες πατούν αυτά τα δικά σας, με τις ενέργειες, με το ολιστικό μοντέλο κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να ασχοληθούν και οι γιατροί επιστήμονες να μας πούνε αν αυτό το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι φάρμακο ή αν είναι νεράκι κοπανιστό, αν αυτές οι βελόνες δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Εγώ δεν έχω λόγο, ας πούμε, το ιατρικό κομμάτι, περιμένω από τους επιστήμονες. Αλλά οι επιστήμονες, σας είπα τι είπαν πριν από 10 χρόνια. Τους
1: ναι, πολύ σημαντική πληροφορία που μας
0: δώσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική. Θέλετε να λέτε πρακτική, εντάξει, αλλά όχι ιατρική.
1: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώτος Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας και κυρίως πώς μας φέρονται οι άλλοι. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα? Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν μας. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο, αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά, αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί ή αν τον διακόπτουμε, αν αποφασίζουμε για εκείνον, αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται. Στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους. Και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης. Κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία. Μπορεί να είναι εγκατάλειψη. Μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός κόσμος. Όλα γίνονται μέσω της οθόνης, μιας μικρής οθόνης. Ραντεβού, ενημέρωση, επικοινωνία. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους αυτή η τεχνολογία είναι εμπόδιο. Και έτσι δημιουργείται ένας νέος αποκλεισμός. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Σε επίπεδο πολιτείας χρειάζονται πολιτικές. Σε επίπεδο κοινωνίας χρειάζεται ευαισθησία. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο χρειάζεται ανθρωπιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, μια ερώτηση. Πώς είσαι? Και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσεις. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι.
Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η Help Age International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της Help Age και ουσιαστικά τι κάνει. Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως. Κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων.

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια. Να κάνει μια ερώτηση. Να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές για ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χριστός Ανέστη, αλήθως Ανέστη, θεοφιλέστοντα την ευχή σας.
0: Την ευχή του Χριστού.
1: Με τη μεγάλη χαρά πάλι να σας έχουμε κοντά μας και σήμερα.
0: Χαρά δική μου να συναντιόμαστε πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με τη χάρη του Θεού να πραγματοποιούμε τις εκπομπές μας που τόσα χρόνια κάνουμε, τις εκπομπές μας συζητώντας, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά που μας αξιώνει. Ευχαριστώ για την παρουσία εσένα ως συνομιλητή, συμπαρουσιαστή της εκπομπής. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή, ο οποίος είναι πάντα μαζί μας και έχει την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, οι οποίοι παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ και όλους εκείνους τους αγαπητούς αδελφούς που με κάθε τρόπο εκφράζουν τα θετικά τους σχόλια για την εκπομπή μας και τις ευχαριστίες τους για τα όσα, όπως οι ίδιοι λένε, προσλαμβάνουν

0: τα μηνύματα προσλαμβάνουν. Βρισκόμαστε ακόμη στην ευλογημένη και χαρμόσυνη περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Μια πραγματικά όμορφη περίοδος, αναστάσιμη περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται και αυτή όπως η Μεγάλη Σαρακοστή από τις ευαγγελικές αναγνώσεις των Κυριακών που συναντάμε αυτή την περίοδο. Μια πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, θεολογικού επίπεδου περικοπή ένεκα του διαλόγου που αναπτύσσεται σε αυτή είναι αυτή που ακούσαμε στους ναούς μας την περασμένη Κυριακή, γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος, επειδή όπως ακούσαμε στην ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το τέταρτο κεφάλαιο, από εκεί είναι αυτή η περικοπή, από τους στίχους 5-42, είναι μια αρκετά μεγάλη, που περιγράφεται η συνάντηση του Χριστού με μια γυναίκα. Μια γυναίκα. Μάλιστα είναι πολύ πλούσια τα διδάγματα αυτής της περικοπής. Ο Κύριος, όπως βλέπουμε εκεί, μεταβαίνει στη Σαμάρια και εκεί, δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, συνάπτει συνομιλία με μια γυναίκα από την περιοχή, μια Σαμαρίτιδα γυναίκα. Να πούμε ότι οι Σαμαρίτες ήταν συγγενικό φίλο με τους Ιουδαίους. Θα μπορούσα να πούμε ότι ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι όμως ήταν ένα μικρό κομμάτι, οι οποίοι παρέμειναν στην περιοχή, δεν εχμαλωτίστηκαν στη Βαβυλώνα, αλλά τους κατηγορούσαν όταν επέστρεψαν πίσω οι άλλοι από την εχμαλωσία, ότι είχαν αλλοιώσει την πίστη, την παράδοσή τους, ότι είχαν δεχθεί και είχαν προσμίξεις και διάφορα άλλα, και τους θεωρούσαν ως εκ τούτου κατώτερους ή μη γνήσιους, τέλος πάντων. Γι' αυτό και φυσικά δέχονται τον Πατριάρχη Ιακώβ, γιατί το χρησιμοποιούσαν και το πηγάδι που εκείνος όριξε, και χρησιμοποιούσε το νερό και για τον ίδιο και για την οικογένειά του και για τα θρέματα, τα ζωντανά του δηλαδή. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πηγάδι δίπλα ο Χριστός συναντιέται με μια γυναίκα από την περιοχή, μια Σαμαρίτιδα. Από τη συνομιλία αυτή και από όλα όσα επακολούθησαν μπορούμε και εμείς, αν και έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε, να διδαχτούμε πάρα πολλά. Και θα ήθελα, αγαπητοί μου ακροατές, να υπογραμμίσω μερικά από αυτά τα πλούσια διδάγματα του συγκεκριμένου Ευαγγελίου, της συγκεκριμένης περικοπής σε εσάς. Πρώτα, είναι πραγματικά θαυμαστό το ότι ο Κύριος συνομιλεί σε μια Σαμαρίτιδα, όντας ο ίδιος Ιουδαίος. Ήδη κάναμε μία ανοίξη για τη διαφορά που χώριζε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρίτες. Απόρριζαν και οι μαθητές του. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Γιατί είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες ουσυχρώνται, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είχαν δηλαδή καθόλου επαφές, σχέσεις. Και βρίσκονταν σε σχέση μίσους μεταξύ τους. Ο Κύριος με τον τρόπο αυτό θέλει να δηλώσει ότι αυτές οι διαφορές των ανθρώπων, οι οποίες πολλές φορές είναι και θρησκευτικές, όπως ήταν στην περίπτωση αυτή, μπροστά στο Θεό είναι καταδικασμένες. Και όλες οι διαφορές αυτές που οφείλονται στο ότι οι Σαμαρίτες πίστευαν πως έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός στο όρος Γαριζίν, ενώ οι Ιουδαίοι πίστευαν πως πρέπει να λατρεύεται μονάχα στα Ιεροσόλυμα και δει στο ναό του Σολομώντα, κατήντησαν επίσης να είναι και εθνικές διαφορές. Πόσες φορές νομίζομαι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε με φανατισμό είναι πράγματι το σωστό. Πόσες φορές όμως οι άνθρωποι από ένα είδος ζηλωτισμού κλείνουν τα μάτια τους εντελώς προς κάθε επικοινωνία με τους άλλους για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και στις μέρες μας. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παντού βλέπουν προδότες και μειοδότες της πίστεως. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν συλλήφθη την Εκκλησία ή το μεγαλύτερο μέρος της κληρικούς και λαϊκούς, έτσι, τους θεωρούν ότι έχουν απολέσει τη ζέση της πίστεως και ως εκ τούτου έχουν χάσει την ορθοδοξία τους. Και γι' αυτό δεν διστάζουν να υβρίζουν, να κατηγορούν, να αναθεματίζουν ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες, συνόδους. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο, επειδή θεωρούν ότι μόνο αυτοί ή κάποιοι ελάχιστοι σαν και αυτούς έχουν παραμείνει ορθόδοξοι και αμήντωρες της ορθοδοξίας, φτάνουν στο σημείο να αποκόπτονται από την Εκκλησία, να δημιουργούν δικές τους ομάδες, να αποτυχίζονται, όπως λένε οι ίδιοι, έτσι, με σύγχρονος όρος, γιατί όλοι είναι προδότες. Είναι προδότης ο Πατριάρχης, είναι προδότης η Σύνοδος, είναι προδότες όλοι, επειδή τολμούν να συνδιαλεχθούν με άλλα δόγματα ή με άλλες θρησκείες ακόμη. Αλλά ο Χριστός...
1: Μα είναι υποχρέωση της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Ο Χριστός δεν αρνήθηκε να μιλήσει με αυτή τη γυναίκα.
1: Με τη Σαμαρίτη θα μιλήσει, η οποία είναι και αιρετική. Και...
0: Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που οδηγούν σε ζηλωτισμούς, που οδηγούν σε αποκοπή από την Εκκλησία και απομάκρυνση από την Εκκλησία, που αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου. Να οδηγήσει ένα άνθρωπο, και μάλιστα με το πρόσχημα της διατηρήσεως της αλήθειας, να τον οδηγήσει εκτός Εκκλησίας. Γιατί, όπως λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εκτός Εκκλησίας σωτήρια δεν υπάρχει.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Είχαν κλείσει λοιπόν και οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες, όπως και στις μέρες μας γίνεται αυτό, τα μάτια τους, και η διαφορά αυτή ως προς τον τόπο λατρείας του Θεού τους είχε οδηγήσει στο μίσος μεταξύ τους. Μια θρησκευτική λοιπόν διαφορά οδηγεί σε μίσος, οδηγεί σε έλλειψη επικοινωνίας. Και αυτό ακριβώς έρχεται ο Κύριος όχι απλά να το καταδικάσει, αλλά να το ξεπεράσει. Και με ποιο τρόπο το ξεπερνά? Με το να πει στη Σαμαρίτιδα ότι ο Θεός δεν λατρεύεται σε ένα ορισμένο τόπο. Ο Θεός λατρεύεται παντού και εν πνεύματι Αγίω, διότι ο ίδιος είναι πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ενωθούν. Το προσέξουμε αυτό. Όπου υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι άνθρωποι διατηρούνται ενωμένοι, είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο. Και όχι να μισήσουν ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν, εκεί που υπάρχει μίσος, εκεί που υπάρχει φανατισμός, εκεί που υπάρχει μυσαλλοδοξία, και μάλιστα στο όνομα της αλήθειας όλα αυτά, σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Το προσέξουμε αυτό, αδελφοί μου, γιατί εύκολα παρασυρώμαστε, ειδικά κάποιοι χριστιανοί, αδελφοί μας, οι οποίοι δεν έχουν και την πιο θεολογική κατάρτιση, θα έλεγα, ή την πνευματική εμπειρία να διακρίνουν τα πράγματα και εξαπατώνται εύκολα από την καλή τους θέληση να αναζητήσουν, να μάθουν. Και αναζητούν να μάθουν στο διαδίκτυο, που είναι ένας χώρος γεμάτος παγίδες. Και δεν ξέρω με αυτός ο οποίος δέχεσαι να σου μιλήσει ή να διαβάσει τα κείμενά του ποιος είναι πραγματικά και τι πρεσβεύει, και αν σιγά σιγά σε οδηγήσει στο να δηλητηριάσει την ψυχή σου και να σε απομακρύνει από την εκκλησία και από την κοινωνία με τους αδελφούς σου και με το Άγιο Πνεύμα, να χάσεις την ενότητα της πίστεως. Ας το προσέξουμε. Από την ενότητα της πίστεως οδηγούμαστε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όταν αποκοπούμε λοιπόν από την Εκκλησία και χάσουμε αυτή την ενότητα της πίστεως, χάνουμε και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν εν Αγίω Πνεύματι να μισούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους, έστω και για θρησκευτικούς λόγους. Έτσι κατανοούμε από αυτό, γιατί και οι Άγιοι συγχωρούσαν ακόμη και τους δημίους τους. Διαβάζουμε τα συναξάρια των παλαιών μαρτύρων αλλά και νεομαρτύρων, πώς συγχωρούσαν αυτούς που τους ταλαιπωρούσαν, που τους βασάνιζαν. Δεν μπορούσε στην καρδιά τους να υπάρξει μίσος, ακόμη και για τους πραγματικούς εχθρούς, αφού η καρδιά τους είχε γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί τους κατοδηγούσε, στην αγάπη και στο λόγο που λέει ο Χριστός, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εάν λοιπόν εμείς αρνούμαστε ακόμη και να μιλήσουμε στον άλλο γιατί έχει χάσει την ορθοδοξία του, και τι είναι στο κάτω-κάτω η ορθοδοξία? Η τήρηση κάποιων κανόνων και νόμων? Αυτό είναι η ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα των Αγίων που πάτησαν πάνω στα χνάρια του Χριστού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η ορθοδοξία. Εάν λοιπόν χάσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το να αγαπάμε τον άλλο ακόμη και αν διαφέρει από μας, ουσιαστικά δεν κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, ο οποίος πήγε σε μια γυναίκα Σαμαρίτιδα και έκατσε μαζί της και της μίλησε. Και το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν πέραν πάσης φαντασίας. Μετατράπηκε αυτή η γυναίκα, που θα δούμε όλο το υπόβαθρό της, σε άνθρωπο φωτός, γι' αυτό και την ονόμασε Φωτεινή Εκκλησία, και έγινε κήρυκας και ιεροκήρυκας και Απόστολος και Απόστολος. Μεγαλομάρτης και Απόστολος. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Να πούμε ότι απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής Σαμαρίτιδος, προσπαθούμε να ευανθύνουμε σε αυτή την περικοπή και να δούμε τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε και εμείς σήμερα στην εποχή μας. Ήδη κάναμε μια πρώτη νήξη εξ αφορμής του διαλόγου του Κυρίου μας με την Σαμαρίτιδα για τα θέματα πίστεως που μας κάνουν να χωριζόμαστε και να μισιούμαστε μεταξύ μας, και είδαμε τι πραγματικά έκανε ο Χριστός και τι κάνουμε εμείς, και μάλιστα στο όνομα της διατήρησης της αλήθειας πολλές φορές.
0: Έτσι λοιπόν ο Κυρίος, λαμβάνουμε έτσι την ευκαιρία να πούμε ότι μιλεί στη Σαμαρίτιδα και της εξηγεί ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να είναι πνευματική, δηλαδή να μην προσκολάται ο άνθρωπος σε ορισμένους τύπους για τους οποίους μπορεί να δημιουργήσει και διαίρεση. Βεβαίως όμως οι τύποι πολλές φορές είναι απαραίτητοι στη λατρεία του Θεού.
1: Φυσικά. Αλλά... Και γι' αυτό υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε τυπικό, ναι, στην εκκλησία μας. Δηλαδή ξέρουμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, τι θα ψάλλουμε, τι θα διαβάσουμε, πώς τελείται κάθε ακολουθία, και οφείλουμε να σεβόμαστε τους τύπους και την τάξη της εκκλησίας.
0: Αλλά ποτέ δεν πρέπει να φτάνουμε έτσι στο γεγονός του... στην αντιπαράθεση και στο μίσος με τους άλλους, γιατί είναι ένας δείκτης ότι δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Να πω έτσι ένα παράδειγμα όσον αφορά το τυπικό, τους τύπους δηλαδή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η κάθε εκκλησία είχε τη δική της, το δικό της λατρευτικό τύπο. Είχε δηλαδή τη δική της λειτουργία. Για παράδειγμα, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε τη Θεία Λειτουργία που αυτή που είναι γνωστή σε εμάς ως λειτουργία του Ιακώβου, του Αδελφοθέου. Ναι. Έτσι. Ήταν η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Και επειδή πήγαιναν και πολλοί προσκυνητές από όλο τον κόσμο στα Ιεροσόλυμα, όπως και σήμερα για προσκυνηματικούς λόγους, ήταν μια λειτουργία που ευρέως διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές. Η Ρώμη είχε το δικό της λειτουργικό τύπο. Το ίδιο και η Αλεξάνδρεια. Υπάρχει λειτουργία η λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Έχουμε την λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών.
0: Αυτές είναι οι αρχαίες λειτουργίες.
1: Ναι, αρχαίες λειτουργίες. Λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη είχε το δικό της λειτουργικό τύπο. Αρχικά η λειτουργία της Κωνσταντινούπολης ήταν αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, και στην πορεία για πρακτικούς λόγους έμεινε ως η Κυριακάτικη λειτουργία ή των Μεγάλων Κυριακών, και οι καθημερινές ήταν του Ιερού Χρυσοστόμου, που σιγά σιγά περιορίστηκε 10 φορές το χρόνο του Βασιλείου και όλο τον υπόλοιπο, όλες τις άλλες λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Και ακριβώς επειδή ήταν η λειτουργία της πρωτεύουσας, έτσι, οτιδήποτε πρωτευουσιάνικο έτσι είναι πιο επίσημο, πιο καλό, έχει όνομα έτσι, επικράτησε τελικά σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αυτό το γεγονός όμως δεν στάθηκε αφορμή στο να δημιουργηθούν έρηδες ή μίση ή διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τους τύπους. Αντιθέτως ήταν ενωμένοι και αντιμετώπισαν όλες τις αιρέσεις. Αντιμετώπισαν τις αιρέσεις όμως, προκειμένου πάλι να διαφυλάξουν το πλήρωμα της εκκλησίας από τις πλάνες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φανατίστηκαν όμως μεταξύ τους. Δεν χωρίστηκαν. Αλλά έμειναν, όπως είπες, ενωμένοι εν Αγίω Πνεύματι, όλοι οι χριστιανοί.
0: Μια άλλη προκατάληψη την οποία έτσι ο Χριστός έρει με τη συνομιλία του με τη γυναίκα της Σαμαρίτιδα είναι το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα θεωρείται πολύ περιφρονημένη. Θεωρείται κατά κάποιο τρόπο δευτέρας τάξης άνθρωπος,
1: Ναι, σε όλο τον αρχαίο κόσμο η γυναίκα ήταν υποδέστερη, θεωρούνταν του άντρα.
0: Αντιμετωπίζει την απορία των μαθητών, γιατί με τα γυναικό σε λάλη.
1: Πώς καταδέχει το δάσκαλό σου, να μιλάμε μια γυναίκα, ε. Για φαντάσου τώρα, για φαντάσου.
0: Έτσι λοιπόν οι διαιρέσεις, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης δεν είναι μόνο θρησκευτικός αλλά και πολιτισμικός.
1: Πόσοι από εμάς περιπίπτουμε στην μερίδα, στο πω έτσι, αυτών και των μαθητών ή και των άλλων, των υπόλοιπων ανθρώπων που θεωρούσαν υποδέστερη τη γυναίκα. Πόσοι από εμάς θεωρούμε ανθρώπους, συνανθρώπους μας, υποδέστερους.
0: Και πόσο μεγάλη αμαρτία.
1: Ακόμη και λαούς ολόκληρους. Ε. Και φανατιζόμαστε μεταξύ μας. Και φτάναμε σε τρομερές εγκληματικές ενέργειες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η οπαδή της τάδε ομάδας είναι υποδέστερη.

0: μετά Έλληνας, έτσι, και μετά και χριστιανός ορθόδοξος, όπως το κάνουν δυστυχώς οι από το βορρά αδερφοί μας, που πρώτα βάζουν το κράτος τους, πρώτα βάζουν την εθνική τους συνείδηση και μετά τη θρησκευτική τους.
1: Και παραποιούνται και αγιογραφικά χωρία για αυτό το λόγο. Δηλαδή το σημείο στο οποίο στο Ευαγγέλιο μας αναφέρουν οι μαθητές ότι συναντήθηκαν με Έλληνες και οι οποίοι είπαν θέλουμε τον Ιησούν Ιδίν, και μετά έγινε συνεννόηση με τον Φίλιππο να το πει στον Κύριο, και ο Χριστός αναφέρεται, μιλάει για το Σταυρό και λέει ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, και πολλοί το παραποιούν και νομίζουν το είπε για τους Έλληνες, επειδή η Ελλάδα δάνεισε τη γλώσσα στο Ευαγγέλιο, έβγαλε τόσο πλήθος Αγίων και αυτά είναι όλα γνωστά και τα αναγνωρίζουμε.
0: Ο Χριστός ήρθε να δημιουργήσει την εξεθνών εκκλησία που δεν αποτελείται μόνο από Έλληνες. Ακριβώς. Τιμή μας που είμαστε ίσως από τους πρώτους, για να μην πω πρώτος εθνικός λαός, ο πρώτος ειδωλολατρικός λαός όπως ήταν οι προγονείς μας, που δεχτήκαμε την πίστη, που δανείσαμε την γλώσσα μας, που τη γραφή μας για να γραφούν τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, που μεταφράστηκε ακόμη πριν από το Χριστό στα ελληνικά η Παλαιά Διαθήκη από τους 70 σπουδαίους δασκάλους της Αλεξάνδρειας. Μεγάλη μας τιμή όλα αυτά που αναδείξαμε σπουδαίους, μεγάλους, τρανούς, μάρτυρες, πατέρες, απολογητές, διδασκάλους της Εκκλησίας μας, που μέχρι σήμερα είναι φωτεινοί οδοδείκτες στην πορεία της Εκκλησίας μας. Αλλά δεν σημαίνει ακριβώς όπως είπες ότι εγκαταλείπεται το Ιουδαϊκό έθνος για μας. Εννοεί λοιπόν όλα τα έθνη. Έλληνες στο κάτω-κάτω, ναι. Εάν πιάσουμε να βρούμε την αρχική ορολογία, Έλληνες θεωρούνταν όλοι οι εθνικοί, επειδή είχαν τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων.
1: Ακριβώς.
0: Έλληνες δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν εθνικά
1: οι κάτοικοι του
0: Έλληνες, ναι, αλλά όλοι οι ειδωλολάτρες. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές ακούμε και σε ύμνους, σε ακολουθίες των, ας πούμε, των Ελλήνων, τα σεβάσματα ως κόνιν ελέπτινας, ναι, ακούμε πολλές τέτοιες αναφορές. Δεν σημαίνει τον Ελλήνων σαν λαό, αλλά των ειδωλολατρών.
1: Και αναφέρθηκε συγκεκριμένο στο γεγονός ότι αυτό, η φράση αυτή του Ευαγγελίου δεν αναφέρεται στους Έλληνες, αναφέρεται στο Σταυρό του Κυρίου.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν πολύ κοντά χρονικά η Σταύρωση του Χριστού.
0: Μα η δόξα, ελήθεν η ώρα να δοξαστεί, η δόξα
1: είναι ο Σταυρός.
0: Είναι ο Σταυρός.
1: Δεν είναι...
0: Γι' αυτό και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν επιγράφεται ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Ιησούς, αλλά ο βασιλεύς της δόξης.
1: Απλά
0: εκεί δοξάστηκε πραγματικά.
1: Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους αδελφούς, γιατί πάρα πολλοί σήμερα, δυστυχώς και θεολόγοι και κληρικοί, όταν αναφερθούν σε αυτό το χωρίο, αναφέρονται στο γεγονός ότι αναφέρονται στους Έλληνες. Δεν αναφέρεται στους Έλληνες. Να το πούμε αυτό ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Πλέον.
0: Προσοχή λοιπόν, ναι, σε όλους εμάς οι οποίοι και ακόμη σήμερα συνεχίζουμε να περιπίπτουμε σε αυτή την πλάνη να θεωρούμε πρόσωπα, ανθρώπους, ομάδες, λαούς, ολόκληρους, υποδέστερους από εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερά
1: πλάνη.
0: Εγωιστικό αυτό. Μοιάζομαι με τον Φαρισαίο της γνωστής περικοπής, ο οποίος απαριθμούσε τις αρετές του, τα προτερήματά του, και με θράσος έλεγε στο Θεό, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, τούτους και τους άλλους, ας πούμε, ή και ως τούτος ο τελώνης. Τους απέρριπτε. Και επίσης μας δίνει ο Απόστολος Παύλος ένα γερός πρόξιμο, θα λέγαμε, με τη φράση που είναι γνωστή σε όλους μας, ότι ουκ εν Ιουδαίος και Έλλην, ουκ εν δούλος ή ελεύθερος, ουκ εν άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ένες μεν εν Χριστώ Ιησού.
1: Φοβερή φράση αυτή, φοβερός λόγος.
0: Έρχεται ακριβώς λοιπόν σε συνέχεια ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου των όσων έκανε ο Χριστός διαλεγόμενος με αυτή τη γυναίκα. Λέμε λοιπόν πως είναι του ιδίου πνεύματος, ναι, του ιδίου Αγίου Πνεύματος. Και ο Παύλος και οι υπόλοιποι, οι Απόστολοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία μας γενικότερα μέχρι σήμερα.

0: Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η γυναίκα αυτή δεν γίνεται απλά δεκτή από τον Χριστό για να τη συνομιλήσει μαζί της, αλλά γίνεται και Απόστολος και Εισαπόστολος, αυτό που μας είπατε πιο πριν.
1: Αυτή λοιπόν που την με τα βδελιγμίες την θεωρούσαν, την αποστρέφονταν οι άλλοι, τη θεωρούσαν κατώτερη, είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Εξορισμού ήταν γυναίκα, δηλαδή ήταν κατώτερη, ήταν υποδέστερη. Αυτή λοιπόν ο Χριστός την προσλαμβάνει και τη μετατρέπει, όπως λες, σε Εισαπόστολο. Και γίνεται αιτία πολλοί άνθρωποι να οδηγηθούν στο Χριστό, και που είναι η σωτηρία τους, δηλαδή.
0: Έτσι λοιπόν δεν σώζεται μόνο η ίδια, αλλά σώζει και άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι, όπως μας είπε η Ευαγγελική Περικοπή, η γυναίκα αυτή είναι και αμαρτωλή. Βλέπουμε ότι ο Χριστός
1: άλλο ένα ράπισμα σε όλους εμάς που θεωρούμε.
0: Είχες πέντε άντρες,
1: ναι.
0: Και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρας σου. Έτσι.
1: Ράπισμα γι' αυτό λοιπόν σε όλους εμάς τους ηθικά τέλειους, τους δίκαιους, τους όσιους, τους άμεμπτους.
0: Όμως να πούμε ότι ο Χριστός υπενθυμίζει την αμαρτία της. Γιατί? Γιατί η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να συναντηθείς με τον Θεό. Είναι το τείχος το οποίο ήρθε να σχίσει το χειρόγραφο ο Κύριος, να τον κρεμίσει, να ενώσει τα διαστότα με το σταυρό του.
1: Παρόλα αυτά, ελεγχομένη,
0: ναι.
1: Εκείνη είχε δεν πειράζεται.
0: Είχε ταπείνωση.
1: Ακριβώς.
0: Είχε ταπείνωση.
1: Ελεγχομένη δεν πειράζεται, αλλά ταπεινώνεται και αποδέχεται τον έλεγχο και γίνεται καλύτερη.
0: Είναι η αρετή που είναι πιο αγαπητή στο Θεό από όλες τις αρετές, η ταπείνωση.
1: Να προσέξουμε λοιπόν εμείς οι ηθικά άμεμπτοι και δίκαιοι και τέλειοι που έχουμε την εντύπωση πως είμαστε από τον ουρανό κατεβασμένοι και μας λείπει ακόμη να μας αναγράψουν στους δέλτους της Εκκλησίας τους Αγίους. Είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί δεν έχουμε αυτή την εντύπωση για τους εαυτούς μας. Και κληρικοί και λαϊκοί. Λοιπόν, να προσέξουμε ότι η ταπείνωση είναι αυτή που πραγματικά μας καθιστάει αρεστούς στο Θεό. Η ταπείνωση λοιπόν.
0: Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας διδάξει ότι για όλους υπάρχει σωτηρία. Για όλους. Κανένας δεν είναι καταδικασμένος οριστικά από το Θεό, παρά μόνο εάν ο ίδιος δεν ανοίξει την καρδιά του και δεχτεί τη χάρη του Θεού. Και η Σαμαρίτιδα το κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ανοίγει την καρδιά της. Το ότι την έλεγξε ο Κύριος και της είπε τα μυστικά της ζωής της δεν την έκανε να τον μισήσει, όπως κάνουμε εμείς όταν μας λέει κάποιος τα τρωτά μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή μέσα μας, αν κάποιος μας πει τα ελαττώματά μας, μέσα μας νιώθουμε θυγμένοι, θυμωμένοι.
1: Όχι απλά θυγμένοι, τον μισούμε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Μετατρέπονται εντελώς αρνητικά όλα μας τα συναισθήματα εναντίον του. Και τον Θεό, σε βγάλω από τη μέση. Τόλμησες να με ελέγξεις, τόλμησες να με θίξεις, να με μειώσεις.
0: Η Σαμαρίτα αρχίζει να τον αγαπάει τον Χριστό. Γιατί τον αγνωρίζει ως Μεσσία πια. Και τον κηρύττει τους συμπατριώτες της.
1: Να συμπληρώσω εδώ κάτι άλλο σε αυτά που ήδη είπες, ότι αυτό λοιπόν, το ότι μετατρέπεται η βεβηθισμένη τη αμαρτία, μιλάμε μια γυναίκα η οποία είχε πέντε άντρες στη ζωή της, πέντε συντρόφους, και αυτός που είχε και εκείνη την περίοδο δεν ήταν άντρας της. Λοιπόν, ήταν μια γυναίκα που στην συνείδηση των κατοίκων, ακόμη και των συμπολιτών της, ήταν φοβερά αμαρτωλή. Ναι. Πόρνη θα τη λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως δεν κάνει το Χριστό να την απορρίψει, που μας δείχνει και εμάς ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη του κάθε ανθρώπου. Αυτόν που εμείς τον θεωρούμε αμαρτωλό, που τον θεωρούμε ανήθικο, που τον θεωρούμε τελειωμένη υπόθεση, καταδικασμένο, που έχουμε βγάλει ας πούμε το φυρμάνι του ας πούμε έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Εδώ ο ληστής λίγα λεπτά πριν το τέλος της ζωής του εθεολόγησε και κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας τι είναι πραγματικά, τι σκέφτεται μέσα του. Αν μποθεί το Χριστό, είπες τώρα πριν σε διακόψω ότι αυτή η γυναίκα άρχισε να αγαπά το Χριστό. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός τον οποίο εμείς τον καταδικάζουμε και τον έχουμε τελειωμένο, δεν ξέρουμε Αν ποθεί το Χριστό και την Αγιότητα. Δεν ξέρουμε αν αυτός που είναι δίπλα μας είναι ένας κρυμμένος Άγιος ή εν δυνάμει Άγιος. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις ετιμιγορίες μας και με τις κρίσεις και τις κατακρίσεις που κάνουμε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί απέναντί μας, το λέει το Ευαγγέλιο. Θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις. Θα δούμε τους πρώτους έσχατους ή τους έσχατους πρώτους.
0: Κάτι πιο σκανδαλιστικό να το πούμε για αυτό που είπαμε.
1: Βεβαίως.
0: Ο ληστής επί του Σταυρού δεν σώθηκε μόνο, αγίασε κιόλας. Διότι η πηγή του αγιασμού είναι ο Χριστός.
1: Ο Χριστός. Ο Χριστός.
0: Αναφέρεται στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Πορφύριος Επίσκοπος Γάζης θεραπεύτηκε από το ληστή. Τον έστειλε ο Χριστός και λέει: πήγαινε να τον θεραπεύσεις. Από μια ανιέτη αρρώστια.
1: Λοιπόν, η καταδεκτικότητα λοιπόν στον άλλο με αφήνει να πλησιάσω το Χριστό, η ταπείνωσή μου δηλαδή, να τους θεωρώ όλους αδερφούς μου, όλους Αγίους, ή να θεωρώ ότι όλοι είναι Άγιοι εκτός από μένα, όπως έκανε ο Μέγας Αντώνιος που έλεγε ότι όλοι θα σωθούν εκτός από μένα.
0: Και όλοι οι Άγιοι έτσι το πίστευαν.
1: Αυτό πίστευαν οι Άγιοι. Γι' αυτό αγίασαν. Αυτό λοιπόν τους έκανε να μπορούν να προσεγγίσουν τον Χριστό, που είναι η πηγή του αγιασμού, της σωτηρίας, τα πάντα είναι ο Χριστός, και αφού ενώθηκαν μαζί του, να φτάσουν την αγιότητα, να μετέχουν στην αγιότητα του Χριστού.
0: Κάποτε έφτασε στα αυτιά του Αγίου Ιακώβου, του Νεβία, του τελευταίου Αγίου, από τους τελευταίους Αγίους. Ακούστηκε ότι είπαν ότι είναι ενάρετος και είπε: μακριά από μένα αυτό. Εγώ δεν είμαι ενάρετος. Ας το πάρουν πίσω αυτό που είπαν. Δεν είμαι ενάρετος. Δηλαδή, φανταστείτε, ούτε αυτό δεν δεχόταν για τον
1: Να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε κανένα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τι σχέδια υπάρχει, έχει ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο και τι πραγματικά γίνεται στην καρδιά του. Εμείς κρίνουμε την κατόψη κρίση, όπως οι Ιουδαίοι. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται
0: με αυτόν.
1: Ο Χριστός είναι ο ετάζων καρδία στα κενεφρούς.
0: Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Εκ των 12.
1: Βέβαια. Πού κατέληξε όμως.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, μην κρίνουμε κανένα. Υπάρχουν λοιπόν και τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως, παραδείγματα όπως είπες με τον Ιούδα, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα τα οποία μας χτυπάνε το καμπανάκι, μα προσέξτε. Βλέπαμε λοιπόν την αμαρτωλό, την οποία την ελέγχει ο Χριστός, αλλά αυτή αντί να μισήσει, αντί να σκανδαλιστεί, αντί να αγανακτήσει, ταπεινώνεται και οδηγείται σε αγάπη.
0: Στην αγάπη του Χριστού.
1: Στην αγάπη του Χριστού.
0: Ναι,
1: και αυτή η αγάπη και η προσέγγιση της προς τον Χριστό τη μετατρέπει σε αγία.
0: Σε αγία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να δούμε στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής είναι ότι ο Κύριος επισημαίνει στους Αποστόλους το Αποστολικό έργο τους. Μιλάει για το θερισμό, για το σπόρο που έχει ρίξει ο Θεός από πριν. Ότι άλλος σπήρει και συστερίζεται. Ότι άλλοι και κοπιάκαση. Και εμείς, δηλαδή εσείς, στον κόπο αυτόν ήρθατε, μπήκατε μέσα.
1: Άλλο σπουδαίο μάθημα για μας. Ναι. Κυρίως στους κληρικούς, οι οποίοι μας διορίζει η Εκκλησία.
0: Εξωγήνη διακονία.
1: Μας διορίζει ο Επίσκοπός μας, η Εκκλησία, σε μια ενορία. Το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαγράψουμε την προκάτοχό μας. Να διαγράψουμε το έργο του.
0: Και, αυτό είναι η αλυσίδα η Εκκλησία.
1: Αυτό δείχνει λοιπόν ο Χριστός, ότι πάνω στον κόπο ενός άλλου πατάς.
0: Ακριβώς.
1: Βρέθηκε ένα σκαλί που πάτησες εσύ, αλλά το σκαλί αυτό το έκτισε κάποιος άλλος. Φτιάξε λοιπόν και εσύ άλλο ένα για να έρθει ο επόμενος.
0: Όταν μιλάει η Εκκλησία για διαδοχή αποστολική, τι εννοεί? Εκτός από την ιεροσύνη εννοεί και αυτό που μας λέτε τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πολύ οφείλουμε λοιπόν να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά
1: άλλος
0: μας.
1: Άλλος παίρνει, άλλος στερίζει.
0: Να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, να έχουμε ως κληρική την πεποίθηση ότι ποιο είναι το έργο μας, έτσι, και ως χριστιανοί, γιατί και οι χριστιανοί και οι απλοί λαϊκοί έχουν ιεραποστολική, έτσι, αποστολή, θα το λέγαμε αυτό. Να μιλούν για τον Χριστό.
1: Φυσικά.
0: Να μιλούν για τον Χριστό. Όλοι.
1: Για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
0: Όλοι μετέχουν στη...
1: Όταν, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος έγραφε στο μαθητή του τον Τιμόθεο, «Τέκνον Τιμόθεο, ενδυναμού εν τη χάρτη την Χριστό Ιησού και άοικουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ή την εσυκανή έσονται και καιρούς διδάξα». Δεν έλεγε παπάδες μόνοι, δεσποτά. Έλεγε πιστούς ανθρώπους.
0: Πιστούς.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε μέλος της Εκκλησίας, οι οποίοι θα γίνουν και αυτοί με τη σειρά τους ικανοί, να διδάξουν και άλλους. Ας κάνουμε εδώ ακόμη ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Στο τρίτο,
0: τρίτο μέρος της εκπομπής μας.
1: Απόψε μιλάμε
0: για μηνύματα από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Λέγαμε για τα χαρακτηριστικά της Ευαγγελικής Περικοπής της Σαμαρίτιδος. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό, είναι ότι οι Σαμαρίτες πίστεψαν κατά πλειοψηφίαν στον Χριστό από την παρουσία του ίδιου του Χριστού. Γιατί είπαν στη Σαμαρίτη ότι ουκέ τη δια της ειν λαλιάν πιστεύομεν, αλλά αυτοί είδαμεν και ακυκόμεν ότι ούτως εις την αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πληροφορία να μας δίνεται από ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον Χριστό, έχουν κοινωνία μαζί του και έτσι μας βοηθούν και εμάς να μπορέσουμε να δούμε την αλήθεια, εφόσον βέβαια έχουμε αυτή την προαίρεση. Κανένας βέβαια ιεραπόστολος, κανένας από όσους μιλάνε για τον Χριστό στους άλλους, δεν πρέπει να αρκείται στο να ακούσουν οι άλλοι μόνο, όπως συμβαίνει έτσι στη Δύση με τους Προτεστάντες, οι οποίοι αρκούνται στο να μεταφέρουν απλά το μήνυμα του Ευαγγελίου και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αφήνουν τους ανθρώπους μόνος τους, απείμαντος. Αλλά για μας τους Ορθοδόξους, εκεί που πραγματικά καρποφορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι μέσα στην Εκκλησία.
1: Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και να το αναπτύξουμε αυτό λίγο.
0: Εκεί γνωρίζει δηλαδή κανείς τον Χριστό προσωπικά, εκεί έρχεται σε προσωπική κοινωνία μαζί του. Λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Χριστός? Η αποστολή μας σήμερα να τους πούμε ότι ο Χριστός είναι μέσα στην Εκκλησία, στην Κυριακάτικη Λειτουργία, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ακούμε το λόγο του στο Ευαγγέλιο.
1: Ότι ο Χριστός είναι η Εκκλησία.
0: Και αυτό. Κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του. Έτσι η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Και εκεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, ενώνεται πλέον με τον Χριστό και δεν πιστεύει πια επειδή απλά του είπαν κάποιοι ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος μες στην Εκκλησία τον ζει ως σωτήρα. Το κήρυγμα λοιπόν που δεν οδηγεί στην Εκκλησία δεν είναι κήρυγμα, δεν είναι σωτηρία.
1: Ή τουλάχιστον δεν είναι ολοκληρωμένο.
0: Ναι. Ενώ όπως είπαμε στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία, γιατί υπάρχει προσωπική γνωριμία με τον Χριστό.
1: Άρα λοιπόν, εάν το κήρυγμα, έτσι, δεν οδηγήσει στην βιωματική εμπειρία και γνώση του Χριστού, στην προσωπική βιωματική του πιστού, δεν έχει επιτύχει. Και αυτό η σχέση με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα στην Εκκλησία διά της συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Είναι αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ, έρχου και είδε.
1: Έρχου και είδε. Τι να δει λοιπόν, να δει τι είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα των Αγίων, το σώμα των θεωμένων με τη χάρη του Θεού. Το σώμα της Εκκλησίας να δει που είναι οι Άγιοι, που είναι, λάμπουνε από το φως του Χριστού. Και πώς μπορείς να γίνεις Άγιος? Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός. Δεν αρκεί να του μιλήσεις. Πρέπει να πιστέψει και να βαπτιστεί. Δηλαδή να λάβει ένα, το πρώτο από τα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Και να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας. Τι άλλο να κάνει? Να εξομολογείται, να μετανοεί συνεχώς. Πόσες φορές? Επτάκης, εβδομικοντάκης επτά, δηλαδή άπειρες. Τι άλλο να κάνει? Να κοινωνεί. Ο τρόγων μου τη σάκα και πίνουν μου το αίμα. Βλέπουμε το λέει σε, δεν το λέει σε μελλοντικό ή σε αόρυτο. Ο τρόγων, ενεστός. Συνεχώς. Αυτός που τρώει και πίνει συνεχώς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού έχει ζωή αιώνιων. Και τι άλλο λέει? Ο Σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το εποτήριο τούτο πίνετε, τον αιμών θάνατον καταγγέλλεται για την εμήν ανάσταση ομολογείτε. Άρα λοιπόν ο Χριστός τα λέει αυτά. Εάν θέλετε λοιπόν να έχετε, σαν να λέει στους ανθρώπους, προσωπική σχέση και επαφή και γνωριμία με τον Θεό, πρέπει να ενταχθείτε στην Εκκλησία και να ζήσετε τη ζωή της Εκκλησίας. Λοιπόν, ακόμη και οι ασκητάδες που ήταν απομονωμένοι μέσα στην έρημο σε μια σπηλιά, την Κυριακή πήγαιναν στο Κυριακό για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι ψάλλομε στον Εσπερινό του, των Βαΐων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Συνάσσονταν όλοι για να εορτάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα το Πάσχα μαζί, ενωμένοι. Συμμετέχοντας στην καθημερινή λατρεία. Λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα κοινωνούμε. Έτσι, Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο έχει καθημερινά λειτουργία.
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά λειτουργία. Γιατί? Για να κοινωνούν τον Χριστό. Δεν χορταίνουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να οδηγήσει το κήρυγμά μας τον άνθρωπο, τον άλλο άνθρωπο, στην Εκκλησία. Και να καταλάβει ότι μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, τον οποίο με τη συμμετοχή του στα μυστήρια δέχεται και ενώνεται μαζί του. Μάλλον όχι με τον Χριστό μόνο, με ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Όταν έχεις τον Χριστό έχεις όλη την Αγία Τριάδα, που είναι ένας, είναι όλοι και οι τρεις, τα τρία πρόσωπα. Γι' αυτό να προσέξουμε έτσι, κάποιοι από εμάς που θεωρούν ότι λέμε εντάξει εγώ πιστεύω αλλά με το δικό μου τρόπο, δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται να συνακοινωνήσω, δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ, καλός άνθρωπος να είμαι. Μα τι σημαίνει αυτό όταν η πρακτική, η πράξη μας δείχνει κάτι διαφορετικό και μας δείχνει ότι κάνουμε λάθος και μας δείχνει ότι έχουμε πάρει λάθος το δρόμο της ζωής. Και όταν έχουμε πάρει το λάθος δρόμο, δεν οδηγούμαστε στο Χριστό, οδηγούμαστε στην απώλεια. Και αυτό είναι τραγικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο Χριστός να καταρρύπτει στερεότυπα, γνώμες, απόψεις, έθνη και φυλές, πείνα και δίψα του ανθρώπου, επιθυμία και ικανοποίηση, ικανοποίησή της, δημόσια και ιδιωτική ζωή, λατρεία του Θεού, έλευση του Μεσσία. Όλα τα μεγάλα θέματα έχουν τεθεί και απαντηθεί σε αυτή την τόσο σύντομη συζήτηση. Στο τέλος της οποίας η Σαμαρίτιδα δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν αναγνωρίζει τη ζωή της με τον ίδιο τρόπο. Για την Εκκλησία του Χριστού δεν είναι πια η ανώνυμη Σαμαρίτιδα. Μια γυναίκα πληγωμένη, μπερδεμένη, αμαρτωλή, που ζει μακριά από τη χάρη του Θεού, πεινασμένη και διψασμένη για την ευλογία του όμως. Στο τέλος της συζήτησης έχει γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος ή εις Απόστολος Φωτεινή. Αυτή που θα κηρύξει το Χριστό, αυτή που σύμφωνα με την παράδοση θα μαρτυρήσει τελικά για την αλήθεια, που είναι ο Χριστός μπροστά στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Νέρωνα. Είναι εις μεγαλομάρτης και εις Απόστολος και αυτή και όλη η οικογένειά της και τα παιδιά της και παιδιά και οι αδελφές της, όλοι έγιναν μάρτυρες εις πίστος. Η δε Φωτεινή, που δεν την ονόμασε έτσι τυχαία εκκλησία, δεν ήταν το όνομά της αυτό φυσικά, γίνεται μεγαλομάρτης, η οποία θα μαρτυρήσει μπροστά στον Έρωνα. Αυτή που θα δώσει τη ζωή της για τον Χριστό. Η ιστορία που μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι μια ιστορία που μας αφορά όλους. Μια ιστορία που πρέπει να γίνει και δική μας ιστορία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος πεθαίνει και ξαναγεννιέται καινούριος. Αυτό γίνεται κατά το βάπτισμα. Όμως μέσα στη ζωή μας συμβαίνει συχνά, μεγαλώνοντας, να αρνηθούμε τη χάρη του Θεού. Να θέσουμε τον εαυτό μας σε απόσταση από αυτόν. Στους μοντέρνους καιρούς αυτή η απόσταση θεωρήθηκε μάλιστα η αναγκαία προϋπόθεση για να βρει ο άνθρωπος τον εαυτό του, την αξιοπρέπειά του, την αυτονομία του. Έρχεται όμως κάποτε η ώρα που ο Χριστός μας πλησιάζει και πάλι. Καθένα μας σε διαφορετική συγκυρία. Συχνά με αναπάντεχο τρόπο. Χωρίς να γίνεται αμέσως αντίληπτος. Και μιλά μαζί μας. Θέτει όλα τα μεγάλα θέματα της ανθρώπινης ζωής. όπως ετέθησαν και στο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας, οδηγώντας μας σε μια τελείως νέα θεώρηση της ζωής. Όμως πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς στη συζήτηση αυτή με τον Χριστό. Να μην τη φοβηθούμε. Ακόμα και όταν αποκαλύπτει πτυχές της ζωής μας, για τις οποίες δεν είμαστε καθόλου περήφανοι. Ακόμα και όταν, ή μάλλον ακριβώς όταν, φανερώνονται οι πληγές μας, τα πάθη μας, όταν υπάρχει κόστος, όταν απαιτείται μετάνοια. Ένας μεγάλος ποιητής μας έγραψε το στίχο «Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του». Τον έγραψε για έναν νέο άνθρωπο που ερχόμενος αντιμέτωπος με το αναπάντεχο τέλος της ζωής του βλέπει τα πάντα υπό άλλη προοπτική. Ισχύει ίσως ακόμη πιο ταιριαστά στην περίπτωση της Σαμαρίτιδας. Το φως του Χριστού αστράφτει και η γυναίκα βλέπει τα πάντα διαφορετικά. Πεθαίνει κυριολεκτικά και ξαναγεννιέται. Η σύγχρονη νευροψυχολογία μας λέει πως το κριτήριο που φανερώνει τον στοιχειωδώς ψυχικά υγιή άνθρωπο είναι το κατά πόσον μπορεί να διηγηθεί τη ζωή του με νόημα, με συνοχή. Το Ευαγγέλιο μας λέει, και συγκεκριμένα η περικοπή αυτή, πως κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δυνατόν αν δεν έχουμε πρώτα συνομιλήσει ουσιαστικά με τον Χριστό. Μόνο όταν τον έχουμε γνωρίσει, όπως τον γνώρισε πρώτα η Σαμαρίτιδα και μετά οι συμπολίτες της, θα μπορούμε να πούμε κι εμείς όπως εκείνη. Η πίστη μας δεν στηρίζεται στα λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Τότε θα μπορούμε να διηγηθούμε και τη ζωή μας. Γιατί, όπως έγραψε ένας σύγχρονος Άγιος, θα έχει γίνει η ζωή του ζωή μας. Εύχομαι αυτό να συμβεί για όλους μας, να αστράψει το φως του Χριστού και για μας, να δούμε την ζωή μας υπό άλλη προοπτική, να έρθουμε σε πραγματική και ουσιαστική κοινωνία και γνωριμία μαζί του, για να γίνει η ζωή μας ζωή του, η ζωή του ζωή μας. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πριν κλείσουμε να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Είμαστε κάθε Τετάρτη βράδυ στις 21:40 και επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα στις 12:30 το μεσημέρι. Καλή αντάμωση λοιπόν μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Καλό βράδυ. Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτερες του Ράδιο Ελπίδα, άλλη μια εκπομπή «Ιατρική Διάλογη» ξεκινά σήμερα και είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που αφορά το μεγάλο θέμα των αλλεργιών. Και πάλι μαζί μας, όπως μας είχε υποσχεθεί και ήρθε από την Ξάνθη, είναι ο κύριος Χατζη Ιωάννου Αναστάσιος, αλλεργιολόγος, κλινικός ανοσολόγος. Έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε όλο το θέμα των αλλεργιών με τη σημερινή μας αναφορά, που αφού θα ξεκινήσουμε με το τι είναι αλλεργία, θα πάμε σε μία πάθηση που πάλι αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι το άσθμα. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας και στην πόλη μας. Εάν και ευτυχώς και είμαστε τυχεροί γι' αυτό, σας έχουμε στην Αλεξανδρούπολη κάθε Τρίτη, έτσι, για να βλέπετε τους ασθενείς σας, αφού είστε και αποκλειστικότητα, ως ειδικότητα εννοώ, και μπορούν να σας βρουν οι ασθενείς κάθε Τρίτη στο διαγνωστικό κέντρο που υπάρχει στην οδό Δήμητρας 21. Αρχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και πάλι, που είναι και λόγω εποχής αφιερωμένη η αναφορά της στις αλλεργίες. Τι είναι λοιπόν αλλεργία?
2: Να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου και ξανά για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε και την τιμή να βρεθώ εδώ πέρα στο ραδιόφωνο σας και να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε στους ακροατές σας θέματα όπως είναι οι αλλεργίες. Και να ξεκινήσω να πω ότι αλλεργία λοιπόν είναι η αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε πολύ κοινά καθημερινά ερεθίσματα. Ο οργανισμός δηλαδή προκαλεί ένα άλλο έργο από αυτό που θα έπρεπε να προκαλεί. Και πώς το κάνει αυτό? Αυτό γίνεται μέσω του ανοσοποιητικού μας συστήματος, το οποίο είναι το σύστημα το οποίο μας προστατεύει. Και η βασική λειτουργία είναι να ελέγχει τι είναι δικό μας, τι είναι ξένο, από τι αποτελούμαστε εμείς και τι εισέρχεται στον οργανισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να το καθορίσει, αν θα πρέπει να το αφήσει ή θα πρέπει εντός εισαγωγικών να το πολεμήσει. Άρα λοιπόν, αν βρει κάτι ξένο, γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο τα ξένα και όχι αυτά που θα γίνουν αυτοάνωσα νοσήματα όταν ο ίδιος ο οργανισμός πολεμάει τον οργανισμό του. Όταν βρει λοιπόν μια απλή τροφή, όπως είναι το γάλα, το αυγό, το ψάρι κλπ, τότε προχωρά στην αναγνώρισή του και αν αυτό αναγνωριστεί ως φύλος, τότε προκαλείται μια διαδικασία που ονομάζεται ανοχή. Το ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα. Και είμαστε προγραμματισμένοι να το εκτελούμε αυτό συνεχώς, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Θα τα βλέπαμε όλα ξένα και θα τα απορρίπταμε. Αν όμως σε κάποια συγκεκριμένα πολύ απλά ερεθίσματα, όπως προανέφερα, ο οργανισμός πει πως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να εισέλθει στον οργανισμό, τότε αρχίζει και δημιουργεί μια διαδικασία φτιάχνοντας κύτταρα, κυταροκίνες, χημειοκίνες, λευκοτυριένια, ένα εντός εισαγωγικών στρατό. Και όταν επανέλθει, γιατί είναι αυτή η φάση της ευαισθητοποίησης, όταν επανέλθει στον οργανισμό ο αλλεργιογόνος παράγοντας, τότε ο οργανισμός αντίδρα και ανάλογα με το όργανο στόχο έχουμε και την ανάλογη αντίδραση. Δηλαδή όταν το όργανο στόχος είναι το δέρμα, τότε εμφανίζεται είτε ως κνίδωση σαν τσιμπήματα κουνουπιού, μοιάζουν οι πόμφοι, με αρκετό κνισμό κλπ. Η άλλη του εκφράση το δέρμα είναι το έγκζεμα, με αρκετό κνισμό και συγκεκριμένα σημεία στα οποία εμφανίζεται το έγκζεμα. Όταν το όργανο στόχος είναι οι βρόγχοι στους πνεύμονες, τότε εμφανίζεται ως αλλεργικό άσθμα. Όταν είναι στη μύτη το όργανο στόχος, τότε εμφανίζεται ως αλλεργική ρινιτίδα, στα μάτια ως επιπεφικίτιδα, όταν είναι τροφή-τροφική αλλεργία, όταν είναι φαρμακοφαρμακευτική αλλεργία, όταν είναι αλλεργία στις φύκες, στις μέλισσες, τότε εμφανίζεται ως αλλεργία ως προς τα ημενόπτερα. Αλλά όταν ταυτόχρονα μπουν δύο διαφορετικά συστήματα να εμφανίσουν συμπτωματολογία στον οργανισμό, τότε πλέον αυτό ονομάζεται αναφυλαξία ή αλλεργικό σοκ ή αναφυλακτικό σοκ ή συστηματική αντίδραση. Περιγράφουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν μιλούμε για αλλεργία, μιλάμε για εξωγενείς παράγοντες ή δεν δημιουργείται κάτι μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορεί να είναι κάτι από το εσωτερικό.
2: Δεν είναι κάτι από το εσωτερικό.
1: Είναι πάντα εξωτερικό.
2: Ακόμα και αν ας πούμε, υποστούν οι τροφές ή τα φάρμακα επεξεργασία μέσα στον οργανισμό, τα πράγματα που έχουν μεταβολιστεί, δηλαδή οι μεταβολίτες τους είναι στην ουσία αυτοί που προκαλούν το πρόβλημα. Εμφανίζονται δηλαδή επίτοποι, σημεία τέτοια τα οποία ο οργανισμός αναγνωρίζει ως ξένα και εκεί πέρα πάνω ξεκινάει η διαδικασία της αντίδρασης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες που βάλλονται, ας το πούμε, συχνότερα από αλλεργίες ή περισσότερο?
2: Όλες οι ηλικιακές ομάδες βάλλονται από αλλεργίες. Δηλαδή από ένα μωράκι το οποίο θα είναι ενός μηνών ή και ακόμα νεογέννητο, έως και τα βαθιά μας γεράματα θα μπορούσαμε να έχουμε εμφάνιση αλλεργιών. Απλά υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που, όπως έχουμε πει, ότι το περιβάλλον μπορεί να επηρεάζει, το περιβάλλον εννοώντας ότι τι τρώμε, τι πίνουμε στην καθημερινότητά μας, ποιες είναι οι γύρες οι οποίες μας περιβάλλουν και ούτω καθεξής, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή, η τροφική αλλεργία εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες. Ένα παιδάκι που δεν έχει μπορεί να φάει αυγό, γιατί κάνει κνίδωση όταν θα φάει το αυγό. Ή θα κάνει αναφυλαξία ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν έχει μάθει το οργανισμός το αυγό, το απορρίπτει και δημιουργεί μια διαδικασία αντίδρασης ως προς το αυγό. Αυτή τη διαδικασία αντίδρασης ως προς το αυγό ή το γάλα δεν μπορούμε να την περιμένουμε εύκολα σε μια ηλικία των 60, των 70 ετών, γιατί ο οργανισμός έχει 70 χρόνια που έχει προκαλέσει ανοχή. Άρα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο να καταργηθεί αυτή η ανοχή και να εμφανιστεί στην ηλικία των μεσήλικων ή και των μεγαλύτερων ατόμων σε ηλικία αλλεργία ως προς την τροφή αυτή. Εκεί θα περιμένουμε πολύ περισσότερο την αλλεργία ως προς τα φάρμακα. Γιατί το περιβάλλον, η κατανάλωση των φαρμάκων είναι πολύ πιο συχνή, πολύ πιο μεγάλη σε σχέση με τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν εύκολα αλλεργία.
1: Όλες οι τροφές έχουν δοκιμαστεί, οπότε.
2: Ακριβώς.
1: Άρα η ηλικία δεν παίζει ρόλο, ενώ ότι όλες οι ηλικίες μπορούν να έχουν τις αλλεργίες τους.
2: Ναι.
1: Η εποχή.
2: Εδώ υπάρχει ένας μύθος, όντως.
1: Ναι, μέσα μας έχουμε την άνοιξη ως επικίνδυνη αλλεργικά εποχή.
2: Η άνοιξη, όντως, κατά τη διάρκεια της άνοιξης έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα γύρεων. Έχουμε μεγαλύτερη γυρεοφορία. Δηλαδή τα αγροστόδη, σιτάρια, κριτάρια, καλαμπόκια, σίκαλες, βρώμες ανθίζουν αυτή την εποχή. Όπως και πολλά δέντρα θα μπορούσαν να ανθίσουν αυτή την εποχή. Οι ακακίες, οι ελιές. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ελιές στον ελλαδικό χώρο. Μου είχε κάνει εντύπωση πάρα πολύ και για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που σας έλεγα με την εμφάνιση των αλλεργιογόνων και, και το περιβάλλον μας. Είχα έναν Κινέζο ασθενή, ο οποίος στην Κίνα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν ελιές. Όταν λοιπόν είχε την αλλεργική προδιάθεση και ήταν αλλεργικά προδιατεθειμένος από την χώρα του, ερχόμενος στην Ελλάδα μετά από ένα χρονικό διάστημα, απέκτησε αλλεργία ως προς τον ανθό της ελιάς. Δηλαδή, όταν λέμε ότι το περιβάλλον μας είναι αυτό που μας επιδρά επάνω μας και εμείς αντιδρούμε απέναντι στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι η εμφάνιση των γύρων σε αυτή την εποχή μπορεί να προκαλέσει, να κάνει κάποιους ανθρώπους αλλεργικούς. Παρόλα αυτά, για να γυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα και να πω ότι εποχές έχουμε, μάλλον αλλεργίες έχουμε όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε μόνο την άνοιξη. Η τροφική αλλεργία είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η κνίδωση είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε δηλαδή εμφάνιση των αλλεργικών εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Απλώς η γυροφορία είναι αυτή που οδηγεί αυτή την εποχή να έχουμε περισσότερα συμπτώματα είτε από τη μύτη ως όργανο, είτε από τους βρόγχους ως άσθμα, είτε από τους οφθαλμούς ως αλλεργική επιφυκίτιδα.
1: Μάλιστα. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή τους τρόπους που επηρεάζει η αλλεργία τα διάφορα όργανα, όπως είπατε, εάν έχουμε την αλλεργική ρινίτιδα, εάν έχουμε το έξεμα, τον κνισμό, την κνίδωση, την επιπεφικίτιδα. Κάνατε μία αναφορά προηγουμένως για το άσθημα και αυτή θα είναι η κεντρική αναφορά στη σημερινή μας εκπομπή. Τι είναι λοιπόν η πάθηση αυτή που ακούμε και κατανοούμε και γνωρίζουμε ότι αφορά μεγάλο αριθμό πληθυσμού και πάλι όλων των ηλικιών. Βλέπουμε και παιδάκια, βλέπουμε και μεγάλους και μεσήλικες. Τι είναι το άσθημα?
2: Ωραία. Τεράστιο το θέμα, για να πω την αλήθεια. Συνήθως όσο περισσότερα λέμε, τόσο λιγότερα γνωρίζουμε. Και όντως ο ορισμός για το άσθημα περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς όπως είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η οποία εμφανίζεται είτε εποχικά είτε ολοετός, που υπάρχει αλλεργιογόνος παράγοντας. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε για το άσθημα είναι το εξής. Εμφανίζεται σε χρόνια βάση, με συμπτώματα όπως είναι ο βήχας, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και ακολουθείται από μεταβολές μέσα στους βρόγχους, κυρίως πάχυνση της μεμβράνης, της βασικής μεμβράνης που υπάρχει, ή υπάρχει η υπεραντιδραστικότητα ως προς τους βρόγχους. Το άσθημα χαρακτηρίζεται από πολλούς διαφορετικούς φαινοτύπους. Δηλαδή, μπορεί πολύ απλές διαδικασίες, όπως είναι η άσκηση, να προκαλέσει άσθημα. Μπορεί κάποιο αλλεργιογόνο να προκαλέσει άσθημα. Έχουμε το παιδικό άσθημα, δηλαδή να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ηλικίας περίπου 4-5 ετών, ως την ηλικία των 7-8 ετών, όπου και εκεί εξαφανίζεται. Ονομάζεται πλέον μεταλλημμόδες άσθημα, το παιδικό άσθημα. Άρα λοιπόν, μπορούν καθημερινά να βλέπουμε πολλά και διαφορετικά άσθηματα. Κυρίως όμως είναι αλλεργικής αιτιολογίας το άσθημα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε και για το επαγγελματικό άσθημα, να εμφανίζεται όπως είναι στους αρτοπίους, το άσθημα των αρτοπίων. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς και διαφορετικούς φαινοτύπους. Δηλαδή, μπορεί να εμφανίζει άσθημα πάρα πολύς πληθυσμός, και εδώ να αναφερθώ ότι περίπου 350 εκατομμύρια παγκοσμίως είναι ο πληθυσμός τον οποίο απασχολεί το άσθημα. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβω και να πω ότι το άσθημα συνήθως είναι μαζί με την αλλεργική ρινίτιδα. Περίπου το 90% των ατόμων που έχουν άσθημα έχουν ταυτόχρονα και ρινίτιδα. Ενώ το 40% των ατόμων που έχουν ρινίτιδα έχουν ταυτόχρονα και άσθημα.
1: Όταν μιλάμε για το άσθημα, το όργανο που προσβάλλει, μιλάμε πάντα για πνεύμονες?
2: Μιλάμε για τους αεραγωγούς.
1: Αεραγωγούς.
2: Δηλαδή, θα πω έτσι ένα μπακαλίστικο όρο, τα μπουριά τα οποία μεταφέρουν τον αέρα στις κυψελίδες. Δηλαδή, για να μεταφερθεί ο αέρας προς τις κυψελίδες, όπου και θα γίνει η ανταλλαγή των αερίων, θα εισπάρουμε το οξυγόνο και θα αποβάλουμε το διοξείδιο του άνθρακα, μεταφέρεται με σωλήνες, οι οποίοι έχουν συνεχώς και μικρότερη διάμετρο. Έτσι λοιπόν χωρίζουμε σε μεγάλους αεραγωγούς, μεσαίους αεραγωγούς και μικρούς αεραγωγούς. Αυτοί οι αεραγωγοί είναι οι βρόγχοι και όλο και μικραίνουν την διάμετρό τους, όπου φτάνουν ως προς, μέχρι τις κυψελίδες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι έχουμε το άσθημα των μεγάλων αεραγωγών και το άσθημα των μικρών αεραγωγών. Αυτό το διακρίνουμε βάσει της διάγνωσης της οποίας θα κάνουμε μέσα από διαδικασίες που προκύπτουν και υποχρεούμαστε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Οι αιτίες που δημιουργείται η ασθένεια, τι την προκαλεί?
2: Όπως προανέφερα, το άσθημα είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Θα μπορούσε να είναι απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι η άσκηση. Υπάρχει λοιπόν το άσθημα από άσκηση. Θα μπορούσε να είναι κάποιος αλλεργιογόνος παράγοντας. Εδώ πέρα λοιπόν επισερχόμαστε και λέμε ότι μας ενδιαφέρει να βρούμε, κυρίως γιατί η πλειονότητα βρίσκεται σε αυτήν την κατηγορία, να δούμε αν αυτό που το προκαλεί είναι το άκαρι της οικιακής σκόνης, ή είναι η μούχλα, ή είναι τα αγροστόδη, είναι τα δέντρα, είναι κατοικίδια όπως είναι η γάτα, ο σκύλος. και ούτω καθεξής. Και είναι σημαντικό τη στιγμή κατά την οποία θα βρούμε τον αλλεργιογόνο παράγοντα να μπορούμε να πούμε στον ασθενή μας τι θα πρέπει να αποφεύγει, ποιες θα είναι εκείνες οι οδηγίες που θα του βελτιώσουν την καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα, όταν ένας αρτοποιός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του και εισπνέει το άκαρι της σκόνης εκεί, δηλαδή των αλεύρων επί της ουσίας, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει συνεχή συμπτώματα. Αλλά όταν φύγει από την εργασία του, πάρει δηλαδή μια άδεια και 7 με 10 μέρες έχει βελτίωση των συμπτωμάτων, τότε συνδέεται και μιλάμε πλέον για επαγγελματικό άσθημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε μια διαδικασία έβρεσης και ερωτήσεων τι θα μπορούσε να ήταν αυτό που προκαλεί το άσθημα. Και αυτό το κλινικό ιστορικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη νόσο, είναι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με. Πάντα είναι σημαντικό, ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν κάποιος ασθενής σε εσάς και σας παραπονείται για το άσθημα. Με ποιο τρόπο εσείς θα κάνετε τη διάγνωση?
2: Ναι. Όπως είπαμε, το κλινικό ιστορικό παίζει τεράστια σημασία.
1: Το πρώτο που κάνετε,
2: σε εμάς το ιστορικό διαρκεί περίπου μισή ώρα. Δηλαδή έχουμε ερωτήσεις, ερωτοαπαντήσεις.
1: Βιογραφικό.
2: Στην ουσία ναι, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ναι. Για όλες τις αλλεργικές νόσους, όχι μόνο για το άσθημα, αλλά κυρίως για το άσθημα, είναι και λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα. Η σπυρομέτρηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία βλέπουμε τη λειτουργικότητα των βρόγχων, χορηγώντας, δηλαδή βάζοντας τον ασθενή να μας φυσήξει, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του στο μηχάνημα, δίνουμε βρόγχοδιασταλτικά, να δούμε την ανταπόκριση ως προς τα βρόγχοδιασταλτικά και αν αυτή υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό, τότε μπορούμε και μιλάμε για κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό να είναι άσθημα. Πέραν τούτου, αυτό είναι το να τεκμηριώσουμε ότι υπάρχει άσθημα, καταρχήν. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αλλεργιογόνος παράγοντας που το προκαλεί αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε με όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει η διαδικασία των βροχικών προκλήσεων. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε αλλεργιογόνο, με μικρά σπρέι βάζουμε αλλεργιογόνο δηλαδή, στους βρόχους και περιμένουμε να δούμε ποια είναι η ανταπόκριση ποια θα είναι η ανταπόκριση των βρόγχων απέναντι στο αλλεργιογόνο αυτό. Επίσης μπορούμε να μετρήσουμε το διοξείδιο του αζότου. Είναι μια άλλη διαδικασία που μπορούμε περισσότερο να δούμε αν υπάρχει φλεγμονή ή δεν υπάρχει φλεγμονή ως προς τους πνεύμονες. Υπάρχουν διαδικασίες, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Υπάρχουν και πιο πολύπλοκες διαδικασίες βέβαια που δεν είναι εύκολες να γίνουν σε ένα ιατρείο. Παρ' όλα αυτά, αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, προφανώς και αν χρειαστεί, τις εφαρμόζουμε όπως πρέπει να τις εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Και από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ο ασθενής ότι έχει τη συγκεκριμένη πάθηση, πώς τον αντιμετωπίζετε, πώς είναι η φαρμακευτική αγωγή και πώς είναι και η καθημερινότητα του και ο ίδιος πώς πρέπει.
2: Να το χωρίσουμε τότε σε δύο μεγάλες ενότητες, οι οποίες είναι η συντηρητική αντιμετώπιση του άσθηματος και η ολική αντιμετώπιση του άσθηματος. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει καταρχήν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον αλλεργιογόνο παράγοντα, είναι η αποφυγή του αλλεργιογόνου παράγοντα. Αν μπορεί κάποιος αρτοποιός να αλλάξει την εργασία του, θα ήταν ευχής έργων. Αλλά αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, που τα τελευταία χρόνια είναι και πολύ δύσκολο.
1: Σήμερα είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τότε.
1: Σήμερα η αλλεργία είναι στην εργασία.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ανεργία.
2: Λοιπόν, τότε λοιπόν μπορούμε να χορηγήσουμε φάρμακα όπως είναι τα βρόγχοδιασταλτικά, καταρχήν. Αυτά είναι για να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στον ασθενή να εισπνεύσει καλύτερα, μεγαλύτερες ποσότητες αέρα. Και μέσα από αυτό και οξυγόνο φυσικά. Θεραπευτική θέση εδώ υπάρχουν τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Αυτά είναι που καταπολεμούν την φλεγμονή μέσα στους βρόγχους. Επίσης υπάρχουν φάρμακα, τώρα βέβαια υπάρχουν και υποτύποι πώς θα χρησιμοποιηθούν κάποια φάρμακα, όπως είναι τα αντιλευκοτριένια. Αυτά σταματούν ένα συγκεκριμένο μονοπάτι που δημιουργεί ο οργανισμός ως προς τη φλεγμονή και βοηθούν αρκετά. Περισσότερο από τα εισπνόμενα τη χρήση κορτικοστεροειδών, τώρα παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε και άλλα εισπνόμενα όπως ήταν φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε πια και δεν είναι ανάγκη και να τα αναφέρουμε περισσότερο, αλλά η ολιστική θεραπεία προσφέρει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή το ένα είναι η ανοσοθεραπεία, η οποία είναι μια διαδικασία που κρατάει βέβαια αρκετό χρόνο, αλλά έχει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, ιδίως στα αεροαλλεργιογόνα. Και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μια διαδικασία της ανοσοτροποποίησης, έτσι ονομάζεται. Χορηγούμε δηλαδή μονοκλονικό αντίσωμα στον ασθενή, που δεσμεύει όλη την ανοσοσφαιρίνη ε που δημιουργεί ο οργανισμός μας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σκεφτείτε μια μηχανή στο νου σας όπου αφαιρούμε το κεντρικό γρανάζι που κινεί όλη τη μηχανή. Στην ουσία το φάρμακο αυτό αφαιρεί την ανοσοσφαιρίνη ε, το κεντρικό γρανάζι, και μπλοκάρει ολόκληρη μηχανή. Οπότε δεν έχουμε εμφάνιση συμπτωμάτων του άσθηματος στους ασθενείς αυτούς.
1: Μάλιστα. Ένας λοιπόν ασθηματικός ασθενής, ας το πω έτσι,
2: ναι,
1: πώς βιώνει την καθημερινότητά του με την έννοια ότι τι μέτρα πρέπει να παίρνει για να προστατεύει τον εαυτό του στην καθημερινότητα, στη ζωή του, στην εργασία του, στο σπίτι του, οπουδήποτε.
2: Ωραία. Αν καταφέρουμε λοιπόν και βρούμε τον αλλεργικό εκείνον παράγοντα ο οποίος είναι, του προκαλεί το άσθημα και το συνδέσουμε δηλαδή με το ιστορικό του, παραδείγματος χάρη να πούμε για το άκαρι, τότε δίνουμε οδηγίες ως προς την αντιμετώπιση του ακάριου. Δηλαδή θα πρέπει τα στρώματα, γιατί το άκαρι είναι μια μικροσκοπική κατσαρίδα η οποία συνεχώς βρίσκεται σε όλα τα στρώματα, είτε στο δικό μου είτε στο δικό σας ή σε όλων των ακροατών τα στρώματα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Θα πρέπει τα στρώματα μας λοιπόν, είτε είναι οι κουβέρτες, είναι τα σεντόνια μας κλπ, να βγαίνουν στον ήλιο και να αερίζονται πολύ πιο συχνά, γιατί το άκαρι αγαπά πολύ τη ζέστη και την υγρασία και τρέφεται κυρίως από το δέρμα το οποίο πέφτει πάνω στα στρώματά μας, και εκεί πέρα πολλαπλασιάζεται, και όσο εμείς λοιπόν αφαιρούμε ζέστη και υγρασία, δηλαδή βγάζουμε στον ήλιο και το σκοτώνουμε περισσότερο, τότε η ποσότητα του ακάριου μειώνεται στο σπίτι μας,
1: ναι.
2: Δηλαδή το περιβάλλον μας, πάλι για να ξαναπάμε στο περιβάλλον, το περιβάλλον που έχει άκαρη είναι πιο φίδωλο, πιο λίγο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην αφήνουμε, επειδή μιλάμε για τα ακάρια της οικιακής σκόνης, να μην έχουμε στα τραπεζάκια πάνω τα σεμεδάκια που βάζουν συνήθως οι κυρίες, να τα αφαιρέσουν. Θα πρέπει να ξεσκονίζουν πιο συχνά. Τα λούτρινα θα πρέπει να μπουν σε μια σακούλα και να πάνε στο πατάρι. Τα χαλιά θα πρέπει να τεινάζονται πολύ πιο, ιδίως τα μάλινα, πολύ πιο συχνά και να βγαίνουν στον ήλιο πολύ πιο συχνά και αυτά, και αν μπορούν να αντικατασταθούν με οικολογικά χαλιά τα οποία δεν έχουν μαλλί μέσα, θα ήταν ευχής έργο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στα βιβλία, να μην υπάρχει μεγάλη ποσότητα σκόνης. Οι κουρτίνες δεν θα πρέπει να είναι διπλές, αλλά να είναι μονές, για να μην συγκρατούν σκόνη ανάμεσα. Και τα σεντόνια, αν είναι δυνατόν, να πλένονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μπορούν να σκοτώνουν τον πληθυσμό των ακάριων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όσον αφορά τα ακάρια. Παραδείγματος χάρη, στη μούχλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα σημεία που έχουν μούχλα μέσα στο σπίτι θα πρέπει να ταξίσουμε, να αφαιρεθούν και να
1: αερίζεται το σπίτι,
2: να αερίζεται, πούμε, το σπίτι πολύ πιο συχνά. Τώρα, όσον αφορά τα αγροστόδη, η εποχή είναι πολύ δύσκολη. Οι γύρις μπορούν να μεταφερθούν ακόμη και 35 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή με τον αέρα. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Συνήθως βέβαια όμως αυτά τα λουλούδια ανθίζουν νωρίς το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες και τις μετά απογευματινές ώρες. Άρα η περίπατη στη φύση σε αυτή την χρονική στιγμή θα είχαν κάποιο μικρό αποτέλεσμα. Μικρό όμως, πενιχρό, δυστυχώς. Επίσης, οδηγίες δίνονται ή δυνατόν να μην είμαστε, αν έχουμε πρόβλημα με τα αγροστόδη, να μην είμαστε σε χαμηλούς ορόφους, αν είμαστε σε όσο το δυνατόν υψηλούς ορόφους, γιατί η γύριση είναι στα χαμηλά πατώματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποια αντιμετωπίζονται, κάποια δεν αντιμετωπίζονται.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι,
1: αλλά

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον γιατρό μας, τον αλλεργιολόγο μας, τον κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο, κλινικό ανοσολόγο, για να πάμε σε ένα θέμα που αφορά και πάλι πάρα πολύ κόσμο, κυρίως γονείς και παιδιά, και που είναι πλέον τώρα, αφού μιλάμε για τις αλλεργίες, οι τροφικές αλλεργίες. Τι είναι τροφική αλλεργία, γιατρέ?
1: Ενδιαφέρον, γιατί είναι και ενδιαφέρον ο πληθυσμός στον οποίο απασχολεί. Συνήθως είναι τα μικρά παιδιά αυτό. Είναι η ηλικιακή ομάδα που απασχολεί η τροφική αλλεργία. Βέβαια και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά κυρίως είναι τα μικρά παιδιά, γιατί τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή καταρχήν με καινούργια αλλεργιογόνα, κυρίως τα τροφικά αλλεργιογόνα. Και στη σειρά εμφάνισης είναι πρώτα απ' όλα το γάλα, γιατί το γάλα είναι το πρώτο πράγμα που καταναλώνουμε ως οργανισμός στην ζωή μας.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και αργότερα έρχεται το αυγό και αργότερα έρχονται οι ξηροί καρποί και ούτω καθεξής. Η τροφική αλλεργία συνίσταται στο ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά την βρώση, μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μια απλή κνίδωση, η οποία εμφανίζεται με κοκκινίλες, συνήθως το περιγράφουν οι γονείς, κόκκινα στίγματα στο κορμάκι του παιδιού, τα οποία εξαφανίζονται μετά από ένα χρονικό διάστημα, αλλά έχουν αρκετό κνισμό και μπορεί να επαναεμφανιστούν κάθε φορά κατά την κατανάλωση της τροφής. Εκτός από την κνίδωση, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως είναι η έμετη. Άμεσα δηλαδή μετά την βρώση της τροφής, ένα μικρό χρονικό διάστημα, τη τάξη των 10 λεπτών, της μισής ώρας, θα μπορούσαν να εμφανιστούν συμπτώματα εμέτου. Βέβαια θα μπορούσε να εμφανιστεί και ως αναφυλαξία, κάτι που είναι σχετικά απειλητικό για τη ζωή μετά την κατανάλωση τροφής, και δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά μας έρχονται και αναφέρουν οι γονείς ότι έχουν καταναλώσει αυγό ή γάλα και εμφανίζουν ταυτόχρονα κνίδωση. Το παιδί είναι αρκετά ανήσυχο, κλαίει, κάνει εμετό και εμφανίζει αυτά

0: συμπτώματα. Αυτή είναι η άμεσο τύπου αντίδραση μέσω της ανοσοσφαιρινής έψιλον. Μπορούμε να έχουμε όμως και άλλες αντιδράσεις στα παιδιά αυτά. Με την εμφάνιση είτε κοπράνων με αρκετή βλένη μέσα ή και αίμα, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαν να μείνουν λίγο πίσω ως προς το βάρος, ως προς το ύψος, δηλαδή στην ανάπτυξή τους αυτά τα παιδιά. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να έχουμε και εμφάνιση εκζέματος σε αυτά τα παιδιά, στα δεύτερα που ανέφερα με την βλένη και τα κόπρανα με αίμα. Έχει σημασία και πάλι το κλινικό ιστορικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε σε ποια από τις δύο κατηγορίες ή σε ποια, επειδή υπάρχει και άλλη μία κατηγορία, είναι ένα σύνδρομο το οποίο το έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια, το οποίο εμφανίζεται με πολλαπλούς εμέτους, ένα παιδί το οποίο έχει αδυναμία, καταβολή και κακουχία για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 5-6 ώρων και την επόμενη μέρα είναι όλα καλά. Δεν είναι αναφυλαξία, δεν είναι δηλαδή ανοσοσφαιρινής έψιλον τύπου ή κυταρικού τύπου όπως προανέφερα η άλλη κατηγορία. Εδώ πέρα είναι κάτι το καινούριο, το ψάχνουμε ακόμη να δούμε πού οφείλεται και πώς και πού υπάρχει. Ναι. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά αυτά θα πρέπει να τα δούμε μέσα από το κλινικό του ιστορικό και να τα κατηγοριοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Άρα λοιπόν οι γονείς τουλάχιστον των εφρεφών, όταν θα, δηλαδή εννοώ την ηλικία που θα πρωτοέλθει σε επαφή με την βρώση συγκεκριμένων προϊόντων, πρέπει πάντα να έχουν το νου τους και να βλέπουν οτιδήποτε, ας πούμε, οποιαδήποτε αντίδραση στο σώμα και να απευθυνθούν σε έναν αλλεργιολόγο. Εσείς πάλι κάνετε τη διάγνωση και σε τόση μικρή ηλικία με τον τρόπο που μας είπατε?
0: Ναι. Ο τρόπος είναι πάλι οι δερματικές δοκιμασίες νυγμού, πλέον όμως σε τροφικά αλλεργιογόνα, είτε εμπορικά σκευάσματα είτε διανυγμού, δηλαδή prick to prick. Παίρνουμε από το τρόφιμο και κάνουμε ταυτόχρονα διάγνωση πάνω στο δέρμα μέσα από, από την τροφή την οποία χρειάζεται να διαγνώσουμε. Μπορεί να γίνουν δερματικές δοκιμασίες νυγμού ακόμη και τη στιγμή κατά την οποία γεννηθεί ένα μωράκι. Δεν μας ενοχλεί αυτό, κυρίως για τα τροφικά αλλεργιογόνα γίνεται λόγος. Όχι τόσο για τα αεροαλλεργιογόνα. Τα αεροαλλεργιογόνα είναι μετέπειτα. Γιατί είναι στις διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης του νοσοποιητικού συστήματος. Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ναι, όντως μπορούμε να κάνουμε τεστ.
1: Μάλιστα. Και πώς αντιμετωπίζεται, με ποιον τρόπο δηλαδή γίνεται η αντιμετώπιση της μιας τροφικής αλλεργίας?
0: Καταρχήν θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η υπεύθυνη τροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε καταρχήν να διαχωρίσουμε την τροφή και να πούμε ότι αυτή δεν θα καταναλωθεί, θα καταναλωθεί ή ό,τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε τις δυνατότητες, ιδίως στο γάλα, να χρησιμοποιήσουμε, επειδή υπάρχουν υδρολυμένα γάλατα, δηλαδή γάλατα τα οποία δεν είναι υποαλλεργιογονικά, δεν προκαλούν αλλεργίες, να εντάξουμε το παιδί σε μια από τις κατηγορίες των υποαλλεργικών γαλάτων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το παιδί να παίρνει την τροφή την οποία θέλει, να παίρνει όλες τις θρεπτικές ουσίες τις οποίες υπάρχουν μέσα στο γάλα, χωρίς να του προκαλεί πρόβλημα αλλεργίας. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και με άλλες τροφές, όπως είναι βασικές τροφές, όπως είναι το γάλα, το αυγό, το ψάρι, το κρέας και ούτω καθεξής. Τώρα, οι ξηροί καρποί είναι δευτερεύον. Κάποιο λέει μπορεί να ζήσει και χωρίς να φάει ξηρού καρπού.
1: Ναι, καλά. Δεν είναι βασική τροφή.
0: Δεν είναι βασική και αναγκαία. Δεν είναι βασική και αναγκαία τροφή. Κυρίως ο στόχος μας όμως είναι να δώσουμε τις βασικές τροφές, να μπορέσουμε να χορηγήσουμε μέσω διαδικασίας τις βασικές τροφές στο παιδί. Τα τελευταία επίσης χρόνια, τα τελευταία περίπου δεκαετία, θα έλεγα, υπάρχει διαδικασία ανοσοθεραπείας ως προς την τροφή. Χορηγούμε με σταδιακά αυξανόμενες δόσεις την τροφή, βέβαια επεξεργασμένη με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε, έτσι ώστε να προκαλέσουμε ανοχή στον οργανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως μιλούμε για το γάλα και για το αυγό σε αυτή την περίπτωση, ναι. Όχι για κάτι άλλο.
1: Άρα λοιπόν πρακτικά, όταν ένα παιδάκι έχει αλλεργία στο γάλα. Μιλάμε τώρα για παιδί, για την πιο βασική του τροφή, ας το πω
0: σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Από πού θα παίρνει το συστατικό, ή αποκλείουμε το γάλα ή πάμε σε άλλη μορφή, ας το πω.
0: Βρίσκουμε καταρχήν σε ποια κατηγορία υποαλλεργικού γάλακτος μπορεί το παιδί να του χορηγήσουμε. Αυτό είναι η διαδικασία της δερματικής δοκιμασίας νυγμού. Δηλαδή βάζουμε διαφορετικών ειδών γάλατα επάνω στο χεράκι, βρίσκουμε πού βρίσκεται, ποια είναι το σημείο αντίδρασης εκείνο το οποίο υπάρχει στο παιδί, και ανάλογα με το σημείο αντίδρασης χορηγούμε το ανάλογο γάλα.
1: Ωραία. Κλείνουμε έτσι και τις τροφικές αλλεργίες με αυτήν την αναφορά. Και να δούμε μία άλλη αλλεργία, αυτή που, έτσι όπως είπατε και εσείς πριν, απλά την ονομάζουν και παλαιότερα οι γιαγιάδες λέγανε έχει αναφυλεξία το παιδί. Όταν δηλαδή έχει περισσότερα από ένα αλλεργικό σύμπτωμα, πειράζει από ένα σύστημα, όργανο ας πούμε, ακριβώς, ή σύστημα όπως το είπατε, ή παθαίνει σοκ, βλέπουμε κάποιον και παθαίνει σοκ, μια γενική δηλαδή κατάσταση. Τι είναι λοιπόν η αναφυλαξία ή το αλλεργικό σοκ?
0: Είναι μια κατάσταση απειλητική πλέον για τη ζωή, όπου ταυτόχρονα εμφανίζονται, από, όπως και εσείς είπατε, από δύο διαφορετικά συστήματα. Είτε αυτό είναι το δέρμα, που είναι και το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, είτε από, και ταυτόχρονα εκδηλώσει από το αναπνευστικό, δηλαδή από το δέρμα να έχουμε κνίδωση και από το αναπνευστικό δύσπνια, είτε από το δέρμα και το κεντρικό νευρικό σύστημα απώλεια αισθήσεων, απώλεια όρασης κλπ, είτε από το αναπνευστικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα, την απώλεια συνείδησης δηλαδή και δύσπνια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Αυτά είναι, σημαίνει ότι ο οργανισμός αντιδρά σε κάτι το οποίο είναι σαν να βαρούν καμπάνες, να το πω έτσι, στον οργανισμό, ότι ο εχθρός είναι πολύ απειλητικός και η αντίδραση είναι πολύ πιο ισχυρή. Χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση ο ασθενής ο οποίος έχει πρόβλημα από το, με αναφυλαξία, κυρίως χορήγηση αντιϊσταμινικών, η οποία θα πρέπει να σταματήσει την δράση της ισταμίνης που εκλείεται σε τεράστιες ποσότητες στον οργανισμό, η χορήγηση κορτικοειδών από το στόμα τους, είτε και ενέσιμης μορφής, δεν έχει σημασία, και ο φάρμακο εκλογής εδώ πέρα βρίσκεται σε πρώτη γραμμή, η αδρεναλίνη, η χορήγηση της αδρεναλίνης.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία κυκλοφορεί σε έτοιμα προκατασκευασμένα, σε προκατασκευασμένη σύριγγα, η οποία είναι πολύ εύκολα και είναι μάλιστα αυτοενιέμενη. Δηλαδή υπάρχει μηχανισμός που απλά πατάς ένα κουμπί και υπάρχει το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Αυτό το σοκ μπορεί να το προκαλέσει ένα,
0: ναι,
1: ένα
0: μία
1: στοιχείο,
0: τροφή,
1: ας πούμε, μία τροφή και να...
0: Έφαγα φουντούκια και ξαφνικά άρχισα να έχω εκδηλώσεις συστηματικής αναφυλαξίας. Ή με τσίμπησε μια μέλισσα και έχω συμπτώματα συστηματικής αναφυλαξίας.
1: Μάλιστα. Ένας ασθενής με αναφυλαξία θα έρθει στο γιατρό, δηλαδή
0: σωστά,
1: θα έχει το χρόνο, θα πρέπει να... θα πρέπει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση αν είναι σοκ και να μην έχει χρόνο.
0: Δυστυχώς, αλλά... υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες έχουν καταγραφεί, ιδίως μετά από τσιμπήματα μελισσών και σφικών, οι άνθρωποι έχουν καταλήξει. Δυστυχώς. Δεν πρόλαβαν καν, δεν γνώριζαν ότι είναι αλλεργικοί και μετά από το τσιμπήμα της μέλισσας δυστυχώς κατέληξαν. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και να γνωρίζουμε σε τι είμαστε αλλεργικοί, έτσι ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση πάντοτε. Βέβαια δεν υπάρχει προβλεψιμότητα στην αλλεργία. Αυτό είναι το, ναι, το κακό της δικής μας ειδικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν είσαι αλλεργικός, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι και αύριο δεν θα είσαι αλλεργικός. Δυστυχώς, γιατί το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι μια δυναμική κατάσταση, μια κατάσταση που αλλάζει συνεχώς. Σας ανέφερα πριν για το παράδειγμα του Κινέζου ασθενή.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αλλεργικός, προέκυψε αλλεργικός, απλά είχε αυτήν την αλλεργική προδιάθεση.
1: Ήταν η, άρα, η λοιπόν, αιτία του ερεθίσματος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση, να ξέρουμε αν έχουμε εκδηλώσει κάποια συμπτώματα, να ξέρουμε σε τι είναι αυτό, δηλαδή σε τι είναι απέναντι είμαστε αλλεργικοί, και από εκεί και πέρα να έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένας ασθενής με αναφυλαξία, ας το χαρακτηρίσω έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα έρθει στο ιατρείο.
0: Σωστά.
1: Έχει την άνεσή του.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτός θα ξέρει τι να προσέχει. Θα έχει την αγωγή.
0: Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Θα πρέπει να ξέρει σε τι είναι αλλεργικός. Αλλά και αν προκύψει, να έχει υπάρχει ένα σετ αντιμετώπισης. Παράδειγμα, θα σας πω, γιατί είναι πολύ συχνό αυτό στο ιατρείο. Ένα παιδάκι το οποίο έχει αλλεργία ως προς το αυγό και πηγαίνει στον παιδικό σταθμό. Θα πρέπει να ενημερωθούν, εκτός από τους γονείς, θα πρέπει να ενημερωθούν και οι υπεύθυνοι ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια τροφή με αυγό στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο κλπ. Δεν θα πρέπει το παιδί αυτό να καταναλώνει τη συγκεκριμένη τροφή. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένα σετ αντιμετώπισης το οποίο είναι πολύ απλό να το μάθει ο καθένας για να μπορέσει να χορηγήσει το παιδί. Και σε περίπτωση ακόμη λάθους που χορηγηθεί αυτή η τροφή και οι γονείς δεν είναι εκεί πέρα κοντά, να μπορούν ακόμη και οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα να βοηθήσουν το παιδί και να του χορηγήσουν τα φάρμακά του. Δηλαδή, τρόποι με αντιμετώπισης υπάρχουν τη στιγμή κατά την οποία ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε λοιπόν σε ακόμη ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ενότητα της εκπομπής μας.

0: Κάναμε αρκετές αναφορές στις αλλεργίες, γιατρέ, που αφορούν τα παιδιά, τον παιδικό πληθυσμό, και θα ήθελα να κάνουμε μία επιπλέον αναφορά, επειδή το συναντάμε κι εμείς, για το παιδικό άσθμα. Mm-hmm. Τι είναι, τι ενοχλεί, μιλάμε πάλι για κληρονομική κατάσταση, πού οφείλεται?
1: Ωραία. Το παιδικό άσθμα, όπως προαναφέραμε κιόλας, είναι ένας διαφορετικός φαινότυπος, δηλαδή είναι μια διαφορετική κατηγορία από μόνη της στην εμφάνιση του άσθματος. Εδώ πέρα απασχολεί περισσότερο τις ηλικίες περίπου από των 3, 4, 5 ετών μέχρι την ηλικία περίπου των 8, 9 ετών. Εμείς το ονομάζουμε πλέον μεταλλημμώδες άσθμα, γιατί συνήθως εμφανίζεται μετά από λοιμώξεις. Δηλαδή, το παιδί πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, κολλάει εντός εισαγωγικών μια ίωση, λαμβάνει από άλλα παιδάκια την ίωση και εκεί αντιδρά περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός του να, να μας εμφανίζει συμπτώματα περισσότερα με βήχα, να εμφανίζει σφύριγμα στην αναπνοή ή τα περίφημα γατάκια που ακούνε πολλές φορές οι γονείς και έρχονται και το λένε, και η διάρκεια της λίμωξης αυτής να είναι μεγαλύτερη σε χρόνο, αλλά και να είναι και πιο συχνά, δηλαδή το παιδί συνήθως χωρίς πυρετό τις περισσότερες φορές να εμφανίζει τέτοιου είδους επεισόδια, μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, και να λένε οι γονείς ότι κάθε φορά που πηγαίνει το παιδί στον παιδικό σταθμό να μην προλαβαίνω να πάει και να μου κολλάει συνεχώς και να έχω συνεχώς τέτοιου είδους προβλήματα. Εδώ πέρα αυτό που μπορούμε να εξηγήσουμε είναι ότι επειδή το οργανισμός του μαθαίνει τον κόσμο, δηλαδή μαθαίνει από τις ιώσεις σε αυτήν την ηλικία, γιατί αρχίζει το παιδί και πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, κοινωνικοποιείται και ούτω καθεξής, και επειδή το οργανισμός υπεραντιδρά ως προς αυτό, θα πρέπει να χορηγούμε πιο γρήγορα και πιο έντονα βρόγχοδιασταλτικά και κορτικοστεροειδή από το στόμα, εννοούμε εισπνεώμενα, έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα στον οργανισμό πιο γρήγορα να αντιδράσει και να σταματήσει την υιογενή κατάσταση στην οποία περιέρχεται το παιδί. Το καλό της όλης υπόθεσης ήταν περίπου στα 8 με 9 του έτη, τα περισσότερα παιδιά το χάνουν αυτό. Χάνουν την όλη διαδικασία, δηλαδή δεν εμφανίζεται, είναι μονάχα σε αυτή την εποχή η εμφάνιση των συμπτωμάτων του άσθματος. Είναι όμως δυστυχώς προδιαθεσικός παράγοντας για αλλεργική ρινίτιδα μετέπειτα, περίπου στην ηλικία των 11-12 ετών, όπου ξεκινά πλέον η αλλεργική ρινίτιδα με καταρροή, μπούκωμα, φτένισμα, φαγούρα στη μύτη κλπ. Και προδιαθεσικός παράγοντας αργότερα για να δούμε για πραγματικό άσθμα, δηλαδή να βλέπει τον αλλεργικόνα παράγοντα όπως είναι το άκαρι, όπως είναι η μούχλα, όπως είναι τα αγροστόδη ή τα κατοικίδια, και εκεί να αντιδρά πραγματικά στα αλλεργικόνα και να είναι πραγματικό άσθμα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν ανησυχούν, ας το πω έτσι, οι γονείς όταν πρώτο παρουσιάζεται, αλλά μπορεί να είναι πρόδρομος μιας κατάστασης, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες οδηγίες στο πώς θα αντιμετωπίσουν κάθε φορά την νοσολογική αυτή οντότητα, έτσι ώστε να βοηθούν το παιδί να παίρνει καλές ανάσες, να μην έχει συχνά πυκνά προβλήματα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα και μεθόδους προφύλαξης, δηλαδή χορήγηση κορτικοστεροειδών, εισπνεώμενων κορτικοστεροειδών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είτε αντιλευκοτυρινικά σκευάσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προφύλαξη στο παιδί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατρέ μας, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα των αλλεργιών. Έστω αυτήν τη σύντομη αλλά σημαντική και πρακτική, θα έλεγα, αναφορά που κάνατε στο μεγάλο κόσμο, θα τον έλεγα εγώ, των αλλεργιών, γιατί ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, βάλεται ο οργανισμός πολυεστιακά, θα το έλεγα εγώ, πρακτικά, και αφορά βέβαια πάντα πολύ πληθυσμό. Θα σας παρακαλούσαμε ως επίλογο της εκπομπής μας πάλι περιληπτικά να κάνετε μια αναφορά, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε όλα όσα μας αναφέρατε πρακτικά και να μας μείνουν.
1: Ωραία. Αλλεργία λοιπόν είναι η αντίδραση του οργανισμού σε ερεθίσματα κοινά και καθημερινής δραστηριότητας. Ο οργανισμός αντιδρά με ένα άλλο έργο δημιουργώντας μια απάντηση, είτε αυτή είναι στο δέρμα, είτε στους πνεύμονες, στους βρόγχους δηλαδή, στην ουσία, είτε στην μύτη. Για το άσθμα που μιλήσαμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, η οποία απασχολεί τους αεραγωγούς και εμφανίζεται συνήθως με βήχα, βράσιμο, σφύριγμα κατά τη διάρκεια της αναπνοής και δυσπνοϊκά, έντονα δυσπνοϊκά ενοχλήματα. Μπορούμε να το άσθμα να το τεκμηριώσουμε με την σπυρομέτρηση αλλά και άλλες μεθόδους, όπως είναι οι δερματικές δοκιμασίες νημού, για να βρούμε ποιος είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος προκαλεί την εμφάνιση του άσθματος. Αντιμετωπίζεται είτε συντηρητικά, αλλάζοντας λίγο τον τρόπο ζωής στην καθημερινότητά μας καταρχήν, αλλά και οριστικά κάνοντας ανοσοθεραπεία απέναντι στον υπεύθυνο αλλεργιογόνο παράγοντα. Η τροφική αλλεργία είναι απασχολεί κυρίως τις μικρές ηλικίες και όχι τόσο πολύ τις μεγάλες ηλικίες. Συνήθως το γάλα, το αυγό, η ξηρή καρπή είναι στη χώρα μας αυτή η οποία είναι οι κύριοι παράγοντες, αλλά και παγκοσμίως δεν θα έλεγα, ήταν κάτι λάθος. Αντιμετωπίζονται με το να βρούμε πού έχουμε το ποιος είναι ο υπεύθυνος αλλεργιογόνος παράγοντας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε δυνατότητα της κατανάλωσης της τροφής μέσω άλλων διαδικασιών. Και από εκεί και πέρα η αναφυλαξία, μια επικίνδυνη για την ζωή κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε ένα σετ αντιμετώπισης όταν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παράγοντας εκείνος που μας το προκαλεί, για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τη ζωή μας.
0: Αμήν. Και αυτό ευχόμαστε, δηλαδή από οποιαδήποτε πάθηση, και αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός της εκπομπής, μέσω των ιατρών να ενημερώνει τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι ώστε οποιαδήποτε δυσκολία έρθει στη ζωή μας να έχουμε μία προετοιμασία, διότι στην πράξη πάντα μας οδηγεί η γνώση.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γνωρίζουμε πράγματα για να μπορέσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Γιατρέ μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σε αυτές τις δύο εκπομπές, για τον μεγάλο κόπο που μπήκατε να έρθετε από την Ξάνθη για να κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί και να έχετε μία χαρούμενη, ευλογημένη και ανίατη πορεία και στην ιατρική σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χαρά δική μου.
0: Έτσι και στην ιατρική σας τέχνη, αλλά και στην προσωπική ζωή και στην οικογένειά σας. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, τελειώσαμε την αναφορά μας στις αλλεργίες. Ευχόμαστε ο Χριστός να σας έχει καλά. Και παρότι βρισκόμαστε στην άνοιξη, εγώ θα ευχηθώ ποτέ να μην έχουμε δύο πνευματικές αλλεργίες. Να μην έχουμε ποτέ την αλλεργία της προσευχής και την αλλεργία της αγάπης. Έτσι ώστε μέχρι και την άλλη μας εκπομπή να ζούμε με προσευχή προς τον Θεό και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός να είναι πάντα μαζί μας και να μας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείτε. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Εσταυρωμένου Ηρακλείου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς Πύργο. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.

Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και έκραξα σοι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις τη φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινα σοι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ψαλμός 133. Κύριε, ούχ υψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυν εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίες υπέρ εμέ. Ημίε ταπεινοφρόνου, αλείψωσα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 131. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξατο το Θεό Ιακώβ. Εις ελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώς ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν τις παιδείες του Δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει στο πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθεια κι ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ιοί σου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και οι ιοί αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσή μου εις αιώνα αιώνους, όδε κατοικήσω ό,τι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλήτω κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα το πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουσα επί τα όρισιόν, ότι εκεί είναι τίλατο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος.

Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας Κύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 134. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίεσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσες τες αβύσσεις. Ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις η ετών επίεσεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμορέων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομία Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Ότα έχουσι και ού καινοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εντός στόματι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Υιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Τον μεν πρώτων λόγων επί Ισάμιν περιπάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξα το ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν αυτόν, εμπολής τεκμηρίης. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναριζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του Πατρός, ή νικούσατέ μου, ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτισίσεστε εν πνεύματι Αγίου, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Ημένουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία του Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς. Ούχι μόν εστιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εις χάτου της γης. Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από των οφθαλμών αυτών. Και όσα ταινίζονται σήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή ή και είπων άνδρες Γαλιλαίοι τι εστίκατε εμβλέποντες εις των ουρανών ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελεώνος, ο έστιν εγγύης Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχων οδόν.

Συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και βρισκόμαστε πλέον στον τόπο της Αναλήψεως. Από τη μεσαία κορυφή του όρους των Ελαιών ανελήφθη ο Κύριος τους ουρανούς. Στον τόπο αυτό υπήρχε περικαλής ναός που χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 330 μετά Χριστόν. Το όνομα Εμβόμιον. Καταστράφηκε όμως το 614 από τους Πέρσες αλλά και από άλλες βαρβαρικές επιδρομές. Σήμερα στο σημείο αυτό υπάρχει ένα οκταγωνικό οικοδόμημα με τρούλο διαμέτρου 6,5 μέτρων, χτίσμα του 12ου αιώνα, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο βράχος που φέρει το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου, το οποίο άφησε κατά την ανάληψή του. Το αριστερό αποτύπωμα φυλάσσεται εις το παρεκκλήσι της Αγίας Θέκλας στο Πατριαρχείο.

εξακαμφών καθάπερ ρόδων ευώδες, τη εκκλησία πελαγία εδείχθης, τες εναρέτης πράξες συνεφραίνουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες όσος μην ευωδίας, το σε θαυμαστόσαντι τον σον βίον ουσία, ον εκ δυσόπη σώζεστε ημάς, παθών παντίον ψυχίστε και σώματος.

ο τάφος της Αγίας Πελαγίας. Δίπλα στο προσκύνημα της αναλήψεως του Κυρίου στο όρος των Ελαιών υπάρχει η αρχαία κρύπτη όπου ασκήτεψε η Αιωσία Πελαγία. Το μέρος αυτό σήμερα ανήκει στους μουσουλμάνους. Μέσα σε αυτό βρίσκεται και ο τάφος της Οσίας που ναι μεν είναι σκεπασμένος με υφάσματα των μουσουλμάνων αλλά βγάζει μια άρρητη ευωδία στον προσκυνητή που θα πάει να προσκυνήσει και να προσευχηθεί.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο της Οσίας Πελαγίας και πώς συνδέεται με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Ήταν μια κοσμική γυναίκα, η πλέον γνωστή πόρνη σε αυτή την μεγάλη πόλη. Λεγόταν αρχικά Μαργαρίτα και από την απόλαστη ζωή της είχε καταφέρει να κάνει μεγάλη περιουσία. Είχε πάρα πολλούς δούλους που την συνόδευαν πάντα όταν έβγαινε στην πόλη καθισμένη πάνω στην πολυτελή της άμαξα. Μια μέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, ο οποίος είχε συγκαλέσει σε σύνοδο 80 επισκόπους για να ρυθμίσουν εκκλησιαστικές υποθέσεις της περιοχής, κάλεσε έναν από αυτούς, τον Άγιο Νόνο, επίσκοπο Εδέσης, να κηρύξει το λόγο του Θεού στο ναό του Αγίου Ιουλιανού. Την ώρα που μιλούσε και καλούσε τους πιστούς σε μετάνοια, έτυχε να περνάει η Πελαγία με τη συνοδεία της μπροστά στην Ομίγυρη. Και ενώ οι επίσκοποι και ο ευλαβής κόσμος έστρεψαν αλλού το βλέμμα, ο Άγιος Νόνος είπε δυνατά: «Ουέ κι αλίμονος εμάς την ημέρα της κρίσεως, αφού ο ζήλος και η φροντίδα μας για το πώς θα γίνουμε αρεστοί στο Θεό πολύ υπολείπεται της επιμελίας με την οποία καλοπίζεται αυτή η γυναίκα απλώς και μόνο για μια πρόσκαιρη ειδονή». Και όταν επέστρεψε στο κελί του, πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενος στο Θεό για την μεταστροφή της Πελαγίας. Την επόμενη ημέρα η Πελαγία βρισκόταν μεταξύ εκείνων που άκουγαν τον Νόνο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη Θεία Λειτουργία. Τα λόγια του Επισκόπου για την ημέρα της κρίσεως και την αιώνια κόλαση μπήκαν στην καρδιά της σαν κοφτερό σπαθί και ξύπνησαν μέσα της τον αληθινό έρωτα, τον έρωτα προς τον Χριστό. Έτσι λοιπόν πλησίασε τον Άγιο Νόνο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να τη βαπτίσει. Όλη η Αντιόχεια χάρηκε με τη βάπτιση της Πελαγίας. Μετά ο Άγιος Νόνος την εμπιστεύτηκε στη Ρωμάνα, μια μοναχή που την μίησε στον πνευματικό αγώνα και τη ζωή της μετανοίας. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και απελευθέρωσε τους δούλους της, η Πελαγία, απαλλαγμένη από κάθε τι που την έδαινε με τα εγκόσμια, άλλαξε την ενδυμασία της. Φόρεσε φθαρμένα ανδρικά ρούχα και έφυγε κρυφά για να ασκητέψει στην Παλαιστίνη, στο όρος των Ελαιών, άγνωστη σε όλους με το όνομα Πελάγιος. Για χρόνια έμεινε έγκλειστη σε ένα κελί, δίνοντας καθημερινό αγώνα ενάντια στα πάθη που είχαν ριζώσει στο κορμί της και αφιερώνοντας όλο τον ζήλο που κάποτε αφιέρωνε στον καλοπισμό και στα αρώματα, στον καλοπισμό της ψυχής της για την αιώνια ζωή. Και ενώ έμενε μόνη της, η φήμη για τους άθλους της έγινε γνωστή σε όλους τους μοναχούς της Παλαιστίνης, οι οποίοι βέβαια την νόμιζαν για άνδρα. Αφού εκοιμήθη, διεπίστωσαν ότι επρόκειτο περί γυναικός και ευχαρίστησαν το Θεό για την μεγάλη δύναμη και αρετή που της χάρισε. Δόξασαν το Θεό όταν γνώρισαν από ένα μαθητή του Νόνου την αληθινή ιστορία της Πελαγίας, που διδάσκει σε εκείνους που είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι της αμαρτίας να μην απελπίζονται αλλά με θάρρος να πορεύονται την οδό της μετανοίας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της στις 8 Οκτωβρίου.

Το καιρό εκείνο οι 11 μαθηταί πορεύτησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος σου ετάξα το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό οι δε δίστασαν. Και προσευδών ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευτέντες σου μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τη λάμιν ημίν. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

Μικρή Γαλιλαία. Η βόρεια κορυφή του όρους των Ελαιών ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία, γιατί στα χρόνια του Χριστού εδώ υπήρχε ξενώνας φιλοξενίας των διερχομένων εμπόρων και προσκυνητών που έρχοντας στα Ιεροσόλυμα από την Γαλιλαία. Στην κορυφή της Μικρής Γαλιλαίας είναι χτισμένος ναός αφιερωμένος στους 12 Αποστόλους. Είναι τρίκλητη βασιλική και στο υπόγειο έχει τρία παρεκκλήσια, της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Στο δεξιό παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι των αηδήμων Πατριαρχών Τιμοθέου του Πρώτου και Βενεδίκτου του Πρώτου και στο αριστερό του Πατριάρχου Δαμιανού του Πρώτου. Στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής βρίσκεται ο τάφος του Πατριάρχη Διοδόρου του Πρώτου, κάτω ακριβώς από το ιερό βήμα του Κυρίως Ναού. Στον άρθικα του ναού, κάτω από Αγία Τράπεζα, υπάρχει χώρος όπου προσκυνούμε το σημείο που έγινε η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μετά την Ανάστασή του στους μαθητές του. Στο σημείο που είναι χτισμένος ο ναός των Αγίων Αποστόλων, στέκονταν οι μαθητές βλέποντας τον Κύριο να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και άκουγαν δύο αγγέλους να τους λένε «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών». Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στον περίβολο του ναού για να θυμίζουν το θαυμαστό γεγονός. Επίσης, δυτικά του ναού των Αγίων Αποστόλων υπάρχει σήμερα η θερινή κατοικία του Πατριάρχου Ιεροσολύμου.

το ένθεον μήνυμα προς ουρανών από γης, της εις μεταστάσεως εν όρη των ελαιών, εδέξω πανάχραντε. Όθεν της η κοιμήσει, ένων άδοντες θείων, υμνούμεν σε Θεοτόκε και πιστός εκβόμεν, χαίρε η μεταστάσα εκ γης προς τα ουράνια. Ναός της Παναγίας. Προς το νότιο μέρος του Ναού των Αγίων Αποστόλων και του τόπου της Θεοφανίας υπάρχει ναός, στον τόπο όπου καθημερινά προσευχόταν η Παναγία μας μετά την ανάληψη του Κυρίου. Εδώ έγινε ο δεύτερος Ευαγγελισμός της Παναγίας από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ο πρώτος, όπως ξέρουμε, έγινε στην πόλη Ναζαρέτ, όπου ο Αρχάγγελος έφερε στην Παναγία μας το μήνυμα της ελεύσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος Ιησού Χριστού. Τώρα, στο όρος των Ελαιών, Μικρή Γαλιλαία, ο ίδιος Αρχάγγελος φέρνει το μήνυμα της Θείας Μεταστάσεως αυτής μετά από 3 ημέρες στους ουρανούς. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, γιορτάζουμε στις 12 Αυγούστου κάθε χρόνο με ιδιαίτερη ακολουθία. Η Παναγία μας, 11 χρόνια μετά την Θεία Ανάληψη του Υιού της, καθημερινά μετέβαινε στον ιερό αυτό τόπο και προσευχόταν. Στον τόπο όπου σήμερα έχει ανεγερθεί το παρεκκλήσι του δεύτερου Ευαγγελισμού, οι πιστοί προσκυνούν το σημείο όπου η Θεοτόκος προσευχόταν. Στην εξωτερική βόρεια όψη του ναού είναι γραμμένα 3 τροπάρια από τα εγκόμια στα οποία ιστορείται το γεγονός του δεύτερου Ευαγγελισμού. Σε ένα από αυτά αναφέρεται ότι όταν η Παναγία προσευχόταν σε αυτόν τον τόπο, τα δέντρα λύγιζαν από σεβασμό προς τη Θεοτόκο και την προσκυνούσαν. Επίσης μέσα στο ναό υπάρχει ο τάφος της Αγίας Οσάνας και του Επισκόπου Θεογένους και απ' έξω ο τάφος του Οσίου Ιλαρίου.

Ρωσική Μονή Όρους Ελαιών. Μεταξύ της Μικρής Γαλιλαίας και της Αναλήψεως του Κυρίου βρίσκεται το Ρωσικό Μοναστήρι της Αναλήψεως με κύριο χαρακτηριστικό το πανύψιλο καμπαναριό του, στο οποίο αν ανέβεις βλέπεις τον Ιορδάνη ποταμό. Το καμπαναριό αυτό, που έχει 214 σκαλοπάτια, χτίστηκε σε αυτό το ύψος ώστε οι Ρώσοι προσκυνητές που αδυνατούσαν να πάνε στον Ιορδάνη ποταμό να έχουν τη δυνατότητα να τον δουν έστω και από μακριά. Στη Μονή τιμάται η ανάληψη του Χριστού με ναό του έτους 1870 με αγιογραφίες από τις ίδιες τις μοναχές. Μέσα στο προάβλιο της Μονής υπάρχει παρεκκλήση της ευρέσεως της τιμίας κάρας του Τιμίου Προδρόμου για τον ακόλουθο λόγο. Σύμφωνα με την παράδοση που διασώζεται στα σλαβικά μηνολόγια, μια κυρία της ακολουθίας της Ηροδιάδας, η Ιωάννα, σύζυγος του Χουζά, η οποία έγινε μια από τις Άγιες Μυροφόρες του Κυρίου μας, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του προδρόμου σε ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από ένα ευγενή, ο οποίος εκάρει μοναχός.

Το όρος σκοπός. Το όρος σκοπός βρίσκεται στο σημείο που σήμερα είναι το Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων και το νοσοκομείο. Σε αυτό το όρος έγινε η θαυμαστή συνάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Μέγα Αρχιερέα των Ιουδαίων Ιαδούς, όπως αναφέρεται από τον Εβραίο ιστορικό Ιώσυπο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά την κατάκτηση της Τύρου και την πολιορκία της Γάζας, έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Προτού μπει μέσα στην πόλη, στο όρος αυτό, τον προϋπάντησαν ο Μέγας Αρχιερέας των Εβραίων μαζί με τους ιερείς και πλήθος λαού. Το πλήθος φορούσε λευκές αισθήτες, ιερείς βυσσινιές και ο Μέγας Αρχιερέας διάχρηση στολή. Το θαυμαστό είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μόλις είδε την πομπή έσπευσε και υποκλήθηκε στον Αρχιερέα και εκείνος με τη σειρά του τον ασπάστηκε. Τότε ο στρατηγός Παρμενίων πλησίασε τον Αλέξανδρο λέγοντάς του ότι όλοι δυσαρεστήθηκαν που έσπευσε και χαιρέτησε τον Αρχιερέα. Η απάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ότι δεν χαιρέτησε τον Αρχιερέα, αλλά προσκύνησε τον Θεό που αυτός λάτρευε. Στη συνέχεια πληροφόρησε τον Παρμενίωνα ότι όταν ήταν στο Δίον της Μακεδονίας ονειρεύτηκε άνθρωπο που έφερε το ίδιο σχήμα με τον Αρχιερέα, ο οποίος τον προέτρεψε να μην διστάσει αλλά να προχωρήσει με εμπιστοσύνη στην καταστροφή του Δαρίου και των Περσών. Μετά την υποδοχή αυτή,

για την υπερίσχυση της ελληνικής βασιλείας πάνω στη Μηδοπερσική. Συγκεκριμένα είδε ότι βρισκόταν στα Σούσα και σηκώνοντας τα μάτια του είδε ένα κρυό με ψηλά κέρατα που κανένα από τα θηρία δεν μπορούσε να αντισταθεί μπροστά του. Τότε παρουσιάστηκε ένας τράγος εγών που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και συνέτριψε τον κρυό. Ο τράγος ήταν πολύ ένδοξος, αλλά όταν έφτασε στη μεγάλη του ισχύ, το μεγάλο του κέρατο συντρίφθηκε και φύτρωσαν άλλα τέσσερα στη θέση του με κατέμφθηση τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Τότε ο προφήτης Δανιήλ άκουσε ανδρική φωνή που του εξηγούσε το όραμα. Ο κρυός ήταν ο βασιλιάς των Μίδων και των Περσών που συντρίφθηκε από τον τράγο των Εγών που ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το μεγάλο κέρατο ήταν ο πρώτος και μέγας βασιλιάς των Ελλήνων, ενώ τα άλλα τέσσερα που φύτρωσαν αντί εκείνου υποδήλωναν τους τέσσερις βασιλιάδες που θα αναδεικνύονταν από αυτό το έθνος μετά τον καιρό της βασιλείας του πρώτου βασιλιά.

Σχετικά με την κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πληροφορούμαστε εκτός από το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, της Παλαιάς Διαθήκης και από το όραμα, όπως είπαμε, του προφήτου Δανιήλ, που έζησε 200 χρόνια πριν από το Μέγα Αλέξανδρο. Συγκεκριμένα στο βιβλίο των Μακαβαίων αναφέρεται ότι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, ο γιος του Φιλίππου, μετά τη νίκη του εναντίον των Περσών, όπου νίκησε το Δαρείο, εξόρμησε από τη χώρα των Χεταίων και βασίλευσε στην Παλαιστίνη, αφού προηγουμένως έγινε βασιλιάς όλων των Ελλήνων. Τότε όλος ο κόσμος υποτάχθηκε σε αυτόν και η γη ησύχασε από τους πολέμους, ώσπου έπεσε στο κρεβάτι άρρωστος και αισθάνθηκε ότι θα πέθαινε. Τότε κάλεσε κοντά του όλους τους ένδοξους συντρόφους του και μοίρασε τη βασιλεία του ενώ ακόμη ζούσε. Ο διάδοχος του, ο Αντίοχος ο Ευσεβής όμως, πίεζε τους Εβραίους να ασπαστούν τους θεούς των Ελλήνων. Οι αδελφοί Μακαβαίοι αγωνίστηκαν κατά των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κρατήσουν την πίστη των πατέρων τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής, όπου η αρχή του είναι ο Μέγας Κανόνας και είναι πάντα από το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα».

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που έχει σκοπό να μας μεταφέρει από μια πνευματική κατάσταση σε μια άλλη. Όπως ήδη έχουμε πει, η μεγάλη πλειονότητα των χριστιανών σήμερα αγνοεί αυτόν το σκοπό της Μεγάλης Σαρακοστής και τη βλέπουν μόνον σαν μια περίοδο στη διάρκεια της οποίας πρέπει να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή τη μια φορά το χρόνο Θεία Μετάληψη, και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς της νηστείας, ώσπου να τους αντικαταστήσουν με τη γενική κατάλυση της Πασχαλινής περίοδου. Και επειδή όχι μόνο οι λαϊκοί, αλλά και πολλοί ιερείς έχουν υιοθετήσει αυτή την απλή και τυπική αντίληψη της Σαρακοστής, γι' αυτό και το αληθινό πνεύμα της έχει εντελώς χαθεί από τη ζωή μας. Η λειτουργική και πνευματική αποκατάσταση της Σαρακοστής είναι ένα από τα πιο επίγοντα καθήκοντα που θα πραγματοποιηθεί μόνον αν βασιστεί σε μια γνήσια κατανόηση του λειτουργικού ρυθμού και της όλης λειτουργικής δομής της Μεγάλης Σαρακοστής. Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, σαν εγγένεια, σαν την νότα που πρόκειται να δώσει τον τόνο στην τελική μελωδία, έχουμε τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέα της Κρήτης, κανόνα μετάνοιας.

χωρισμένο σε 4 μέρη, διαβάζεται στο μεγάλο απόδειπνο το απόγευμα κατά τις πρώτες 4 μέρες της πρώτης εβδομάδας των νηστειών. Μπορούμε να περιγράψουμε τον κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας την ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. Με μια μοναδική τέχνη, ο Άγιος Ανδρέας συνηφαίνει τα μεγάλα βιβλικά θέματα, Αδάμ και Εύα, Παράδεισος και Πτώση, Πατριάρχες, Νόε και Κατακλυσμός, Δαβίδ, Χώρα της Επαγγελίας και τελικά Χριστός και Εκκλησία, Ομολογία των Αμαρτιών και Μετάνοια. Τα γεγονότα της Ιερής Ιστορίας παρουσιάζονται σαν γεγονότα της ζωής μου. Οι ενέργειες του Θεού στο παρελθόν αποβλέπουν σε μένα και στη σωτηρία μου. Η τραγωδία της αμαρτίας και η προδοσία παρουσιάζονται σαν προσωπικά δική μου τραγωδία. Η ζωή μου παρουσιάζεται σαν ένα κομμάτι της μεγάλης πάλης ανάμεσα στον Θεό και τις δυνάμεις του σκότους που επαναστατούν εναντίον του. Ο κανόνας αρχίζει με τούτο το βαθιά προσωπικό τόνο. «Πόθεν άρξω με θρηνήν τας του αθλίου μου βίου πράξης, ποιαν απαρχήν επιθύσω Χριστέ την ίν θρηνοδία». Η μια μετά την άλλη οι αμαρτίες μου αποκαλύπτονται με όλη τη βαθιά σύνδεση που έχουν με το συνεχιζόμενο δράμα των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Η ιστορία της πτώσης του ανθρώπου είναι η προσωπική μου ιστορία. Τον πρωτόπλαστον Αδάμ, τη παραβάση παραζηλώσας και της αηδίου βασιλείας και τρυφής δια της αμαρτίας μου, έγνωνε με αυτόν γυμνοθέντα Θεού. Έχω χάσει όλα τα θεία δώρα. Εσπήλωσα τον τυσαρκός μου χιτώνα και κατερρύπωσα το κατοικώνα σωτήρ και καθομοίωσιν. Διέριξανιν την στολήν μου την πρώτην, η μαύρωσα της ψυχής το ωραίον, τες των παθών ειδονές, ειν εξυφάν ατόμι ο πλαστουργός εξ αρχής, και ένθε κι είμαι γυμνός. Με αυτόν τον τρόπο, 4 συνεχή απογεύματα, οι 9 οδές του κανόνα μου λένε ξανά και ξανά την πνευματική ιστορία του κόσμου, που είναι επίσης και δική μου ιστορία. Γίνονται για μένα μια πρόκληση με τα αποφασιστικά γεγονότα και τις πράξεις από το παρελθόν, που το νόημά τους και η δύναμή τους είναι αιώνια, γιατί κάθε ανθρώπινη ψυχή
μοναδική και ανεπανάληπτη, συγκινείται από το ίδιο δράμα, αντιμετωπίζει την ίδια τελικά εκλογή, ανακαλύπτει την ίδια πραγματικότητα. Τα γραφικά παραδείγματα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές αλληγορίες, όπως νομίζουν πολλοί άνθρωποι, και ακριβώς γι' αυτό βρίσκουν ότι τούτος ο κανόνας είναι πολύ κουραστικός, πολύ φορτωμένος με άσχετα ονόματα και επεισόδια. Γιατί ρωτούν, μιλάει για τον Κάιν, τον Άβελ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ενώ θα ήταν πολύ πιο απλό να πει «αμάρτησα». Εκείνο πάντως που δεν καταλαβαίνουν τούτοι που ρωτούν είναι ότι η λέξη «αμαρτία» στη βιβλική και χριστιανική παράδοση έχει ένα βάθος, μια πυκνότητα την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει και η οποία κάνει την εξομολόγηση των αμαρτιών του κάτι πολύ διαφορετικό από την αληθινή χριστιανική μετάνοια.

Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε και που φορμάρει τις ποικίλες αντιλήψεις μας για τον κόσμο, στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνει την έννοια της αμαρτίας. Γιατί αν αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα η πτώση του ανθρώπου από ένα απίστευτα ανώτερο ύψος και η άρνηση της υψίστης κλίσεώς του, τι μπορεί όλα τούτα να σημαίνουν σε ένα πολιτισμό ο οποίος αγνοεί και αρνείται αυτό το ανώτερο ύψος και αυτή την κλίση, σε έναν πολιτισμό που ορίζει τον άνθρωπο όχι από άνω αλλά από κάτω, σε ένα πολιτισμό που ακόμα και όταν δεν αρνείται ανοιχτά το Θεό είναι ουσιαστικά ηλιστικός από την κορυφή ως τα νύχια, σε έναν πολιτισμό που σκέπτεται για τη ζωή του ανθρώπου μόνο σε σχέση με τα υλικά αγαθά και αγνοεί τη μεταφυσική κλίση, αμαρτία για ένα τέτοιο πολιτισμό θεωρείται επομένως η φυσική αδυναμία που οφείλεται συνήθως σε ανομαλία και που με τη σειρά της έχει κοινωνικές ρίζες και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική οργάνωση. Για το λόγο αυτό, ο σύγχρονος άνθρωπος, ακόμα και όταν εξομολογείται τις αμαρτίες του, δεν μετανοεί. Ανάλογα με το πώς καταλαβαίνει τη θρησκεία ή απαριθμεί εξωτερικά τις τυπικές παραβάσεις των νόμων ή φορμάρει τα προβλήματά του ανάλογα με τον εξομολόγο, περιμένοντας από τη θρησκεία κάποια θρησκευτική αγωγή η οποία θα τον κάνει πάλι ευτυχισμένο και καλοβολεμένο. Σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε μετάνοια. Μια μετάνοια σοκ για τον άνθρωπο που βλέποντας στον εαυτό του την εικόνα της αρήτου δόξης αναγνωρίζει ότι την έχει αμαυρώσει, την έχει προδώσει και την έχει αρνηθεί στη ζωή του. Μια μετάνοια λύπη που να πηγάζει από το έσχατο βάθος της συνείδησης του ανθρώπου. Μια μετάνοια επιθυμία για επιστροφή, παράδοση στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Να γιατί δεν είναι δυνατόν να πούμε αμάρτησα. Αυτή η ομολογία θα γίνει ουσιαστική και αποτελεσματική μόνο όταν καταλάβουμε την αμαρτία και τη βιώσουμε σε όλο το βάθος και την ελεηνότητά της. Ακριβώς αυτό είναι το έργο και ο σκοπός του Μεγάλου Κανόνα. Να ξεσκεπάσει την αμαρτία και έτσι να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Η αποκάλυψη δε αυτή δεν γίνεται με ορισμούς και απαριθμίσεις, αλλά με μια βαθιά ενατένιση στην μεγάλη βιβλική ιστορία
που είναι αυτή η ίδια η ιστορία της αμαρτίας, της μετανοίας και της συγγνώμης. Αυτή η ενατένιση μας μεταφέρει σε ένα διαφορετικό πνευματικό πολιτισμό, μας προκαλεί σε μια εντελώς διαφορετική θεώρηση του ανθρώπου, της ζωής του, των σκοπών και των κινήτρων του. Επανορθώνει μέσα μας τα βασικά πνευματικά πλαίσια μέσα στα οποία η μετάνοια γίνεται και πάλι μια δυνατότητα. Όταν για παράδειγμα ακούμε «Τι του Άβελ Ιησού ούχο μειώθην δικαιοσύνη, δώρα σι δεκτά ού προσήξα ποτέ, ού πράξεις εν Θεούς, ού θυσίαν καθαράν, ού βίον ανεπίληπτον». Δεν είχα λέγει τη δικαιοσύνη του Άβελ, δεν σου πρόσφερα δώρα κατάλληλα να δεχθείς, ούτε πράξεις που να έχουν μέσα εσένα. Η θυσία μου δεν ήταν καθαρή, ούτε η ζωή μου αψιγάδιαστη. Συνειδητοποιούμε ότι η διήγηση της πρώτης θυσίας που πολύ περιληπτικά αναφέρεται στη Γραφή αποκαλύπτει κάτι το ουσιαστικό για τη δική μας ζωή, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε ότι αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα η άρνηση ότι η ζωή είναι προσφορά ή θυσία στο Θεό, με άλλα λόγια δηλαδή, η άρνηση ότι η ζωή έχει θεϊκό προσανατολισμό, ότι η αμαρτία επομένως είναι από τις ρίζες της η παρέκκληση της αγάπης μας από τον τελικό σκοπό της. Αυτή η αποκάλυψη μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε κάτι που τόσο ριζικά εξαφανίστηκε από τη δική μας σύγχρονη εμπειρία της ζωής, αλλά που τώρα γίνεται το υπαρξιακά αληθινό. Τον πυλών ο Κεραμεύς, ζωοπλαστήσα ενέθη κάσμη, σάρκα και οστά, και πνοήν και ζωήν. Αλλοποιητά μου, λυτρωτά μου και κριτά, μετανοούντα δέξε με. Στον πυλόν έδωσες ζωή και μου έφτιαξες σάρκα και οστά και πνοή και ζωή.

Για να καταλάβουμε σωστά το μεγάλο κανόνα, θα πρέπει να ξέρουμε την Αγία Γραφή και να έχουμε την ικανότητα να μεταφέρουμε τα νοήματά του στη ζωή μας. Το ότι σήμερα τόσοι πολλοί άνθρωποι τον βρίσκουν ανιαρό και άσχετο είναι γιατί η πίστη τους δεν τροφοδοτείται πια από τις πηγές των Αγίων Γραφών, οι οποίες για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι η πηγή της πίστης. Είναι ανάγκη να ξαναμάθουμε πώς να μπούμε στον κόσμο όπως αυτός αποκαλύπτεται από την Αγία Γραφή και πώς να ζούμε σε αυτόν. Δεν υπάρχει πιο σωστός δρόμος που οδηγεί σε ένα τέτοιο κόσμο από τη λατρεία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι μόνο μετάδοση της βιβλικής διδασκαλίας, αλλά κυρίως φανέρωση του βιβλικού τρόπου ζωής. Το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής λοιπόν αρχίζει με την επιστροφή στην αφετηρία, στον κόσμο της δημιουργίας, της πτώσης, της μετάνοιας, στον κόσμο όπου κάθε τι μιλάει για το Θεό και αντανακλά τη δόξα Του, στον κόσμο όπου όλα τα γεγονότα αναφέρονται στο Θεό, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την πραγματική διάσταση της ζωής του και βρίσκοντάς τη μετανοεί.

Εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, η αμαρτία προχωρεί βαθμιδών. Στην αρχή εμφανίζονται ακούσιες παραστάσεις διαφόρων πειρασμικών ενεργημάτων, γεγονότων, προσώπων ή πραγμάτων. Αυτές οι παραστάσεις ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας λογισμοί ή αφορμές αμαρτίας. Όσο και αν οι λογισμοί είναι αποτρόπαιοι, στο στάδιο αυτό δεν έχουμε αμαρτία. Εμφανίζονται παρά τη θέληση του ανθρώπου και προκαλούνται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια, παραδείγματος χάρη από τη μνήμη, από την οργανική κατάσταση του σώματος, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους ή τα πονηρά πνεύματα. Μετά την εμφάνιση ενός λογισμού, ακολουθεί η στροφή της προσοχής προς αυτόν. Εάν η στροφή έχει σκοπό να αναγνωρίσει μόνο τι είδους είναι ο λογισμός, δεν περικλεί αμαρτία. Η προσοχή τότε είναι πενετή. Ταυτίζεται με την εγρήγορση προς την οποία μας καλεί η Εκκλησία. Εάν όμως η προσοχή καθυστερεί σε ένα λογισμό που έχει ήδη χαρακτηριστεί κακός για να ικανοποιηθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή της αμαρτίας. Οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή συγκατάβαση στους λογισμούς. Αργότερα μπορεί να επακολουθήσει μια πιο παρατεταμένη ειδονία από τους κακούς λογισμούς, στην οποία αρχίζουν να συμμετέχουν διάφορα αισθήματα του ανθρώπου, οπότε έχουμε ζήλια, φθόνο, χερακακία, φιλιδονία κλπ. Τέλος και η βούληση συμμετέχει στην αμαρτωλή ενέργεια και έτσι ολοκληρώνεται η αμαρτία στην καρδιά. Όταν γίνει για πρώτη φορά η αμαρτία, εύκολα κατόπιν επαναλαμβάνεται. Η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια. Έχουμε τότε αρρώστια της ψυχής, δηλαδή ελάττωμα ή πάθος. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας, που δοκιμάστηκε επί πολλούς αιώνες, διδάσκει πως οφείλουμε να πολεμάμε την αμαρτία μόλις εμφανιστεί. Πρέπει αμέσως να απορρίπτουμε τις ακούσιες παραστάσεις μόλις χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνες, πράγμα ευκολότατο στην αρχή. Όταν όμως το κακό προχωρήσει και προσβληθούν τα συναισθήματα και οι βούλησεις, ο αγώνας γίνεται δύσκολος. Τότε η νίκη εναντίον ενός πάθους ή ελαττώματος απαιτεί χρόνο και οδυνηρές προσπάθειες. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, που γαλουχήθηκε με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και που από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε στην πράξη τον αγώνα με τους λογισμούς, επιμένει διαρκώς στην αναγκαιότητα να διεξάγεται ο πόλεμος από την πρώτη στιγμή, από την προσβολή του πειρασμού. Μια αστραπιαία κίνηση της καρδιάς προς την αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να συντριβεί από την εμφάνισή της. Όταν η πυρκαγιά έχει απλωθεί, δεν μπορούμε να σώσουμε το σπίτι. Το σώζουμε εύκολα μόλις φανούν οι πρώτες φλόγες. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό τομέα. Η ψυχή είναι το σπίτι. Τα πάθη είναι η φωτιά. Αποκοπή του κακού λογισμού σημαίνει την απομάκρυση της προσοχής από αυτόν και τη μετάσχησή της σε κάτι υψηλότερο. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν επιτυγχάνει πάντοτε, διότι η προσοχή στο λογισμό, έστω και για να τον διώξει, μπορεί να αυξήσει το αμαρτωλό ενδιαφέρον για αυτόν. Ο πόλεμος είναι δύσκολος. Τέχνη τεχνών ονομάστηκε. Η πιο σωστή τακτική του αγώνος είναι η άμεση επίκληση της βοηθείας του Θεού, δηλαδή η προσευχή. Μας χρειάζεται σε κάθε στιγμή ένας ισχυρός βοηθός. Συγκεκριμένα μας χρειάζεται ο λυτρωτής Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ήλθε και έλαβε σάρκα, για να μας σώζει πάντοτε, να μας βοηθεί, να μας υπερασπίζεται από τους εχθρούς και τις αμαρτίες μας. Η έλξη της αμαρτίας είναι δυνατή, αλλά ο Κύριος είναι ισχυρότερος. Η αμαρτία παγιδεύει και αιχμαλωτίζει σύντομα, αλλά ο Κύριος είναι ταχύτερος στο να μας σώζει. Η προσευχή είναι η βάση κάθε προσπαθίας, όχι μόνο στις ώρες της πάλης εναντίον του κακού, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ζωής.
Στην αρχή γίνεται από την ανάγκη της βοηθείας του Θεού. Στα υψώματα όμως της πνευματικής ζωής αναβλύζει από την επιθυμία της αδιάκοπης δοξολογίας του Θεού. Η κάθαρση του πνευματικού οφθαλμού αξιώνει τον αγωνιστή να βλέπει παντού τον θρίαμβο της θείας δόξης και τον προσκαλεί σε ακατάπαυστη μηνωδία. Σχεδόν τα μισά κείμενα του πατρός Ιωάννου περιέχουν μαρτυρίες για τις δοξολογικές του προσευχές. Δεν απορεί κανείς γι' αυτό όταν έχει υπόψη του ότι ο πατήρ Ιωάννης δοξάστηκε κυρίως για τα θαύματα της προσευχής του. Οι σκέψεις του για την προσευχή είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένες. Είναι πολύ δύσκολη γι' αυτό η ανθολόγησή τους. Μας υποδεικνύουν τρόπους καλλιεργίας της και συγχρόνως φανερώνουν πόσο στενά συνδέονται με ολόκληρη την κοσμοθεωρία του. Ξεκινώντας από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Θεό Λόγο αποδίδει εξαιρετική σημασία στο λόγο του ανθρώπου και μάλιστα στο λόγο της προσευχής. Εφόσον ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, είναι εικόνα του υψίστου και δημιουργικού λόγου. Συνεπώς και ο λόγος του ανθρώπου μπορεί και πρέπει να έχει δημιουργική δύναμη. Στον Κύριο είναι αδιαχώριστος ο λόγος από την πράξη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε μας, εφόσον είμεθα εικόνες του λόγου και ο λόγος που ενώθηκε μαζί μας, μας θεοποιεί, μας αναδεικνύει κοινωνούς θείας φύσεως. Τι υπάρχει πιο σταθερό και πιο ισχυρό από το λόγο? Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Ωστόσο εμείς, οι αμαρτωλοί, χρησιμοποιούμε το λόγο μας τόσο επιπόλαια και απρόσεχτα. Δεν σκεπτόμεθα ότι με το λόγο μπορούμε να κάνουμε θαύματα, παραδείγματος χάρη στην προσευχή, στα κηρύγματα, στην τέλεση των μυστηρίων. Χριστιανέ, να θυμάσαι ότι ο λόγος είναι η αρχή της ζωής. Είναι ευκολονόητο πως όσο περισσότερο άνθρωπος εξομοιώνεται με το Θεό, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά ο λόγος του. Όποιος προσπαθεί να τηρεί τον λόγο του Χριστού, εκείνος κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά έργα.

Η δύναμη των λόγων της προσευχής οφείλεται όχι μόνο στο ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι η εικόνα του παντοδύναμου λόγου, αλλά και στο ότι εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή όμως εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Ούτε ένα εγκάρδιο λόγο προσευχής μπορούμε να πούμε χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα η ενέργειά του εκδηλώνεται στις εκκλησιαστικές προσευχές και δεν απομένει στον πιστό παρά να εκμεταλλευτεί τη δύναμή τους. Εάν ο ίδιος ο Θεός θέτει στα χείλη του ανθρώπου λόγια παρακλήσεως, του δορίζει και την εκπλήρωσή τους, επειδή για το Θεό λόγος και πράξεις είναι ένα. Η αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα της προσευχής είναι άτοπη. Όταν προσεύχεσαι, να θεωρείς τα λόγια που εκφράζουν το αίτημά σου σαν να έχουν εκπληρωθεί, σαν να έχουν γίνει πράξεις. Μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Όπως αναφέραμε, ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο θεολογεί γύρω από την προσευχή, αλλά και υποδεικνύει πρακτικούς τρόπους για μια ειλικρινή προσευχή. Από όσα έχουμε γράψει, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι πρώτη προϋπόθεση μιας επιτυχούς προσευχής είναι η βαθία πίστης. Επανειλημμένως τονίζει την αξία της. Η πίστης αποτελεί μέγιστο αγαθό της επιγείου ζωής. Αυτή ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και τον ενισχύει. Τον κάνει αίτητο στον πνευματικό αγώνα. Όταν εκφράζεις ένα αίτημά σου στο Θεό, να ενθυμίσαι ότι περιμένει μια άμεση καταφατική απάντηση στο εσωτερικό ερώτημα που ο ίδιος προβάλλει. Πιστεύεις πως μπορώ να εκπληρώσω αυτό το αίτημα? Οφείλεις τότε να απαντήσεις στο βάθος της καρδιάς σου καταφατικά, οπότε θα γίνει κατά την πίστη σου. Η απαραίτητη για την προσευχή πίστης δεν είναι μόνο μια νοησιαρχική πεποίθηση. Είναι πίστης καρδιακή που συνοδεύεται από ένα λεπτό και θερμό αίσθημα. Όταν προσεύχεσαι, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, προσπάθησε να περάσει η προσευχή μέσα από την καρδιά σου. Να νιώσει οπωσδήποτε η καρδιά και να επιθυμήσει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Παρακολούθησε αν συμφωνεί η καρδιά με εκείνο που προφέρει η γλώσσα. Όποιος προσεύχεται βιαστικά χωρίς την καρδιακή συμμετοχή και νικιέται από την οκνηρία ή τον νισταγμένο σώμα του, αυτός υπηρετεί την σάρκα και όχι τον Θεό. Ούτε μία λέξη δεν πάει χαμένη στην προσευχή όταν την προσφέρετε με όλη σας την καρδιά. Συμβαίνει κάποτε σε μια παρατεταμένη προσευχή μόνο ένα μικρό μέρος να είναι πραγματικά ευάρεστο στο Θεό. Μόνο λοιπόν αυτό το κομμάτι αποτελεί την αληθινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Το βασικό στην προσευχή είναι η προσέγγιση της καρδιάς προς το Θεό, που φανερώνεται από την γλυκύτητα της Θείας παρουσίας στην ψυχή. Πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να μας σώσει ο Θεός. Συχνά την ημέρα ήμουν μεγάλος αμαρτωλός και το βράδυ τελείωνα την προσευχή της μετανοίας δικαιωμένος, λευκό σαν το χιόνι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχοντας ειρήνη και ευφροσύνη στην καρδιά. Εάν η πίστη είναι απαραίτητη για την προσευχή, εξίσου και η προσευχή είναι απαραίτητη για την πίστη. Αυτό μας θυμίζουν τα λόγια του πατέρα του δαιμονιζομένου νέου του Ευαγγελίου. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Ο πατήρ Ιωάννης της Χρυσοστάνδης παρατηρεί σχετικά: «Ο Θεός, λένε, γνωρίζει όλα τα αιτήματά μας, προτού να τα ζητήσουμε. Λησμονούν όμως το ρητό: ετείτε και δοθήσετε ημίν». Η προσευχή χρειάζεται ακριβώς για την ενίσχυση της πίστεώς μας, η οποία θα μας σώσει. Ο Κύριος γι' αυτό υποχρέωσε τη Χαναναία να ζητεί επίμονα. Για να γίνει η προσευχή καρδιακή, πρέπει προηγουμένως να είναι προσεκτική, συνειδητή. Πρέπει να αρχίσουμε με την προσοχή στα λόγια της προσευχής, έτσι διδάσκουν όλοι οι ορθόδοξοι διδάσκαλοι. Ο Πονηρός διδάσκει και ο πατήρ Ιωάννης προσπαθεί να σκορπίσει την προσευχή όπως ο αέρας στην άμμο. Τα πρόσεχτα λόγια της προσευχής μοιάζουν με ξερή άμμο χωρίς το σύνδεσμο
χωρίς την υγρασία, χωρίς δηλαδή την καρδιακή θερμότητα. Η προσευχή άλλοτε χτίζεται στην άμμο και άλλοτε στην πέτρα. Στην άμμο χτίζουν όσοι προσεύχονται χωρίς πίστη, με διάσπαση και ψυχρότητα. Η προσευχή τους εύκολα διασκορπίζεται και δεν τους φέρνει κανένα όφελος. Την θερμή και προσεκτική προσευχή συχνά την ονομάζει αληθινή προσευχή, σε αντίθεση προς την μηχανική, την τυπική και ψεύτικη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας το ψεύδος και να καλλιεργήσουμε την αλήθεια. Πρέπει γι' αυτό να αρχίσουμε από την προσευχή. Συνηθίζοντας στην αληθινή προσευχή, δεν θα επιτρέπουμε το ψεύδος και στη ζωή μας. Πώς όμως θα προσευχόμεθα ειλικρινώς? Με τον εξής τρόπο. Ας φέρουμε κάθε λέξη προσευχή στην καρδιά. Ας την κλείνουμε μέσα της. Ας την νιώθουμε. Ας αισθανόμεθα πραγματικά την ανάγκη εκείνου το οποίο ζητούμε από το Θεό. Ή ακόμη την ανάγκη βοηθείας, ευγνωμοσύνης για τις άπειρες ευεργεσίες του και ολοψύχου δοξολογίας για τα έξοχα και μεγαλειώδη έργα της δημιουργίας.

Η συνειδητή και αληθινή προσευχή κατορθώνεται όχι μόνο με κάποια βία και συνήθεια, αλλά και με θερμή ηγεσία προς τον Κύριο για την ενίσχυσή της. Όταν διαπιστώσεις ότι η καρδιά σου είναι ψυχρή και αδιάφορη για την προσευχή, σταμάτησε και θέρμανε την με κάποια ζωντανή παράσταση λόγου χάρη της αθλειότητός σου, της πνευματικής σου παινίας, των ευεργεσιών του Θεού προς ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος. Άρχισε μετά την προσευχή με ζήλο και χωρίς βιασύνη. Σημειώνουμε εδώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ενθαρρύνει το παιχνίδι της φαντασίας στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα στην ώρα της προσευχής. Κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στις φανταστικές σωματικές μορφές του Χριστού, της υπεραγίας του Θεοτόκου και των Αγίων. Αυτό όμως δεν εναντιώνεται στην χρησιμοποίηση των ιερών εικόνων. Η Ορθόδοξος εικονογραφία δεν διαγείρει την οπτική και γενικά την αισθησιακή φαντασία. Τουναντίον την συγκρατεί και κατευθύνει την προσοχή από τα εξωτερικά στα εσωτερικά. Προσπαθεί με τη γλώσσα των χρωμάτων και των σχημάτων να μεταδώσει ένα κόσμο καθαρά πνευματικών αξιών. Η γνώμη του πατρός Ιωάννου για την αναθέρμαση της καρδιάς με ζωντανές παραστάσεις δεν προσκρούει στα ανωτέρω, διότι οι παραστάσεις υπονοούνται πνευματικής και όχι αισθησιακής υφής. Η προσευχή απαιτεί κόπο και μερικές φορές πραγματική άσκηση, ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες προσευχές. Ο πατήρ Ιωάννης τις παρομοιάζει με τη βροχή ή με το χιόνι που κάνουν τη γη έφορη. Οι σταγόνες της βροχής και οι νυφάδες του χιονιού πέφτουν αδιάκοπα, ποτίζουν τη γη και αυτή βλαστάνει, φέρνει καρπούς. Τα λόγια της προσευχής που προφέρονται αδιάκοπα ποτίζουν την ψυχή. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος την βοηθούν να καρποφορήσει τις αρετές. Η καρποφορία μάλιστα γίνεται πλουσιότερη εάν υπάρξει και βροχή δακρύων. Με το ίδιο θέμα ασχολείται και το επόμενο απόσπασμα. Το ιερατικό λειτουργικό μας έργο μας υποχρώνει στην επανάληψη των ιδίων προσευχών, όπως το καθήκον του κάθε χριστιανού τον υποχρώνει στη συνεχή εκπλήρωση των ιδίων ηθικών εντολών. Δεν σταθεροποιείται η ψυχή τόσο με την ποικιλία των προσευχών, όσο με την επανάληψη και την εμπέδωση των ιδίων προσευχών. Εδώ θεωρούμε κατάλληλο να πούμε ότι και στο ίδιο το βιβλίο του πατρός Ιωάννου παρατηρείται η επανάληψη πολλών θεμάτων, ιδιαίτερα η απαρίθμηση των αμαρτιών και των αρετών. Διαπιστώνουμε την επίδραση και την αντανάκλαση του λειτουργικού ύφους με τις επαναλήψεις και τις ελάχιστες παραλλαγές αφενός, καθώς και την προσπάθεια εμπεδώσεως των αληθιών που διαπραγματεύεται αφετέρου. Παρτάζοντας συχνά ο συγγραφέας τα ελαττώματα, μοιάζει σαν να τα καταργέται. Αντιθέτοντας εξάλλου τις αντίστοιχες αρετές, μοιάζει σαν να τις ανασταίνει, να τις ανακαλεί στη ζωή. Οι ταχτές προσευχές απαιτούν κάποιο κόπο. Όμως η ανάγκη της πρωινής και της βραδινής προσευχής είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Οι 24 ώρες του ημερονυχτίου έχουν για τον πνευματικό άνθρωπο ένα ζωντανό συμβολισμό της επηγείου ζωής από την γέννηση μέχρι το θάνατο. Ξυπνώντας κανείς το πρωί, κατά κάποιο τρόπο γεννάται και κοιμόμενος το βράδυ, κατά κάποιο τρόπο πεθαίνει. Η κατανόηση αυτής της αναλογίας έχει ωφέλιμο αντίκτυπο σε μερικές προσευχές του 24ώρου, εκμεταλλευόμενος την εικόνα της νύχτας και του ύπνου, ο πατήρ Ιωάννης διδάσκει. Η αμαρτία είναι το φοβερό κακό που σκοτώνει την ψυχή και τώρα και στο μέλλοντα αιώνα. Εάν κανείς κοιμηθεί χωρίς να προσευχηθεί και να μετανοήσει για ένα αμάρτημα που έκανε την ημέρα, η ψυχή του θα βασανίζεται όλη τη νύχτα. Εάν τώρα συμβεί αυτή τη νύχτα να πεθάνει, έτσι αμετανόητος, δεν είναι φανερό ότι θα συνεχίσει να βασανίζεται ο νίος, αφού μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια? Για την βραδινή και την πρωινή προσευχή συνιστούσε: μη προσεύχεστε βιαστικά και αδιάφορα. Με
μισή ώρα προσευχής το βράδυ θα κερδίσεις 3 ώρες καλύτερου ύπνου. Βιάζεσαι να πας το πρωί στη δουλειά σου, σηκώσου νωρίτερα, προσευχήσου με θέρμη και θα αποκτήσεις γαλήνη, ενεργητικότητα και πρόοδο στις εργασίες για ολόκληρη την ημέρα. Ειδικότερα για την πρωινή προσευχή έγραφε. Για να περάσεις την ημέρα σου τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, ένα μέσο υπάρχει, η ειλικρινής και θερμή προσευχή το πρωί, μόλις ξυπνήσεις. Αυτή εισάγει στην καρδιά τον Χριστό μαζί με τον

αναφέραμε, ο κόπος της προσευχής μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματική άσκηση. Είναι αρκετό εδώ να θυμηθούμε τον Όσιο Σεραφείμ του Σάραβ, που προσευχήθηκε πάνω σε ένα βράχο 1000 νύχτες. Μια τέτοια άθληση είναι κατόρθωμα πολύ ολίγων. Ο καθένας όμως μπορεί να προσφέρει κάποιο κόπο προσευχής. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου, έστω κι αν όλη την ημέρα την περάσεις με μόχθο. Μην αμελήσεις την προσευχή σου, να στρέψεις όλη την καρδιά σου προς το Θεό. Έβαλες το χέρι στο άρωτρο, μη στρέψεις προς τα πίσω. Εάν έκανες προσευχή ράθυμη το βράδυ, μην κοιμηθείς εάν δεν γλάψεις για το αμάρτημά σου αυτό. Μην εκτελείς τα έργα του Κυρίου με διχασμένη καρδιά, έτσι που το ένα κομμάτι της να ανήκει στο Θεό και το άλλο στη σάρκα. Πίστευε στα λόγια μου, εάν προσευχηθείς βιαστικά χάριν τη σωματική σου αναπαύσεως, θα χάσεις και τη σωματική και την ψυχική σου ξεκούραση. Ω, με πόσους κόπους υδρώτες η δάκρυα κατορθώνεται το πλησίασμα της καρδιάς προς τον Θεό. Η προσευχή που έχει σαν κύριο στόχο τον πόλεμο κατά των παθών και την ηθική αναγέννηση του ανθρώπου απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις. Εκτός από αυτές που αναφέραμε, την πίστη, την υπακοή και την επιμονή, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης υποδεικνύει συχνά την ταπείνωση. Στην προσευχή είναι απαραίτητη ταπείνωση. Να μοιάζεις με νήπιο που ψελίζει. Θεώρησε τον εαυτό σου μηδαμινό. Τα λόγια της προσευχής να τα δέχεσαι σαν μεγάλη δωρεά του Θεού. Εάν την ώρα της προσευχής ή και άλλες ώρες ο εχθρός γεμίσει την ψυχή σου με αισχρές και άθλιες σκέψεις, μην απελπίζεσαι, αλλά πες μέσα σου με σταθερότητα. Για να καθαριστώ από αυτές τις σκέψεις και τις όμοιες με αυτές, ήλθε εδώ στη γη ο Κύριος. Γενικά, από καμιά αμαρτία να μην αποθαρρύνεσαι, αλλά να ελπίζεις στην παντοδύναμη βοήθεια και στο έλεος του Θεού. Η προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Πιστός στο λόγο του ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως που δέχεται την Θεία Βοήθεια δεν αρμόζει να χαλαρώνει τις προσπάθειές του, διότι δεν υπάρχει όριο στην ανωδική πορεία προς το Θεό. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το σταμάτημα στην πνευματική πρόοδο είναι υποχώρησης, στροφή προς τα πίσω. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Μαζί και πάλι σήμερα που γιορτάζουμε όλοι οι χριστιανοί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Θεοφάνεια, δηλαδή εφάνει ο Θεός. Έτσι, μαζί λοιπόν θα μάθουμε όσα θυμόταν και διηγούνταν ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης από την πατρίδα του στα πνευματικά του παιδιά. Ο αγιασμός των υδάτων, τους έλεγε, γινόταν όπως κάνουν σε όλα τα μέρη χριστιανοί. Πήγαιναν σε ένα ποταμάκι και εκεί ο παπάς, αφού έλεγε τα τροπάρια της ημέρας, έριχνε το σταυρό μέσα στο νερό και έπεφταν τα παλικάρια να τον πιάσουν. Έπεφταν στο πολύ κρύο νερό ακόμη και παιδιά, γιατί ήταν μεγάλη ευλογία να πιάσεις το σταυρό στα χέρια σου μέσα από τα αγιασμένα νερά. Γι' αυτό, όποιος τον έπιανε, τον έδινε να τον κρατήσουν ή να τον ακουμπήσουν έστω και όλοι όσοι είχαν βουτήξει στο ποτάμι. Μετά πήγαιναν όλοι μαζί πρώτα στο σπίτι του νονού, όπως έλεγαν αυτόν που έπιανε το σταυρό, το αγίαζε ο παπάς με τον αγιασμό και έδιναν όλοι τις ευχές τους. Και μετά συνέχιζαν και πήγαιναν στην εκκλησία. Έτσι θυμόταν ο γέροντας την πατρίδα του, την Αργυρούπολη του Πόντου, και με πολλή νοσταλγία τα φυγούνταν στα πνευματικά του τέκνα. Ύστερα από τον αγιασμό των υδάτων, έφευγαν και οι καλικάντζαροι, τα πίζυλα ή πίζουλα που έλεγαν οι Πόντιοι. Κρύβονταν, λένε, στα έγκατα της γης και ξαναανεβαίνουν πάνω στα Χριστούγεννα για το 12ήμερο για να ξαναφέρουν αναστάτωση στους ανθρώπους. Τα φώτα ή θεοφάνεια, όπως είπαμε, ήταν και είναι μία από τις πιο λαμπρές γιορτές της χριστιανοσύνης. Με τη γιορτή αυτή κλείνει το 12ήμερο. Έτσι στον Πόντο, όταν επρόκειτο να δηλώσει κάποιος γνωστά πράγματα, τους απαντούσαν «σεμπάνιν τα κάλαντα και σεξ τα φώτα». Δηλαδή, στην είσοδο του Γενάρη είναι η πρωτοχρονιά και στις 6 τα θεοφάνεια. Η λέξη «φώτα» παράγεται από το ουσιαστικό φως και δηλώνει τη γιορτή των θεοφανίων. Στον Πόντο, στην Αμισό, στην Ινέπολη, στην Ινόη, στα Σούρμενα, τα φώτα τα λέγανε φώτισμα. Στην Κερασούντα, στην Τραπεζούντα, στη Σάντα, τα φώτα τα λέγανε φώτιγμα. Και στη Χαλδία λέγανε το φώτιμαν. Όλες οι λέξεις είχαν τη σημασία λάμψη, βάπτισμα, αγιασμός με το νερό που αγιάστηκε. Η λέξη τα φώτα σημαίνει τη βάπτιση του Χριστού. Στις 5 Γενάρη, παραμονή των φώτων, γινόταν ο αγιασμός των υδάτων μόνο μέσα στην εκκλησία και πάνω σε μία εξέδρα στολισμένη με κλαδιά. Είναι ο μικρός αγιασμός. Κατόπιν ο παπάς γυρνούσε στα σπίτια και τα αγνίαζε με την αγιαστούρα του, ψάλλοντας το «Εν Ιορδάνη βαπτιζωμένου σου Κύριε», ενώ οι πιστοί έριχναν κέρματα απέσω παρχάτο, δηλαδή στο δοχείο που κρατούσε ένας μικρός που συνόδευε τον παπά. Στον Πόντο έλεγαν σχετικά ότι αυτή τη μέρα στον Ιορδάνη ποταμό άνοιξε ο ουρανός και το Άγιο Φως κατέβηκε σαν πουλί πάνω στο Χριστό. «Στον Ιορδάν ποταμόν ο ουρανόν ενήγεν και τα εφόσα μου πουλί σου Χριστόν εκατίβεν». Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα των ποντιακών φώτων ήταν το μνημόσυνο των νεκρών που γινόταν την παραμονή των φώτων. Σε κάθε σπίτι άναβαν τόσα κεριά όσα ήταν τα μέλη της οικογένειας που είχαν εκδημήσει και άναβαν και ένα κερί για εκείνο τον ξένο που δεν είχε κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Για να μην ξεχνούν οι νεότεροι το χρέος τους στους παλιότερους, Έγκαιρα οι μεγάλοι τους μάθαιναν ένα τετράστιχο με τις βασικές επιθυμίες των τεθνεώταν. Και λέει αυτό το τετράστιχο: «Τα φώτα θέλω το κερίμ και των ψυχών κοκκία, δηλαδή κόλυβα, και τη μεγάλη Παρασκευήν έναν μαντήλιν δάκρυα. Τα θεοφάνια με το μεγάλο αγιασμό ράντιζαν τα σπαρτά τους. Στη σάντα που την αποτελούσαν 7 ενορίες, γι' αυτό και ονομαζόταν και επτάκοσμος, τα θεοφάνια, η πρωτότοκος κόρη, ζήμωνε την αλικών πίταν». Δηλαδή ήταν μια πίτα που γινόταν από καλαμποκίσιο αλεύρι. Και κομμάτια αυτής της πίτας οι ανήπαντρες κοπέλες το έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους για να δουν ποιον θα παντρευτούν. Και στη Σύψα, όπου έζησε μετά ο Όσιος Γεώργιος Σκαρσλίδης, μάθαινε τα ποντιακά έθιμα στα μικρά παιδιά για να μην ξεχνάει την πατρίδα του, όπως τους έλεγε. Τους μάθαινε και τα κάλαντα, για να του τα λένε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Των Φώτων τα κάλαντα ήταν αυτά, που εγώ δεν μπορώ να σας τα ψάλω, αλλά θα τα διαβάσω όσο είναι δυνατόν. Όσοι είναι πόντιοι όπως ο Όσιος Γέροντας θα τα ξέρουν καλύτερα. Λένε λοιπόν: «Από τη Σερήμου ο πρόδρομος ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον, βέβαιον βασιλέα εβάπτισε, Υιόν και Θεόν ομολόγησε. Γηγενείς σκυρτάτε και χαίρεστε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε, δόξα εν υψίστησε κράβγαζον, Κύριον και Θεόν ομολόγησαν. Έλεγε ο κόσμος τον Κύριον να αναγεννήσει τον άνθρωπον, ζήτησον και σώσον το πρόβατον, το απολωλός, ο Θεάνθρωπε. Ήλθε κηρυτόμενον έβλεπε, απορών εφάνει ο πρόδρομος. Θέσμη την παλάμη σου πρόδρομε, βάπτισον ευθύς τον δεσπότη σου. Η Ορδάνη ρεύσε τα νάματα, είναι να σκυρτήσει τα ύδατα, κεφαλάς δρακόντων συνέθλασε, τον κακοφρονούντον ο Κύριος. Ρήθρα η Ορδάνη αγάλεστε, την πορείαν άλλος λαμβάνετε, σήμερον ο κτίστης δε δόξαστε, δι' αυτό το μέγα μυστήριον. Τρεις γάρι ποστάσεις εγνώκαμεν, Πατρός και Υιού και του Πνεύματος, υπό αρχαγγέλων υμνούμενον, υπό Σεραφείμ δοξαζόμενον. Φως γάρ τη σκότη επέλαμψε, όταν ο Χριστός ευαπτίζετο, χαίροντες και χείρας προσάγοντες και λαμπράν πανήγυριν άδοντες. Ψάλλοντες Χριστόν των Θεών ημών, δέξαστε λουτήρα βαπτίσματος. Ο Θεός των όλων και Κύριος, δώει σας υγείαν και χαίρετε». Αυτά ήταν τα κάλαντα που μάθαινε ο Όσιος Γέροντας τα μικρά παιδιά της Σύψας. Τα φώτα, οι πόντιοι τα περίμεναν με πολύ λαχτάρα, γιατί μετά τον αγιασμό των υδάτων έκαναν τα διάφορα μυστήρια, βαφτίσια, αραβώνες, γάμους και άλλες γιορτές, γιατί τότε ήταν μαζεμένοι όλοι στο χωριό και ερχόντουσαν και εξενιτεμένοι. Το Γενάρη γινόντουσαν οι περισσότεροι γάμοι, γιατί τότε γύριζαν οι εξενιτεμένοι νέοι και παράγγελναν στις αγαπημένες τους να τους περιμένουν. «Καλαντάρτς και νέον έτος, κόρθα πάρωσε και φέτος», έλεγαν. Στον Πόντο πίστευαν πως οι καλικάντζαροι, τα πίζηλα δηλαδή όπως τα λέγανε, ενοχλούσαν περισσότερο τα παιδιά και ιδίως τα αβάπτιστα, τις λεχόνες, τις νεόνεφες και γενικά τα αδύναμα άτομα. Προκαλούσαν ζημιές στα πράγματα του σπιτιού, στα ζώα και στους αγρούς. Για να προστατεύονται οι άνθρωποι, απέφευγαν να κάνουν νυχτερινές δουλές έξω από το σπίτι και να πετάξουν νερά έξω το βράδυ. Επίσης, για να μην πλησιάζουν, έλεγαν ψιθυριστά διάφορες προσευχές. Τα πίζηλα ήταν κακά πνεύματα. Αυτά μας πειράζουν και σήμερα, όπως λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης, και μάλιστα όλο το χρόνο. Για να τα αποφύγουμε, πρέπει να κάνουμε πολλή προσευχή. Πάντα να διαβάζουμε, μας λέει ο Γέροντας, τις πρωινές και τις βραδινές προσευχές μας από το προσευχητάριο. Να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας και να εμβαθύνουμε στο νόημα που έχει κάθε λέξη. Στην εκκλησία να παρακολουθούμε και αν έχουμε κομποσχήνη να προσπαθούμε με αυτό να προσευχηθούμε. Να διαβάζουμε κάθε μέρα, λέει, ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο ή από τις επιστολές των Αποστόλων. Αν θέλεις να απευθυνθείς πιο θερμά, μας λέει, στον Κύριο, διάβασε έναν οίκο από τους χαιρετισμούς στον γλυκασμό Ιησού ή στην Υπεραγία Θεοτόκο. Όταν κάνεις ολόκληρη την ακολουθία σου, να ευχαριστείς το Θεό. Αν όμως για διάφορους λόγους δεν το κατορθώσεις να την ολοκληρώσεις, να κατηγορείς και να μέμφεσαι τον εαυτό σου. Η προσευχή στο Θεό, μας λέει ο γέροντας, είναι πάντα ωφέλιμη. Φτάνει να ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. Εμείς όμως μπορεί να παρερμηνεύσουμε ένα ψέμα και να το πάρουμε για αλήθεια. Κάνε προσευχή, μας λέει ο γέροντας, και πίστευε ακλόνητα στο Θεό. Εκείνος θα σε φωτίσει. Εμείς που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πρέπει οπωσδήποτε να επικαλούμαστε τον Ιησού, που δεν ήρθε να καλέσει τους δίκαιους στη μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς. Αφού λοιπόν τα έργα μας δεν μας βοηθούν, μα και η θέλησή μας είναι ανίσχυρη για πνευματικούς αγώνες, το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να κραυγάζουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν μας». Αγωνίσου όσο μπορείς, μας λέει ο γέροντας, να διατηρήσεις μέσα σου την προσευχή του Ιησού. Αυτήν που είπαμε ότι πρέπει να κραυγάζουμε. Αυτή είναι όλη η ζωή μας, η ομορφιά μας, η παρηγοριά μας. Στην αρχή είναι δύσκολη, το ξέρουν όλοι αυτό. Μετά όμως γίνεται ευχάριστη, ανεκτίμητη, αγαπητική. Προσευχήσου, μας λέει ο γέροντας, όσο μπορείς, αλλά με ταπείνωση και αυτομεμψία. Και να συνηθίσεις τόσο πολύ την προσευχή, ώστε στο τέλος θα την αγαπήσεις. Δεν θα μπορείς να την αποχωριστείς, να κάνεις χωρίς αυτήν. Και αυτό γιατί η προσευχή θα σου δίνει γλυκύτητα και χαρά. «Εμνήστην του Θεού και εφράνθην», λέει ο Ιερός Ψαλμωδός.

0: να είσαι πάντα έτοιμος να δεχτείς πειρασμούς. Ο εχθρός δεν σταματάει να πολεμάει εκείνους που ασχολούνται με την προσευχή του Ιησού και την απολαμβάνουν. Φροντίζει πάντα να διδάσκει με το δικό του τρόπο, τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους, να τους παγιδεύει στα βρώμικα δίχτυα του. Μείνε σταθερός στην προσευχή του Ιησού, χρησιμοποίησε όλη σου τη δύναμη στην άσκησή της. Όταν νιώθεις ότι εξασθενείς, έχει μέσα σου συνεχή μνήμη της παρουσίας του Θεού. Μη θλίβεσαι αν η προσευχή σου δεν είναι αδιάλειπτη. Ίσως είναι νωρίς για σένα ακόμα. Να ευχαριστείς το Θεό για αυτό που έχεις. Προφύλαξε τον εαυτό σου και εύχομαι ο Θεός να σε σώσει. Μπορεί να διατηρήσει κανείς την προσευχή του νοερά ακόμα και όταν είναι άρρωστος, όταν βρίσκεται μαζί με άλλους ή όταν δουλεύει. Μερικές φορές βέβαια, με την ένταση της προσευχής πονάει το κεφάλι. Μα τι να κάνουμε, θα περάσει. Και ύστερα θα έρθει η ανακούφιση, η αγαλίαση. Τότε θα την αγαπήσει χίλιες φορές περισσότερο. Κράτα τη μνήμη του Θεού όχι μόνο στο νου σου, μα προσπάθησε να την κατευθύνεις προς το στήθος σου, στην καρδιά. Ίσως νιώσεις κάποιο καρδιακό πόνο τότε, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Θεός μας είναι πυρ καταναλύσκων και όπου υπάρχει ακαθαρσία, πονάει. Τον πόνο αυτό τον επιτρέπει ο Θεός επειδή είμαστε ανάξιοι. Με τον καιρό όμως περνάει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι δύσκολη. Σιγά σιγά όμως φέρνει αγαλίαση. Όταν η προσευχή σε εγκαταλείπει, προσπάθησε να βρεις την αιτία. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την αυτοπεποίθηση και την κατάκριση. Η θεραπεία είναι η ταπείνωση. Την προσευχή τη χάνεις μόνο αν πέσεις σε σοβαρές αμαρτίες ή αν δεν μετανοήσεις και δεν προσέξεις τον εαυτό σου. Για να μετανοήσεις βέβαια πρέπει να προσευχηθείς και να φτάσεις οπωσδήποτε στις εσχατιές της ταπείνωσης. Να λογαριάσεις τον εαυτό σου εντελώς ανάξιο. Για να εγκατασταθεί μόνιμα η προσευχή μέσα σου όμως, ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να υπομένεις τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Λέγε την προσευχή του Ιησού πιο συχνά. Αυτή θα γλυκάνει την καρδιά σου. Προσπάθησε μόνο να βγάλεις από μέσα σου το άχρηστο υλικό, δηλαδή να μην ενδίδεις τους ακαθάριστους λογισμούς. Να βάλεις από την αρχή θεμέλιο στο δρόμο της σωτηρίας σου την προσευχή. Έτσι θα γίνεις σωστός χριστιανός, πράος, σιωπηλό παράδειγμα που θα τραβά και άλλους στο δρόμο αυτό. Αν μετά τον ατομικό σου κανόνα σου περισσέψει κάποιος ελεύθερος χρόνος, αφιέρωσέ τον στη μελέτη των βιβλίων. Μην απελπίζεσαι, ο Κύριος είναι κοντά. Ομολόγησέ του όλες τις θλίψεις σου, όλη την ταραχή σου. Εκεί που τα μέσα και η σκέψη του ανθρώπου αδυνατούν να βοηθήσουν, επεμβαίνει αμέσως ο Θεός και δίνει ωφέλιμους λογισμούς, εφόσον εμείς στραφούμε σε Αυτόν, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είναι καλύτερα να μην παραλείψεις μία μικρή προσευχή, παρά να αναλαμβάνεις να κάνεις μία μεγαλύτερη. Ο Κύριος δεν απαιτεί μεγάλο κανόνα προσευχής και μάλιστα από τους αρρώστους και τους αδύναμους. Απαιτεί όμως την ταπείνωσή τους. Αυτή συμπληρώνει ό,τι παραλείπουμε στην προσευχή μας. Τι είναι ταπείνωση? Το να λογαριάσεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους. Να μην κρίνεις κανέναν. Να μην γονγίζεις. Όταν δε διαθέτεις πολύ χρόνο για να προσευχηθείς, αρκέσου στο λίγο χρόνο που έχεις. Ο Θεός θα δεχτεί την καλή σου προαίρεση και επιθυμία. Να θυμάσαι πως την προσευχή ο Θεός ευαρεστείται με τα αισθήματα του τελώνει. Πρόσεξε, μην αποτιμήσεις ο ίδιος την προσευχή σου. Αυτό το έργο ανήκει στο Θεό, όχι σε μας. Η κοινή προσευχή στην εκκλησία είναι καλύτερη από την προσευχή που κάνεις μόνος σου στο σπίτι. Γιατί στην εκκλησία η προσευχή απευθύνεται στο Θεό από ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, που ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχουν και μερικές προσευχές πολύ καθαρές, που προσφέρονται από καρδιές ταπεινές και που ο Θεός τις δέχεται ως οσμήν ευωδίας πνευματικής. Και κοντά σε αυτές τις προσευχές ακούγονται και οι δικές μας, που ίσως είναι αδύναμες και ανάξιες. Μπορεί να λέει κανείς την προσευχή του Ιησού ακόμα και όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο. Να τη λέει με το νου του ή προφέροντας πολύ σιγά τα λόγια της. Φτάνει μόνο να τη λέει με ταπείνωση, με το αίσθημα του τελώνει. Μην κάνεις στάματα και μην αποφασίζεις να κάνεις ιδιαίτερο κανόνα με κομποσχήνια χωρίς την ευλογία του πνευματικού σου πατέρα. Μία μετάνοια που θα κάνεις με την ευλογία του πνευματικού σου αξίζει περισσότερο από χίλιες μετάνοιες που θα κάνεις με το θέλημά σου. Να μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σου ζητώ να προσευχηθείς για εκείνους που σε αδίκησαν και να λες: «Κύριε, εσύ που αγαπάς όλους τους ανθρώπους, συγχώρεσε αυτούς που μας μισούν και μας αδικούν, τους δούλους σου, και λες τα ονόματά τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Θέρμανε την καρδιά τους και φώτισέ τους να αγαπήσουν εμάς τους ανάξιους». Να προσεύχεσαι θερμά στον Κύριο και Θεό για να θερμάνει την ψυχρότητα της καρδιάς σου με το γλυκύτατο όνομά Του. Ο Θεός είναι πυρ. Όταν επικαλείσαι το όνομά Του, απομακρύνεις τους ακάθαρτους λογισμούς και θερμαίνεις την καρδιά σου για να τηρεί τις εντολές σου. Έτσι λοιπόν, αυτά τα θεοφάνεια, ας προσευχηθούμε και ας αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και με την προσευχή να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα που θα κατεβεί στον αγιασμό των υδάτων, να φωτίσει και το δικό μας πνεύμα. Να μας φωτίσει να μπορούμε να προσευχηθούμε, να μπορούμε να αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς μας, όπως μας έλεγε και ο Γέροντας. Και πρώτα θα προσευχόμαστε για αυτούς και μετά θα προσευχόμαστε για εμάς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στον Κύριο και Θεό μας. Ο Κύριος, με τα βάθη της απρόσμενης σοφίας Του, δεν απαντάει άμεσα στις αιτήσεις μας. Μερικές φορές τις βάζει στην άκρη για κάποιο διάστημα. Ποτέ όμως δεν μας αφήνει χωρίς ανταπόδοση, χωρίς να μας δώσει κάποιο καλό έργο ή κάποια ευχή που έγινε στο όνομά Του. Αν δεν επιβραβεύσει τον πατέρα ή τη μητέρα, θα επιβραβεύσει τα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Ο Κύριος λοιπόν είναι δίκαιος. Ουκ έστιν αδικία εν αυτό. Η συχνή μνήμη του Θεού φέρνει χαρά στην ψυχή, όπως διαβάζουμε και στους ψαλμούς. Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην. Έτσι πρέπει να κάνουμε και να προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας, και όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας να ζητάμε μόνο το έλεος του Θεού και να γίνεται το θέλημά Του, είτε βρισκόμαστε σε μια εκκλησία είτε έξω, είτε περπατάμε είτε καθόμαστε ή είμαστε ξαπλωμένοι, να προσευχόμαστε και να λέμε: «Κύριε, ελέησέ με όπως εσύ νομίζεις καλύτερα, όπως εσύ θέλεις». Δεν πρέπει να ζητάμε αυτά που μας ενδιαφέρουν για αυτή την πρόσκαιρη ζωή σε αυτόν τον τόπο, στη γη, αλλά να ζητάμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί πάνω, στην ουράνιο βασιλεία, δίπλα στο Θεό μας. Έτσι λοιπόν το έργο της προσευχής λέμε ότι είναι δύσκολο και μεγάλο. Ακόμα και αν έχουμε ζήσει μερικά χρόνια σε μοναστήρια, δεν μαθαίνουμε εύκολα να προσευχόμαστε όπως πρέπει. Να προσευχηθούμε όμως όπως μπορούμε, αρκεί να θυμόμαστε την ταπείνωση του τελώνη. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θέλω να σας ευχηθώ τα φώτα, τα θεοφάνεια όπως λέμε, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει και όλους εμάς, για να βρούμε μέσα μας ειρήνη, την αγάπη για όλον τον κόσμο και να πορευτούμε όπως πρέπει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα τα πούμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας και με τις ευλογίες του Οσίου Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη να είναι με όλους μας. Γεια σας.
1: φροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Δεύτερο κεφάλαιο. Η ηλικία. Η χώρα του Αγίου Νικολάου και η ιστορία της.

ηλικία, η πατρίδα του Αγίου Νικολάου είναι μια ορεινή περιοχή της Νότιας Τουρκίας, η αρχαία Μικρά Ασία. Σχηματίζει μια χερσόνησο που εισχωρεί στη θάλασσα ανατολικά της Ρόδου. Η οροσειρά του Ταύρου δημιουργεί πολλά λιμάνια στην παραλία της Λυκίας, το μοναδικό σχεδόν παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση εξηγεί κατά τον καλύτερο τρόπο την προσκόλληση των Λυκίων στις πατροπαράδοτες παραδόσεις τους και σε αυτή τη μητριαρχία, όπως αποδεικνύεται από τις πηγές. Στη Δύση, η τελευταία πόλη της Λυκίας ήταν η Τελμισός. Στην Ανατολή, η Φασιλίδα. Στο Βορρά, οι τελευταίες πόλεις ήσαν η Νοάνδα, η Βουβόνη και η Μπαλμπούρα. Τα βουνά της Λυκίας, πλούσια σε βλάστηση, διασχίζονταν από τρία βασικά ποτάμια, που έδιναν το όνομά τους σε αντίστοιχες πόλεις. Τον Ξάνθο, τον Αρικάνθο και τον Μύρο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Τερμίλοι, προερχόμενοι από την Κρήτη, ήσαν εκείνοι που συνέβαλαν στον επικισμό αυτών των πόλεων. Το γεγονός ότι οι επικιστές ήρθαν από τη θάλασσα φαίνεται από τις επιστολές της περιοχής της Τελ Ελαμάρνα που κάνουν λόγο για τους πειρατές Λούκους της Λυκίας, 14ος αιώνας π.Χ. Ο Φαραώ Ραμσί ο Τρίτος, 1175-1144, επετέθηκε εναντίον της Λυκίας και πολιώκησε τα Πάταρα. Μεγάλη ευτυχία θα αισθάθηκαν οι Λύκοι για το γεγονός ότι ο Όμηρος συμπεριέλαβε στην Ιλιάδα τους Λύκιους Γλάφκο και Σαρπεδόνη, στους οποίους αποδίδει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους. Αποτελεσματική ήταν η αντίσταση ενάντια στον Κρίσο, ξακουστό βασιλιά της Λυδίας, με τα γνωστά μυθικά πλούτη. Το 546 π.Χ. όμως, η Λυκία δέχθηκε επίθεση από τον Άρπαγο, στρατηγό του Κύρου, ο οποίος κατέλαβε τον Ξάνθο και υπέταξε ολόκληρη την περιοχή, προσαρτώντας την στην πρώτη σατραπία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Κατά την εκστρατεία του Ξέρξη, οι Λύκοι έλαβαν μέρος με στόλο 50 πλοίων υπό τις διαταγές του Κυβέρνη. Η Περσική κυριαρχία πάντως δεν ήταν καταπιεστική και οι κυβερνήτες ήσαν Λύκοι όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάκτηση της περιοχής από τον Μέγα Αλέξανδρο. Για κάποιο διάστημα μάλιστα υπερήχαν και στους όρους της Αττικής Λίγας, περίπου το 466-446 π.Χ. Οι Πέρσες τους επέτρεπαν σε αυτήν την κατά το όνομα κυριαρχία να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους και επιπλέον δεν τους επέβαλαν βαριά φορολογία. Ο εξελινισμός της Μικράς Ασίας άρχισε από την κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με πρώτο κυβερνήτη τον Νέαρχο. Διάδοχός του ήταν ο Αντίγονος. Όταν απέκτησαν υπεροχή οι Πτολεμαίοι, την κατέλαβαν και ως το 197 την είχαν υπό την κυριαρχία τους. Στη σύγκρουση της μάχης στη Μαγνησία, 190 π.Χ., οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Αντίοχο και τότε παραχώρησαν τη Λυκία στους Ροδίτες, οι οποίοι τους είχαν βοηθήσει. Το 168 π.Χ. η Ρώμη κήρυξε την ελευθερία των Λυκιακών πόλεων. Μία άλλη διακήρυξη της ελευθερίας έγινε από το Σύλλα, λόγω της αφοσίωσης που επέδειξαν οι Λύκοι στον πόλεμο εναντίον του Μηθριδάτη. Με την αναγνώριση της ελευθερίας των Λυκίων από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. ξεκίνησε μια καινούργια εποχή. Σε διάστημα λίγων χρόνων, αντιπρόσωποι των Λυκιακών πόλεων έκαναν συμφωνία με τους Ρωμαίους και σύστησαν το κοινόν των Λυκίων. Λυκίων των κοινών, μια Λυκιακή συνομοσπονδία. Ο Αρτεμίδωρος, που είναι η πηγή του Στράβωνα, κάνει λόγο για 23 πόλεις, από τις οποίες οι 6, η Ξάνθος, τα Πάταρα, τα Πίναρα, η Όλυμπος, τα Μοίρα και η Τλός, ονομάστηκαν Μητροπόλεις. Η σχέση με τη Ρώμη άρχισε κάπως να χειροτερεύει λόγω των επεισοδίων που επακολούθησαν μετά τον θάνατο του Κέσσαρα.
Ο Βρούτος και ο Κάσιος, που βρίσκονταν στη Μικρά Ασία, ζήτησαν χρήματα και στρατεύματα από τους Λυκείους, οι οποίοι τους τα αρνήθηκαν. Ο Βρούτος τότε πολιόρκησε την πόλη Ξάνθο, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη η αρχηγή της αντίστασης. Πολλοί Λύκοι, για να μην αιχμαλωτιστούν, έπεφταν από τα τείχη. Ο Πλούταρχος περιγράφει αυτή την τάση των Λυκείων να πεθάνουν. Πέρα από αυτά τα επεισόδια, η Λυκία εξακολούθησε να δηλώνει υποταγή στη Ρώμη. Μόνο το 43 μετά Χριστόν, η επαρχία της Λυκίας ανακηρύχθηκε ρωμαϊκή επαρχία από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Τα γεγονότα περιγράφει ο ιστορικός Σουετόνιος. Το 129, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, 117 έως 138 μετά Χριστόν, με τη σύζυγό του Σαμπίνα, σε ένα ταξίδι του πέρασε από διάφορες πόλεις της Λυκίας, σύμφωνα με επιγραφές που βρέθηκαν στην Ακαλισσό και στα Κορίδαλα. Τότε έκανε μία στάση και στο Αδριάκι, το λιμάνι της Μητρόπολης των Μύρων. Το 141 μετά Χριστόν η Λυκία αναστατώθηκε από ένα δυνατό σεισμό. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες και ανυπολόγιστες. Από τότε η Λυκία δεν μπόρεσε να αποκτήσει την άθηση που είχε κατά την Περσική περίοδο ή κατά την εποχή της Συνομοσπονδίας, ούτε μπόρεσε να ακολουθήσει στο ελάχιστο το πολιτιστικό ρεύμα του επόμενου αιώνα. Ανάμεσα στο 313 και 325 η Λυκία αναγνωρίζεται ως αυτόνομη επαρχία, όπως αναφέρεται στις λίστες των πατέρων της Νίκαιας, και αργότερα γύρω στο 400 θα εμφανιστεί η Λυκία ως ανεξάρτητη.

η πατρίδα του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός, ο Διαβόητος εν Αγίης και Θεού Θεράπωνα Ίδημος, ο Εκκυλίας Μητρός Υγειασμένος και υπ' αυτού του Χριστού Μαρτυρηθέντος, υπάρχει της Εκκλησίας μας το Μέγα Κάφημα. Η συγκρότηση της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που παρουσιάζει κάποιους προβληματισμούς και δυσκολίες. Αυτές προέρχονται, όπως διατείνονται μερικοί, από κάποιες παρεμβάσεις δήθεν στο βίο του από άλλον Νικόλαο της Ιών, παράγοντας που οθεί κάποιους να τοποθετούνται κριτικά προς τη συνολική βιογραφική του έκθεση. Και τι το θέμα ανάγεται στους ειδικούς ερευνητές και αγιολόγους να διαπιστώσουν τα τυχόν στοιχεία που εισέφρησαν από τον δεύτερο Άγιο Νικόλαο του 6ου αιώνα στον πρώτο, στον δικό μας Άγιο Νικόλαο του 4ου αιώνα. Εντούτοις δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο εκλεγμένος εκκυλίας μητρός του, είχε τόση δόξα, τόση θεία χάρη, τόσο μεγάλο αγωνιστικό φρόνημα και αναδείχθηκε θαυματουργός περηφανής, ώστε να μην έχει ανάγκη δανεικών στοιχείων από άλλο πρόσωπο για να συμπληρωθούν οι σελίδες της ζωής του. Στα χρόνια της επηγής ζωής του και για πολλά ακόμη χρόνια και δεκαετίες, μετά την Ισκύριον μετάβασή του, κανείς Άγιος της περιοχής της Λυκίας και των γύρω επαρχιών δεν υπερσκέλισε και δεν επεσκίασε την παγκόσμια φήμη του, την παρουσία του κοντά στους ανθρώπους και την παλαϊκή λατρεία και αφοσίωση στο μαρτυρικό του πρόσωπο. Οι πολλοί βιογράφοι του, βασιλείς, άρχοντες, πατριάρχες, άσκητες, σοφοί και απλοί άνθρωποι και ο μεγάλος αριθμός των εγκομιαστικών του, φανερώνει την αγάπη τους στο τίμιο πρόσωπο του Αγίου, συγκινημένοι από τον πλούτο των ψυχικών και πνευματικών του χαρισμάτων και τον ωκεανό των θαυμάτων του, όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους αλόδοξους, στους εκτός χάριτος, στους πέραν του Ιορδάνου, σε κάθε φύλη και γλώσσα. Η μακράν δηλαδή του βαπτίσματος, την εκ της κολυμβήθρας αναγέννηση συνδέχονται από αυτόν. Όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί άνδρες δεν είχαν ανάγκη να κλέψουν στοιχεία από τη ζωή άλλου Νικολάου. Πάντοτε θα ισχύει το αξίωμα, το έλατον, εκ του Κρήτωνος ευλογείται, δηλαδή το μικρό παίρνει από το μεγάλο και όχι το μεγάλο από το μικρό, διότι το μεγάλο έχει τη δική του δόξα και πλούτο. Στη μνήμη του μεγάλου και εκλεκτού του Θεού Αγίου Νικολάου γράφτηκαν στα αρχαία χριστιανικά κείμενα πολλοί εγκομιαστικοί λόγοι και βιογραφίες. Τον 6ο αιώνα γράφει ο Ευστράτιος, πρεσβύτερος στην Κωνσταντινούπολη για τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Τα γραπτά αυτά βρέθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την εποχή της Δεύτερης Πατριαρχίας του Ευτυχίου, 577-582 μετά Χριστόν. Η πρώτη Πατριαρχία του ήταν από το 552 έως το 565 μετά Χριστόν. Στην αρχή του 8ου αιώνα ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ γράφει την πρώτη βιογραφία του Αγίου με τίτλο «Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων εξήγησης του εναγής πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας». Επίσης, την ίδια εποχή, περίπου το 712 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει εγκομιαστικό λόγο προς τον Άγιο και κάνει λόγο για τα πολλά θαύματά του. Στα μέσα του 9ου αιώνα κυκλοφορεί εγκομιαστικός λόγος του Πατριάρχη Μεθοδίου με τίτλο «Του εναγής ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας επίσκοπον διαπρέψαντα». Γράφτηκε μεταξύ των ετών 843 και 847 μετά Χριστόν. Το 860 αποδίδεται άλλος εγκομιαστικός λόγος στον Ιωάννη, διάκονο της Εκκλησίας της Νεάπολης. Εγκομιαστικό λόγο γράφει στο τέλος του 9ου αιώνα και ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, 886 έως 912 μετά Χριστόν. Τον 10ο αιώνα, κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματολογίας αποτελεί ο Σιμεώνο μεταφραστής,
έζησε κατά τους χρόνους του ευσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος του Σοφού, εν έτη 886 μετά Χριστόν. Κατά τον Πάσχο έζησε στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Σε γλωσσικό σημείωμα καθαρεύουσας έγραψε τη βιογραφία του Αγίου. Βίος και πολιτεία Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας. Τον 12ο αιώνα ο νεόφυτος ο Έγκλειστος γράφει «Εγκόμιον εις τον Μέγαν και θαυματουργών ιεράρχην και πατέρα ημών Νικόλαον». Ο Θεοφάνης Κεραμέας έγραψε λόγο, ο οποίος «ελέχθη τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικολάου». Τον 6ο-7ο αιώνα γράφτηκε και η πράξη δε στρατελάτης, πράξης του εναγίης ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, αγνώστου συγγραφέα. Το 789 έχουμε του εναγίης ημών Μεθοδίου πρεσβυτέρου και ηγουμένου εις των βίων και τα λείποντα του οσίου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων. Όλοι αυτοί οι θεοφώτιστοι και τα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος έγραψαν με πίστη για τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν βέβαια εκατοντάδες χειρόγραφα σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες και τα μοναστήρια του κόσμου που αναφέρονται στη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Πολλά από αυτά είναι άγνωστα, γι' αυτό αγνοούμε το περιεχόμενό τους. Αργά ή γρήγορα τα ελληνικά χειρόγραφα θα βρεθούν σε Ανατολή και Δύση και τότε θα γραφτεί η τέλεια βιογραφία του Αγίου Νικολάου με όλα τα θαύματα που επετέλεσε έως τότε. Η συγκρότηση λοιπόν της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που περικλεί κάποιες δυσκολίες. Ο πιο παλιός αγιολόγος που πρώτος ίσως κατέγραψε τη ζωή του Αγίου Νικολάου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Μας παρέχει αρκετά στοιχεία για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αγίου, στα οποία και πρέπει να καταφεύγουμε.

Πριν από τον 8ο αιώνα δεν υπάρχει κείμενο που να αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Όλοι αναφέρονται στην επισκοπή του, στα Μοίρα. Ο πρώτος που αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ στις αρχές του 8ου αιώνα, υποδεικνύοντας με τη φράση του «Πάταρα, η γενέτειρα πόλης» ως την πόλη του μελλοντικά μεγάλου επισκόπου. Αυτή ήταν η παράδοση που δεν ήταν εύκολο να αλλάξει ένα δεδομένο τόσο γνωστό, όπως ο δεσμός του Αγίου Νικολάου με τα Πάταρα, αν δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Για τα Πάταρα κάνει επίσης λόγο ο Μεθόδιος, πρεσβύτερος και ηγούμενος, εις των βίων και τα λείποντα του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων. Γράφει: «Αυτός, ο Άγιος Νικόλαος, καταγόταν από την πόλη των Πατάρων, που τύχανε να είναι επαρχία των Λυκείων, η οποία τότε ήταν πυκνοκατοικημένη. Σήμερα δεν την δείχνουν ως πόλη, αλλά ως χωριό». Σημειώνει και ο νεόφυτος ο Έγκλειστος: «Πατρίδα μεν βέβαια του εναγείς τούτου πατρός ήσαν τα Πάταρα των Λυκών και Μητροπόλεως της Εκκλησίας των Μοιραίων». Τα Πάταρα τότε ήταν πόλη, η οποία είχε μεγάλο πληθυσμό και ήταν μία από τις περηφανέστερες πόλεις της επαρχίας της Λυκείας. Σήμερα τα Πάταρα είναι μία μικρή και άσημη κόμη, χωρίς να έχει κάτι από το παλαιό μεγαλείο της. Στα Πάταρα υπήρχε περίφημο μαντίο αφιερωμένο στον Απόλλωνα Λύκειο. Κατά την παράδοση ιδρυτής της πόλης φέρεται ο Δαναός, βασιλιάς του Άργους. Τα εντυπωσιακά ερείπια είναι μισοχωμένα μέσα στις αμοθήνες, όπως η αψίδα του Μετίου Μοδέστου, 100 μετά Χριστόν, το θέατρο, τα λουτρά, η συνταποθήκη του Ανδριανού. Η παρακμή πολλών πόλεων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τους οποίους μόνον ο Θεός γνωρίζει και η άβυσσος της σκέψης του. Από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε πως πολλές πόλεις καταστράφηκαν εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο κατακλυσμός του Νόε πραγματοποιήθηκε δια το είναι αυτούς σάρκας και διότι επληθύνθηκαν εκακίε των ανθρώπων. Γι' αυτό είπεν ο Θεός: «Απαλείψω τον άνθρωπο, ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους». Για τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Κύριος είπε: «Κραυγή Σοδόμο και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα». Και τότε ο Κύριος έβρεξε τις πόλεις των Σοδόμων όχι με νερό αλλά θυάφη και φωτιά και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρά τους και όλους τους κατοίκους που βρίσκονταν στις πόλεις. Αλλά και αυτή η Ιερουσαλήμ, η Αγία και η Ιερά, καταπατήθηκε από τους Βαβυλωνίους, τους Έλληνες και δύο φορές καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, από τον Τίτο το 64 μετά Χριστόν και τον Ιούλιο 4, για τις αμαρτίες της και γιατί ήταν η πόλη η αποκτήνουσα τους προφήτες. Σήμερα από την παλιά δόξα της Ιερουσαλήμ έχει μείνει μόνο το τείχος των Δακρύων, ένα τμήμα περίπου 80 μέτρων από το παλιό τείχος. Αλλά και η παρακμή και η καταστροφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν αποτέλεσμα μοιρίων κακών. Οι θεοί της δεν ήταν τίποτε άλλο από προσωποποίηση των κακιών, των αδυναμιών και ελαττωμάτων των ανθρώπων. Ήταν χειρότεροι από τους πιστούς τους και με μεγαλύτερα πάθη και ελαττώματα από αυτούς. Η θρησκεία βρισκόταν σε κατάπτωση ώστε να λέγουν «Ο Μέγας Σπάνα πέθανε». Ο Αυτοκράτορας κατά την ανατριχιαστική φράση του Γίβωνος ήταν ένα ταύτο ιερεύς άθεος και θεός. Οι δούλοι ήσταν ρες, πράγμα, αντικείμενο αγοροπολισίας και κακομεταχείρισης. Ακόμα θεότητες της Ανατολής είχαν εισαχθεί στα πάνθεα του ελληνορωμαϊκού κόσμου όπως η Κυβέλη της Φρυγίας με την αιματηρή λατρεία, η Ίσιδα της Αιγύπτου, ο Μήθρας που είχε κατακλείσει το στρατό. Ένα γεύμα των αριστοκρατών της Ρώμης στοίχιζε ολόκληρη περιουσία. Όλοι κατέφευγαν στη μαντεία, τη δυσιδαιμονία, την αστρολογία. Για τις αμαρτίες του υποτάχθηκε και το Βυζάντιο στους Αγαρινούς. Οι δολοπλοκίες των αρχόντων στο παλάτι, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα των αυτοκρατόρων και άλλων μελών των βασιλικών οικογενειών
Οι αιρέσεις και άλλες πολλές αμαρτίες έφεραν την πτώση της κατανατολάς βασιλίδος των πόλεων και η πτώση της μεγάλης και αγίας Ρωσίας και η επικράτηση σε αυτή του άθεου κομμουνισμού το 1918 στην απέραντη και ορθόδοξη αυτή χώρα υπήρξε αποτέλεσμα των αμαρτιών και της απομάκρυσης του ρωσικού λαού από τον Θεό. Τότε υπήρχαν μόνο μεγάλες καμπάνες, μεγάλες μετάνοιες. Η Εκκλησία κατέστη ανίκανη να μεταδώσει στο λαό το θείο και σωτήριο μήνυμα του θείου και ουράνιου λυτρωτή. Οι πλούσιοι εκμεταλλεύονταν με το χειρότερο τρόπο τους μουζίκους που πεινούσαν, ντυμένοι στα κουρέλια τους. Οι διανοούμενοι ενέπαιζαν τα μυστήρια και αρνιόταν την ύπαρξη του Θεού. Ο μεγάλος ασκητής και νηστευτής του Αγίου Όρους Γέρων Χατζηγεώργης 1809-1886 ήταν εξαγνισμένη ψυχή. Από τα παιδικά του χρόνια έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στην νηστεία. Γι' αυτό και αποτελεί το σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις σάρκες του τις θυσίασε με την άρνηση στο Θεό από φιλότιμο. Αυτούς τους μεγάλους πνευματικούς του αγώνες ο Θεός τις άμυψε με διάφορες θεοφάνειες και αγιοφάνειες. Και αυτή η Παναγία πολλές φορές τίμησε αυτόν τον μεγάλο ασκητή και Άγιο με τη Θεία της Παρουσία. Αλλά και η καλονή των ιεραρχών, ο Άγιος Νικόλαος, του έκανε την τιμή και ιδιαίτερη ευλογία να του παρουσιαστεί και να του πει. Εγώ, και όταν ακόμη ήμουν βρέφος, τιμούσα τους θεσμούς της Εκκλησίας και δεν κατέλεια την νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζα το μητρικό γάλα, διότι δεν ήθελα να καταργήσω τους κανόνες της Εκκλησίας με τη λεμαργία και την κοιλιοδουλία μου. Με λυπεί το γεγονός ότι στη Ρωσία δεν σέβονται τις νηστείες. Γι' αυτό θα τους έρθουν πολλοί πειρασμοί και πολλά βάσανα. Εγώ βοηθώ πολύ τη Ρωσία και με πολλά θαύματά μου τους έδειξα την αγάπη μου και τους απάλλαξα από πολλούς εχθρούς και ποικίλες σκλαβιές και θλίψεις. Επειδή ο λαός της Ρωσίας έπαυσε να σέβεται τον Θεό και κάθε μέρα παραβαίνει τους νόμους και τους κανόνες της Εκκλησίας και κείται εν το πονηρό, γι' αυτό θα τους επισκεφθούν θλίψεις πολλές. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ήρθε το καταραμένο 1918 με την Μπολσεβικική Επανάσταση και αντί του παραδείσου και της δικαιοσύνης που υποσχόταν το νέο καθεστώς, γέμισε η Ρωσία από τόπους εξορίας. Ο λαός παρέμεινε λαός και οι Μπολσεβίκοι έγιναν οι νέοι τσάροι με όλα τα θλιβερά επακόλουθα για το λαό. Αυτό είχε προφητεύσει και ο Άγιος Νικόλαος. Την παρακμή των πατάρων βροντοφωνεί ο παρακείμενος παιδινός τόπος, ο οποίος είναι πλήρης σχισμών. Την ημέρα από τις σχισμές βγαίνουν λευκοί καπνοί, τη δε νύχτα φλογώδεις καπνοί, οι οποίοι μοιάζουν σαν να αναβράζουν από καμίνη σιδηρουργού. Αυτός που βάζει το χέρι του σε αυτόν τον ατμό, όχι μόνο αισθάνεται τη θερμότητα, αλλά η θερμότητα του τρώγει τη σάρκα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι προήμιο και προεικόνισμα του αιωνίου πυρός και δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Όσοι βλέπουν το θέαμα και απορούν, οι ηλικιωμένοι και γέροντες, αλλά για μας είναι λόγος αληθινός και πιστευτός, λένε στα παιδιά τους ότι από ακολασία και σαρκομανία των πατέρων τους, των παλαιών κατοίκων συνέβη

«Οσμέ και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ούν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχόμενη προς μέ συντελούνται ή δε μη ειν αγνώ». Γένεσις, κεφάλαιο 18, στίχοι 20 και 21.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητή.

Ευχαριστώ τον Κύριο, Κύριο Θεός, με μεγαλήν της πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβελόμενο ασπόσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ασιδέρινο στεγάζων εν είδας είτε υπερό αυτού, ότι θείς να έφτην επίβασιν αυτό περιπατών ευτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο στο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως πέφτονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσαν, αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο, νονε θεμελίες ως αυτά, όριον έτω που παραλέψαν του δε επιστρέψει καλύψε την υγιήν, εξ αποστέλων πηγάσαν επάραγξην αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, ως δέξονται όνα γρυσδίψαν

0: αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνή, φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου, χορταστήσετε η γη, εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγυράρτον εκ της γης και ήλον σε φλένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, άσε επίτευσας, εκεί στρουθία ενός έψωση του ερωτού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη της καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έτου σκότος και έγκαινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα τυρία του δρυμού, και μυριόμην το αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύτη τέργα σου, Κύριε πάντες, οποία επίησας, επληρώθηκε τη χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστρα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπλος δοκώσει δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, όντως αυτή συνέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν το δέστο πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πλέον αυτών και εκλείψουσι και εις το κούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακηρύει το πρόσωπο τη γη. Και το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφραντίσε τη κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπαν επί την υγιή και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχουν. Και την θύη αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν εφραντίσω με το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνω μειώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθους πρώτος και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τέργα σου, Κύριε πάντες, οποία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σημαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

Θεοτόκου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και τον πίστη υπούν των εναυθές του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

εκατόντες εκτιμιουδίσεις, κοινώντες πώς εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση και ρίση μνήστε πονές ουσίες,

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπερενέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσαν και ενδιαίες πέρα τάχτη αναμαρτύρ τους φυλάχτην εμάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδέξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρεπιένωση, συπρεπιείμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: έσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το

0: Χριστός γλωσσοδέας που θα καθορίμασαι εν ειρήνη, ότι είδον εφάλμη μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπα των λαών, φως αποκάλυψε θνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος

0: Μιλάς τις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών. Ένα και εν του ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί.

0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία νικαιμόμην των πίσων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύνδι Αγία αυτού Εκκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανομόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρθύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, ού και Τιμίων Επιτελούμε και Πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος και λέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός Ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Εσταυρωμένου Ηρακλείου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς Πύργο. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

0: την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 18 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μουσείων. Σαν σήμερα το 1652, η πολιτεία του Rhode Island θεσπίζει τον πρώτο νόμο στη Βόρεια Αμερική που θεωρεί παράνομη τη δουλεία.
1: Το 1804, ο Ναπολέοντας ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Γαλλίας.
0: Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Το 1868 γεννιέται ο Τσάρος Νικόλαος Δεύτερος της Ρωσίας.
1: Το 1902 ανοίγουν από τους Τούρκους τα στενά των Δαρδανελίων.
0: Το 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ δημιουργεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
1: Το 1911 πεθαίνει ο Γκούσταβ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του.
0: Το 1919 γεννιέται η Βρετανίδα μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέιν, μία από τις σημαντικότερες χορεύτριες κλασικού μπαλέτου όλων των εποχών.
1: Το 1953 η Αμερικανίδα Ζακλίν Κόχραν γίνεται η πρώτη γυναίκα που σπάει το φράγμα του ήχου πετώντας με ένα αεροπλάνο F-86.
0: Το 1972, μετά από συναυλία μουσικής, η Ένωση Κριτών Φοιτητών οργανώνει αντιχουντική διαδήλωση στην Οδό Πατησίων.
1: Το 1995, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή πραγματοποιούν οι πυρώτες ζητώντας μόνιμη παραμονή στην Ελλάδα και την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βορείου Ηπείρου.
0: Το 1995 πεθαίνει ο Ρώσος χορευτής των μπαλέτων Μπολσόι και ηθοποιός Αλεξάντερ Γκοντούνοφ.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε πως απέφυγε η Εκκλησία την αίρεση του Νεστορίου με την οριστική καταδίκη του στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ύστερα από τον θεόπνευστο αγώνα του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Σήμερα θα δούμε την διένεξη Πελαγίου Αυγουστίνου για τη δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ενώ στην Ανατολή ήταν απασχολημένη με τον Αριανισμό και τον Νεστοριανισμό και στη Βόρεια Αφρική με το πρόβλημα των δονατιστών, στη Δύση έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ανθρωπολογία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας δέχονταν την ύπαρξη και του προπατορικού αμαρτήματος και της ελευθερίας του ανθρώπου και εξαρτούσαν τη σωτηρία από τον Θεό και τη συνεργασία του ανθρώπου. Αντίθετα, οι γνώμες τόσο του Πελαγίου όσο και του Αυγουστίνου για τη σωτηρία ήταν μονόπλευρες. Αφορμή στις συζητήσεις αυτές έδωσε ο Πελάγιος, Βρετανός μοναχός, μορφωμένος που ήξερε ελληνικά και διακρίνονταν για την ασκητική του ζωή. Οι ιδέες του και τα ενδιαφέροντά του όμοιαζαν με του Θεοδόρου Μοψουαιστίας και έγραψε υπόμνημα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου όπου εξέθετε τις ιδέες του. Δίδασκε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε θνητός και ο επίγειος θάνατος δεν είναι συνέπεια της αμαρτίας. Το αμάρτημα του Αδάμ δεν μεταβιβάστηκε στους απογόνους του και η φύση του ανθρώπου έμεινε ουσιαστικά αγαθή. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν αγαθοί ή κακοί ανάλογα με τη χρήση της ελευθερίας που θα κάνουν και με την καταπολέμηση του κακού. Η καθολικότητα της αμαρτίας βρίσκεται στο κακό παράδειγμα και μπορούν να υπάρξουν και αναμάρτητοι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού δεν είναι απόλυτα αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Βοηθάει μόνο τον άνθρωπο με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος ενανθρώπισε για να μας δώσει αυτά τα μέσα. Έτσι ο Πελάγιος αρνήθηκε το προπατορικό αμάρτημα και εξαρτούσε τη σωτηρία από την ελευθερία του ανθρώπου. Η επιδρομή του Αλαρίχου στη Ρώμη του 410 έκανε τον Πελάγιο και άλλους να καταφύγουν στην Καρχιδόνα, όπου τον συνόδεψε και ο φίλος του Κελέστιος, νομικός από τη Ρώμη, ο οποίος προχώρησε περισσότερο από αυτόν. Δίδασκε ότι ο Αδάμ ήταν από τη φύση του θνητός και με τον υποβαπτισμό δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες των υπείων και αντίστροφα, η παράληψή του δεν τα στερεί από την αιώνια ζωή. Όσο για το προπατορικό αμάρτημα, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό για συζήτηση. Σύνοδος στην Καρχιδόνα τον καταδίκασε. Αυτός όμως έφυγε για την Έφεσο, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και συνάντησε τον Πελάγιο που είχε πάει στην Ανατολή πριν από αυτόν. Εναντίον αυτών των αντιλήψεων έλαβε θέση ο Αυγουστίνος, ο οποίος όμως έφτασε σε άλλη ακρότητα. Έχοντας υπόψη του πως ο ίδιος από μανιχαίος έγινε χριστιανός με τη χάρη του Θεού και επίσης ορισμένα σημεία της επιστολής προς Ρωμαίους, δίδαξε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πετύχει τον προορισμό του με την ελεύθερη βούληση. Αλλά ο άνθρωπος έχασε τη θεία εικόνα και το πρόσωπο του Αδάμ, αμάρτησαν όλοι οι άνθρωποι, έγιναν μάζα απολίας και δεν μπορούν να σωθούν χωρίς τη χάρη του Θεού. Έτσι έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιώνια και απόλυτη απόφαση του Θεού που στηρίζεται στην φιλανθρωπία του, σύμφωνα με την οποία χωρίζονται από τη μάζα αυτή της απολίας ορισμένοι άνθρωποι χωρίς οι ίδιοι να το αξίζουν και προορίζονται για τη σωτηρία. Ο Θεός δίνει σε αυτούς τα απαραίτητα μέσα της σωτηρίας και προπαντός τη χάρη της καρτερίας, αυτοί είναι οι προορισμένοι για τη σωτηρία. Οι άλλοι έχουν εγκαταληφθεί στην απώλεια, που είναι φυσική συνέπεια των αμαρτημάτων τους, είναι θύματα της δικής τους κρίσεως που ξεστράτησε. Έτσι ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία, κανένα όμως για την απώλεια, διότι εκεί καταλήγουν μόνοι οι άνθρωποι. Έλεγε ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας τη θέληση για τη δράση και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους να δώσει ο Θεός να ενεργούν για το αγαθό. Κανένας δεν ξέρει για πού προορίστηκε, γιατί οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Ο Πελάγιος πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε δεκτός από τον επίσκοπο Ιωάννη, όμως ο Ισπανός πρεσβύτερος Ορόσιος έφερε επιστολή του Αυγουστίνου στον Ιερώνυμο και που έμενε στη Βηθλεέμ. Και όταν ο Ιωάννης κάλεσε σύνοδο 415 στην Ιερουσαλήμ για να εξετάσει τις ιδέες του Πελαγίου, ο Ορόσιος παρουσίασε επιστολή του Αυγουστίνου προς τον Ιλάριο Σιρακουσών, στην οποία εξέθετε τις πλάνες του Πελαγίου. Αυτός δεν έδωσε στη σύνοδο σαφείς απαντήσεις και αποφάσισαν να ρωτήσουν τον Πάπα Ινοκέντιο. Δύο επίσκοποι από τη Γαλλία, ο Ήρος της Αρελάτης και ο Λάζαρος της Σάιξ, διωγμένοι από τον αυτοκράτορα Ονόριο, ήρθαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατηγόρησαν τον Πελάγιο, οπότε ο Ευλόγιος Κεσαρίας κάλεσε σύνοδο στη Διόσπολη, αναθεμάτισε
όσους εξακολουθούν να τις πιστεύουν, καθώς και τις αντιλήψεις του Κελεστίου και έτσι η σύνοδος τον αθώωσε. Οι Ορθόδοξοι παραξενεύτηκαν για την απόφαση αυτή και ο Ιερώνυμος τον ονόμασε Άθλια Σύνοδο. Ο Ρώσιος γύρισε στην Αφρική και έφερε την είδηση, οπότε δύο σύνοδοι στη Βόρεια Αφρική το 416 καταδίκασαν τον Πελάγιο και έγραψαν στον Πάπα Ινοκέντιο να τον καταδικάσει. Ο Πάπας το 417 καταδίκασε και τους δύο, τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο Αυγουστίνος σε κήρυγμά του, με την ευκαιρία αυτή, είπε μια πρόταση που μεταφράστηκε αργότερα στη γνωστή «Η Ρώμη μίλησε, το θέμα τελείωσε». Στην Παλαιστίνη φανατική μοναχή, φίλοι του Πελαγίου, έκαναν επιδρομή στις εγκαταστάσεις του Ιερωνύμου και τις έκαψαν. Στη Ρώμη, τον Πάπα Ινοκέντιο διαδέχθηκε ο Ζώσιμος. Ο Κελέστιος πήγε στη Ρώμη και επέβαλε στον Πάπα ομολογία πίστεως ασαφή. Και σε σύναξη του κλήρου έγινε δεκτή η ομολογία και είπαν στον Κελέστιο να πάυσει να συζητεί αυτά τα θέματα. Το ίδιο έκανε και ο Πελάγιος και ο Πάπας έγραψε στους Αφρικανούς επισκόπους να χαρούν γιατί είναι αθώος και είχε καταδικαστεί από ψευδοδικαστές. Μόλις έγιναν γνωστές οι απόψεις του Πάπα, έγινε σύνοδος στην Καρχιδόνα το 418 από 240 επισκόπους και με 8 κανόνες αναθεμάτισαν τις διδασκαλίες αυτές και προσωπικά τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο αυτοκράτορας Ονόριος με διάταγμα τους έδιωξε από τη Ρώμη. Τότε και ο Πάπας Ζώσιμος με εγκύκλιο επιστολή καταδίκασε τις πλάνες και τον δύο και τους καταδίκασε. Και ο Θεόδωρος Αντιοχίας τους καταδίκασε σε σύνοδο που συγκάλεσε. Ο Πελάγιος πέθανε το 422. Οι επίσκοποι της περιοχής της Ακυηλίας με επικεφαλής τον Ιουλιανό των Εκλάνων δεν δέχθηκαν τις αποφάσεις του Πάπα και μερικοί πήγαν στη Μοψοϊστία όπου τους δέχθηκε ο Θεόδωρος. Ο Ιουλιανός αποδείχθηκε σοβαρός αντίπαλος του Αυγουστίνου, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει τις ιδέες του από τον μανιχαϊσμό. Και ο Αυγουστίνος αναγκάστηκε να απαντήσει στις επιθέσεις με δύο βιβλία που έγραψε. Ο Κελέστιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου προσπάθησε να πλησιάσει τον Εστόριο, όμως ο Αφρικανός Μάριος Μερκάτορ διαφώτισε τους Ανατολικούς για τις πλάνες και ο Θεοδόσιος ο δεύτερος με διάταγμα τους εξόρισε από την Κωνσταντινούπολη. Στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο με τους κανόνες 1 και 4 έγινε δεκτή η καταδίκη και καθαίρεση του Κελεστίου. Αφού πλέον ο Πελαγιανισμός καταδικάστηκε, άφησε ορισμένους οπαδούς οι οποίοι έχοντας μετριοπαθέστερες ιδέες έκριναν υπερβολικές τις ιδέες του Αυγουστίνου, οι οποίες προκάλεσαν ταραχή στους μοναχούς της μονής Αδρουμήτου στη Βόρεια Αφρική. Το ίδιο έγινε και στη Μασαλία και στη Μονή Λερίνου, όπου η διδασκαλία του προκάλεσε σκανδαλισμό και διαμαρτυρίες. Ο κυριότερος αντίπαλος ήταν ο Ιωάννης Κασιανός, ηγούμενος του Αγίου Βίκτορος, ίσως σκήθης από την Δουβροτσά, ο οποίος έζησε στην Ανατολή και κατόπιν ίδρυσε δύο μοναστήρια κοντά στη Μασαλία. Ο Κασιανός τόνισε το ρόλο που παίζει η ελευθερία στη σωτηρία του ανθρώπου, δεχόταν το προπατορικό αμάρτημα και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού, όμως απέρριπτε τον προορισμό του Αυγουστίνου, σύμφωνα με τον οποίο η σωτηρία εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη Θεία Εκλογή. Σύμφωνα με αυτόν, η ανθρώπινη θέληση έχει την πρωτοβουλία για το αγαθό και δέχεται τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται χωρίς διάκριση σε όλους, γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αυτή τη διδασκαλία την δέχτηκαν πολλοί, από τους οποίους σπουδαιότερος ήταν ο Βικέντιος από το Λερίνο και έγραψε υπόμνημα. Ο Αυγουστίνος πέθανε το 430 και δύο λαϊκοί, ο Ιλάριος και ο Πρόσπερτος, προσπάθησαν να μετριάσουν τις ακρότητες της διδασκαλίας του. Ο Πάπας Κελεστίνος διακήρυξε τους μοναχούς της Γαλλίας ότι ο Αυγουστίνος βρισκόταν πάντοτε στους κόλπους της Εκκλησίας και καμιά υποψία δεν τον βάρινε. Η επιστήμη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι Πάπες τον θεώρησαν ως ένα από τους πιο αυθεντικούς διδασκάλους. Την εποχή του Πάπα Σίξτου διακήρυξαν ότι η χάρη του Θεού ήταν απαραίτητη για κάθε Αγία σκέψη και κάθε κίνηση της Αγίας Θελήσεως, όμως για το θέμα του προορισμού δεν πήραν ξεκάθαρη θέση. Με τον καιρό καθόρισαν τη διδασκαλία και προσπάθησαν να απαλύνουν τις άκρες διακηρύξεις, λέγοντας ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως οι μοναχοί της Γαλλίας δεν φαίνονταν ικανοποιημένοι. Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην πιστοποίηση της κοινής αντιλήψεως των χριστιανών ότι η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που χορηγείται μόνον ορισμένες ώρες, αλλά ότι είναι μια μόνιμη δύναμη που εμπνέει ολόκληρη την πνευματική ζωή του πιστού. Και αυτό βέβαια είναι το σωστό. Οι συζητήσεις εξακολούθησαν γιατί και ο ημιπελαγιανισμός δεν ικανοποίησε ορισμένους πιστούς.
Ο Αρελάτης Κεσάριος, σημαντικός συγγραφέας και ασκητής, σε σύνοδο που έγινε στην Οράνς κοντά στη Μασσαλία, έκανε διακήρυξη με την οποία πλησίαζε περισσότερο στη σωστή άποψη. Αποκήρυξαν όσους πίστευαν στον προορισμό για την απώλεια. Τόνιζαν κατόπι το σημαντικό ρόλο και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού. Το αμάρτημα του Αδάμ, έλεγαν, μεταδόθηκε στους απογόνους του. Για να συγχωρεθεί το αμάρτημα, ο Θεός δεν περιμένει τη θέληση του ανθρώπου και έτσι όχι μόνο αυξάνει την πίστη, αλλά χαρίζει και τη χάρη του, και έτσι όλες οι αγαθές μας πράξεις είναι έργο της χάρης. Η ελεύθερη βούληση που έπαθε βλάβη στον πρώτο άνθρωπο δεν μπορεί να αποκατασταθεί παρά με τη χάρη του βαπτίσματος. Η χάρη προηγείται στις καλές πράξεις. Η ανθρώπινη βούληση μπορεί να κάνει το κακό, για να κάνει όμως το καλό πρέπει να προετοιμαστεί από το Θεό. Ο Πάπας Βονιφάτιος ο Δεύτερος, στον οποίο Κεσάριος έστειλε τις αποφάσεις, τις ενέκρινε το 531 και έγραψε ότι είναι σύμφωνες με τους κανόνες των πατέρων. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα δούμε την αρχική φάση του μονοφυσιτισμού.

Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Μαξιμιανού το 434, έγινε πατριάρχης ο Πρόκλος που ήταν μέχρι τότε 3 φορές υποψήφιος. Η δράση του, η μόρφωσή του και η ρητορική του ικανότητα τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό και όλα αυτά συνετέλεσαν στην ειρήνευση της Ανατολής. Ο Πρόκλος έκανε και ένα άλλο ιερό έργο. Με την άδεια του Αυτοκράτορα επανέφαρε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας του, όπου είχε ταφεί, στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου το 438 έφτασαν στο Βόσπορο, όπου περίμεναν εκατοντάδες φωτισμένες βάρκες, και όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά πήγε και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας ταπεινά στην πομπή, θέλοντας έτσι να δείξει μετάνοια για τις αδικίες του πατέρα του σε βάρος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα λείψανα του Αγίου τοποθετήθηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων και ακολούθησαν λαμπρές εορτές. Οι Ιωαννίτες, οπαδοί δηλαδή του Χρυσοστόμου που ήταν χωρισμένοι από την Εκκλησία, ήρθαν πάλι στους κόλπους της. Τον Πρόκλο διαδέχθηκε στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως το 446 ο Φλαβιανός. Ο Ιωάννης Αντιοχίας πέθανε το 441 και είχε μείνει πιστός στη Συμφωνία της Εφέσου. Διάδοχός του έγινε ο ανεψιός του Δόμνος, ο οποίος είχε ζήσει ένα χρονικό διάστημα ως μοναχός. Το 444 πέθανε και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και η Εκκλησία της Ανατολής έχασε το διασημότερο θεολόγο της εποχής αυτής. Διακρινόταν για τη βαθύτητα της σκέψης του και τη διάβγεια στη διατύπωση. Για τη διδασκαλία του στηριζόταν στους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως στα έργα του Αθανασίου. Με όλες τις πράξεις του επιδίωκε να στερεώσει την Ορθοδοξία και να επιβάλλει την ειρήνη. Στο θρόνο της Αλεξανδρίας τον διαδέχθηκε ο αρχιδιάκονός του Διόσκορος, ο οποίος ήταν πιστός και είχε την εμπιστοσύνη του Αγίου Κυρίλλου. Μόλις όμως έγινε πατριάρχης, άλλαξε συμπεριφορά και αποδείχθηκε φιλόδοξος και βίαιος. Αδίκησε τους γονείς του Κυρίλλου, στερώντας τους από την κληρονομιά, αδίκησε λαϊκούς, καθαίρεσε και καταδίωξε κληρικούς. Έτσι φέρθηκε και στην υπόλοιπη ζωή του. Έγινε ο κυρίαρχος της Αιγύπτου και οι Ορθόδοξοι τον περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Όμως η Παλαιστίνη και η Αιγύπτη και ο Αντιχαλκιδόνιος Σεβίρος Αντιοχίας τον θεωρούσαν αποστολικό κήρυκα, αληθινό μάρτυρα, πατριάρχη που αρνήθηκε να προσκυνήσει το Βάλ, δηλαδή τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Αλεξανδρινής και Αντιοχιανής σχολής έζησαν και μετά τη συμφιλίωση του 433. Και τώρα ο Χρυσάφιος, ο Διόσκορος και ο Ευτυχής αποφάσισαν να ανατρέψουν τη συμφωνία του 433 και να επιβάλλουν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλλου ως την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Επεξεργάστηκαν τις αντιλήψεις της Αλεξανδρινής σχολής και αυτή την επεξεργασία ίσως δεν θα τη δεχόταν ο Κύριλλος αν ζούσε. Όμως στηριζόταν στο μυστικισμό των μοναχών, οι οποίοι είχαν ως ιδανικό τους την ένωση με το Θεό, και οι νέες ιδέες που ανέπτυξαν φαίνονταν να ταιριάζουν περισσότερο στο ιδανικό τους αυτό. Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο Ευτυχής, ηγούμενος ενός από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη, πολύ γνωστός και σεβαστός στην πρωτεύουσα για την αυστηρή ασκητική του ζωή. Επιδρούσε στους μοναχούς και είχε πολιτικό στήριγμα τον ευνούχο πρωθυπουργό Χρυσάφιο, ο οποίος ήταν αναδεκτός του. Ο Ευτυχής ήταν από την αρχή αντίπολος του Νεστορίου και μετά την καταδίκη του θεωρούσε ως αιρετικούς όλους όσους δέχονταν δύο φύσεις στον Χριστό. Η φιλία του Διοσκόρου και του Ευτυχή με την προστασία του Χρυσαφίου απειλούσε όλους όσους δέχθηκαν την ειρήνη ύστερα από 433, και οι Ορθόδοξοι άρχισαν να φοβούνται αυτούς τους φανατικούς, οι οποίοι άρχισαν να κινούνται με αντινεστοριανικό πάθος. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, παρακινημένος από τον Χρυσάφιο, εξέδωκε το 448 διάταγμα εναντίον των Νεστοριανών και για παράδειγμα καθαίρεσε τον επίσκοπο Τύρου Ειρηναίου. Αυτός ήταν κόμις και είχε υποστηρίξει τον Νεστόριο στην Έφεσο ως αρχηγός της σωματοφυλακής του. Εξορίστηκε και ο ίδιος, αργότερα όμως άλλαξε τις ιδέες του και ο Αντιοχίας Δόμνος τον χειροτώνησε επίσκοπο Τύρου, παρόλο που ήταν 2 φορές νυμφευμένος, και ο Θεοδόρητος διαμαρτυρήθηκε για τη χειροτονία. Μετά την διαταγή του Αυτοκράτορα, ο Δόμνος τον καθαίρεσε. Ο Ίβας διαδέχθηκε στην επισκοπή της Εδέσης τον Ραβουλά. Ο Ίβας ήταν θαυμαστής του Θεοδόρου Μοψοεστίας. 4 κληρικοί της επισκοπής του τον κατάγγειλαν στον Πατριάρχη Δόμνο, αυτός όμως δεν έκανε τίποτε προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Ο Διόσκορος, επεμβαίνοντας στην Αντιόχεια, κατηγόρησε το Δόμνο ότι ανέχεται κηρύγματα του Θεοδωρήτου στην Αντιόχεια. Ο Θεοδόρητος και ο Δόμνος διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας ότι είναι Ορθόδοξοι, όμως ο Διόσκορος αφόρησε το Θεοδόρητο και απόσπασε διάταγμα από την Αυτοκρατορική Αυλή που απαγόρευε τον Θεοδόρητο να βγει έξω από την επισκοπή του. Ο Δόμνος επισήμανε ότι ο Ευτυχής είχε απολιναριστικές ιδέες και το έγραψε στον Αυτοκράτορα, επειδή όμως θεωρούσαν και τον ίδιο ως νεστοριανίζοντα, δεν έδωσαν σημασία στην καταγγελία. Ο Ευτυχής δεν έγραψε, όμως ανέπτυξε προφορικά τις ιδέες του και από αυτές φαίνεται ότι πραγματικά υποστήριζε το μονοφυσιτισμό που αποδείχθηκε αρχηγός του. Χαρακτήριζε την ένωση των δύο φύσεων ως κράση και σύγκραση, στην οποία η ανθρώπινη φύση απορρίφθηκε και απορροφήθηκε εντελώς από τη Θεία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας είχε πει «Μίαν φύση του Θεού λόγου σε σαρκωμένην». Ο Ευτυχής δεχόταν μία υπόσταση και ένα πρόσωπο στον ενανθρωπίσαντα λόγο «Εκ δύο φύσεων γεγενήσθε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως». Έλεγε όμως ότι μετά την ένωση υπήρχε στον Χριστό μία φύσης και ότι το σώμα του Κυρίου ήταν ανθρώπινο, αλόχι ομοούσιον ημίν, επειδή είδα αυτόν Θεόν ημών. Μετά την ένωση με το Θεολόγο έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, χωρίς όμως να εξετάζει και να προσδιορίζει τη θέωση αυτή. Φαίνεται ότι αντιλαμβανόταν τον Χριστό μετά την ένωση των δύο φύσεων εντελώς ξένο προς την ανθρώπινη φύση, αφού τοποθετούσε όλη την ένταση στη θεότητα, έτσι το χαρακτήριζαν ως απολιναριστή, χωρίς βέβαια να είναι. Ο Θεοδόρητος Κύρου έγραψε το έργο του Ερανιστής, στο οποίο έγραφε εναντίον των ιδεών αυτών, χωρίς να αναφέρει τον Ευτυχή ονομαστικός. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε αντίδραση εναντίον στον Ευτυχή και η κατάσταση άλλαξε στις 8 Νοεμβρίου του 448, όταν ο Ευσέβιος Επίσκοπος Δωρηλαίου έκανε καταγγελία στο Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως. Τα πράγματα τότε έγιναν δύσκολα, γιατί ο Πατριάρχης Φλαβιανός ήξερε ότι ο Χρυσάφιος και ο Διόσκορος Αλεξανδρίας υποστήριζαν τον Ευτυχή και ακόμη ότι ο Χρυσάφιος ήταν αρχικά και εχθρικά διατεθειμένος απέναντί του, γιατί όταν έγινε Πατριάρχης δεν του έστειλε τα δώρα που έπρεπε. Ο Ευσέβιος Δωρηλαίου όμως ήταν άνθρωπος ισχυρογνώμων και δεν θα σταματούσε. Ήταν ο ίδιος που ως λαϊκός είχε καταγγείλει τον Εστόριο. Ο Φλαβιανός τελικά κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο, στην οποία ο Ευτυχής αναγκάστηκε να παρουσιαστεί, αφού προσπάθησε πρώτα να το αποφύγει. Παρουσιάστηκε συνοδευμένος από πολλούς μοναχούς, στρατιωτικό απόσπασμα και κρατικούς λειτουργούς, όσαν η ζωή του να βρισκόταν σε κίνδυνο. Ο Πατρίχιος Φλωρέντιος, με διαταγή του Αυτοκράτορα, θα ήταν παρός στην ανάκριση. Ο Ευτυχής έδειξε μετριοφροσύνη, αρνήθηκε να ανακαλέσει τις ιδέες του, αλλά φάνηκε ότι συμφωνεί με τις ιδέες των συνοδικών, οι οποίοι τον έκριναν, προσπαθώντας να αποφύγει μια ξεκάθαρη ομολογία. Τελικά, ύστερα από πίεση, είπε «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήσθε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μία φύση ομολογώ». Δεν δέχτηκε να αναθεματίσει τις ιδέες για τις οποίες τον κατηγορούσαν. Οι 32 συνοδικοί αποφάσισαν και είπαν «Ανάθεμα αυτό». Και ο Φλαβιανός ρώτησε τη σύνοδο τι θα κάνουν, αφού ο Ευτυχής φαινόταν μήτε ομολογών σαφώς την ορθήν πίστη, μήτε συνθέστε το φρονήματι της παρούσας Αγίας Συνόδου βουλόμενος, αλλά επιμένουν τη διεστραμμένη και πονηρά αυτού κακονία, και η σύνοδος αποφάσισε να τον καθαιρέσει από το βαθμό του πρεσβυτέρου, να τον αφορήσει και να του αφαιρέσει το αξίωμα του ηγουμένου του μοναστηριού του. Αυτά ήταν πράξεις που έδειχναν μεγάλο θάρρος και ο Φλαβιανός ύστερα από λίγο θα πλήρωνε για αυτές με τη ζωή του. Ο Ευτυχής, αν και καταδικάστηκε, δεν υποχώρησε, αλλά απέφθηνε έκκληση προς τον Διόσκορο Αλεξανδρίας, προς τον Πάπα της Ρώμης Λέοντα και τους Επισκόπους Ιεροσολύμων και Θεσσαλονίκης. Ο Διόσκορος, όπως ήταν φυσικό, κήρυξε τις αποφάσεις συνόδου άκυρες και δέχθηκε τον Ευτυχή σε κοινωνία. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ύστερα από αίτηση του Ευτυχή, κάλεσε σύνοδο στην Έφεσο και τον Αύγουστο του 449, στην οποία κάλεσε τον Διόσκορο και τον Πάπα της Ρώμης. Όταν ο Πάπας Λέων έλαβε τις αποφάσεις συνόδου του 448, έγραψε προς το Φλαβιανό την περίφημη δογματική επιστολή του, τον Τόμο.
Ο Λέων I Ωμέγας ήταν πάπας 9 χρόνια ήδη και διακρινόταν για τη μόρφωσή του, την διοικητική του ικανότητα και τη μεγάλη ιδέα που είχε για το παπικό αξίωμα. Δεν είχε καλές διαθέσεις απέναντι στο Φλαβιανό. Όταν όμως έλαβε τα πρακτικά της συνόδου του 448, έμεινε έκπληκτος από όσα διάβασε. Γι' αυτό και στον τόπο αντιτάχθηκε στη φράση του «Ευτυχή μία φύση ύστερα από την Ένωση». Την επιστολή έγραψε ο θεολόγος Πρόσπερτος, στηριγμένος στη διδασκαλία του Τερτιλιανού. Έγραφε ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο με δύο φύσεις και ουσίες. Οι δύο φύσεις δεν συγχέονται και δεν αναμειγνύονται. Όμως η μοναδικότητα της προσωπικότητας επιτρέπει την κοινοποίηση των ιδιωμάτων στις πράξεις και τις ενέργειες της κάθε μίας από τις δύο φύσεις. Και έτσι, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε και τάφηκε, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Αξιόλογο εδώ είναι ότι οι έννοιες φύση και πρόσωπο χωρίζονται και έτσι μπορούσαν πια να δέχονται δύο φύσεις χωρίς να μιλούν και για ένα πρόσωπο. Υπήρχε ένα πραγματικό πρόσωπο στην Ένωση και αυτό ήταν ο Θείος Λόγος, που δεν ήταν φανταστικό όπως φαίνεται από την κοινοποίηση των ιδιωμάτων. Αυτές οι διευκρινήσεις ήταν γνωστές στην Ανατολή και τις είχαν διατυπώσει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις και ο Αμφιλόχιος Ικονίου. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις αντιδράσεις των οπαδών του Ευτυχούς και την προσπάθειά τους να επιβληθεί η μονοφυσιτική διδασκαλία στην Εκκλησία. Όπως θα δούμε, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος προστάτεψε την Ορθόδοξη Διδασκαλία για τις δύο φύσεις του Χριστού, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τους αντιπάλους της και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην την αποδέχονται. Χαίρετε.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι από τους πρωταγωνιστάς της ελληνικής επαναστάσεως. Εγεννήθη εις Δημητσάναν τον Μάρτιον του 1771 και ως λαϊκός ονομάζεται Γεώργιος Ιωάννου Κόζιας. Τα πρώτα γράμματα έμαθεν εις την σχολήν της πατρίδος του, κατόπιν εις το Άργος, όπου και προσήλθεν εις των ιερατικών βίων γενόμενος διάκονος του Μητροπολίτου Ιακώβου. Κατόπιν έφυγεν εις Μύρνην, όπου προσελήφθη εις την Μητρόπολην υπό του συμπολίτου του Μητροπολίτου Γρηγορίου, ο οποίος γενόμενος το 1797 πατριάρχης παρέλαβε μαζί του των Γερμανών και τον προήγαγεν εις αρχιδιάκονον των Πατριαρχείων. Εις Κωνσταντινούπολην ο Γερμανός συνεπλήρωσε τα σπουδάς και γενικότερον τη μόρφωσή του. Όταν εξεθρονίστη ο Γρηγόριος, ο Γερμανός υπηρέτησε 1800-1806 ως αρχιδιάκονος και κατόπιν ως πρωτοσύγγελος εις την Μητρόπολη Κιζίκου, όπου τον έβρεν η εκλογή του ως Μητροπολίτου Πατρών το 1806. Χάρις εις τας ικανότητάς του

0: ο Γερμανός απέκτησεν ως Μητροπολίτης πατρών ιδιαιτέραν έγλιν. Κληθείς ως συνοδικός εις Κωνσταντινούπολην έμεινεν εκεί επί τριετίαν 1815-1818. Όταν επέστρεψεν εις την έδραν του, προσεχώρησε χωρίς δισταγμόν εις την φιλικήν εταιρείαν και έδειξε μεγάλη δραστηριότητα δια την προετοιμασίαν του αγώνος. Εις την συνέλευση της Βοστίτσης εφάνει διστακτικός και αντετάχθη εις τα επιχειρήματα του Παπαφλέσσα περί της ανάγκης αμέσου ενάρξεως του αγώνος, αλλά όταν περί τα τέλη Φεβρουαρίου εκλήθησαν υπό της τουρκικής διοικήσεως οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι εις Τριπολιτσάν, πρώτος αυτός συνέστησε να μη μεταβούν, αλλά εν ανάγκη να αρχίσουν την επανάσταση. Τη 13η Μαρτίου 1821, ημέραν Κυριακήν, ο Γερμανός ευλόγησε το Λάβαρον κατά την λειτουργίαν εις την Μονή της Αγίας Λαύρας και την 24η με 25η ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως εις την πλατείαν Αγίου Γεωργίου των Πατρών. Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως έλαβε μέρος κυρίως εις τας επιχειρήσεις απελευθερώσεως των Πατρών και εις την αποτυχούσαν αποστολήν εις Ιταλίαν με σκοπό να ελκύσει τη συμπάθεια του Πάπα και του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της Βερόνας. Κατά τα εμφυλίους έρηδας έπαιξε ρόλων συμβιβαστικών. Εν τούτης συνελήφθη υπό της κυβερνητικής παρατάξεως κατά διαταγήν του Γκούρα και του Κολέτη και υπέφερε πολλά. Απέθανε την νύχτα της 30ης με 31ης Μαΐου 1826, ότε ή το μέλος της επί των εξωτερικών επιτροπής της Τρίτης Εθνικής Συνελεύσεως και ετάφη μετά τιμών εις τον Αύπλιον. Αργότερον τα οστά του μετεφέρθησαν εις την πατρίδα του Δημητσάναν.
1: Έλληνες, επί τέσσερας περίπου αιώνας η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλά σημών. Δουλεία ή τη σουδεμίαν αλληνομίαν είχεν εις τον κόσμο. Ο πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος προς ανάκτησιν των δικαίων της ελευθερίας και της τιμής. Δίκαια, τα οποία ενογεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί από εμάς, η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησεν με βία να αφαιρέσει και εντός τους τίθους ημών να καταπνίξει. Αλλά δίκαια τα οποία η φύση σεν έσπηρεν βαθέως εις την καρδίαν των ανθρώπων, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων δουλεία, δεν δύναται να εξαλείψει. Από σήμερον, την μεγάλην ημέραν του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου. Κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον, εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος.
2: Ελευθερία ή θάνατος.
0: Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας. Ο Γρηγόριος Δικαίος ή Φλέσσας, γνωστός αφότου έγινε αρχιμανδρίτης ως Παπαφλέσσας, εγεννήθη το 1788 εις Πολιανήν Μεσσηνίας. Εμαθήτευσεν εις την σχολήν της Δημητσάνης, κατόπιν περιευλήθη το μοναχικό σχήμα, αλλά λόγω ερίδων και προς την τουρκική διοίκηση έφυγεν εις Ζάκυνθον και κατόπιν εις Κωνσταντινούπολην. Εκεί προεχειρίστη εις Ασημανδρίτην και εμοιήθη υπό του Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου εις την Φιλικήν εταιρείαν, εις την οποίαν προσέφερε πολλάς υπηρεσίας λόγω της δραστηριότητός του. Απέβη όμως και επικίνδυνος λόγω του παραφόρου χαρακτήρος του. Τον Οκτώβριο του 1820, ο Παπαφλέσσας έλαβε μέρος εις ευρίαν σύσκεψη των φιλικών εις Ισμαήλιον της Βεσσαραβίας και τον Νοέμβριο του αυτού έτους ανεχώρησε εκείθεν δια την Ελλάδα κομίζων εντολήν εκ μέρους του Υψηλάντου να γίνουν γρήγορα επροπαρασκευέ και να κηρυχθεί αμέσως η επανάσταση εις Πελοπόννησον, προκειμένου και αυτός να εισβάλλει εις Μολδοβλασίαν. Όταν όμως έγινε γνωστή η άφηξή του εις Ήδραν, η πρόκριτη της Πελοποννήσου, μη πιστεύοντες ότι είχεν εντολήν από την αρχήν, προσεπάθησαν να εμποδίσουν την μετάβασή του εις Πελοπόννησον. Επειδή δεν επέτυχον εις τούτο, τον εκάλεσαν εις σύσκεψην, δια να ακούσουν τας ανακοινώσεις του, να ζητήσουν εξηγήσεις και να προσπαθήσουν να τον πείσουν να αποφύγει πάσαν άκερον δράσιν. Η σύσκεψη έλαβε χώραν εις Βοστίτσαν την 26η Ιανουαρίου του 1821. Αλλά παρά όλα τα λεχθέντα εκεί περί αναμονής και αναγκαίων προπαρασκευών, τα πράγματα οδήγησαν προς την έκρηξη της Επαναστάσεως και ο Παπαφλέσσας εδικαιώθη. Κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως, ηγονίστη με την χαρακτηριστική του δραστηριότητα. Παλευρέθη εις την κήρυξη της Επαναστάσεως εις Καλαμάταν, περιήλθε στρατολογών την Αρκαδίαν, επολέμησε κατά του Τσεχαγιά του Χουρσίτ παρά την Κόρινθον, εξεστράτευσεν έξω του Ισθμού εις τα Δερβένια και παρέστη εις την πτώση της Κορίνθου. Κατά την εισβολή του Δράμαλη, επολέμησεν εις Μαλανδρίνων, Άγιον Σώστην, Άγιον Όρη, όπου και διεκρίθη την 28η Ιουλίου το 1822. Εις την συνέλευση του Άστρους, εξελέγει υπουργός των εσωτερικών και έκλεινε μάλλον προς την παράταξη του Κολοκοτρώνη. Αργότερον όμως μετεστράφη και το 1825, όταν ενεμφανίστη ο Ιμπραήμ, μετέσχεν ως υπουργός των εσωτερικών και της αστυνομίας εις την κυβέρνηση του Γεωργίου Κουντουριώτη, που είχε φυλακίσει τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην και πολλούς προκρίτους της Πελοποννήσου και είχεν αναγκάσει άλλους να εκπατριστούν. Αποβλέπων τότε εις το εθνικό συμφέρον επρότεινε την αποφυλάκηση του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη ως αναγκαίαν εις τον αγώνα και γενικήν αμνηστίαν, αλλά δεν εισηκούστη. Εζήτησε κατόπιν να εκστρατεύσει ο ίδιος κατά του Ιμβραήμ με την απόφαση ή να νικήσει ή να αποθάνει, υπολογίζον ότι θα δυνηθεί να συγκεντρώσει 10.000 στρατού. Δεν κατόρθωσε όμως να συγκεντρώσει παρά 2.000 μόνον και με αυτάς εστρατοπέδευσεν εις το Μανιάκι. Όταν τέλος, τη 19η Μαΐου του 1825, εκινήθη εναντίον του ο Ιμβραήμ με πολλαπλασίας δυνάμεις, τον εγκατέλειψαν οι πλήστοι από τους άνδρας του και ο Παπαφλέσσας, αγωνιζόμενος με 600 ή 300 μόνον, έπεσεν ηρωικός.

Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος εγεννήθη το 1764 εις Κόρινθον, όπου είχεν εγκατασταθεί προερχομένη από την Ήπειρον η οικογένειά του. Έμεινε ορφανός εις μικράν ηλικίαν και δια να εύρει εργασίαν έφυγεν εις τας Πάτρας. Εκεί καταρχάς εργάστη ως υπάλληλος, κατόπιν δε επεδόθη εις το εμπόριον. Εταξίδευσεν εις Ιταλίαν δια την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων και κατόρθωσε να δημιουργήσει μέγαν εμπορικών οίκων, κυρίως εξαγωγικού εμπορίου εις τας Πάτρας. Είσαι γόητρον και απέναντι της τουρκικής διοικήσεως και ανέπτυξε μεγάλην αγαθοεργών δράσην. Το 1819 εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν, εις την οποία αφοσιώθη, διαχειριζόμενος μέγα μέρος των οικονομικών της. Ήτο από τους πρώτους που ύψωσαν την σημαίαν της Επαναστάσεως εις τας Πάτρας. Κατόπιν έφυγεν η Ζάκυνθον, ενάβλωσε πλοίον και περιήρθε τας ναυτικάς νήσους, παροτρύνων να στείλουν μέρος των πλοίων των δια να επικρατήσουν εις των Κορινθιακών. Εν συνεχεία μετέβη εις Ιταλίαν και επεδόθη εις την προμήθειαν πολεμοφοδίων δια τον αγώνα. Του ανετέθησαν δε και άλλη αποστολέ, τας οποίας έφερεν εις πέρας με αυτοθυσίαν. Το 1825 διορίστη μέλος της Επιτροπής Δυτικής Ελλάδος και υπό την ιδιότητα αυτήν επήγε και παρέμεινε εις το πολιορκούμενο Μεσολόγγι. Τον Ιανουάριο του 1826 έφυγεν εις Ζάκυνθον δια την προμήθειαν τροφίμων και ενώ όλοι τον προέτρεπον να μη επιστρέψει εφόσον άλλωστε δεν ήτο στερεοελλαδίτης ούτε μάχημος, ούτως σκεπτόμενος ότι τούτο θα επιδρούσε δυσμενός επί του ηθικού του πληθυσμού, επέστρεψεν, έλαβε μέρος εις την έξοδον και εφωνεύθη.

Νικόλαος Σολιώτης. Ο Νικόλαος Σολιώτης κατήγετο από τα Καλάβρητα. Είχε μοιηθεί εις την φιλικήν εταιρείαν και κατά τας παραμονάς της Επαναστάσεως ήτο εκ των παραγόντων οι οποίοι εκινήθησαν δραστηρίως δια την έναρξήν της. Την 18 Μαρτίου με επιλέκτους άνδρας εκτύπησεν εις θέσιν αγρίδι κατά σύσταση του Χαραλάμπη, γραμματοφόρους του Καϊμακάμι, το ποτηρητού της Τριπολιτάς προς τον Χουρσίτ. Επολέμησεν Ανδρίος εις την μάχη του Λεβιδίου, εις την πολιορκία της Τριπολιτσάς, του Ακροκορίνθου, εις τον αγώνα κατά του Δράμαλη και αργότερον κατά του Ιμβραήμ. Γενικώς, ήτο από τους γενναιοτέρους και εμπειροτέρους οπλαρχηγούς του αγώνος. Μετά την αποκατάσταση της Ελλάδος εις κράτος, ετιμήθη διά της τοποθετήσεώς του εις την βασιλικήν φάλαγγα. Σωτήρης Θεοχαρόπουλος. Ο Σωτήρης Θεοχαρόπουλος κατήγετο από την Αγίαν Βαρβάραν Καλαβρίτων και ήτο από τους επιφανεστέρους προκρήτους της επαρχίας. Εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν το 1819. Ενήργησε δια την προετοιμασίαν της Επαναστάσεως και έλαβεν ενεργόν μέρος εις αυτήν. Μετέσχεν εις την σύσκεψη της Βοστίτσης, εις την εκαθάριση της επαρχίας των Καλαβρίτων, εις την μάχη του Λεβιδίου, εις την πολιορκία της Τριπολιτσάς, εις τον αγώνα κατά του Δράμαλη και τα λοιπά. Ιδιαιτέρως διεκρίθη δια την αφιδίδα πάνιν εκ της ιδίας περιουσίας υπέρ των σκοπών της φιλικής εταιρείας και αργότερον υπέρ της διεξαγωγής του αγώνος. Μετά την λήξην της Επαναστάσεως διετέλεσε γερουσιαστής.

Η μάχη του Βαλτετσίου. Το Βαλτέτσι κείται εις τας βορειοανατολικάς παραφιάδας του Μενάλου Όρους, εις την επαρχία Μαντινίας της Αρκαδίας. Οι Έλληνες, γνωρίζοντες την στρατηγική σημασία του Βαλτετσίου δια την Τριπολιτσάν, από την οποία απέχει 3 ώρες περίπου, έστησαν πλησίον του στρατόπεδων. Την 10η Μαΐου, ο Μουσταφά Μπέης, ο οποίος προημερών είχε φτάσει εις Τριπολιτσάν κατ' εντολήν του Χουρσίτ, με 3.500 Τουρκαλβανούς εξεστράτευσε, συνοδευόμενος και από τον Βαρδουνιώτην Ρουμπίν, με 10.000 περίπου ανδρών, δια να διαλύσει το ελληνικό στρατόπεδο. Τούτο απαιτελεί το κατά το πλείστον από Μανιάτας υπό τον Ηλίαν και τον Κυριακούλιν Μαυρομιχάλιν. Ο αγών εκράτησε μέχρι τις νυχτός, χωρίς οι Τούρκοι να επιτύχουν τον σκοπό τους. Την νύχτα κατέφθασαν επικουρία προς τους Έλληνας 1.500 περίπου ανδρών υπό τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, τον Πλαπούταν και άλλους. Τη δε πρωίαν της 13ης Μαΐου ενηργήθη επίθεσης υφόλων των ελληνικών δυνάμεων κατά των στρατοπεδευμένων εις την πεδιάδα Τούρκων, οι οποίοι ενικήθησαν και κατεδιώχθησαν. Εφωνεύθησαν δε 600 εξ αυτών και πολλοί περισσότεροι ετραυματίστησαν. Απόλυε των Ελλήνων ήσαν 150 νεκροί και βαρέως τραυματισμένοι. Συνέπεια της μάχης αυτής υπήρξαν βαρύε δια την τύχην της Τριπολιτσάς.

Η μάχη του Λάλα. Το Λάλα είναι χωρίον της Ηλίας, κείμενον επιθέσεως αξιολόγου στρατηγικής σημασίας, διότι ευρύχεται επί υψηπέδου της Φολόης και ελέγχει την οδόν πύργου Δίβρης. Επί τουρκοκρατίας είχον εγκατασταθεί εκεί Τουρκαλβανοί, οι οποίοι, ισχυμένοι εις τραχίαν ληστρικήν ζωήν, απετέλουν πληγήν δια την περιοχήν. Κατά την έκρηξη της Επαναστάσεως, ενώ οι άλλοι Τούρκοι απεσύρθησαν προς τας πόλεις που διέθετον φρούρια, οι Λαλιώτε όχι μόνον δεν έφυγον, αλλά εδέχθησαν και τους Τούρκους της Γαστούνης και ετοιμάστησαν δια την διεξαγωγήν αγώνος επιθετικού και αμυντικού. Οι Έλληνες εξ αρχής προσεπάθησαν να κυκλώσουν την θέση τους, αλλά εστερούν το πυροβολικού και δεν επετύχανον αποτέλεσμα. Τον Μάιον είχον συγκεντρωθεί προς αποκλεισμόν της θέσεως περί τους 2.500 άντρες. Ηλίοι, καλαβριτινοί, τριφύλιοι, όχι επτανήσιοι εθελοντέ, υπό τον Ανδρέαν Μεταξάν, τον Ευάγγελον Πανάν και άλλους. Οι επτανήσιοι απετέλουν σώμα τακτικού στρατού, διέθετον δε και δύο πυροβόλα. Αλλά οι αψιμαχίε, οι οποίοι συνήφθησαν την 29η Μαΐου, την 30η Μαΐου, την 5η Ιουνίου και την 13η Ιουνίου, δεν απέβησαν ενθαρρυντικέ δια τους Έλληνας και έγινε σκέψεις εγκαταλείψεως του αγώνος. Ο Ανδρέας Μεταξάς όμως, τον οποίον επεκρότησαν όλοι οι επτανήσιοι, εδήλωσεν ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί ο αγών μέχρι της νίκης. Απεφασίστη όθεν να ακολουθήσει η πολιορκία, επειδή δε εν τω μεταξύ έφθανον ειδήσεις περί επιτυχιών της Επαναστάσεως εις την Πελοπόννησον και ο κλοιός δεν εχαλερώνετο, το ηθικόν των Λαλαίων ήρθισε να κάμπτεται. Εζήτησαν λοιπόν βοήθειαν από τας Πάτρας με τον σκοπό να νικήσουν ή να καταφύγουν με τας οικογενείας των εκεί. Ο Ιουσούφ των Πατρών κατέφτασε με 500 στρατιώτας και μαζί με τους 1.000 περίπου πολεμιστάς του Λάλα συνήψε την 13η Ιουνίου του 1821 κρίσιμον μάχην προς τους Έλληνας, η οποία διήρκεσε 10 ώρας περίπου και κατά την οποία, ενώ καταρχάς εφαίνεται ότι νικούν οι Τούρκοι, τελικώς οι Έλληνες επεκράτησαν χάρις και εις το εύστοχον πυρ των δύο πυροβόλων των Επτανησίων. Η νίκη αυτή, μετά από εκείνη του Λεβιδίου και του Βαλτετσίου, συνετέλεσε ανεξαιρετικώς εις την αναπτέρωση του επαναστατικού φρονήματος εις Πελοπόννησον.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Πράξεις κεφάλαιον 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθώς το Παύλο εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα 3 διελέγεται αυτής από τον γραφόν. Διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήν εκ νεκρών, και ότι ούτως εστίν ο Χριστός, Ιησούς, ον εγώ καταγγέλω ημίν. Και την έσεξ αυτών, επίστησαν και προσεπκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα των θεσεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος γυναικόντε, των πρώτων ούκο λίγε. Προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων την ασάνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλην, επιστάντεστε τη οικία οι άσονος εζήτουν αυτούς αγαγίνης των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτη και ενθά δε πάρισιν, ους υποδέδεκτε Ιάσον, και ούτη πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούντας ταύτα, και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπών απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδελφοί ευθέως δια της νυχτός εξέπεψαν τον Τεπαύλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν, ή την εσπαραγενόμενοι στην συναγωγή να πίεσαν των Ιουδαίων. Ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη, ή την εσεδέξαντο των λόγων μετά πάσης προθυμίας, τον καθημέραν ανακρίνονται στα σγραφάς ή έχει τα αυτά ούτους. Πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν, και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ούκο λίγοι. Ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κατηγγέλει υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθαν κακοί σαλεύοντες τους όχλους. Ευθέως δε τότε των Παύλων εξαπέστειλαν οι αδελφοί πορεύεστε ως επί την θάλασσα. Υπέμενον δε ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος εκεί, οι δε καθιστώτες των Παύλων, ήγαγον αυτόν έως Αθηνών και λαβώντες εντολήν προς τον Σύλλαν και Τιμόθεον, ή να ως τάχιστα ελθώσει προς αυτόν εξίεσαν. Εν δε τες Αθήνες, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνεται το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούντι κατήδωρον ούσαν την πόλην. Διελέγετο μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Την έσδε των Επικουρίων και των Στοϊκών Φιλοσόφων συνέβαλον αυτό, και την έσ έλεγον, τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευυγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμενοι τε αυτού επί των Άριων πάγων ήγαγων λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τι συγγενή αυτή ή υποσούλα λουμένη διδαχή. Ξενίζοντα γάρ την άη σφαίρη τη ακοά ημών, βουλόμεθα ούν γνώνε τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουσι ή λέγιντι και ακούιν καινότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτες να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάσιν ζωήν και πνοήν κατά πάντα. Επίησεται εξ ενός αίματος πανέθνων ανθρώπων κατοικίν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν, και γεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως και την έστων καθημάς ποιητών η ρήκαση, του γάρ και γένος εσμέν. Γένος ούν υπάρχοντες του Θεού, ούκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσιος ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μενούν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη ανδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον οι δε ύπων. Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερης συναυτής. Κεφάλαιο 17. Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του,
Πήγε στη συναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη γραφή και δείχνοντας πως σύμφωνα με αυτήν ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω, τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι, πίστεψε πλήθος πολύ. Επίσης πίστεψαν όχι και λίγες από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία. Τότε οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν προσέλαβαν μερικούς πονηρούς ανθρώπους από εκείνους που τριγυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσωνα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα στη λαϊκή συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράβγαζαν. Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Τους φιλοξενεί ο Ιάσο. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του αυτοκράτορα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς. Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλης που τάκουγαν. Οι άρχοντες, αφού πήραν χρηματική εγγύηση από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν ελεύθερους. Μόλις νύχτωσε, οι χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρεια. Αυτοί όταν έφτασαν εκεί, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη. Δέχτηκαν το κήρυγμα με πολύ προθυμία και κάθε μέρα εξέταζαν τη γραφή για να ελέγξουν αν ήταν έτσι όπως τα έλεγε ο Παύλος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις Ελληνίδες της ανώτερης τάξης και από τους άντρες όχι λίγοι. Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το Λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας τον κόσμο. Οι χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί. Οι συνοδοί έφεραν τον Παύλο στην Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω με την εντολή να πούν στο Σίλα και στον Τιμόθεο να έρθουν να τον συναντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν μέσα του που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με όσους συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και κάποιοι έλεγαν: «Τι να θέλει άραγε να μας πει ετούτος ο παραμυθάς?» Άλλοι έλεγαν: «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». Αυτό το έλεγαν γιατί ο Παύλος κήρυτε σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο. «Μπορούμε να μάθουμε», το έλεγαν, «ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις?» «Φέρνει στα αυτιά μας παράξενα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». Γιατί όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή να ακούνε κάτι το καινούριο. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε: «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή: «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης,
δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δικοί του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν εκείνοι άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι έλεγαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και πίστεψαν. Ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Πράξεις κεφάλαιων 19. Εγένετο δε εν το τον Απολώ είναι εν Κορίνθο Παύλων διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθινής Έφεσον. Και ευρών μαθητάς τινάς είπε προς αυτούς «Η Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες» ή δε είπαν προς αυτόν «Αλλού δε η Πνεύμα Άγιον εστιοικούσαμεν» είπετε προς αυτούς «Ιστίουν εβαπτίστητε» ή δε είπαν «Εις το Ιωάννου βάπτισμα» είπε δε Παύλος «Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας το λαό λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν είναι απιστεύσωση του τέστην εις τον Ιησούν Χριστόν. Ακούσαντες δε ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και επιθέντος αυτής του Παύλου τασχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευουν. Ήσαν δε οι πάντες άνδρες ως 12. Εισελθόν δε εις την συναγωγήν επαρησιάζεται ο επιμήνας τρεις διαλεγόμενος και πείθοντα περί της βασιλείας του Θεού. Ως δε την έσε σκληρύνοντο και υπήθουν κακολογούντες την οδόν ενώπιον του πλήθους, αποστάς απ' αυτόν αφόρησε τους μαθητάς, καθημέραν διαλεγόμενος εν τη σχολή τυράννου τεινός. Τούτο δε εγένετο επί έτη 2, ώστε πάντας τους κατοικούντας στην Ασία να ακούσε τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίους τε και Έλληνας. Δυνάμιστε ούτα στιχούσα υπήει ο Θεός δια των χειρών Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτού σοδάρια ή σημικύνθια και απαλλάσσεστε απ' αυτόν τας νόσους, τα τεπνεύματα τα πονηρά εξέρχεστε από αυτόν. Επεχείρησαν δε την έσα από των περιερχομένων Ιουδαίων εξορκιστών. Ονομάζειν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες «Ορκίζομεν ημάς τον Ιησούν, ον ο Παύλος κηρύσσει». Ήσαν δε την έσι εις και βά Ιουδαίου αρχιωραίους επτά οι τούτο ποιούντες. Αποκριθένδε το πνεύμα το πονηρόν είπε «Τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε. Ημείς δε τίνες εστέ» και εφαλόμενος επ' αυτούς ο άνθρωπος, ενώ είναι το πνεύμα των πονηρών, και κατακυριεύσας αυτόν ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνούς και τετραυματισμένους εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου. Τούτο δε εγένετο γνωστόν πάσιν Ιουδαίστε και έλυση της κατοικούσι την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού.
Πολλοί των πεπιστευκότων ήρχονται εξομολογούμενοι και αναγγέλλονται στα πράξεις αυτών. Ικανίδε των τα περίεργα πραξάντων συνενέγκανται στα βίβλου κατέκειων ενώπιον πάντων. Και συνεψήφισαν τα στιμά αυτών και έβρων αργυρίου μυριάδας πέντε. Ούτω κατά κράτος ο λόγος του Κυρίου ύφξανε και ίσχυεν. Ως δε επληρώθη ταύτα, έθετο ο Παύλος εν το πνεύμα τη διελθόν την Μακεδονίαν και Αχαΐαν πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ, υπόν ότι μετά το γενέσθε με εκεί, δί με καιρό μην ειδίν. Αποστήλας δε εις την Μακεδονίαν δύο των διακονούντων αυτό Τιμόθεων και Έραστον, αυτός επέσχε χρόνων εις την Ασίαν. Εγένετο δε κατά των καιρών εκείνων τάραχος ούχο λίγος περί της οδού. Δημήτριος Γαρτής ονόματι, αργυροκόπος, ποιόν ναούς αργυρούς Αρτέμιδος παρήχητο της τεχνίτες εργασία νούκο λίγιν. Ους συναθρήσας και τους περιτατιά αυτά εργάτας είπεν. Άνδρες, επίσταστε ότι εκτάφτης της εργασίας η ευπορία ημών εστί και θεωρείτε και ακούετε ότι ου μόνον Εφέσου αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτως πίσας μετέστησεν ικανών όχλων λέγον ότι ούχ εις οι θεοί οι διαχειρών γινόμενοι ου μόνον δε τούτο κινδυνεύει ημίν το μέρος εις απελελεγμών ελθύν αλλά και το της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος ιερών εις ουδέν λογισθήνε μέλυντε και καθερίστε την μεγαλειότητα αυτής είναι όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και γενόμενοι πλήρης θυμού έκραζον λέγοντες «Μεγάλη Άρτεμις Εφεσίων» και πλήστη η πόλη όλη της εγχύσεως όρμησαν τε ομοθυμαδόνι στο θέατρο συναρπάσαντες Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου του δε Παύλου βουλωμένου εις ελθύνης των Δήμων ουκίων αυτών οι μαθητέ. Τινές δε και των Ασιαρχών όντες αυτό φίλοι πέμψαντες προς αυτόν παρεκάλουν μη δούνε αυτόν εις το θέατρον. Άλλοι μενούν άλλου τι έκραζον. Ίνγαρη εκκλησία συγκεχημένη και οι πλοίους σου κήδησαν τίνος ένεκεν συνελληλήθησαν. Εκ δε του όχλου προεβίβασαν Αλέξανδρον προβαλώντων αυτών των Ιουδαίων. Ο δε Αλέξανδρος κατά σύσα στην θύραν ήθελε να απολογίστε το Δήμο. Επιγνώντες δε ότι Ιουδαίος εστί, φωνή εγένετο μία εκ πάντων ως επί ώρας δύο κραζόντων. Μεγάλη Άρτεμις Εφεσίων. Καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων φυσήν. Άνδρες Εφέσιοι, τις γαρέστην άνθρωπος, οσού γινώσκει την Εφεσίων πόλη νεοκόρων ούσαν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς, αναντηρεί των ουνόντων τούτων δέων εστίν ημάς κατασταλμένους υπάρχειν και μηδέν προπετές πράσιν. Ηγάγεται γάρ τους άνδρας τούτους, ούτε ιερόσιλους, ούτε βλασφημούντας την θεάν ημών. Ήμενούν Δημήτριος και η συναυτό τεχνίτε έχουσι προς την αλόγων, αγορέοι άγονται και ανθύπατοι εισήν, εγκαλείτος αναλύλης. Ιδε τι περί εταίρων επιζητείτε, εν τη ενόμου εκκλησία επιληθήσετε. Και γάρ κινδυνεύομεν εγκαλείστε στάσεως περί της σήμερον, μηδενός αιτίου υπάρχοντος περί ούδη νησόμεθα αποδούνε λόγων της συστροφής ταύτης. Και ταύτα υπόν απέλυσε την εκκλησίαν. Κεφάλαιο 19. Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα». Αυτοί απάντησαν «Μα εμείς ούτε καν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Ο Παύλος τους ρώτησε «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε» και αυτοί απάντησαν «Το βάπτισμα του Ιωάννη». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε. Ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άντρες. Τους επόμενους 3 μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε
και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που λεγόταν Τύρανος. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου Ιησού όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες. Ο Θεός έκαμνε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμα και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που τα είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιες τους. Και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν από αυτούς. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αυτούς που είχαν πνεύματα πονηρά και έλεγαν: «Σας εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γη κάποιου Σκεβά, Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε: «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Και ορμώντας πάνω τους ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε κάτω και τους κακοποίησε τόσο, ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνες, και όλοι κυριεύτηκαν από φόβο. Έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξη.

Έτσι έστειλε στη Μακεδονία δύο από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Εκείνο τον καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας. Στην Έφεσο υπήρχε κάποιος που λεγότανε Δημήτριος. Ήτανε αργυροχώος και κατασκεύαζε ασημένια ομοιώματα του ναού της Άρτεμις και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν και αυτούς και τους εργάτες που απασχολούσε και τους είπε: «Άντρες, ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτήν την εργασία. Τώρα βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται με τα χέρια. Έτσι, δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμις να χάσει τη σημασία του. Κινδυνεύει μάλιστα να χάσει το μεγαλείο της και η θεά, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη». Όταν τ' άκουσαν αυτά, πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν: «Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων!» Η ταραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε το Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος, δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας που έτρεφαν φιλικά αισθήματα για αυτόν έστειλαν αγγελιοφόρους και τους συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχθεί. Μερικοί από τον όχλο έσπρωξαν μπροστά κάποιον Αλέξανδρο και οι Ιουδαίοι τον παρότειναν να μιλήσει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σοπάσουν και ήθελε να υπερασπιστεί τους Ιουδαίους μπροστά στο πλήθος. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος, βγήκε μια φωνή από όλους που φώναζαν δύο ώρες συνέχεια: «Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων!» Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όχλο, του είπε: «Άντρες της Εφέσου, υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει τον ναό της μεγάλης θεάς Άρτεμις και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε απερισκεψίες. Σας τα λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς που ούτε τον ναό έκλεψαν ούτε τη θεά σας πρόσβαλαν. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές. Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους όσοι έχουν λόγους εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα λυθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάσιμα αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία θα μπορέσουμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή». Αφού είπε αυτά τα λόγια, διέλυσε τη συγκέντρωση.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και της εν

0: άμεση ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτου θάνατον πατή σας.
0: Και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έσταση ταινίες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρού, σιον δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημών ο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε του κρνεσθέσαι. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάσου δέως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της ενδικάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δω κάνω λουκαυτό με τα ούκια ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε εν Ιησούς είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά νου πρόσεις Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον, εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου, αποστραφήτωσον εις τα οποία σου και κατεσυνθέτωσον οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσον παραυτήκα εις χεινόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επίσης οι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατοδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρα μη ψυχή μου, ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου μου και ομοιώθησε με τις κατεβαίνεις των Ισλάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσμα, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του ονοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρέσει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους λήφοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό για επί γης ειρήνην ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε διέ την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αιμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέρνε ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώναν του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατα εφηγών δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου τη ή ο Θεό μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φω. Παράτνων το έολαιό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη να μαρτύρει του φυλαχθήνε εμά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά καθά περιλπίσαμεν έπεισε. Ευλογητό, Κύριε, διδαξώνουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, ο τέσσερα συνέτσουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγια φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου ει τον αιώνα, τα γράτα χειρών σου μη παρήδη. Συπρέπει ένο, συπρέπει ύμνο, το δόξα πρέπει, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αή και ει του αιώνα την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία αναγία καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξον μη. Προς είναι εκείνον εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των θαύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γη σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων, ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερομέσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και υγεία στα ασθενείες ημών ανά και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσον την όντως το κον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίζει και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμα των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα, και τη μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων και νόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπο πλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη. Δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμο και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτη και βοηθό, θα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζωσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και διέτησής με σιτίας και αντιλήψεως χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τε εντολέ σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα, πανίχιον ημίν τη ειδοξολογίαν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νύκια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξα Συ.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενο σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέριοι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Εσταυρωμένου Ηρακλείου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Τετάρτη 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο. Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Σερεβελάκης. Μαζί μας και σήμερα όπως πάντα στον ήχο ο αγαπητός μας ηχολήπτης κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σήμερα θα αναφερθούμε στην εορτή της Αναλήψεως. Η μεγάλη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου εορτάζεται πανηγυρικά από την Εκκλησία μας 40 ημέρες μετά το Πάσχα και την εκτάφου Ανάστασή Του. Το γεγονός της Αναλήψεως εξιστορείται λεπτομερώς από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο Ευαγγέλιο του, αλλά και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, που όπως είναι γνωστό είναι επίσης έργο δικό του. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκτός από τον Λουκά, αναφορές στην Ανάληψη του Κυρίου συναντούμε και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης και συγκεκριμένα στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στις επιστολές του Παύλου και στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του συνέχισε επί 40 ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητές Του όπως διηγούνται οι Ευαγγελιστές, ενώ την 40η ημέρα ανελήφθη από το όρος των ελαιών. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Χριστός ύστερα από την παραγγελία που έδωσε στους μαθητές του να μείνουν στα Ιεροσόλυμα και να περιμένουν την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, τους οδήγησε έξω από την πόλη της Βιθανίας, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε και καθώς τους ευλογούσε άρχισε να απομακρύνεται από κοντά τους και να ανεβαίνει στον ουρανό. Και ενώ εκείνοι κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και την ώρα που κοίταζαν με δέος, καθώς εκείνος ανέβαινε στον ουρανό, ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά τους δύο άντρες ντυμένοι στα λευκά και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, γιατί σταθήκατε και κοιτάτε τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό θα έρθει πάλι με τον τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει εκεί». Οι μαθητές τότε τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη χαρά και παρέμεναν διαρκώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, ενώ οι μαθητές εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Στην ανάληψη του Χριστού, εκτός από τους 11 μαθητές, παρούσα ήταν και η Αγία Μητέρα του η Θεοτόκος Μαρία, όπως μαρτυρεί η υμνολογία και η εικονογραφία. Η Ανάληψη του Κυρίου είναι η κατακλείδα και το επισφράγισμα της ιστορικής παρουσίας του Χριστού στον κόσμο και η έναξη της ιστορίας των μαθητών που υπήρξαν οι ιδρυτές της Εκκλησίας ανά τον κόσμο. Με την Ανάληψη κλείνει η Χριστολογία και ανοίγει το κεφάλαιο της Πνευματολογίας, διότι το εν είδη πυρήνων γλωσσών κατελθόν Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Η Ανάληψη είναι η απόδειξη του θριάμβου του Χριστού, η βεβαιότητα της Ανάστασής Του, της νίκης Του επί των κοσμικών δυνάμεων και της σύνδεσης της ιστορίας με την Εσχατολογία. Είναι η πιστοποίηση της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως, καθώς ο Χριστός ανελήφθη μετασώματος στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. «Εις ουρανούς ανελήφθη και κάθισεν εν δεξιά του Πατρός, από Θεώσας των άνθρωπων ονέλαβεν», γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, έχοντας ενωμένες την Θεία και την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπό Του, ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, ανελήφθη εν δόξη στον ουρανό, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών τη τρίτη ημέρα και διέτριψε μετά των μαθητών και πληρωθησών 40 ημερών ανελήφθη στους ουρανούς και καθέζεται εν δεξιά του Πατρός, ελευσόμενος εν διεσιά τη ημέρα της Αναστάσεως εν την πατρική δόξη, είναι από εδώ εκάστο κατά τα έργα αυτού, συνδέοντας έτσι την Ανάσταση με την Ανάληψη και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και μπορεί βέβαια ο Χριστός να ανέβηκε στους ουρανούς, από τους οποίους ως Θεός ουδέποτε χωρίστηκε, αλλά δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, αφού άφησε εδώ την Εκκλησία Του, που είναι το ίδιο το αναστημένο και θεωμένο σώμα Του, όπως διδάσκει ο Παύλος και οι πατέρες. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις:
Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο Χριστός που αναλήφθηκε είναι μαζί μας και δεν υπάρχει κανείς διαχωρισμός σε Εκείνον. Αλλά όπως ακριβώς είναι παρόν μέσα σε κάθε ένα από εμάς και παρευρίσκεται στο μέσον όλων, έτσι και διατρέχει όλα της γης τα πέρατα, εμφανιζόμενος σε όλα τα μέρη του κόσμου, χωρίς να τιμά κάποιο περισσότερο από κάποιο άλλο. Το πιο σπουδαίο απ' όλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, προϋπόθεση της οποίας ήταν η ανάληψη, όπως είχε πει ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του. «Συμφέρει ημίν ή να απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Γιατί ο παράκλητος ήρθε, συγκρότησε την Εκκλησία και αγίασε τον κόσμο, εκχέοντας την χάριν την άφθονον, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον Ιαμβικό κανόνα της Πεντηκοστής. Μετά από αυτά τα σύντομα εισαγωγικά στοιχεία, ερχόμαστε στην υμνογραφία της εορτής. Συνολικά η υμνολογία της ημέρας περιλαμβάνει ύμνους θριαμβικούς, χαρμόσυνους, γεμάτους δύναμη και φως, καθώς υμνούν και δοξάζουν την θριαμβευτική επάνωδο του Κυρίου στην ουράνια δόξα του και τη θέωση και προσαγωγή της ανθρώπινης φύσεως στον Θεό και Πατέρα του. Από τον πλούτο της υμνολογίας αυτής επιλέξαμε δύο τροπάρια με τα οποία και θα ασχοληθούμε. Το πρώτο τροπάριο είναι το πρώτο στοιχειρό του εσπερνού της εορτής που ψάλλεται σε στοιχειραρικό πλάγιο του Δευτέρου ήχο. Το διαβάζω αμέσως. «Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού, άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όν εν κόλπης έχει συναίδιον. Το πνεύμα του Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κορτίσατε χείρας, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον». Δηλαδή, ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς για να στείλει στον κόσμο τον παράκλητο. Τον θρόνο του ετοίμασαν οι ουρανοί, τα νέφη το ανέβασμά του. Άγγελοι απορούν, καθώς βλέπουν έναν άνθρωπο πιο ψηλά από αυτούς. Ο πατέρας υποδέχεται αυτόν που ως συναίδιο έχει στους κόλπους του. Το Άγιο Πνεύμα δίνει εντολή σε όλους τους αγγέλους του. «Οι αρχηγοί σας ας ανοίξουν διάπλατα τις ουράνιες πύλες. Όλα τα έθνη χειροκροτήστε, γιατί ο Χριστός ανέβηκε εκεί όπου βρισκόταν και πρωτύτερα». Ο ύμνος στο σύνολό του, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έκφραση θριάμβου για το μοναδικό γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Αποπνέει δύναμη και δέος, χαρά και θαυμασμό, καθώς πρόκειται για ένα συνεορτασμό επουρανίων και επιγείων. Όλος ο ουράνιος κόσμος εορτάζει, καθώς υποδέχεται τον θριαμβευτή Κύριο, όλα τα έθνη καλούνται να χειροκροτήσουν το γεγονός, συμμετέχοντας και αυτά στη μεγάλη χαρά. Ο Χριστός παρουσιάζεται εδώ σαν ένας ηγέτης που επιστρέφει από μια μεγάλη και θριαμβευτική νίκη και όλος ο ουράνιος κόσμος τον υποδέχεται. Στην πρώτη κιόλας φράση, ο υμνογράφος αναφέρεται στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου που αποτελεί και το θέμα της εορτής, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο έγινε η ανάληψη. «Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο». Προσέχουμε εδώ ότι χρησιμοποιείται η λέξη Κύριος γιατί πρόκειται πλέον για τον αναστημένο και δοξασμένο Χριστό, τον Κύριο του ουρανού και της γης. Όπως ήδη είπαμε στην εισαγωγή μας, ο Χριστός είχε προετοιμάσει τους μαθητές του για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, ενώ και κατά την ημέρα της αναλήψεώς του τους διαβεβαίωσε ότι θα λάβουν δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος προς αυτούς. Παράκλητος αποκαλείται το Άγιο Πνεύμα όπως το είχε ονομάσει ο Χριστός. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και έτσι υιοθετήθηκε από την Εκκλησία. Πρόκειται για το Πνεύμα της Αληθείας, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Παράκλητος είναι ο βοηθός, ο συνήγορος, ο παρηγορητής, ο συμπαραστάτης, ο υπερασπιστής. Αποστέλλεται από τον Υιό στον κόσμο για την ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας, οδηγώντας την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Στη συνέχεια, ο υμνογράφος μας μεταφέρει στον ουρανό
και περιγράφει με ζωντανά χρώματα και με δυνατές εικόνες την εκεί θριαμβευτική επάνωδο του Κυρίου και τα δρόμενα στον ουράνιο κόσμο του Θεού, ερανιζόμενος όπως θα δούμε στοιχεία από το βιβλίο των Ψαλμών. Πρώτα οι ουρανοί ετοιμάζουν τον θρόνο του Χριστού. Οι ουρανοί σχετίζονται πάντα με τον Θεό, ο οποίος κατοικεί εν της ουρανής και οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Ουρανούς αποκαλεί υποδηλωτικά ο υμνογράφος τους Αγγέλους, οι οποίοι ως διάκονοι και λειτουργοί του Θεού ετοιμάζουν τον θρόνο του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Και συνεχίζοντας την περιγραφή των

Έτσι και κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης των Εβραίων στην έρημο, ο Θεός τους καθοδηγούσε την ημέρα εν στήλο νεφέλης. Ενώ στη μεταμόρφωση του Χριστού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, γράφει: «Και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν νεφέλες, μετά δυνάμεως πολλής και δόξης». Στο τροπάριο που εξετάζουμε, νεφέλες μπορεί να είναι και οι άγγελοι που συνόδευσαν τον Κύριο μέχρι τον ουράνιο θρόνο, καθώς λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι «αγγέλων υπολαβώντων ανελήφθη ο Κύριος». Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι ο Χριστός επί χερουβικού θρόνου ανελήφθη. Αλλά και στην εικονογραφία ο Χριστός εικονίζεται να ανέρχεται στον ουρανό καθισμένος μέσα σε μια φωτεινή δόξα και υποβασταζόμενος από δύο αγγέλους.

Στη συνέχεια του τροπαρίου, αγαπητοί ακροατές, ο υμνογράφος περιγράφει τον τρόπο υποδοχής του Κυρίου από τα ουράνια πρόσωπα και πρώτα από τους αγγέλους, οι οποίοι θαυμάζουσιν, δηλαδή νιώθουν απορία αλλά και δέος, καθώς βλέπουν έναν άνθρωπο, δηλαδή τον θεάνθρωπο Κύριο στην ανθρώπινη του φύση, να είναι πιο ψηλά από αυτούς. Το υπεράνω αυτόν που λέει το τροπάριο δεν πρέπει να νοηθεί τοπικά αλλά τροπικά, σημαίνοντας την έναντι των αγγέλων ανωτερότητα της θεωμένης πλέον ανθρώπινης φύσεως, την οποία ο Κύριος ανέβασε μέχρι του θρόνου της μεγαλοσύνης και της δόξας του Θεού. Και ενώ στον 8ο ψαλμό, στο στίχο 6, ο ψαλμωδός λέγει ότι ο Θεός ηλάτωσε τον άνθρωπο βραχή τι παραγγέλους, εδώ η ανθρώπινη φύση παρουσιάζεται ανώτερη από τη φύση των αγγέλων. Πρόκειται για τον δοξασμό της ανθρώπινης φύσεως, την οποία ο Χριστός όχι μόνο προσέλαβε με τη σάρκωσή του, αλλά και την αυθαρτοποίησε με την Ανάστασή του και την ανέβασε δίπλα στον Θεό και Πατέρα του με την Ανάληψη. Στο δοξαστικό του εσπερινού της εορτής, ο υμνογράφος, απευθυνόμενος στον Χριστό, λέει «Από όρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη και την πεσούσαν φύσιν ημών, συμπαθώς ανυψώσας το πατρί συνεκάθησας». Γράφει και ο Άγιος Επιφάνιος. «Και ανελήφθη στον ουρανό με το ίδιο το σώμα του και με την ψυχή και με τον νου. Και αφού τα συνένωσε σε μια ενότητα και ολοκλήρωσε μια θεωμένη πνευματική υπόσταση, κάθισε στα δεξιά του Πατρός». Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει το «δεξιά του Πατρός» ως εξής: «Δεξιά του Θεού

όταν ακούσεις την δόξαν και τιμήν του Θεού είναι νόη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η θεωμένη ανθρώπινη φύση απολαμβάνει την δόξα και την τιμή που αρμόζει στο Θεό. Στην υποδοχή του Θεανθρώπου συμμετέχει όμως και ο ουράνιος πατέρας του, ο οποίος υποδέχεται τον Υιό του τον αγαπητό, «ον εν κόλπης έχει συναίδιον». Σε ένα από τα στοιχειρά του εσπερινού της εορτής διαβάζουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε εκεί όθεν ούκε χωρίστη, δηλαδή εκεί από όπου ποτέ δεν χωρίστηκε. Στο κοντάκιο της εορτής, ποίημα Ρωμανού του Μελωδού, ψάλουμε «την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγής ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένον αδιάστατος», που σημαίνει «Χριστέ και Θεέ μας, αφού έφερες σε πέρας το έργο της σωτηρίας μας και ένωσες τα επίγεια με τα ουράνια, ανελήφθης δοξασμένος, δίχως να χωριστείς από τίποτε, αλλά παραμένοντας ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα, με τον κόσμο και τους ανθρώπους». Ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα και αποκαλύφθηκε ως άνθρωπος στον κόσμο, ως Θεός όμως ουδέποτε αποχωρίστηκε από τον Πατέρα του. Όπως δεν αποχωρίστηκε και από τον κόσμο με την ανάληψή του, καθώς όντας παρόν στην Εκκλησία του, εξακολουθεί να σώζει και να αγαπά τους ανθρώπους και όλα του τα πλάσματα και να φροντίζει γι' αυτά. Μετά την ανάληψη βέβαια, όπως προείπαμε, και η ανθρώπινη φύση του Θεανθρώπου Χριστού βρίσκεται εν κόλπης, δηλαδή στην αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα, γιατί ο Χριστός είναι συναίδιός του. Ο εμπρόθετος προσδιορισμός εν κόλπης, ως έκφραση μεταφορική, υποδηλώνει την αγάπη που ενώνει αχώριστα τον Πατέρα με τον Υιό, αλλά και το ομοούσιον Πατρός και Υιού. Η λέξη αίδιος σημαίνει αιώνιος, παντοτινός, και επομένως συναίδιος είναι εκείνος που είναι εξίσου αίδιος με κάποιον άλλον και εμπροκειμένου ο Υιός με τον Πατέρα. Το συναίδιο σημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ ο Πατήρ χωρίς τον Υιό, ούτε και ο Υιός χωρίς τον Πατέρα. Για να τονιστεί έτσι η ενότητα και η ομοουσιότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και να καταπολεμηθεί η αίρεση του Αρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει τη θεανθρωπινότητα του Υιού και τη συναϊδιότητα και την ενότητα Πατρός και Υιού με το εξής ωραίο κείμενο, το οποίο διαβάζω αυτούσιο. «Φέρε τίνιν, καγώ εφημίν τα του Δαβίδ ανακρούσω μερήματα, άπερ ημίν αρτίος δια την δεσποτικήν ανάληψην ευώα. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Κύριος εν φωνή σάλπιγγος ανέβει όπου ειν. Ανελήφθη όθεν ούκε χωρίστη. Ο γάρ καταβάς, αυτός εστίν και ο αναβάς, υπεράνω των ουρανών. Ούκ άλλος ο της προφήτες σοφθής και άλλος ο της αποστόλης την διατρύψας. Ούκ άλλος ο όνεν της κόλπης του Πατρός και άλλος ο επιπυλάτου κρινόμενος. Ούκ άλλος ο επισταυρού της ύλης προσιλωμένος και άλλος ο της χερουβήμ εποχούμενος. Ούκ άλλος ο από Ιωσήφ της Ινδόνια αντιλυσόμενος και άλλος τη παλάμη την κτίσιν περιδρασόμενος. Ούκ άλλος ο εντομνημίου κατατιθέμενος και άλλος υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος. Αλλά αυτός το πατρί συγκαθήμενος, ο εν τη παρθενική μήτρα ασπόρος βλαστήσας. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα συμμετέχει τελεταρχικά και ανθρωπομορφικά στην υποδοχή του Θεανθρώπου, δίνοντας διπλή εντολή στους αγγέλους και στα έθνη. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον». Την εντολή προς τους αγγέλους «άρατε πύλας οι άρχοντες ημών», ο υμνογράφος έχει δανειστεί από τον Ψαλμό 23 στίχος 7, ενώ τη φράση «πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας» από τον Ψαλμό 46 στίχος 2. Η πρώτη φράση είναι μια προφητεία αναφερόμενη στον Χριστό και ειδικά στην Ανάστασή Του, όταν ως Κύριος, κρατεός και δυνατός εν πολέμο, συντρίβει τις πύλες του Άδη. Εδώ ο υμνογράφος εφαρμόζει το συγκεκριμένο ψαλμικό στίχο στην ανάληψη του Χριστού, καθώς το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εντέλεται στους αγγέλους να ανοίξουν διάπλατα τις πύλες του ουρανού για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Ταυτόχρονα καλούνται και τα έθνη να χειροκροτήσουν, συμμετέχοντας έτσι στη χαρά της επανόδου του Κυρίου στον πατρικό θρόνο.
Πρόκειται για μια χαρά που αφορά όλο τον κόσμο, ορατό και αόρατο. Ένα πανηγύρι του σύμπαντος κόσμου, Θεού και ανθρώπων. Επειδή ο νικητής κατά του θανάτου Χριστός ανέβηκε και πάλι εκεί που ήταν και πριν τη σάρκωσή του. Αυτή τη φορά όμως ανεβάζοντας τον ουράνιο θρόνο και την θεωμένη ανθρώπινη φύση. Κάτι που σημαίνει ότι στο εξής κάθε άνθρωπος μπορεί, ζώντας την κατά Χριστό ζωή, να θεωθεί, να γίνει κατά χάριν Θεός. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος ότι «Όστις αν μιμητής αυτού γίνεται, ούτως και συγκάθεδρος και συγκληρονόμος αυτού γέννηται, ως αυτός επιγγείλατο εν τη βασιλεία των ουρανών εις τους αιώνας των αιώνων». Συνοψίζοντας, αγαπητοί ακροατές, λέμε ότι πρόκειται για έναν ύμνο ενθουσιώδη, γεμάτο κίνηση και ζωή, όπως δείχνουν τα ενεργητικά ρήματα που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Έναν ύμνο όμως που εκ παραλλήλου εισάγει στο θεολογικό νόημα της εορτής. Ποιητικός ίστρος και θεολογία συμπορεύονται και συμπλέουν και μας δίνουν ένα εξαίσιο ύμνο, αντάξιο του μεγαλείου της μεγάλης εορτής της αναλήψεως του Κυρίου, έναν ύμνο που συντελεί στη βίωση του νοήματός της.

Αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Ο δεύτερος ύμνος με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Αναλήψεως που ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Πρόκειται για ένα πολύ σύντομο αλλά περιεκτικό στα νοήματά του τροπάριο, ένα τροπάριο από το οποίο αναδύεται όλη η δύναμη και η δόξα του αναλυφθέντος Κυρίου και προβάλλεται ο σκοπός της αναλήψεώς του στους ουρανούς. Το διαβάζω. «Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, ανέβηκε ο Θεός μέσα σε φωνές νικητήριων ύμνων. Ανέβηκε ο Κύριος με φωνή σάλπιγγας για να ανυψώσει την πεσμένη εικόνα του Αδάμ και να αποστείλει το παράκλητο πνεύμα για να αγιάσει τις ψυχές μας. Και το τροπάριο αυτό αποτελεί μια θριαμβευτική οδή προς τον Κύριο και Θεό που νικητής και τροπεούχος κατά του θανάτου ανέρχεται στον ουρανό γινόμενος πρωτοπόρος του ανθρώπινου γένους όπως με την Ανάστασή του έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Το τροπάριο θα έλεγα ότι είναι ύμνος του θριάμβου της ανθρώπινης φύσεως που αυθαρτισμένη και θεωμένη ανυψώνεται στον ουράνιο θρόνο του Θεού. Ο υμνογράφος, γεμάτος ενθουσιασμό, περιγράφει στην αρχή του τροπαρίου με δύο πολύ δυνατές ακουστικές εικόνες τον τρόπο της ανόδου του Κυρίου στον ουρανό, εικόνες που δανείζεται από τον 46ο ψαλμό, το στίχο 6. «Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος», λέει ο ψαλμωδός. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει «Με αλαλαγμό, επειδή οι άγγελοι με φωνή που δεν σταματά αναπέμπουν τον Τρισάγιο ύμνο στον Θεό και επειδή ανέβηκε καθισμένος πάνω σε χερουβικό θρόνο, όπως ήδη αποδείξαμε, αλλά και με φωνή σάλπιγγας αρχαγγελικής, η οποία σήμαινε προειδοποιώντας για την άνοδό του στον ουρανό». Στη συνέχεια, ο υμνογράφος, χρησιμοποιώντας τρία απαρέμφατα του σκοπού, δηλώνει τους λόγους της αναλήψεως του Χριστού. «Του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ και αποστείλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών». Ο πρώτος λόγος είναι η ανύψωση της πεσούσας εικόνας του Αδάμ. Ο Αδάμ είναι ο εκπρόσωπος όλου του ανθρώπινου γένους, ο εκπρόσωπος της ανθρώπινης φύσεως. Ομιλεί ο υμνογράφος για την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, φέρνοντας στο νου μας την πτώση των πρωτοπλάστων και την έξωσή τους από τον Παράδεισο. Ο Χριστός, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, έκανε τα πάντα και δεν έφυγε από τον κόσμο έως ότου ανάστησε την πεσούσα φύση μας και την απάλλαξε από τον θάνατο και την οδήγησε στον ουρανό. Η εικόνα του Αδάμ πρώτης πτώσεως παραπέμπει στην κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του. Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό ως εικόνα του με την προοπτική να την ενεργοποιήσει και να ομοιωθεί τελικά με τον πλάστη του. Αυτή η θεία εικόνα που χαρίστηκε στον άνθρωπο και υπήρχε δυνάμη μέσα του, αχριώθηκε, αλλοιώθηκε, έχασε το κάλος της, κάτι που οι πατέρες ονόμασαν πτώση από την υψηλή θέση στην οποία την είχε τοποθετήσει ο Θεός. Αυτή την πεσμένη, αλλοιωμένη και λερωμένη εικόνα του Αδάμ ήθελε να αποκαταστήσει και να επαναφέρει στην πρωτινή της ομορφιά ο Χριστός, δηλαδή να την ανυψώσει και να τη φέρει και πάλι κοντά στον πλάστη της. Γι' αυτό σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου Μαρίας, προσλαμβάνοντας έτσι την ανθρώπινη φύση, σταυρώθηκε, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφθηκε στους ουρανούς μετασώματος ενώσα στα επιγείς της ουρανίης, όπως ψάλλει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στο κοντάκιο της εορτής. Η αντίθεση ανάμεσα στο απαρέμφατο «ανυψώσε» και την μετοχή «πεσούσαν» που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος δηλώνει ακριβώς αυτή την άνοδο από τα γήινα στα ουράνια, από τον κόσμο της αμαρτίας και της πτώσης στον ουράνιο κόσμο του Θεού. Αλλά εκτός από την μέγιστη τιμή που έγινε στην ανθρώπινη φύση με την ανύψωσή της κοντά στον Τριαδικό Θεό, ο Χριστός ανελήφθη για να αποστείλει τον Παράκλητο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, όπως είχε υποσχεθεί στους μαθητές του, όταν λίγο προτού αναλυφθεί τους είπε να μείνουν στα Ιεροσόλυμα έως σου ενδύσονται δύναμην εξύψους. Τον σκοπό της αποστολής του Πνεύματος μας τον δίδει ο υμνογράφος με την καταληκτήρια φράση του ύμνου «του αγιάσε τας ψυχάς ημών». Σκοπός
ο αγιασμός των ψυχών μας. Άγιος οντολογικά και ηθικά είναι μόνον ο Θεός, ως εντελώς διάφορος του κόσμου, δηλαδή ως άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος, άτρεπτος, ασώματος, αόρατος, απερίγραπτος, ακατάληπτος, απερινόητος, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος. Και ο άνθρωπος όμως αγιάζεται, γίνεται δηλαδή και αυτός άγιος, αλλά κατά χάριν. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης κυλίδος, όπως ψάλλουμε στο γνωστό τροπάριο, και δια του οποίου πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως. Δια του Αγίου Πνεύματος πάση πιστής χάρις εκκέχεται. Αυτή η γλωσσοπυρσόμορφος χάρις που εκχέεται από το Άγιο Πνεύμα χαριτώνει και αγιάζει τους πιστούς. Γι' αυτό ο αγιασμός του ανθρώπου είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος και όχι αποκλειστικά έργο της ανθρώπινης προσπάθειας, που είναι βέβαια απαραίτητη, αλλά που δεν ολοκληρώνεται χωρίς τη χάρη του Πνεύματος, που όπως λέει ένα στοιχειρό των ένων της Πεντηκοστής, είναι ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος. Τι σημαίνει όμως αγιασμός του ανθρώπου? Σημαίνει να ομοιωθεί ο άνθρωπος με το Θεό, με το να χωριστεί από τον κόσμο της αμαρτίας και του κακού, να γίνει αγαθός, δίκαιος, φωτεινός, να προσκοληθεί και να αφιερωθεί στον Θεό τηρώντας το θέλημά του. Συνοψίζοντας, αγαπητοί ακροατές, λέμε ότι και ο ύμνος αυτός, με τη δύναμη που αποπνέει, με τον αναβατικό του ρυθμό και με το θεολογικό του νόημα, συνέρει τους πιστούς ως τον ουράνιο θρόνο του Θεού, όπου ακούνε τον αλαλαγμό και τον ήχο της αγγελικής άλπιγγας που συνοδεύουν τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

εστίν. Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Χριστός Ανέστη!
0: Αγιώτος Ανέστη! Αγιώτος Ανέστη!

Έτσι λοιπόν διάλεξε ένα θέμα το οποίο πάλι ακουμπάει αυτό το κομμάτι, ενώ μιλάμε για Ανάσταση πλέον. Εγώ διάλεξα τις πληγές του Αναστημένου Χριστού. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε ήδη το θέμα. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι οι πληγές του Αναστημένου Χριστού. Θα ήθελα δηλαδή να δούμε σήμερα στην ομιλία μας για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος που ο Χριστός, ενώ πλέον είναι αναστημένος και ενώ πλέον έρχεται εν εταίρα μορφή και παρουσιάζεται για πάρα πολλές ημέρες, 40 και ημέρες, ενώπιον των μαθητών, 50 μέρες, ενώπιον των μαθητών του και όχι μόνο, πολλών ανθρώπων, αναστημένος, με το αναστημένο σώμα, με αυτό το σώμα που θα λάβουμε όλοι κατά την Ανάσταση και κατά τα αίσθη, κατά τις παρουσίες του Θεού, γιατί παρά τα αυτά ο Χριστός έρχεται και κουβαλάει μαζί και τα στίγματα και τις πληγές πάνω του. Γιατί ενώ το σώμα του είναι αναστημένο, ένα σώμα το οποίο όπως θα δούμε μπαίνει και βγαίνει από τείχους, από κλειδωμένες πόρτες, μπορεί να τρώει και να μην τρώει, μεταφέρεται από σημείο σε σημείο, είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα νέο σώμα, για μια νέα ανθρωπότητα, γιατί παρά τα αυτά όμως πάνω του έχει ακόμη τις πληγές, έχει ακόμη τα στίγματα, έχει ακόμη πάνω του τα τραύματα. Θα μπορούσε να είναι ένα σώμα, αφού είναι πλέον αναστημένο και αφού είναι ένα σώμα το οποίο είναι εταίρα μορφή, γιατί θα μπορούσε να μην έχει κανένα στίγμα, θα μπορούσε να είναι το τέλειο, το αψεγάδιαστο, χωρίς κανένα σημάδι πάνω σώμα. Γιατί λοιπόν ο Χριστός έρχεται με τις πληγές του. Εγώ σημείωσα μερικές σκέψεις εδώ που θα ήθελα να σας πω. Αρχικά είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας ότι ζούμε σε μια κουλτούρα, έτσι, ζούμε μέσα σε ένα πολιτισμό, ο οποίος είναι ένας πολιτισμός που δεν μπορεί να ανεχθεί, ας πούμε, δεν μπορεί να ανεχθεί το σημάδι. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει ομορφιά και συγχρόνως μπορεί να υπάρχει ένα σημάδι. Γι' αυτό το βλέπουμε πολύ απλά στην καθημερινότητά μας, πώς προσπαθούμε όλοι, άνδρες και γυναίκες πλέον, να διαγράψουμε από πάνω τα σημάδια μας. Ακόμη και σε μια φωτογραφία που ανεβάζουμε, προσπαθούμε να τις βάλουμε ένα φίλτρο, να τις βάλουμε κάτι, ώστε να μην φανεί η αδυναμία μου, το γύρας μου, το τραύμα, η ουλή μου, το ράγισμά μου, η ρητίδα τι είναι ράγισμα. Η ρητίδα είναι ράγισμα του σώματος που φανερώνει έναν χρόνο που περνάει από πάνω και μου κλέβει και με ταλαιπωρεί και μου παίρνει στιγμές και μου παίρνει επιθυμίες και όνειρα και δολοφονεί πράγματα στην ύπαρξή μου και αυτό βγαίνει πάνω στο σώμα μου. Προσπαθώ αν είμαι παχουλός να φανώ αδύνατος. Δεν το έχω βρει ακόμα το φίλτρο αυτό εγώ. Το ψάχνω εν αγωνίως, αλλά δεν το έχω συναντήσει. Πολλοί άλλοι συναντούν φίλτρα. Θυμάμαι μία φορά μία κοπέλα, μία κυρία, μεγαλούτσικη λίγο, η οποία έκανε ένα live και μιλούσε σε ανθρώπους και κάποια στιγμή την βλέπω ότι της είπανε λίγο να μετακινηθεί διότι κάτι μαγείρευε, κάτι έφτιαχνε, μια συνταγή και της είπανε μετακινηθεί γιατί δεν σας βλέπουμε καλά αλλά ξέχασε ποιος είναι ένα φίλτρο αυτή οπότε έφυγε από το φίλτρο και είδαμε έναν άλλο άνθρωπο υπήρχε ένας άλλος άνθρωπος οπότε είναι ένας πολιτισμός στον οποίο προσπαθούμε διαρκώς ας πούμε να κρύψουμε τα σημάδια, τις ρογμές μας, τα τραύματά μας. Φοβόμαστε μην καταλάβει ο άλλος την αδυναμία μας, μην καταλάβει, μην ακούσει κανείς το λάθος μας. Ακόμη και η Εκκλησία του Χριστού, που όπως θα πούμε παρακάτω, είναι μια Εκκλησία η οποία βασίστηκε πάνω στη ρογμή. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η κοινότητα των ραγισμένων ανθρώπων. Είναι η κοινότητα των πληγωμένων. Είναι η κοινότητα. Μην βλέπετε ότι ζήσαμε μετά μία βυζαντινή περίοδο, η οποία έφερε μια ένδοξη λαμπρότα, μια ισχυρή, ας πούμε, εκκλησία και το καθεξής. Η Εκκλησία ξεκίνησε, δομήθηκε, θεμελιώθηκε πάνω στην πληγή. Η πληγή του Χριστού, η πληγή, το ράγισμα είναι εκείνο το οποίο ένωσε την Εκκλησία. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων ραγισμένων η Εκκλησία. Και η Εκκλησία θα έπρεπε ο σώμα του Χριστού παρατεταμένο μέσα στους αιώνας, θα έπρεπε η Εκκλησία να είναι ένας χώρος στον οποίο κανείς θα πρέπει να νιώθει την απόλυτη άνεση να φανερώσει τα τραύματά του. Δηλαδή θα έπρεπε στην Εκκλησία μέσα να είναι αυτονόητο ότι ο καθένας θα μπορούσε ελεύθερα, χωρίς να νιώθει φόβο ή ενοχές ή ανασφάλεια, να πει ναι είμαι αμαρτωλός, ναι είμαι αδύναμος, ναι είμαι φοβισμένος, φοβάμαι. Χάνω την πίστη μου, παραδείγματος χάρη.
Τολμήστε να πείστε ότι κάνω την πίστη μου σήμερα μέσα στην εκκλησία, να δείτε τι απάντηση θα πάρετε. Θα σου πούνε, πας σε εκκλησία και δεν πιστεύεις. Θα σου πούνε, πας σε εκκλησία, ας πούμε, και φοβάσαι. Πας σε εκκλησία και έκανες αυτό που έκανες. Αυτός έπεσε σε αυτή την αμαρτία. Κρίμα, και ήταν και άνθρωπος της εκκλησίας. Έχει ταυτιστεί ένας αστικός μύθος. Έχει δημιουργηθεί και έχει φτιαχτεί ένας μύθος που λέει ότι οι άνθρωποι της εκκλησίας είναι άτρωτοι. Οι άνθρωποι της εκκλησίας είναι αψεγάδιαστοι. Οι άνθρωποι της εκκλησίας είναι τέλειοι κατά κάποιον τρόπο. Και αν δεν είναι, οφείλουν να είναι. Και μάλιστα μου έλεγε κάποτε ένας μοναχός ότι στον χριστιανό επιβάλλεται, λέει, μου έλεγε ένας γέροντας, συγγνώμη, στον χριστιανό λέει επιβάλλεται η υποκρισία. Του λέω, ποια υποκρισία? Να δείχνεις ότι είσαι τέλειος. Φοβερό, συγκλονιστικό, απάνθρωπο συγχρόνως, αντιχριστιανικό θα λέγαμε αν το προεκτείναμε, αντιεκκλησιαστικό. Διότι η εκκλησία είναι ένας χώρος τραυματισμένων και πληγωμένων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον παρουσιάζει ως έναν χώρο νοσοκομείου, θεραπευτηρίου, όπου μπαίνεις και μυρίζεις αίμα, όπου μπαίνεις και μυρίζεις τραύμα, οδύνη, πόνο, απελπισία, δάκρυ. Εγώ εκεί που εξομολογώ και κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, καθημερινά, δεν σας λέω υπερβολές, καθημερινά παίρνω πακέτα από χαρτομάντιλα. Γιατί ο χώρος εκεί είναι ένας χώρος δακρύων. Και τις προάλλες ήρθε μια κοπέλα και έκλαιγε με αναφιλητά και μου λέει, πάτε, δεν βρίσκω χαρτομάντιλα. Της λέω, περίμενε, έχω στην αποθήκη να σου φέρω. Διότι πραγματικά διαρκώς ο κόσμος εκεί που έρθει αυτό αναζητάει, αυτό καταθέτει. Δεν έρθει να μου πει πόσο υπέροχος είναι. Δεν θα μου πει, πάτε, ξέρεις, είμαι ένας τέλειος. Έρχεται πραγματικά να ανοίξει και να φανερώσει τις πληγές και τα τραύματά του και να πει, ναι, έχω το δικαίωμα να φοβάμαι κι εγώ. Ξέρετε, ο χριστιανισμός, ας πούμε, αν καταχρηστικά θέλαμε έτσι να τον ονομάσουμε ως θρησκεία, ο χριστιανισμός, θα λέγαμε, είναι ο μοναδικός θρησκευτικός χώρος αναφοράς στον Θεό που σου δίνει τη δυνατότητα και σου επιτρέπει, ενώ πιστεύεις ταυτοχρόνως να διερωτάσει, ενώ πιστεύεις ταυτοχρόνως να μπορείς να αμφιβάλλεις. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτή η ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία γεννάται από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος και ενώπιον του Λαζάρου και ενώπιον της αγωνίας της Γεστημανία, αλλά και πάνω στο Σταυρό του, ο ίδιος ρωτάει, ο ίδιος απορεί, ο ίδιος φοβάται, τρομάζει, κλαίει, ο ίδιος ιδρώνει, πανικοβάλλεται. Ο ίδιος προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο ή είναι δυνατόν να αποφύγει αυτό το βάρος, να σηκώσει την αμαρτία, το σκοτάδι όλης της ανθρωπότητας όλων των αιώνων. Και εκεί βλέπουμε τον Χριστό να μεταλλάσσει, δηλαδή ο Χριστός χωρίς να αρνείται το φόβο, χωρίς να αρνείται την θλίψη, χωρίς να αρνείται το τραύμα, το μεταμορφώνει και το μεταβάλλει και το κάνει σχέση με τον Θεό. Αλλά αφού πρώτα το αναγνωρίσει ο Χριστός, χωρίς να το κρύψει, δεν λέει «δε φοβάμαι», λέει «περίλυπος εστί η ψυχή με ως θανάτου». «Φοβάμαι, είναι περίλυπος η ψυχή μου». Δεν λέει «δεν έχω ανάγκη τον άνθρωπο», λέει «μείνετε με θυμό», λέει στους μαθητές του. «Μείνετε μαζί μου, σας έχω ανάγκη, πρέπει να είστε μαζί μου, φοβάμαι, είναι περίλυπος η ψυχή μου». Και οι μαθητές κοιμούνται, τρεις φορές το ζητάει, επιτακτικά το τρία, 5, 3, 7 νούμερα μέσα στην Αγία Γραφή που δείχνουν μια επιτακτικότητα, μια επαναληπτικότητα, ένα βάρος, ας πούμε. Και βλέπετε, το ζητάει αυτό το πράγμα ο Χριστός. Έτσι. Και αφού δείχνει ότι ο άνθρωπος και φοβάται και λυπάται και αγωνιάει και έχει ανάγκη ο ένας τον άλλο, μετά όλο αυτό το μεταμορφώνει σε σχέση με τον Θεό και εκεί δείχνεται η λύτρωση, δηλαδή ότι τελικά η απάντηση δεν είναι να πω ότι δεν φοβάμαι. Η απάντηση δεν είναι να πω δεν έχω μέσα μου άγχος. Η απάντηση δεν είναι να κρύψω το ράγισμα, το φόβο μου, την ανασφάλειά μου. Η απάντηση δεν βρίσκεται στην άρνηση. Στην άρνηση ή στην απόκρυψη της δυσκολίας και της δοκιμασίας. Η απάντηση βρίσκεται στο άφημα, στο Θεό. Δηλαδή η απάντηση είναι ο ίδιος ο Θεός. Η απάντηση είναι μία παρουσία, η απάντηση είναι μία σχέση. Όλα αυτά τα παίρνω και τα κάνω σχέση με τον Θεό και του αφήνομαι, του παραδίδομαι. Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδομαι. Πάτερ, ας γίνει το θέλημά σου. Αυτό τι είναι? Δεν είναι ερμηνεία νοητική. Δεν είναι επειδή κατάλαβα κάτι. Δεν είναι επειδή διάβασα κάτι.
είναι επειδή αφήνομαι σε κάτι. Αφήνομαι στη σχέση με τον Θεό. Του παραδίδομαι. Δεν θέλω να καταλάβω. Δεν θέλω να εξηγήσω. Δεν θέλω καμία απάντηση. Όταν υπάρχει ένας καρκινοπαθής, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που παλεύει με την ύπαρξή του, δεν υπάρχει καμία απάντηση από το μυαλό, από το λόγο, από τη γλώσσα, για να το πείσει, για να τον παρηγορήσει. Είναι ανόητο να πιστέψουμε ότι μπορούμε να παρηγορήσουμε έναν άνθρωπο στον τέταρτο βαθμό καρκίνου. Είναι ανόητη η οποιαδήποτε θεωρία μας, όσο όμορφη, όσο ωραία, όσο περιπλεκόμενη κι αν είναι. Δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Το μόνο που μπορεί εκείνη τη στιγμή να πείσει, να παρηγορήσει, να ανοίξει, να μαλακώσει, να φωτίσει, είναι η παρουσία του Χριστού. Πιστέψτε με ότι ο Ιώβ, και πηγαίνετε το βράδυ να διαβάσετε την Αγία Γραφή, τη βίβλο στον Ιώβ, θα δείτε ο Ιώβ από τα βάσανά του και από όλες τις αγωνίες του και πιο πολύ από το βάσανο της ερμηνείας. Γιατί ο Ιώβ υπέφερε που έχασε τα κοπάδια του, το βιός του, τον βρήκα συμφορές, αλλά αυτό που τον ταλαιπώρησε, μας δείχνει η βίβλος, αυτό που τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ ήταν ότι διαρκώς και κάποιος ερχόταν να του δώσει μια ερμηνεία για το κακό που του συνέβαινε. Ερχόταν ο φίλος του, ερχόταν η γυναίκα του, ερχόταν διάφοροι, οι οποίοι και ο καθένας κουβαλούσε μια άποψη. Ξέρετε, όταν πονάμε, πόσες φορές έρχεται ο άλλος και κουβαλάει μια άποψη η οποία μας πάει τα νεύρα στην πραγματικότητα, μας θυμώνει. Θέλουμε να του κλείσουμε το στόμα. Θέλουμε να του πούμε: παίρνα έξω. Δεν του το λες. Από ευγένεια, από υποχρέωση. Μπορεί να είναι η μάνα σου, μπορεί να είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί να είναι ένας δάσκαλός σου. Και λες: δεν μπορώ να το πω, αλλά θα ήθελα να του κλείσω το στόμα. Δεν ήθελα να τον πετάξω έξω. Δεν μπορώ να τον ακούω να μου λέει θεωρίες όταν εγώ χάνομαι, όταν εγώ βυθίζομαι, όταν εγώ εξαφανίζομαι, όταν δεν έχω εγώ πού να κρατηθώ, από πού να πάρω νόημα και ελπίδα. Και αυτός εκ του ασφαλούς, από την υγεία του, από το σπίτι του, τέλος πάντων από τη ζωή του, που δεν έχει μπει στη δική μου ζωή, μπορεί να βρίσκει ωραίες θεωρίες και ωραίες απαντήσεις να μου λέει, αλλά εγώ πονάω, εγώ είμαι μόνος, εγώ πρέπει να ανεβώ αυτόν τον Γολγοθά. Δεν θα τον ανεβεί αυτός, εγώ πρέπει. Και σε αυτόν τον Γολγοθά φυσάει πολύ μοναξιά. Πάνω στον Γολγοθά φυσάει πολύ μοναξιά. Είναι αυτή η μοναξιά που ένιωσε ο Χριστός στο διψό του, στο ηλί, ηλί, λαμάσα, βαχθανή του καθεξής. Εκεί δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και όταν λοιπόν ο Ιώβ σταματάει πλέον να ρωτάει, όταν στον Ιώβ καταργούνται οι ερωτήσεις, οι εξηγήσεις, οι ερμηνείες, δεν είναι γιατί βρήκε την απάντηση και λέει «Να το, το βρήκα, αυτό ήταν», αλλά είναι γιατί συνάντησε τον Κύριο. Οπότε η απάντηση είναι ένα πρόσωπο. Η απάντηση είναι μια σχέση. Η απάντηση έρχεται στο άφημα, στις πρόνοιας και της αγάπης του Θεού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό το άφημα δεν θα βγει από πόνο, από μάτωμα, από αγωνία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε, είναι ένας πολιτισμός λοιπόν που νομίζει ότι η επιτυχία δεν έχει λάθη μέσα. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος δεν επιτρέπει το λάθος, δεν το ανέχεται. Είναι ένας πολιτισμός που έχει μπερδέψει την ευτυχία με την ευχαρίστηση. Πιστεύει ότι η ευτυχία είναι απλώς να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν, αλλά δεν θα σε κάνουν ποτέ ευτυχισμένο. Σκέψου το αυτό. Πολλά πράγματα τα οποία θα σε ευχαριστήσουν, αλλά δεν θα σου δημιουργήσουν ευτυχία μέσα. Χαρά. Δεν θα σου δώσουν χαρά. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος έχει μπερδέψει την ομορφιά με την απουσία, της ρογμής, ας πούμε, και το καθεξής. Αλλά, μια και λέμε για τα τραύματα, ας πάμε στο Ευαγγέλιο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λοιπόν, θα διαβάσουμε από το 20 κεφάλαιο του Ιωάννη, τον 19 με 20 στίχο, τον οποίο λέει, ακούστε, το βράδυ εκείνης της ημέρας, της πρώτης εβδομάδας, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, και εκεί βρίσκονταν οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων. Κοιτάξτε το αυτό, ότι οι μαθητές είναι φοβισμένοι, είναι ταραγμένοι και κρύβονται, γιατί πολλοί είπαν και προσπάθησαν να διαμορφώσουν μια ιστορία ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Χριστού και ύστερα
το παρουσίασε ως Ανάσταση, οι μαθητές δεν μπορούσαν να κουνήσουν. Ήταν χαμένοι και φοβισμένοι, όχι να επανακλέψουν το σώμα του αναστημένου Χριστού, να το παρουσιάζουν ως Ανάσταση. Και μάλιστα μπροστά σε μια στρατιωτική, ας πούμε, μονάδα, ας πούμε, η οποία το πρόσεχε. Λοιπόν, οι οποίοι λοιπόν μαθητές είναι δια το φόβο των Ιουδαίων κλεισμένοι εκεί, πόρτες κλειστές, εμφανίζεται ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς στους φοβισμένους μαθητές, κρατήστε το αυτό, κλειστές πόρτες, φοβισμένοι μαθητές, και αυτός στέκεται ανάμεσά τους και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς, ας έχετε ειρήνη». Και αφού το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά, δηλαδή τους πληγές. Οι μαθητές χάρηκαν όταν είδαν τον Κύριο. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι εκεί με τον Θωμά, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πάλι στο 20 κεφάλαιο, στον 26 με 27 στίχο, και λέει «Ύστερα από 8 ημέρες οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι», το κρατάμε αυτό πάλι, πάλι είναι κρυμμένοι, πάλι είναι ζορμπωμένοι, πάλι είναι φοβισμένοι, είναι πάλι μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς ήταν μαζί τους. Ήρθε ο Ιησούς, ενώ, πάλι κρατήστε το, δεύτερη φορά, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές πάλι, ο Χριστός μπορεί να περνάει μέσα από τις πόρτες, δεν ανάγκη να χτυπήσει το κουδούνι, έτσι. Ενώ λοιπόν οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά, «Φέρε το δάχτυλό σου, όδε, εδώ, και δες τα χέρια μου», του δείχνει τις πληγές, «Φέρε το χέρι σου και βάλ το στην πλευρά μου, βάλ το μέσα στον τύπο των ύλων, βάλ το μέσα εκεί στην πληγή που δημιούργησε το καρφί και μην είσαι άπιστος αλλά πιστός». Και το τρίτο είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το τρίτο, από το 24 κεφάλαιο, στον 39-40 στίχο, που λέει «Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου ότι εγώ είμαι». «Δείτε», λέει, «τα χέρια μου και τα πόδια μου ότι εγώ είμαι ο Κύριός σας. Αγγίξτε με και δείτε, γιατί ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε ότι εγώ έχω». Και λέγοντας αυτό τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Έτσι. Ωραία, πάνω σε αυτούς λοιπόν τώρα, πάνω σε αυτά τα χωρία από το Ευαγγέλιο, θα ξεκινήσουμε λίγο να πούμε μερικά πράγματα για την ομιλία μας. Το πρώτο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι ο Χριστός εισέρχεται και κλεισμένων των θυρών. Τι σημαίνει αυτό που είπαμε στην εισαγωγή, ότι εδώ έχουμε ένα καινούργιο σώμα. Έχουμε ένα σώμα το οποίο δεν είναι άειλο, αλλά δεν είναι και υλικό με τον τρόπο που ξέρουμε. Το οποίο μπορεί να τρώει, αλλά μπορεί και να μην τρώει. Το οποίο δηλαδή δεν έχει αυτήν την υλικότητα που έχει το δικό μας σώμα, αλλά δεν είναι και αυτό το άειλο, το εθέριο, δηλαδή μια κατάσταση ενός φαντάσματος ή μιας ενεργειακής δομής, όπως τα λέγανε σήμερα, ενός ενεργειακού σώματος. Δεν είναι αυτό, αλλά είναι μια νέα ανθρωπότητα, είναι μια νέα κατάσταση. Είναι το σώμα το οποίο θα λάβουμε μετά την Ανάσταση, όλοι μας. Αυτό με το οποίο όλοι θα ντυθούμε, αυτό με το οποίο όλοι θα υπάρξουμε στην Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω αυτό να το καταλάβουμε. Ο χριστιανισμός δεν μιλάει για μία εξαήλωση του ανθρώπου. Ο χριστιανισμός δεν μιλάει ότι ο άνθρωπος πεθαίνοντας φεύγει και απλά μένει το πνεύμα του. Ο χριστιανισμός μιλάει για μία νέα ανακαίνιση. Ο χριστιανισμός μιλάει για μία νέα ανθρωπότητα, για ένα νέο σώμα, για ένα νέο κόσμο, για μία νέα ανθρωπότητα, για ένα καινούριο ουρανό, καινούργια γη. Στο 21 κεφάλαιο της Αποκαλύψης είναι ξεκάθαρο και λέει μάλιστα εκεί πέρα ότι δεν θα πάμε εμείς κάπου. Ο Θεός, λέει εκεί στην Αποκάλυψη, ο Θεός θα έρθει μαζί και μέσα και ανάμεσα στους ανθρώπους για να ζήσει. Αυτό τι σημαίνει? Μία νέα ζωή, μία νέα ανθρωπότητα, ένας νέος άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε και να το πιστέψουμε, ώστε να ξεφύγουμε από αυτήν την αντίληψη ενός πλατωνισμού και νεοπλατωνισμού, ο οποίος πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα, το σώμα είναι υποδιέστερο, η ψυχή έχει αξία, το σώμα δεν έχει καμία αξία,
δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε με το σώμα, τη σωματικότητα και την υλικότητα. Ο χριστιανισμός είναι ένας υλικός, είναι μια υλική θεολογία, η οποία όμως έχει μέσα το πνεύμα που μεταμορφώνει την ύλη. Μιλάμε για μια μεταμόρφωση και όχι μια άρνηση της υλικότητας του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τόσο πολύ μιλάει για το σώμα το ανθρώπινο, τόσο πολύ το εξυμνεί, το αποδέχεται, το πιστεύει, το ορίζει, το μεταμορφώνει, του δίνει τη διάσταση της κατοικίας του Αγίου Πνεύματος και όχι μόνο. Οπότε ας κρατήσουμε το πρώτο ότι είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να καταλάβουμε αυτό που επαναλαμβάνει διαρκώς τα χωρία τα οποία διαβάσαμε. Ότι ο Χριστός μπαίνει και κλεισμένων των θυρών μέσα εκεί που είμαστε σκοφισμένοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χριστός μπαίνει εκεί που είμαστε κλειστοί. Ο Χριστός μπαίνει μέσα στις κλειστές μας που λέμε. Ο Χριστός μπαίνει μέσα στο φόβο μας. Συναντιέται με το φόβο μας. Εισέρχεται μέσα εκεί που είμαστε φοβισμένοι. Οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων. Εμείς για διαφόρους λόγους. Μέσα στο φόβο, στην τροπή, στην ενοχή μας. Ο Χριστός μπορεί να εισέλθει μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Θέλει να εισέλθει μέσα από το σκοτάδι. Και μπορεί να περάσει μέσα σε αυτό το χώρο και να τον κάνει χώρο κατοικίας της παρουσίας του. Αυτό το οποίο θα τονίσουμε πολλές φορές είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού τι κάνει. Η Ανάσταση του Χριστού κάνει τον φόβο, τον θάνατο, το σκοτάδι, την κόλαση, την κάνει τόπο συνάντησης. Δηλαδή πλέον δεν προσπαθώ να αποφύγω το φόβο μου. Πλέον δεν προσπαθώ να αποφύγω το τραύμα μου. Μου λέει τις προάλλες ένας άνθρωπος, μου λέει, «Πάτρι, υποφέρω πάρα πολύ, ας πούμε, και μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, να φύγει αυτή η κοιμασία, να φύγει αυτός ο φόβος». Ωραία θα ήταν, πολύ όμορφο. Ακούγεται ιδανικό, ας πούμε. Ποιος δεν θα ήθελε στη ζωή του να μην πονάει? Αλλά δεν ξέρω εάν αυτό είναι προς όφελος της ύπαρξής μας. Ξέρετε, πολλές φορές μια δύσκολη μέρα, μια μέρα στην οποία ματαιώνεται ένα όνειρό μας, μια επιθυμία, είναι δύσκολη για το εγώ μας, αλλά δεν ξέρω για την ψυχή μας αν είναι δύσκολη. Μπορεί για το εγώ μας να ήταν

βλέπεις το πρόβλημά σου ως μια ευκαιρία συνάντησης με τον Θεό. Εάν δηλαδή η αγωνία σου δεν θα ήταν να εξαφανιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, αλλά το πώς μέσα στο πρόβλημά σου μπορείς να συναντηθείς με τον Χριστό. Ξέρετε, στη ζωή αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άνθρωπος ζωή η οποία δεν θα έχει προβλήματα. Μπορεί σήμερα να θεραπεύσουμε το χέρι που πονάει. Σαφέστατα μπορούμε να το κάνουμε. Η Αγία Γραφή και η ιδιαίτερη Καινή Διαθήκη και η ιδιαίτερη πράξη των Αποστόλων μιλάνε διαρκώς για τη θαυματουργική παρουσία του Θεού, για πολλά θαύματα των Αποστόλων, για θαυματουργικές πράξεις. Και σήμερα οι Άγιοι της Εκκλησίας, η Παναγία, ο ίδιος ο Χριστός, θαυματουργεί διαρκώς. Και μάλιστα σε χώρες της Ιεραποστολής, εκεί που οι άνθρωποι δεν έχουν έναν τεμπό να πάρουν να διώξουν τον πονοκέφαλο, εκεί που οι άνθρωποι δεν έχουν φάρμακα, που δεν έχουν δυνάμεις, που δεν έχουν ελπίδες, σε πολιτισμούς που δεν είναι όπως το δυτικό πολιτισμό, όπου η επιστήμη έχει δώσει μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας, εκεί τα θαύματα είναι καθημερινή υπόθεση στην Ιεραποστολή. Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πού αλλού να απευθύνουν και να αναποθέσουν την ελπίδα παρά στον ίδιο τον Χριστό. Και εκεί θαυματουργεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι η προσευχή είναι το μόνο που τους έχει μείνει. Δεν έχουν κάτι άλλο. Εδώ πριν προσευχηθείς, έχεις κουμπώσει 2-3 ντεπών και 2-3, ας πούμε, λοναρίτ. Και άμα είσαι και άγχος, έχεις κουμπώσει 3 ζάναξ. Και μετά λες, Θεέ μου, δώσ' μου ηρεμία. Και σου έρχεται, αλλά είναι το ζάναξ. Πολλές φορές σκέφτηκα στην εκκλησία να τους έφερα ένα λιβάνι από ζάναξ. Να τους λιβανίζω και να ηρεμούν. Ξέρετε, θα βλέπανε και αγγέλους μετά. Θα ήταν η πιο ωραία λειτουργία της ζωής τους. Θα λέγανε τι γλυκός είναι ο Πάτερ αυτός, τι ωραία λειτουργία που κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε μια ηρεμία. Ο Χριστός πολλές φορές μέσα στο Ευαγγέλιο λέει, δεν ήρθα να φέρω ηρεμία. Δεν ήρθα να σας λύσω τα προβλήματα. Ο Χριστός δεν είπε κάπου ότι ξέρεις κάτι, όποιος με ακολουθήσει δεν θα ξαναρρωστήσει. Όποιος με ακολουθήσει δεν θα ξανατρακάρει. Όποιος με ακολουθήσει δεν θα ξαναπέσει έξω οικονομικά. Όποιος με ακολουθήσει. Τι έγινε, πέφτουμε σιγά σιγά. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, όποιος με ακολουθήσει δεν θα έχει προβλήματα. Δεν είπε αυτό το πράγμα ο Χριστός κάπου. Δεν ανέφερε τέτοια πράγματα ο Χριστός. Για τον Χριστό δεν ήταν αυτό το σημαντικό. Και ξέρετε, τα θαύματα του Χριστού στο Ευαγγέλιο μέσα δεν ήταν απλώς ένα θέαμα, ένας εντυπωσιασμός, αλλά ήταν μια θέα στην βασιλεία την οποία έρχεται. Ο Χριστός σε κάθε θαύμα του ήθελε να δείξει ένα σημείο και ένα σημάδι της βασιλείας που έρχεται. Αλλά ακόμη μπορεί να είμαστε στον χρόνο μέσα της βασιλείας του Θεού, δηλαδή η βασιλεία πλέον είναι γεγονός του Θεού αφού ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά πλέον όμως μπορεί να ζούμε μέσα σε αυτό το πνεύμα και σε την κατάσταση, αλλά δεν έχει έρθει ολοκληρωτικά. Δεν έχει φανερωθεί ακόμη με τον απόλυτο κυρίαρχο ρόλο της ολικής μεταμόρφωσης του σύμπαντος, του κόσμου και της ιστορίας του ανθρώπου. Προγευόμαστε τη βασιλεία του Θεού, αλλά όχι καθ' ολοκληρία ακόμη. Άρα λοιπόν, στον κόσμο αυτόν θα έχουμε βάσανα. Ο Χριστός το είπε, εν το κόσμο του το θλίψει έξεστε. Θα έχετε θλίψεις. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν θα έχω θλίψεις. Θέλω μία ψευδέστηση να πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο δεν θα ακουμπήσει ποτέ το σπίτι μου το πρόβλημα, θα είναι πάντα στο γείτονα. Θέλω μία ψευδέστηση η οποία θα μου λέει ότι πάντα θα αρρωσταίνει ο άλλος ή θα είναι άρρωστο του αλουνού το παιδί και ποτέ εγώ ή εγώ δεν θα χωρίσω ποτέ ή εμένα η οικογένειά μου και τα παιδιά μου θα είναι τα καλύτερα, τα τελειότερα, τα αρτιότερα και τα πιο επιτυχημένα. Θέλω να ζω με μία τέτοια ψευδέστηση. Θέλω να πιστεύω ότι ο άντρας με τον οποίο κοιμάμαι είναι ο Θεός και ο άγγελος επί της γης, το άλλο μισό που κάπου το βρήκα. Θέλω να πιστεύω ότι η γυναίκα μου, ας πούμε, ήταν αυτό που οι αιώνες μου είχαν προαναγγείλει και το βρήκα κάποια στιγμή περπατώντας, ας πούμε, στη Μητροπόλεως. Να το άλλο μισό, το τέλειο, ας πούμε, το οποίο ο Θεός μου το έστειλε να ζήσω. Είναι ωραίες οι ψευδεστήσεις αυτές. Είναι πάρα πολύ όμορφο να ζει κανείς με αυτό το ψέμα, αλλά ξέρετε, αργά ή γρήγορα θα συναντηθείς με το ψέμα σου. Στο βίο της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, η οποία έζησε μες στην πορνεία, η οποία την πορνεία την είχε μετατρέψει, φανταστείτε το λέει ο Άγιος Σοφρόνης,

Ιωσήμιος ότι η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία δεν πληρωνόταν για την πορνεία. Ποτέ δεν πήρε λεφτά για την πορνεία. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, σαν τραυματισμένο πλάσμα και παιδί που ήταν, άμα διαβάσει κανείς τα παιδικά της χρόνια, μέσα ήταν μια όμορφη γυναίκα και πολύ γοητευτική και ήταν και πολύ ερωτική γυναίκα. Είχε αυτή τη δύναμη του ερωτισμού, ας πούμε. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία την πορνεία την είχε μεταβάλει σε ένα υποκατάστατο της απουσίας του Θεού. Δηλαδή, επειδή της έλειπε ο μεγάλος άλλος, δηλαδή το νόημα, το απόλυτο που θα την κρατούσε, θα την ολοκλήρωνε, δηλαδή η σχέση με τον Θεό, είχε βρει το υποκατάστατο της πορνείας. Αυτό κάνουμε κι εμείς καθημερινά. Επειδή μας λείπει ο Θεός, βρίσκουμε μικρά υποκατάστατα. Και η ζωή μας είναι όλο μικρά υποκατάστατα, τα οποία είναι και τόσο δυνατά, έχουμε τόσο πολύ ταυτιστή που δεν μπορούμε και να τα αποχωριστούμε. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο όταν λέει ο πλούσιος, τι να κάνω, ο νέος αυτός ο πλούσιος, τι να κάνω να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Και του λέει ο Χριστός, πούλησε τα υπόρχοντά σου, δώσε τις πτωχείς. Τι λέει και ο Ευαγγελιστής, περίλυπος έγινε η ψυχή του. Στενοχωρέθηκε, λέει, πάρα πολύ. Γιατί στενοχωρέθηκε πάρα πολύ? Γιατί δεν ήξερε άλλο τρόπο να ζει πέρα από το χρήμα. Το χρήμα ήταν ταυτότητα. Το χρήμα του άνοιγε πόρτες. Το χρήμα έκανε σχέσεις, το χρήμα του έδινε ψευδή δύναμη εξουσίας. Πώς θα ζούσε χωρίς το χρήμα? Πώς θα ζήσεις χωρίς να τρομάζεις? Πώς θα ζήσεις χωρίς τα πράτσα σου? Ας τα ξεφουσκώσω. Πώς θα ζήσεις? Πώς θα ζήσεις χωρίς τη γοητεία σου? Πώς θα ζήσεις χωρίς το όνομα, την καριέρα σου, την εξουσία σου, το χρήμα σου? Μπορείς να το αφήσεις. Γι' αυτό τα πάθη δεν ξεπερνούνται εύκολα. Γιατί τα πάθη του ανθρώπου διατηρούν και τροφοδοτούν ένα υποκατάστατο στην ύπαρξη της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο να το βγάλεις. Γιατί όταν το βγάλεις, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, κάτι πρέπει να βάλεις στη θέση του. Αν δεν βάλεις κάτι στη θέση του, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η φύση σε εκδικείται. Με κενά λέει, δεν ζει η φύση, έλεγε. Οπότε κάτι πρέπει να βάλεις. Και τι θα βάλεις? Θα βάλεις τον Χριστό? Εδώ είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε, το πρόβλημα δεν είναι αν θα έχεις ή δεν θα έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αν θες να είσαι πραγματικός και αληθινός. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι εάν μέσα στο πρόβλημα συναντηθείς με τον Χριστό. Ανακαλύψεις τον Θεό. Θύσαι μια βαθύτερη σχέση μαζί του. Γιατί? Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι εγώ σήμερα εδώ που είμαστε, αν θα μπορούσα με έναν τρόπο να σας πάρω όλα τα προβλήματά σας. Εάν ξαναδώσουμε ραντεβού σε ένα μήνα, οι πιο πολλοί πάλι θα έχουμε τα ίδια και οι άλλοι μισή νεότερα, καινούργια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει κάτι καινούργιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντηθώ με ένα νέο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, τι είναι, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να λύνω προβλήματα, αλλά να βρω και να συναντηθώ με εκείνον που όταν είναι μαζί μου μπορώ να αντιμετωπίσω όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι το μυστικό το μεγάλο. Το μυστικό δεν είναι απλώς να λύνω προβλήματα. Το μυστικό είναι να συναντηθώ με εκείνον που περπατώντας και βαδίζοντας μαζί του στη ζωή μπορώ να αντιμετωπίσω όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι το μυστικό της χριστιανικής πνευματικής ζωής. Οι Άγιοι, τους οποίους αγαπάμε τόσο πολύ, δεν είχαν λύσει κανένα πρόβλημά τους. Αλλά είχαν εκείνον που ήταν το κλειδί για να περνάνε μέσα από τα προβλήματα. Δηλαδή είχαν την παρουσία του παρακλήτου πνεύματος, το οποίο παρηγορούσε, ενίσχυε, κρατούσε, ενδυνάμωνε. Δεν σε άφηνε να χαθείς, να απογοητευτείς, να ματαιωθείς. Σου δίνε τη δύναμη, την ελπίδα, την πίστη. Αυτό είχαν οι μάρτυρες, αυτό είχαν οι Άγιοι, αυτό είχαν οι άνθρωποι του Χριστού. Όχι λύση προβλημάτων που εμείς ζητάμε. Εμείς ζητάμε μαγικές λύσεις των προβλημάτων. Ο Χριστός σου λέει, δεν μπορώ να σου πάρω το πρόβλημα. Εμένα δεν θες? Δεν μπορώ να σου κάνω καλά το γιο σου που μου ζητάς κάθε μέρα στην προσευχή. Αλλά μπορώ να έρθω μαζί σου να σηκώσουμε το σταυρό σου. Θες? Θες να έρθω να σηκώσουμε μαζί το σταυρό αυτό που έχεις? Θες παρέα να το περάσουμε αυτό? Θες να σε κρατάω? Θες να είμαι δίπλα σου? Θες να νιώθεις την παρουσία μου, τη δροσιά μου? Αυτό που έλεγε ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, που έλεγε ότι στο νοσοκομείο όταν κεγόταν και φλεγόταν από τη λέπρα, το σώμα μου ένιωθα ένα αεράκι να με δροσίσει. Αυτή είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Παρουσία του παρακλήτου, του παραμεθητικού πνεύματος.
Αυτό σου λέει ο Χριστός. Δεν μπορώ να κάνω καλά την κόρηση που μου ζητάς. Δεν μπορώ, όχι, δεν μπορώ γιατί είμαι αδύναμος. Όχι, δεν μπορώ γιατί δεν θέλω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το χωρέσει η ερμηνεία σου. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο νους. Δεν μπορεί να το χωρέσουν τα σχέδιά σου. Δεν μπορεί να το αντέξει τη δική σου ύπαρξη, υπόσταση. Θυμηθείτε τότε που ο Χριστός με τους μαθητές του συναντιούνται με έναν άνθρωπο που είναι τυφλός και αρχίζουν όλοι να ερμηνεύουν γιατί είναι τυφλός. Γιατί είναι τυφλός. Ο Χριστός τον έκανε καλά, του δίνει το φως του, αλλά όλοι διερωτούνται γιατί. Γιατί. Και ένας λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, έτσι γεννήθηκε. Άλλος λέει, όχι, δεν γεννήθηκε έτσι. Άλλος λέει ότι είναι σε αυτή την κατάσταση γιατί ήταν αμαρτωλή η γονή του. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσε τέτοια. Άλλος λέει, όχι, δεν είναι έτσι, αλλά ο ίδιος αμάρτησε. Και ο Χριστός λέει, ούτε αυτό, ούτε εκείνο, ούτε το άλλο. Ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Όλα καταρρίπτονται, όλα δεν χωράνε. Τι, είναι αφανερωθεί η δόξα του Θεού. Ο Χριστός μας λέει ότι δεν μπορώ να στο πάρω αυτό. Γιατί, Κύριε, δεν μπορεί να το πάρεις? Γιατί αν στο πάρω, δεν θα με ξαναζητήσεις ποτέ. Εάν στο πάρω, δεν θα με ψάχνεις. Εάν στο πάρω, θα πάψεις να με ζητάς και να με αγαπάς. Είναι αλήθεια αυτό, τεράστια αλήθεια. Πολλές φορές στη ζωή μας βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας δίνει τα πάντα και τον πετάμε αμέσως έξω τη ζωή μας. Θέλεις να χάσεις έναν άνθρωπο, δώσ' του τα όλα με την πρώτη. Θες να σε ξεχάσει, δώσ' του τα όλα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν μπορεί να το αντέξει, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί, δεν μπορεί να το χωρέσει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, ζητάμε ένα θαύμα. Αυτό το βλέπουμε σε προσκυνήματα που είναι έτσι κάποιοι χώροι με μεγάλες θαυματουργικές εικόνες, λείψαν Αγίων. Πάει κόσμος κατά χιλιάδες εκατομμύρια. Ζητάνε να πάρουν, αλλά πολύ εύκολα ξεχνάνε μετά. Εγκαταλείπουν, φεύγουν, χάνουν. Λες, πού είναι όλοι αυτοί? Πού ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν, ήρθαν, προσκύνησαν, άναψαν ένα κερί, δεν ξέρω τι. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι όλοι? Και έχουν όλοι στην πραγματικότητα χαθεί. Οπότε σου λέει, δεν θα στο πάρω. Γιατί αν στο πάρω, δεν θα με ψάξεις ποτέ. Αλλά θα είμαι παρέα μαζί σου για να μπορέσουμε να το αντέξουμε, να το ξεπεράσουμε και να το μεταμορφώσουμε αυτό. Τώρα, το άλλο το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι οι πληγές του Χριστού, τις οποίους δείχνει στους μαθητές του, τα πόδια του, τις πλευρές του, λέει στο Θωμά, έλα κοντά μου να δεις το καθεξής. Οι πληγές αυτές του Χριστού δεν είναι, ξέρετε, απλώς, το έχω σημειώσει έτσι εδώ γιατί το σκέφτηκα στο αεροπλάνο που ερχόμουν, δεν είναι απλώς κάποια ιατρικά κατάλοιπα. Δεν είχε κάνει ένα χειρουργείο και του μείνανε οι ουλές και λέει, κοιτάξτε παιδιά, έχω εδώ πέρα, ας πούμε, κοιτάξτε ένα ωραίο χειρουργείο που έκανε. Εγώ καμία φορά, ξέρετε, εγώ είμαι 32 χρόνια ιερέας. Έγινα πολύ μικρός, έγινα 20 χρονών. 20 χρονών, με κάνανε, λέω, μυαλό δεν είχα. Με κάνανε διάκο 20 χρονών. Οπότε, έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά στην κοινότητα αυτή στην οποία είμαι τόσα χρόνια. Ένα από τα πολλά ήταν ότι όταν οι άνθρωποι ερχόταν στο χωριό και τους έλεγα στην εξομολόγηση, ερχόταν εξομολόγηση και έλεγα, ξέρεις κάτι, έχετε κάτι, θέλετε κάτι να πείτε. Αυτοί όταν τους έλεγες το έχετε κάτι, δεν πήγαινε το μυαλό τους καν ότι το έχετε κάτι έχει να κάνει με ένα βάσο, με μια αμαρτία, κάτι στο οποίο πλήγωσαν τη σχέση τους με τον Θεό και θα σου πούνε, ξέρεις κάτι, αυτό, ας πούμε, συκοφάντησα, ζήλεψα, έχω κακία, έχω μίσος, δεν προσεύχομαι, δεν πιστεύω, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρούν ως κάτι το οποίο τους φέρνει μακριά από τη χάρη, ας πούμε, του Θεού ή της Εκκλησίας. Αλλά όταν τους ρωτούσαν κάτι, αυτοί το έπαιρναν και το ερμήνευαν αν έχεις κάτι ιατρικό. Οπότε κάθε εξομολόγηση ήταν ένα τεράστιο ενημερωτικό ανακοινωθέν ιατρικό του χωριού. Μάθαινα ποιος πάσει και από τι πάσει. Και επειδή είναι απλοί άνθρωποι, είναι και παραστατικοί. Δηλαδή, αν είχε κάποιο λαιμό του, μου βγάζε φλέματα. Μου τα έδειχνε να μου δείξει πόσο πολύ. Ο λαιμός του είναι χάλια.
Άρα λοιπόν πήγα κάποτε, το θυμάμαι τώρα γιατί είπα για το YouTube και ένα ανακοινωθέ, πήγα κάποτε σε κάποιον που είχε κάνει ενηχίσια της καρδιάς. Και μου λέει, πάτε με σφάξανε, μου λέει. Λέω, πω, ρε παιδί μου, του λέω, πω, πραγματικά, λέω, σκέφτομαι. Μου λέει, έλα να δεις, τράφτει, μου τραβάει, πάνε στις γλώσσες του. Και εγώ λέει, υποθύμησε. Διότι είχε, τον είχαν ανοίξει από πολύ κάτω. Κάτι πράγμα, και εγώ ήμουν και μικρού, δεν πράγμα, 21-22 χρονών. Μου τραβάει πάνω αυτό, τα βλέπω, τάβλα ο παπάς. Έτσι. Οπότε, αυτές οι πληγές του Χριστού μας, είναι, ας πούμε, κάποια ιατρικά του κατάλοιπα. Ε? Αλλά τι είναι? Είναι η ταυτότητά του. Δηλαδή, χωρίς αυτές τις πληγές, δεν είναι ο αναστημένος Χριστός. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος. Αλλά όχι ο αναστημένος Χριστός, αλλά ένας ξένος, μη αναγνωρίσιμος. Οπότε οι πληγές του είναι η ταυτότητά του. Δηλαδή, τι εννοούμε ταυτότητά του? Είναι σαν να λέει, είμαι αυτός που σας αγάπησε μέχρι θανάτου. Είμαι αυτός που σας αγάπησε μέχρι θανάτου. Αυτός είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό και στην προσεβραίους επιστολή θα δείτε σχεδόν όλοι, παραπάνω από τη μισή και μισή, ένα τεράστιο κομμάτι της προσεβραίους επιστολή, είναι μια προσπάθεια ο Παύλος να δείξει ότι ο Χριστός είναι ο μέγας αρχιερέας, ο μέγας θήτης, εκείνος ο οποίος παίρνει το ανθρώπινο πληγωμένο γένος επάνω του και διαρκώς εν ουρανής το έχει ως θυσία ενώπιον του Θεού. Δες πόσο πολύ το αγάπησα, τι έκανα, ποια ήταν η προσφορά μου, η θυσία μου, ξέγραψέ τους την αμαρτία, ξυχώρεσέ τους, εδώ είμαι εγώ που έπαθα για αυτούς, εγώ είμαι που σήκωσα πάνω τις πληγές και τα τραύματά τους, το σκοτάδι τους, τα διέξοδά τους, τις αστοχίες, εγώ είμαι, να, οι πληγές μου. Γι' αυτό τον παρουσιάζει ο Παύλος ενώπιον του ουράνιου θυσιαστηρίου. Αν πείτε το βράδυ, δείτε προς Εβραίους, θα δείτε ότι τον παρουσιάζει τον Χριστό με τα τραύματα. Η δε αποκάλυψη πώς? Ως το εσφαγμένο αρνείο. Ως εσφαγμένο αρνείο έρχεται. Ο Χριστός δεν αφήνει τις πληγές του, γιατί αυτό είναι η ταυτότητα της αγάπης του. Δες πόσο πολύ σ' αγάπησε. Εδώ είμαστε εμείς άνθρωποι και μεταξύ μας, όταν κάτι δώσουμε, κάτι κάνουμε καλό, λέμε, προσπαθούμε να θυμίσουμε στον άνθρωπο, μα κοίτα εγώ τι έκανα για σένα. Οπότε ο Χριστός, οι πληγές αυτές του Χριστού δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μας δείξει αυτό πράγμα. Και αυτό μας δίνει συγχρόνως και μία δύναμη. Ποια δύναμη μας δίνει? Ότι όπως ο Χριστός είναι ο εαυτός του μαζί με τις πληγές του, έτσι και εμείς είμαστε ο εαυτός μας μαζί με την προσωπική ιστορία του πόνου μας. Μην θέλουμε να το αρνηθούμε. Μην θέλουμε να το ξεχάσουμε. Μου έλεγε μια φορά ένα παλικάρι σε μια ομιλία που είχαμε κάνει στο Βόλο. Μου έλεγε, Πάτρε, ξέρεις, εγώ ήρθα σήμερα εδώ γιατί έτσι, έτσι, έτσι. Και όντως μου ανέφερε το παιδί αδιέξοδα προβλήματα. Γιατί να τα έχω όλα αυτά, μου λέει, γιατί να υποφέρω τόσο πολύ? Τι λέει ο Θεός που πιστεύει για όλα αυτά? Του λέω, δεν ξέρω τι λέει ο Θεός, αλλά σίγουρα αν δεν είχες όλα αυτά, δεν θα ήσουν απόψε εδώ. Η ιστορία σου, η ιστορία του πόνου σου είναι αυτή που σε έφερε απόψε εδώ. Χωρίς αυτή την ιστορία δεν ξέρω ποιος θα ήσουν, αλλά δεν θα ήσουν εσύ. Δεν ξέρω αν είσαι καλύτερος, χειρότερος, δεν το ξέρω. Είναι τελείως σοφιολογικό και τελείως θεωρητικό το ερώτημα, αλλά δεν θα ήσουν εσύ. Αγκάλιασε αυτή την ιστορία, αποδέξου αυτή την ιστορία. Με τον Χριστό και την Ανάσταση του πλέον δεν είναι ένα βάρος, αλλά είναι ένας τόπος, ένας χώρος συνάντησης μαζί του. Ο Χριστός με την Ανάσταση, με το Σταυρό την Ανάσταση, κατεβαίνει και κατοικεί το σκοτάδι σου, κατοικεί το αδιέξοδό σου, κατοικεί το φόβο της χημοθεραπείας που κάνεις και είσαι μόνος, κατοικεί την αγωνία και το φόβο της απώλειας του πένθους σου. Το κατοικεί, δεν είναι απλώς ένας χώρος βασάνου, δεν είναι απλώς ένας χώρος τιμωρίας, δεν είναι απλώς ένας χώρος στον οποίο εκτελήσεται το ανθρώπινο πρόσωπο σε μια βαθιά αναγκαιότητα, όταν είσαι άρρωστος, έχεις την ανάγκη των άλλων, απογυμνώνεσαι, ας πούμε, σε βλέπουν οι άλλοι, έχεις την ανάγκη του, ζητάς, δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν είναι ένας στήρος πόνος, μια στήρα κατάσταση. Ο Χριστός με το Σταυρό του, αυτόν τον πόνο σου, τον έχει κάνει τόπο συνάντησης μαζί του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και θυμάμαι πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου, ας πούμε, σε πολύ δύσκολες που αναγκάστηκα πολλές φορές, ας πούμε, να κοιμηθώ αγκαλιά με ένα σταυρό,
με μια εικόνα έτσι, να νιώσω δίπλα μου την υλικότητα του Θεού μου, έτσι, να το πάρω αγκαλιά, ας πούμε, πολλές φορές ακόμη και με την Αγία Γραφή έχω κινηθεί, ας πούμε, να την κρατάω, ή το ψαλτήρι να το έχω πάνω στο στήθος μου, ας πούμε, και να κοιμάμαι. Πολλές φορές αισθάνεσαι αυτό πράγμα, δηλαδή είναι ότι ο Θεός σου λέει δεν ξέρω εάν το ξημέρωμα θα έχει λυθεί το πρόβλημά σου. Μπορεί και να λυθεί πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω εάν θα έχει λυθεί. Θα σου πω όμως ότι είμαι μαζί σου και νιώθεις εκείνη τη στιγμή μια αγκαλιά, μια ζεστασιά. Νιώθεις ότι στο δωμάτιο είναι κάποιος μαζί σου, νιώθεις ότι κάποιος υπάρχει, κάποιος σε κρατάει, κάποιος σε ζεσταίνει, κάποια αγκαλιά σε κρατάει. Αυτή η αίσθηση μιας δυνατής παρουσίας που σε γλυκαίνει τόσο πολύ στην καρδιά, σου ανάβει τέτοια φωτιά, τέτοια πίστη μέσα σου, που το πρωί είσαι έτοιμος να ξαναδείς το σταυρό, τα καρφιά και τις πληγές σου, αλλά με έναν τρόπο νικηφόρο, χωρίς όμως να έχει λυθεί το πρόβλημά σου. Και εδώ είναι το μυστικό, εδώ είναι το μυστικό, χωρίς να έχει λυθεί καθόλου το πρόβλημά σου. Έτσι, ο Χριστός έρχεται με τις πληγές του και με τα καρφιά του και τα υποδεικνύει και τα παραδίδει και τα δεικνύει στους μαθητές, ακριβώς για να μας πει τι, να μας πει ότι η θεραπεία ενός τραύματος, το τραύμα στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανθρωπότητα, ο Χριστός αυτή ήρθε να θεραπεύσει, το θάνατο, την ανθρωπότητα, την αμαρτία μας, έτσι. Η θεραπεία, θέλει να μας πει ο Χριστός, δεν σημαίνει λύθη. Η θεραπεία δεν σημαίνει να ξεχάσω κάτι. Η θεραπεία δεν σημαίνει να αρνηθώ αυτό το οποίο συνέβη. Εμείς πολλές φορές θεωρούμε, ας πούμε, ότι η θεραπεία μιας κατάστασης είναι να εξαφανιστεί, είναι να χαθεί, είναι να ξεχάσουμε. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε κάτι. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να ξεχάσουμε, αλλά ερχόμαστε για να μεταμορφώσουμε τις ιστορίες μας. Όχι να τις ξεχάσουμε, να τις φωτίσουμε, να τις μεταμορφώσουμε, να τους δώσουμε ένα φως διαφορετικό. Οπότε ο πόνος πάβει να είναι κάτι που μας προκαλεί ντροπή, έτσι, ή ενοχή, ή κάτι το οποίο θέλω να ξεχάσω και να αποβάλω από πάνω μου, να μην φαίνεται, να μην το μάθει κανείς, να μην το αντιληφθεί κανείς. Δεν ντρέπομαι για τα βράδια που φοβήθηκα. Δεν ντρέπομαι για τις στιγμές που λύγησα. Δεν ντρέπομαι, δεν φοβάμαι να ομολογήσω ότι κάποια στιγμή σκανόμουν. Γιατί αυτό είναι μέρος της ζωής μου, της ύπαρξής μου. Γιατί εκεί συναντήθηκα με τον Χριστό. Πώς να αρνηθώ τους φόβους μου όταν εκεί βρήκα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Πώς να αρνηθώ τις δύσκολες στιγμές που πέρασα όταν εκεί αντιλήφθηκα τη χάρη, το Πνεύμα, το Άγιο, την παρουσία του Χριστού? Γιατί να αρνηθώ τη ζωή μου, τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου? Δεν είναι η ντροπή μου? Όταν αυτός ο χώρος γίνεται μεταμόρφωση και μετάπλαση και μεταποίηση των τραυμάτων. Το άλλο που θα ήθελα να πούμε είναι να καταλάβουμε ότι με την εμφάνισή του αυτή ο Χριστός και δεικνύοντας τις πληγές του, μας δείχνει εδώ ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται «Η δύναμη της ευαλωτότητας». Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι η δύναμη του Θεού δεν φανερώνεται, ας πούμε, στην επίδειξη μιας δυνάμεως, μιας ισχυρής δύναμης, αλλά στην ευαλωτότητα. Δηλαδή, η δόξα του Χριστού είναι τα καρφιά του. Η δόξα του Χριστού είναι η θυσία του. Η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός του. Η μεγάλη θυσία του προς την ανθρωπότητα. Εκεί φανερώνεται η δόξα πραγματικά του Θεού. Στην θυσία του, στην γένωση, στην ταπείνωσή του, στο πώς αδειάζει εντός εισαγωγικών από θεϊκότητα για να αγκαλιάσει την ανθρωπότητα, το πώς εισέρχεται μέσα στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας, χωρίς να συχαίνεται, χωρίς να ντρέπεται. Και ξέρετε, είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει στην Αγία Γραφή και το λέει και προς Ρωμαίους επιστολή, και λέει εκεί πέρα, ότι και προς Εφεσίους, και λέει εκεί πέρα ότι ο Χριστός πέθανε, σταυρώθηκε για εμάς, ενώ εμείς είμαστε χάλια, ενώ εμείς είμαστε ακόμη μέσα στην αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός
Δεν σου λέει γίνε πρώτα καλός για να σ' αγαπήσω. Δεν σου λέει πρώτα τακτοποίησε τα όλα για να ρωθώ στη ζωή σου. Δεν σου λέει θα σε σώσω, θα σε λυτρώσω εάν γίνεις κάπως έτσι τέλειος. Δεν ξέρω τι. Αλλά σου λέει εκεί που είσαι θα έρθω. Δεν μπορείς να έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Δεν μπορείς να ανέβεις, θα κατέλθω. Δεν μπορείς να φτάσεις, εγώ θα σε πλησιάσω. Αυτό είναι μια τεράστια, δηλαδή αν αυτό το αντιληφθούμε και νιώσουμε την αγάπη πραγματικά που έχει ο Χριστός για εμάς, αυτό μεταμορφώνει όλη τη ζωή μας. Γιατί τελικά δεν ζητάει την τελειότητά μου. Τι ζητάει? Την αυθεντικότητά μου. Δεν ζητάει να είσαι τέλειος, ζητάει να είσαι αυθεντικός, να είσαι ειλικρινής, να είσαι ανοιχτός. Μα εάν ο Χριστός με έσωσε δωρεάν, τότε εγώ τι θα κάνω, τι μένει σε μένα να κάνω? Εάν τελικά ο παράδεισος είναι δώρο και δεν είναι κατάκτηση, εάν τελικά η Βασιλεία του Θεού είναι δωρεά του Χριστού και δεν είναι τελικά ένα κεκτημένο, μια δική μου κατάκτηση μέσα από τα δικά μου κατορθώματα, τότε πραγματικά σε μένα τι μένει να κάνω? Μένει κάτι πολύ σημαντικό το οποίο μας διαφέρει, να ανοιχτούμε στην ευγνωμοσύνη, στη δοξολογία, στην ευχαριστία. Να πει στον Χριστό, σε αναγνωρίζω ως Κύριο και Σωτήρα της ύπαρξής μου. Ναι Χριστέ μου, είσαι ο Σωτήρας μου. Σε αναγνωρίζω ότι με έσωσες δωρεάν. Δοξάζω, υμνώ, ευλογώ το όνομά σου. Ζω στην καθημερινότητα με μια ευγνωμοσύνη ότι με έσωσες χωρίς να το αξίζω. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβουμε. Γι' αυτό και τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, το ρώτησαν ποιο είναι το κλειδί με το οποίο ξεκλειδώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ είναι ο Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο μέγας ασκητής. Δεν είπε ούτε η νηστεία, δεν είπε ούτε η χαμεκητία, δεν είπε ούτε η ερημιά, ας πούμε, δεν είπε ούτε η αγρυπνία. Τι είπε? Η ευγνωμοσύνη. Τόσα χρόνια λέει στην έρημο, εγώ λέει αυτό που κατάλαβα ότι ξεκλειδώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό που την ξεκλειδώνει είναι η ευγνωμοσύνη. Να μπορείς να γίνεις μια ευγνωμονούσα ύπαρξη, δοξάζουσα, ευχαριστιακή, να λες δόξα το Θεό για το πιο απλό, για το πιο καθημερινό, για το πιο προσιτό, για το λίγο που μπορεί να γίνει πολύ, για το απλό που μπορεί να γίνει σύνθετο, για το καλημέρα, για το καληνύχτα, για το γεια σου, για μια χειραψία, μια αγκαλιά, στην καθημερινότητα μέσα της ζωής, ας πούμε. Και να ξέρετε ότι διαβάζοντας την Αγία Γραφή θα δείτε ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αγαπάει πάρα πολύ να αποκαλύπτεται στο παρόν της ιστορίας. Αγαπάει πάρα πολύ να αποκαλύπτεται στο τώρα της ζωής μας. Εκεί που είμαστε, εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που δουλεύουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός πήγε και έκανε το κάλεσμα των μαθητών εκεί που ψάρευαν. Εκεί στην αγωνία, στο μόχθο τους. Εκεί μέσα στο κάθε μέρα, στον ιδρώτα τους, στην αφιβολία, στο μεροκάματο των παιδιών τους. Εκεί που εμείς λέμε αποκλείεται να έρθει ο Χριστός εδώ στη δουλειά μου. Αποκλείεται ο Χριστός να έρθει στο σπίτι έτσι που είμαστε χάλια, που τρωγόμαστε όλη μέρα και σκοτωνόμαστε. Εκεί. Αν δεν έρθει εκεί δεν θα έρθει πουθενά. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να φύγουμε σε ένα μοναστήρι, να πάμε μακριά, σε έναν ιερό χώρο. Όχι, ο Θεός αγαπάει την αποκάλυψη της καθημερινότητας. Αγαπάει να αποκαλείται στο απλό, στο άμεσο, στο καθημερινό, στη δυσκολία μέσα. Εκεί μιλάει το Άγιο Πνεύμα, εκεί παρηγορεί, εκεί παραμυθεί, εκεί εμφανίζεται, εκεί κρατάει, εκεί δυναμώνει. Γιατί εκεί είναι η αληθινή σου ζωή. Πού μαλώνεις με τον άντρα σου, που μαλώνεις με το παιδί σου, που ματαιώνεσαι, που δεν έχεις να πληρώσεις, που μετράς τους λογαριασμούς και λες τη βγάζω, δεν τη βγάζω. Εκείνη η αλήθειά σου. Η άλλη είναι φαντασίωση, είναι ψέμα, είναι υπεκφυγή, είναι προσπάθεια να φύγεις. Ο Χριστός σε συναντάει στο αληθινό κόσμο, στην αληθινή ζωή, στο σκοτάδι το πραγματικό της ύπαρξής σου. Όχι στη διαφυγή σου, όχι στο ψέμα και στη φαντασίωσή σου. Οπότε, ο Χριστός μας
Επιδεικνύοντας λοιπόν τους σταυρούς και όλα αυτά, φανερώνει τη δύναμη που έχει η ευαλωτότητα. Άρα λοιπόν τι λέει στο Θωμά, το τρίτο που διαβάσαμε από τα αποσπάσματα. Φέρε το δάχτυλό σου επί τον τύπο τον ήλιο. Βάλε, δες, άγγιξε, νιώσε, εγώ είμαι. Να οι πληγές μου, να η αγάπη μου, να η θυσία μου. Τι του λέει λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν επιτρέπει στο Θωμά να άγγιξει τις πληγές του, δείχνοντας ότι ο Θεός δεν φοβάται, προσέξτε, ο Θεός δεν φοβάται να είναι εκτεθειμένος. Δηλαδή, ο Χριστός, ας πούμε, κρατάει κατά κάποιο τρόπο τις πληγές του, ας πούμε, μας δείχνει τη δόξα του μέσα από τις πληγές του, για να σταματήσουμε εμείς κάποτε να προσποιούμαστε και να το παίζουμε ανίκητοι και τέλειοι και άτρωτοι. Χριστός σου λέει, να οι πληγές, δείξε μου τις δικές σου. Εδώ είναι οι πληγές της θυσίας μου. Εδώ είναι η αγάπη. Δεν φοβάμαι να στις δείξω. Δεν φοβάμαι να σου δείξω τι πέρασα, τι έπαθα για εσένα. Δείξε μου τις δικές σου. Γιατί μου κρύβεσαι. Όπως λοιπόν οι μαθητές συνδέθηκαν μέσα από τις πληγές του Χριστού, έτσι συνδεόμαστε και εμείς αληθινά με τους άλλους όταν σταματάμε να κρύβουμε τις δικές μας σουλές.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Και τότε και άλλα ξεχύνονταν όλα όσα είχαν μείνει κρυφά. Και άλλα και άλλα. Η θλίψη, η ντροπή, η μοναξιά, όλοι οι παλιοί πόνοι. Τόσο πολλά έβγαιναν στον καθαρό αέρα που η χαρά της απελευθέρωσης ξεχύλιζε, μέχρι που τίποτα πια δεν μπορούσε να τη σταματήσει από το να κυριεύσει την καρδιά σου. Άμι Ταν. Ένας νεαρός μοναχός ρώτησε τον μεγάλο Αβά Σισόη, «Αβά μου, τι να κάνω, έπεσα». «Να σηκωθείς», του απάντησε ο γέροντας. «Σηκώθηκα και ξανάπεσα», λέει ο μοναχός. «Ξανασήκω», του απαντά εκείνος. Μα ο νεαρός μοναχός ρώτησε, «Για πόσο καιρό πρέπει να σηκώνομαι όταν πέφτω?» «Μέχρι να πεθάνεις», απάντησε ο Αβάς Σισόης. «Ένα Σάββατο επώδυνες σκέψεις μου γεννήθηκαν μετά από μία εξομολόγηση. Τι είναι σωστό, τι όχι?» «Κάθε κανόνας θρηματίζεται από τη μοναδική εμπειρία της κάθε ζωής. Δεν είμαι παρά ένας μάρτυρας», πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. «Η έννοια του μυστηρίου υποδηλώνει ότι πρόκειται για κάτι πλουσιότερο και βαθύτερο από την ικανότητά μας να το συλλάβουμε ή να το εξηγήσουμε. Το μυστήριο της εξομολόγησης είναι ένας τρόπος να μετάσχουμε στο ακατάληπτο έλεος του Θεού. Η εξομολόγηση δεν είναι ποτέ δική μας πράξη χωρίς βοήθεια. Είναι η δράση του Θεού στη ζωή μας που μας εμπνέει την επιθυμία να εξομολογηθούμε εκείνα τα πράγματα που καταστρέφουν σχέσεις, τη σχέση μας με το Θεό και αυτή με τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός είναι που μας επιτρέπει να αγαπούμε, που μας κάνει να μετανιώνουμε για πράξεις που βλάπτουν εμάς και τους άλλους. Ο Θεός είναι που μας δίνει πίστη και μας κάνει να μετανιώνουμε όταν την προδίδουμε. Ο Θεός είναι που μας έρκει προς την αλήθεια και μας κάνει να μετανιώνουμε για τα ψέματά μας. Ο Θεός είναι που φωτίζει τη συνείδησή μας, αποκαλύπτοντάς μας ότι έχουμε ανάγκη τη μετάνοια. Ο Θεός είναι που μας δίνει το κουράγιο να εξομολογηθούμε. Εν τέλει, ο Θεός είναι που συγχωρεί. Ανεξαρτήτως συχνότητας, η εξομολόγηση είναι ένα από τα πιο μύχια γεγονότα στη ζωή μας, μακράν πιο αποκαλυπτική του ποιοι είμαστε από την απόλυτη γυμνότητα του ανθρώπου που γδύνεται από όλα του τα ρούχα. Εξομολογούμενοι βροντοφωνάζουμε στο Θεό και σε ένα μάρτυρα πώς χάσαμε το μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Όταν πριν 5 χρόνια άρχισα να δουλεύω αυτό το βιβλίο, ζήτησα από φίλους να μου εμπιστευτούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες εξομολόγησης, υποσχόμενος βέβαια πως οτιδήποτε από όσα μου στείλουν και συμπεριληφθεί στο βιβλίο θα δημοσιευτεί ανώνυμα. Όσες παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται από γράμματα που μου έστειλαν λαϊκοί, μοναχές, μοναχοί και ιερείς. Περιέλαβα επίσης αρκετές ιστορίες ή αποσπάσματα από ομιλίες και άθρα. Για όσες έχουν δημοσιευθεί αλλού ή είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο, υπάρχει η σχετική σημείωση. Εξομολογήθηκα για πρώτη φορά λίγες εβδομάδες μετά τη χειροτονία μου το 1973. Ήταν στον καθεδρικό του Αγίου Μανθαίου στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Τζον Κένεντι. Ο εξομολογούμενος ήταν ένας τουρίστας που εισήρθε στην εκκλησία μάλλον τυχαία. «Πήγαινα στα McDonald's», μου είπε, «αλλά είδα την εκκλησία και θυμήθηκα την κηδεία του Κένεντι. Ύστερα παρατήρησα το μικρό πράσινο φωτάκι στο εξομολογητήριο και έτσι μπήκα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το τι θέλω». «Εντάξει», απάντησα, «ελπίζω να μην θες ένα Big Mac με τηγανιτές πατάτες, γιατί σε αυτή την περίπτωση κάνεις μεγάλο λάθος». Χαμογέλασε και είπε, «Κοιτάξτε, Πάτερ, πάει πολύς, πολύς καιρός. Θα σας πω πράγματα που δεν έχετε ακούσει ποτέ σε εξομολόγηση». «Αυτό είναι μάλλον εύκολο», απάντησα. «Είναι η πρώτη μου εξομολόγηση. Ό,τι και αν μου πεις, θα με αφήσει άναυδο». Άρχισε να γελά τρανταχτά. «Συχνά εξομολογώ στα πιο απίθανα μέρη. Στον υπόγειο σιδηρόδρομο ή σε θέατρα. Κάποτε ο πιλότος ενός αεροπλάνου με πλησίασε στη μέση της πτήσης. Γνωρίζετε κάτι που αγνοώ?» ρώτησα τρομοκρατημένος. Με διαβεβαίωσε πως όλα ήταν μία χαρά. Απλούστατα του είχε έρθει έντονη επιθυμία να εξομολογηθεί. «Έχω διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι ακόμη και όταν εξομολογούνται την πιο δραματική τους πάλι, μιλούν την πιο απλή γλώσσα, τη γλώσσα του παιδιού ενώπιον ενός κόσμου που παρά είναι δυσνόητος για να τον καταλάβει. Η σιωπηλή κατάπληξη είναι η πιο φυσική αντίδραση σε μία αποκάλυψη που υπερβαίνει όλες τις λέξεις, σε μία ομορφιά που ξεπερνά τις εικόνες. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει κάτι να πούμε, τι καλύτερο από λίγες λέξεις που με τον ίδιο τους τον φορμαλισμό προστατεύουν την άπειρη μεγαλοπρέπεια του μυστηρίου. Η γλώσσα της εσωτερικής ζωής δεν είναι η γλώσσα των ειδικών, ούτε των εύγλωτων δραματουργών, ούτε η γλώσσα μιας όριμης και υγιούς αποδοχής του εαυτού μας. Γλώσσα της εσωτερικής ζωής είναι μια γαλήνια σιωπή, ένας βαθύς πόνος, μια ισχυρή επιθυμία και ενίοτε ένα μικρό

Πιστεύω ότι η εξομολόγηση ενώπιον του ιερέα είναι μόνο το πρώτο βήμα για τον συνεχή καθαρισμό της ψυχής. Έχω διαπιστώσει ότι αν εξομολογηθώ ένα συγκεκριμένο αμάρτημα, ας πούμε τα ψέματα, στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες ο Θεός θα φέρει στο νου μου άλλα ψέματα από χρόνια περασμένα με τα οποία δεν έχω παλέψει. Αντιλαμβάνομαι τότε ότι θα πρέπει να αναμετρηθώ και μαζί τους. Με άλλα λόγια, ο καθαρισμός που επιφέρει η εξομολόγηση δεν ολοκληρώνεται όταν με αποδεσμεύσει ο ιερέας. Συνεχίζεται, παρότι καμιά φορά εύχομαι να μη συνεχιζόταν. Βοηθήθηκα πολύ, τόσο εγώ όσο και ο πνευματικός μου πατέρας, που πριν την πρώτη μου εξομολόγηση του έγραψα την πνευματική μου αυτοβιογραφία, πότε βαπτίστηκα, τι σήμαιναν τα μυστήρια της Εκκλησίας για μένα όλα αυτά τα χρόνια, τις εμπειρίες μου σε διάφορες ενορίες και μοναστήρια, πώς συνήθιζα ή δεν συνήθιζα να προσεύχομαι και οτιδήποτε άλλο πίστευα ότι θα τον βοηθούσε να με γνωρίσει καλύτερα και να διακρίνει τα προβλήματα που έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής. Κάτι άλλο που έκανα ήταν να πάρω το πιστεύω και να σημειώσω τι πίστευα για κάθε φράση του. Έτσι θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημεία όπου οι πεποιθήσεις μου ήταν στρεβλές και ήθελαν διόρθωση. Γράφοντας για το πιστεύω ανακάλυψα ότι είχα κάποιες αφιβολίες για την Ανάσταση, κυρίως επειδή σκεπτόμουν ότι για μας, στην εποχή της επιστήμης, η εποχή των θαυμάτων είχε πια τελειώσει. Στην πρώτη μου εξομολόγηση τα δάκρυα πήραν τη θέση των αμαρτιών που σκόπευα να εξτομίσω. Ο ιερέας μου είπε μόνο ότι δεν χρειαζόταν να παριθμίσω τα πάντα, καθώς και ότι ήταν μάταιο να υποθέτω πως οι δικές μας αμαρτίες είναι χειρότερες από οποιουδήποτε άλλου. Παρεπιπτόντως, αυτό με ανακούφισε, διότι μου ήταν αδύνατο να θυμάμαι όλες τις αμαρτίες στα 30 τόσα χρόνια της ζωής μου. Με έκανε να θυμηθώ πώς υποδέχτηκε ο πατέρας τον Άσο το Υιό, ούτε καν τον άφησε να ολοκληρώσει το λογίδριο που είχε προβάρει επιμελώς. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Εξομολογήθηκα πρώτη φορά στα 18. Ο ιερέας πρότεινε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τα πούμε, παρά να πάμε στο εξομολογητήριο. Ντρεπόμουν τόσο για αυτά που του έλεγα, ώσπου στο τέλος στέγνωσε το λαρύγι μου τελείως και είπα βραχνά, «Πάτερ, μήπως τυχόν μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό?» Μου έφερε μία κοκακόλα. Γενική εξομολόγηση πίνοντας κοκακόλα. Να κάτι που δεν θα δείτε ποτέ σε διαφήμιση της Coca-Cola. Ένας γνωστός μου ιερέας, αγαπητός φίλος, που μου στάθηκε πολλά χρόνια, μου είπε κάποτε για μία εξομολόγηση που του άλλαξε τη ζωή. Τον πλησίασε ένας άντρας για να εξομολογηθεί, μα δυσκολευόταν να αρχίσει. Για να τον βοηθήσει ο ιερέας, άρχισε τις συνηθισμένες ερωτήσεις, «Μπας και τον βοηθήσουν». Όμως αφού του έκανε μερικές ερωτήσεις, τον διέκοψε λέγοντάς του, «Άκου πάτερ, όλα τα αμαρτήματα αυτά τα έχω κάνει. Έχω διαπράξει όλες τις αμαρτίες που ξέρεις και άλλες που ίσως δεν ξέρεις καν. Όμως δεν ήρθα για αυτές. Ήρθα να εξομολογηθώ ό,τι δεν λέω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, ότι τους αγαπώ. Από τότε που βαπτίστηκα, μαθαίνω πως όσο και τι εξομολογούμε. Είμαι τυχερός που έχω έναν ιερέα ο οποίος δείχνει να λογαριάζει την πράξη της εξομολόγησης και τη βαρύτητά της ως μυστηρίου και έχει αξιοποιήσει την εξομολόγηση για να με βοηθήσει να σταθώ ή να γονατίσω εν μετανοία όχι μόνο μπροστά στο Θεό αλλά και στους άλλους ως εικόνες του Θεού. Παραδόξως για μένα η εξομολόγηση είναι που μου θυμίζει αδιάλειπτα και καυστικά τη θεία σχέση των ανθρώπων που απαντώ καθημερινά με το Θεό. Η ανυπομονησία και ο θυμός μου, οι επιφυλάξεις και η δυσπιστία μου αντανακλούν τις δικές μου αφιβολίες και επικρίσεις έναντι του Θεού και του προσώπου με το οποίο σχετίζομαι και που το αντιμετωπίζω δυσαρεστημένα σαν δικαστής. Ήμουν σε ταξίδι. Βρήκα στο δρόμο μου μία παρακείμενη εκκλησία και αποφάσισα να πάω να εξομολογηθώ πριν τη λειτουργία, αν είχε χρόνο ο ιερέας.
Τον είδα να περιμένει μπροστά από την εκκλησία. Ήμουν απόλυτα προετοιμασμένος για μια μακρά εξομολόγηση. Πριν προλάβω να πω κουβέντα, με ρώτησε: «Μετανιώνεις για τις αμαρτίες σου?» Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια του αποκρίθηκα καταφατικά. «Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν», γονάτισε, μου είπε, «ένα λεπτό μετά ήμουν ξένος, όρθιος και συγχωρεμένος, λαμβάνοντας αποχαιρετιστήριο ευλογία. Ακραία λύση για έναν εντατικά εργαζόμενο ιερέα. Στην πραγματικότητα όμως ήταν για μένα μια αλυσμόνητη εξομολόγηση. Θυμάμαι έναν ηλικιωμένο ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη, στο Ρώσικο μοναστήρι στο Λονδίνο που επισκεπτόμουν ως λαϊκός. Δεν του άρεσαν τα διδακτικά κηρύγματα ούτε να εξομολογεί. Πάντα ήταν εξαιρετικά λιγόλογος και έδινε για συμβουλή λίγες μόνο λέξεις. Μια μέρα μια γυναίκα που τον επισκεπτόταν τακτικά για εξομολόγηση του ανέφερε πάλι με κάθε λεπτομέρεια τους καυγάδες που είχε με τον άντρα της. Είπε αυτό και απάντησα εκείνο, και έπειτα είπε το άλλο και εγώ του είπα ότι είχε τελείως άδικο και μου είπε αυτό και το άλλο και το παράλλο. Στο τέλος της περιγραφής ο πατήρ Ιωάννης αρκέστηκε να την κοιτάξει και να πει: «Και έφερε αποτέλεσμα?» Ύστερα της διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Αυτές οι τρεις λέξεις άλλαξαν τη ζωή της. Αντιλήφθηκε ξαφνικά πόσο μάταιο ήταν να τσακώνεται συνέχεια, προσπαθώντας πάντα να μην αφήσει τίποτα να μείνει αναπάντητο, θέλοντας πάντα να έχει αυτή τον τελευταίο λόγο. Σκέφτηκε ξάφνου: «Δεν είναι καθόλου ανάγκη να έχουν έτσι τα πράγματα». Σταμάτησε και άλλαξε. Αυτή η σύντομη συμβουλή του ιερέα με τη μορφή ερώτησης ήταν που έκανε αλλιώτικη τη ζωή της.

Κάποτε την ώρα της εξομολόγησης ένας άντρας είπε στον αρχιεπίσκοπο Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς τα εξής: «Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι αμάρτησα. Με το νου μου αναγνωρίζω ότι όσα έκανα είναι ασφαλμένα, αλλά η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Δεν αισθάνομαι καθόλου λύπη ή τύψεις». Εξομολογούνταν ακριβώς πριν αρχίσει η λειτουργία και η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης του είπε: «Πήγαινε στη μέση του ναού, γονάτισε μπροστά σε όλο τον κόσμο, ζήτα του συγχώρηση και ύστερα γύρνα εδώ σε μένα». Έτσι και έκανε. Όταν γονάτισε μπροστά στον κόσμο και ζήτησε να το συγχωρήσουν, ξαφνικά κάτι άλλαξε μέσα του. Μαλάκωσε η πέτρινη καρδιά του και αυτό το κάτι που εμπόδιζε τα δάκρυα των τύψεων λύθηκε. Μπόρεσε να κλάψει για τις αμαρτίες του και έλαβε άφεση για αυτές. Ανησυχούσα μήπως ξεχάσω όσα έπρεπε να εξομολογηθώ και έτσι έκανα κατάλογο με τις αμαρτίες μου και τον είχα μαζί μου. Ο ιερέας είδε το χαρτί στο χέρι μου, το πήρε, το κοίταξε σβέρτα, το όσκησε και μου το ξανάδωσε. Μετά μου είπε γονάτισε και μου διάβασε την ευχή. Έτσι εξομολογήθηκα, αν και ούτε μία στιγμή δεν είπα λέξη. Μα ένιωθα στα αλήθεια πως οι αμαρτίες μου είχαν ισοπεδωθεί και πως ήμουν ελεύθερος από αυτές. Χρόνια πριν, όταν ήμουν 20 και ζούσα μόνο στη μεγάλη πόλη, δέχτηκα τηλεφώνημα από τη μαμά μου. Ήταν σαρακοστή. Ο πατήρ τηλεφώνησε και είπε ότι πάνε 3 που δεν έχεις εξομολογηθεί και κοινωνήσει, είπε εκείνη. Αφού το παραδέχτηκα, μου τάψαλε όπως μόνο μία ρωσίδα μάνα μπορεί και με έκανε να της υποσχεθώ πως θα πάψω να αμελώ την πίστη μου και θα βρω μία εκκλησία στην πόλη. Κοντά μου υπήρχε μία ελληνοορθόδοξη ενορία. Είπα την ιστορία στον ιερέα και του ζήτησα να εξομολογηθώ. Του ζήτησα επίσης να γράψει αν γινόταν στον ιερέα της πόλης μου και στη μαμά μου για να τους ξεφορτωθώ. Έτσι φερόμουν εκείνα τα χρόνια. Το δέχτηκε. Έβλεπε πως νευρικότητα με κατήχε. Μου είπε ακόμη ότι από την εμπειρία του οι άνθρωποι καμιά φορά συστέλλονται όταν μπαίνουν στην εκκλησία να εξομολογηθούν και πρότεινε αν συμφωνούσα να με ακούσει στο γραφείο. Και αφού δεν ήμασταν στην εκκλησία, με διαβεβαίωσε πώς μπορούσα και να καπνίσω αν αυτό θα βοηθούσε. Άναψα τσιγάρο. Ένιωθα πολύ άνετα και του μίλησα για πράγματα που καταχώνιαζα καιρό μέσα μου. Δεν ένιωθα την πίεση του χρόνου ότι υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν, ούτε φοβόμουν ότι μπορεί να μιλάω δυνατά και να ακουστώ. Με άκουσε και με συμβούλευσε. Όταν τελείωσα με πήγε στην εκκλησία. Σταθήκαμε μπροστά στην εικόνα του Κυρίου μας και προσευχηθήκαμε μαζί. Ύστερα προσευχήθηκε για μένα και μου διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Ήταν η πιο πλούσια εμπειρία της ζωής μου. Την άλλη μέρα πήγα στη λειτουργία και κοινώνησα. Ύστερα μου έδωσε το γράμμα που του είχα ζητήσει.

Χρόνια μετά, έχοντας πια οριμάσει και απαλλαχθεί από τα προβλήματα με τη συμπεριφορά μου και ενώ εκκλησιαζόμουν τακτικά, πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου. Είπα στον παπά της ενορίας μου την ιστορία αυτή και τον ρώτησα αν θα μπορούσα να εξομολογηθώ με τον ίδιο τρόπο. Συμφώνησε και για άλλη μία φορά βοηθήθηκα πολύ. Έκτοτε επισημαίνω στους φίλους μου ότι αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σοβαρό, ίσως πρέπει να σκεφτούν να εξομολογηθούν κάποια ώρα που ο κόσμος δεν σχηματίζει ουρά, καθώς και ότι η εξομολόγηση δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει στην Εκκλησία. Τα ρωσικά δεν τα μιλώ με πραγματική άνεση, αν και κάπως τα καταφέρνω. Μια εποχή τα ρωσικά μου ήταν ακόμη χειρότερα από ό,τι τώρα, ήταν όσα είχα μάθει από τις γιαγιάδες της ενορίας. Όμως, επειδή η λειτουργία τελούνταν στα σλαβωνικά, το ρωσικό αντίστοιχο των λατινικών, τα σλαβωνικά τα καταλάβαινα αρκετά καλά και για χρόνια μπορούσα να διαβάσω καλύτερα τα σλαβωνικά της Εκκλησίας παρά τα ρωσικά. Τέλος πάντων, ήρθε μία φορά που δεν υπήρχε κανένας αγγλόφωνος ιερέας να με εξομολογήσει, ενώ και τα ρωσικά μου ήταν στα χειρότερά τους. Ωστόσο, γνώριζα τον ιερέα και με ήξερε και εκείνος. Διάβασε τις αντίστοιχες προσευχές και μου ζήτησε να διαβάσω τον 50ο ψαλμό στα σλαβωνικά. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Έπειτα με ρώτησε αν θυμόμουν τον στίχο «Κύριε μη μνηστείς των αμαρτημάτων και των παραπτωμάτων της νεότητός μου». «Τον θυμόμουν». Μετά με ρώτησε αν μετάνιωνα για όλες τις αμαρτίες και το απάντησα ναι. Χαμογέλασε θερμά, με χτύπησε δυνατά και με αγάπη στον ώμο και διάβασε την ευχή. Πρέπει να σας πω ότι ήταν η καλύτερη εξομολόγηση της ζωής μου, μόνο το μόνο που κατέθεσα ήταν αυτή η γενική μετάνοια για τα αμαρτήματα και τα παραπτώματα της νεότητός μου.

Στην πρώτη με εξομολόγηση ήμουν νεαρός εικοσάρης. Ο ιερέας που σήμερα είναι επίσκοπος αποκοιμήθηκε για τα καλά. Τα δάκτυλά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου από την ντροπή για όσα ξεστόμιζα και αν δεν άρχιζε να ροχαλίζει, δεν θα καταλάβαινα ότι κοιμόταν. Είμαι επισκοπελιανός. Γι' αυτό και ποτέ μου δεν ήταν απαραίτητο να εξομολογηθώ κατηδίαν. Πάντα υπήρχαν ιερείς για όποιον ήθελε να εξομολογηθεί, όμως ήταν προαιρετικό. Στην ενορία μου μάλιστα δεν υπήρχε καθόλου ενδιαφέρον για την ιδιωτική εξομολόγηση. Όμως από τότε που διάβασα την περιγραφή για τη δική του εμπειρία εξομολόγησης, άρχισα να το σκέφτομαι σοβαρά. Λίγες μέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα, ένας ιερέας επισκέφθηκε την εκκλησία μας και προσφέρθηκε να εξομολογήσει τον κόσμο. Ένιωσα μια εσωτερική παρόρμηση να πάω να εξομολογηθώ για πρώτη φορά. Για να προετοιμαστώ έκανα εμπροσευχή μία ανασκόπηση όλης της ζωής μου. Τη χώρισα ανά δεκαετίες και ζήτησα από τον Κύριο να φέρει στο νου μου αμαρτίες που διέπραξα σε κάθε περίοδο. Κατέγραψα τα πάντα. Ανακάλεσα πολλά περιστατικά από την παιδική μου ηλικία για τα οποία δεν είχα επίγνωση ότι έχω αμαρτήσει, αλλά ότι άλλοι αμάρτησαν εις βάρος μου. Εξομολογήθηκα τη μνησικακία μου απέναντι στους ενήλικες που εμπλέκονταν σε αυτά, αν και δεν ένιωθα συνειδητά κάτι τέτοιο. Ήθελα απλώς να είμαι σίγουρος και ασφαλής, γι' αυτό και εξομολογήθηκα σε περίπτωση που μέσα μου καταπίεζα τη μνησικακία. Θυμήθηκα επίσης πολλές περιστάσεις όπου γνώριζα με βεβαιότητα ότι είχα απομακρυνθεί από τον Θεό και εξομολογήθηκα κάθε αμαρτία που πέρασε από το μυαλό μου. Εκείνη η πρώτη εξομολόγηση υπήρξε εμπειρία συνταρακτική. Άλλος άνθρωπος μπήκα στην εκκλησία και άλλος άνθρωπος βγήκα. Για την ακρίβεια δεν είμαι βέβαιος ότι βγήκα, ίσως υπερίπταμαι ακόμη εκεί. Όλα τα βάρη που κουβαλούσα μέσα μου έφυγαν. Αισθανόμουν ελαφρύ σαν μπούπουλο, απόλυτα και καθαρμένος. Ιδού το μεγάλο προνόμιο της εξομολόγησης. Ο διάβολος είναι συκοφάντης και εγώ είμαι πολύ ευάλωτος στις κατηγορίες του, πολύ δεκτικός στη σκέψη ότι είμαι άθλιος. Όταν όμως εξομολογούμε τις αμαρτίες μου σε έναν ιερέα και λαμβάνω συγχώρηση στο όνομα του Χριστού, ο Σατανάς κάνει αυτό το πανίσχυρο όπλο. Η εξομολόγηση με ελευθερώνει όχι μόνο από την πραγματική ενοχή, αλλά και από την ψευδή που προέρχεται από τον διάβολο. Να εξομολογούμε τις αμαρτίες μου ολομόναχο στο Θεό δεν είναι εξίσου αποτελεσματικό, ούτε φαίνεται να με γλιτώνει από τις κατηγορίες του διαβόλου.

Για χρόνια η εξομολόγησή μου ήταν πολύ δύσκολη. Εν μέρει αυτό συνδεόταν με τραυματικά γεγονότα της παιδικής μου ηλικίας. Αναφέρομαι στη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστην εντός της οικογένειάς μου. Το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο δεν παραδέχτηκε ποτέ τις πράξεις του, ούτε ζήτησε συγγνώμη. Ένα πολύ πιεστικό ερώτημα στη ζωή μου είναι η συγχώρηση εκείνου που δεν έχει ζητήσει συγχώρηση. Ακόμη δεν μπορώ να πω ότι τον έχω συγχωρήσει, παρά μόνο όταν έμαθα να προσεύχομαι για αυτόν, καθώς και να προσεύχομαι να έρθει μία μέρα να ζητήσει συγγνώμη και όταν αυτό γίνει να μπορέσω να τον συγχωρήσω. Στην ενήλικη ζωή μου αυτές οι πρώιμες εμπειρίες έχουν περιπλέξει τις σχέσεις μου με τους άντρες και κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολη από όσο ίσως είναι ήδη την εξομολόγηση ενώπιον ενός άντρα, παρότι είναι ιερέας και τον εμπιστεύομαι. Τελικά εκμυστηρεύτηκα το πρόβλημά μου στο πνευματικό μου. Προς έκπληξή μου απάντησε ότι αν το θεωρούσα βοηθητικό μία μοναχή θα μπορούσε να ακούσει την εξομολόγησή μου και εκείνος έπειτα θα διάβαζε τη συγχωρητική ευχή. Θεόσταλτο δώρο. Αυτό κάνω εδώ και πολλά χρόνια και είδα μεγάλη βοήθεια. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου μάλλον θα μπορούσα να εξομολογηθώ τα πάντα στον ιερέα. Όμως η μοναχή είχε πια γίνει η πνευματική μου μητέρα.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Τον μεν πρώτων λόγων επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξα το ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν αυτόν, εμπολής τεκμηρίης. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναριζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του Πατρός, ειν οικούσατέ μου, ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτισίσεστε εν πνεύματι Αγίου, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Ημέν νουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία του Ισραήλ», είπε δε προς αυτούς, «Ούχι μόν εστιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος».

ημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εις χάτου της γης. Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και όσα ταινίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή ή και είπων άνδρες Γαλιλαίοι τι εστίκατε εμβλέποντες εις των ουρανών ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελεώνος ο έστιν εγγύης Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδόν.

Συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και βρισκόμαστε πλέον στον τόπο της Αναλήψεως. Από τη μεσαία κορυφή του όρους των Ελαιών ανελήφθη ο Κύριος τους ουρανούς. Στον τόπο αυτό υπήρχε περικαλής ναός που χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 330 μετά Χριστόν. Το όνομα Εμβόμιον. Καταστράφηκε όμως το 614 από τους Πέρσες αλλά και από άλλες βαρβαρικές επιδρομές. Σήμερα στο σημείο αυτό υπάρχει ένα οκταγωνικό οικοδόμημα με τρούλο διαμέτρου 6,5 μέτρων, χτίσμα του 12ου αιώνα, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο βράχος που φέρει το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου, το οποίο άφησε κατά την ανάληψή του. Το αριστερό αποτύπωμα φυλάσσεται εις το παρεκκλήσι της Αγίας Θέκλας στο Πατριαρχείο.

εξακαμφών καθάπερ ρόδων ευώδες, τη εκκλησία πελαγία εδείχθης, τες εναρέτης πράξες συνεφραίνουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες όσος μην ευωδίας, το σε θαυμαστόσαντι τον σον βίον ουσία, ον εκ δυσόπη σώζεστε ημάς, παθών παντίον ψυχίστε και σώματος.

ο τάφος της Αγίας Πελαγίας. Δίπλα στο προσκύνημα της αναλήψεως του Κυρίου στο όρος των Ελαιών υπάρχει η αρχαία κρύπτη όπου ασκήτεψε η Αιωσία Πελαγία. Το μέρος αυτό σήμερα ανήκει στους μουσουλμάνους. Μέσα σε αυτό βρίσκεται και ο τάφος της Οσίας που ναι μεν είναι σκεπασμένος με υφάσματα των μουσουλμάνων αλλά βγάζει μια άρρητη ευωδία στον προσκυνητή που θα πάει να προσκυνήσει και να προσευχηθεί.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο της Οσίας Πελαγίας και πώς συνδέεται με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Ήταν μια κοσμική γυναίκα, η πλέον γνωστή πόρνη σε αυτή την μεγάλη πόλη. Λεγόταν αρχικά Μαργαρίτα και από την απόλαστη ζωή της είχε καταφέρει να κάνει μεγάλη περιουσία. Είχε πάρα πολλούς δούλους που την συνόδευαν πάντα όταν έβγαινε στην πόλη καθισμένη πάνω στην πολυτελή της άμαξα. Μια μέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, ο οποίος είχε συγκαλέσει σε σύνοδο 80 επισκόπους για να ρυθμίσουν εκκλησιαστικές υποθέσεις της περιοχής, κάλεσε έναν από αυτούς, τον Άγιο Νόνο, επίσκοπο Εδέσης, να κηρύξει το λόγο του Θεού στο ναό του Αγίου Ιουλιανού. Την ώρα που μιλούσε και καλούσε τους πιστούς σε μετάνοια, έτυχε να περνάει η Πελαγία με τη συνοδεία της μπροστά στην Ομίγυρη. Και ενώ οι επίσκοποι και ο ευλαβής κόσμος έστρεψαν αλλού το βλέμμα, ο Άγιος Νόνος είπε δυνατά: «Ουέ κι αλίμονο σε μας την ημέρα της κρίσεως, αφού ο ζήλος και η φροντίδα μας για το πώς θα γίνουμε αρεστοί στο Θεό πολύ υπολείπεται της επιμελίας με την οποία καλοπίζεται αυτή η γυναίκα απλώς και μόνο για μια πρόσκαιρη ειδονή». Και όταν επέστρεψε στο κελί του, πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενος στο Θεό για την μεταστροφή της Πελαγίας. Την επόμενη ημέρα η Πελαγία βρισκόταν μεταξύ εκείνων που άκουγαν τον Νόνο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη Θεία Λειτουργία. Τα λόγια του Επισκόπου για την ημέρα της κρίσεως και την αιώνια κόλαση μπήκαν στην καρδιά της σαν κοφτερό σπαθί και ξύπνησαν μέσα της τον αληθινό έρωτα, τον έρωτα προς τον Χριστό. Έτσι λοιπόν πλησίασε τον Άγιο Νόνο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να τη βαπτίσει. Όλη η Αντιόχεια χάρηκε με τη βάπτιση της Πελαγίας. Μετά ο Άγιος Νόνος την εμπιστεύτηκε στη Ρωμάνα, μια μοναχή που την μίησε στον πνευματικό αγώνα και τη ζωή της μετανοίας. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και απελευθέρωσε τους δούλους της, η Πελαγία, απαλλαγμένη από κάθε τι που την έδαινε με τα εγκόσμια, άλλαξε την ενδυμασία της. Φόρεσε φθαρμένα ανδρικά ρούχα και έφυγε κρυφά για να ασκητέψει στην Παλαιστίνη, στο όρος των Ελαιών, άγνωστη σε όλους με το όνομα Πελάγιος. Για χρόνια έμεινε έγκλειστη σε ένα κελί, δίνοντας καθημερινό αγώνα ενάντια στα πάθη που είχαν ριζώσει στο κορμί της και αφιερώνοντας όλο τον ζήλο που κάποτε αφιέρωνε στον καλοπισμό και στα αρώματα, στον καλοπισμό της ψυχής της για την αιώνια ζωή. Και ενώ έμενε μόνη της, η φήμη για τους άθλους της έγινε γνωστή σε όλους τους μοναχούς της Παλαιστίνης, οι οποίοι βέβαια την νόμιζαν για άνδρα. Αφού εκοιμήθη, διεπίστωσαν ότι επρόκειτο περί γυναικός και ευχαρίστησαν το Θεό για την μεγάλη δύναμη και αρετή που της χάρισε. Δόξασαν το Θεό όταν γνώρισαν από ένα μαθητή του Νόνου την αληθινή ιστορία της Πελαγίας, που διδάσκει σε εκείνους που είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι της αμαρτίας να μην απελπίζονται αλλά με θάρρος να πορεύονται την οδό της μετανοίας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της στις 8 Οκτωβρίου.

Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύτησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρο σου ετάξα το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό οι δε δίστασαν. Και προσευδών ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευτέντες ουν μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

Μικρή Γαλιλαία. Η βόρεια κορυφή του όρους των Ελαιών ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία, γιατί στα χρόνια του Χριστού εδώ υπήρχε ξενώνας φιλοξενίας των διερχομένων εμπόρων και προσκυνητών που έρχοντας στα Ιεροσόλυμα από την Γαλιλαία. Στην κορυφή της Μικρής Γαλιλαίας είναι χτισμένος ναός αφιερωμένος στους 12 Αποστόλους. Είναι τρίκλητη βασιλική και στο υπόγειο έχει τρία παρεκκλήσια, της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Στο δεξιό παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι των αηδήμων Πατριαρχών Τιμοθέου του Πρώτου και Βενεδίκτου του Πρώτου και στο αριστερό του Πατριάρχου Δαμιανού του Πρώτου. Στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής βρίσκεται ο τάφος του Πατριάρχη Διοδόρου του Πρώτου, κάτω ακριβώς από το ιερό βήμα του Κυρίως Ναού. Στον άρθικα του ναού, κάτω από Αγία Τράπεζα, υπάρχει χώρος όπου προσκυνούμε το σημείο που έγινε η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μετά την Ανάστασή του στους μαθητές του. Στο σημείο που είναι χτισμένος ο ναός των Αγίων Αποστόλων, στέκονταν οι μαθητές βλέποντας τον Κύριο να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και άκουγαν δύο αγγέλους να τους λένε «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών». Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στον περίβολο του ναού για να θυμίζουν το θαυμαστό γεγονός. Επίσης, δυτικά του ναού των Αγίων Αποστόλων υπάρχει σήμερα η θερινή κατοικία του Πατριάρχου Ιεροσολύμου.

το ένθεον μήνυμα προς ουρανών από γης, της εις μεταστάσεως εν όρη των ελαιών, εδέξω πανάχραντε. Όθεν της η κοιμήσει, ένων άδοντες θείων, υμνούμεν σε Θεοτόκε και πιστός εκβόμεν, χαίρε η μεταστάσα εκ γης προς τα ουράνια. Ναός της Παναγίας. Προς το νότιο μέρος του Ναού των Αγίων Αποστόλων και του τόπου της Θεοφανίας υπάρχει ναός, στον τόπο όπου καθημερινά προσευχόταν η Παναγία μας μετά την ανάληψη του Κυρίου. Εδώ έγινε ο δεύτερος Ευαγγελισμός της Παναγίας από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ο πρώτος, όπως ξέρουμε, έγινε στην πόλη Ναζαρέτ, όπου ο Αρχάγγελος έφερε στην Παναγία μας το μήνυμα της ελεύσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος Ιησού Χριστού. Τώρα, στο όρος των Ελαιών, Μικρή Γαλιλαία, ο ίδιος Αρχάγγελος φέρνει το μήνυμα της Θείας Μεταστάσεως αυτής μετά από 3 ημέρες στους ουρανούς. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, γιορτάζουμε στις 12 Αυγούστου κάθε χρόνο με ιδιαίτερη ακολουθία. Η Παναγία μας, 11 χρόνια μετά την Θεία Ανάληψη του Υιού της, καθημερινά μετέβαινε στον ιερό αυτό τόπο και προσευχόταν. Στον τόπο όπου σήμερα έχει ανεγερθεί το παρεκκλήσι του δεύτερου Ευαγγελισμού, οι πιστοί προσκυνούν το σημείο όπου η Θεοτόκος προσευχόταν. Στην εξωτερική βόρεια όψη του ναού είναι γραμμένα 3 τροπάρια από τα εγκόμια στα οποία ιστορείται το γεγονός του δεύτερου Ευαγγελισμού. Σε ένα από αυτά αναφέρεται ότι όταν η Παναγία προσευχόταν σε αυτόν τον τόπο, τα δέντρα λίγιζαν από σεβασμό προς τη Θεοτόκο και την προσκυνούσαν. Επίσης μέσα στο ναό υπάρχει ο τάφος της Αγίας Οσάνας και του Επισκόπου Θεογένους και απ' έξω ο τάφος του Οσίου Ιλαρίου.

Ρωσική Μονή Όρους Ελαιών. Μεταξύ της Μικρής Γαλιλαίας και της Αναλήψεως του Κυρίου βρίσκεται το Ρωσικό Μοναστήρι της Αναλήψεως με κύριο χαρακτηριστικό το πανύψηλο καμπαναριό του, στο οποίο αν ανέβεις βλέπεις τον Ιορδάνη ποταμό. Το καμπαναριό αυτό, που έχει 214 σκαλοπάτια, χτίστηκε σε αυτό το ύψος ώστε οι Ρώσοι προσκυνητές που αδυνατούσαν να πάνε στον Ιορδάνη ποταμό να έχουν τη δυνατότητα να τον δουν έστω και από μακριά. Στη Μονή τιμάται η ανάληψη του Χριστού με ναό του έτους 1870 με αγιογραφίες από τις ίδιες τις μοναχές. Μέσα στο προάβλιο της Μονής υπάρχει παρεκκλήση της ευρέσεως της τιμίας κάρας του Τιμίου Προδρόμου για τον ακόλουθο λόγο. Σύμφωνα με την παράδοση που διασώζεται στα σλαβικά μηνολόγια, μια κυρία της ακολουθίας της Ηρωδιάδας, η Ιωάννα, σύζυγος του Χουζά, η οποία έγινε μια από τις Άγιες Μυροφόρες του Κυρίου μας, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του Προδρόμου σε ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο Όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από ένα ευγενή, ο οποίος εκάρει μοναχός.

Το όρος σκοπός. Το όρος σκοπός βρίσκεται στο σημείο που σήμερα είναι το Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων και το νοσοκομείο. Σε αυτό το όρος έγινε η θαυμαστή συνάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Μέγα Αρχιερέα των Ιουδαίων Ιαδούς, όπως αναφέρεται από τον Εβραίο ιστορικό Ιώσυπο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά την κατάκτηση της Τύρου και την πολιορκία της Γάζας, έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Προτού μπει μέσα στην πόλη, στο όρος αυτό, τον προϋπάντησαν ο Μέγας Αρχιερέας των Εβραίων μαζί με τους ιερείς και πλήθος λαού. Το πλήθος φορούσε λευκές αισθήτες, ιερείς βυσσινιές και ο Μέγας Αρχιερέας διάχρηση στολή. Το θαυμαστό είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μόλις είδε την πομπή έσπευσε και υποκλήθηκε στον Αρχιερέα και εκείνος με τη σειρά του τον ασπάστηκε. Τότε ο στρατηγός Παρμενίων πλησίασε τον Αλέξανδρο λέγοντάς του ότι όλοι δυσαρεστήθηκαν που έσπευσε και χαιρέτησε τον Αρχιερέα. Η απάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ότι δεν χαιρέτησε τον Αρχιερέα, αλλά προσκύνησε τον Θεό που αυτός λάτρευε. Στη συνέχεια πληροφόρησε τον Παρμενίωνα ότι όταν ήταν στο Δίον της Μακεδονίας ονειρεύτηκε άνθρωπο που έφερε το ίδιο σχήμα με τον Αρχιερέα, ο οποίος τον προέτρεψε να μην διστάσει αλλά να προχωρήσει με εμπιστοσύνη στην καταστροφή του Δαρίου και των Περσών. Μετά την υποδοχή αυτή και με υπόδειξη του Αρχιερέα, αναφέρεται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος θυσίασε στο βωμό του ναού των Ιουδαίων και επέτρεψε στους Ιουδαίους των Ιεροσολύμων να κάνουν χρήση των πατρών νόμων και της θρησκείας τους. Επίσης ο Αρχιερέας έδειξε στον Μέγα Αλέξανδρο την προφητεία του Δανιήλ, η οποία έλεγε ότι ο βασιλιάς των Ελλήνων επρόκειτο να καταστρέψει το βασίλειο των Περσών και των Μίδων. Ο προφήτης Δανιήλ, που πέθανε στη Βαβυλώνα το 535 π.Χ., είχε δει ένα αποκαλυπτικό όραμα για την υπερίσχυση της ελληνικής βασιλείας πάνω στη Μηδοπερσική. Συγκεκριμένα είδε ότι βρισκόταν στα Σούσα και σηκώνοντας τα μάτια του είδε ένα κρυό με ψηλά κέρατα που κανένα από τα θηρία δεν μπορούσε να αντισταθεί μπροστά του. Τότε παρουσιάστηκε ένας τράγος εγών που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και συνέτριψε τον κρυό. Ο τράγος ήταν πολύ ένδοξος, αλλά όταν έφτασε στη μεγάλη του ισχύ, το μεγάλο του κέρατο συντρίφθηκε και φύτρωσαν άλλα τέσσερα στη θέση του με κατέμφθηση τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Τότε ο προφήτης Δανιήλ άκουσε ανδρική φωνή που του εξηγούσε το όραμα. Ο κρυός ήταν ο βασιλιάς των Μίδων και των Περσών που συντρίφθηκε από τον τράγο των Εγών που ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το μεγάλο κέρατο ήταν ο πρώτος και μέγας βασιλιάς των Ελλήνων, ενώ τα άλλα τέσσερα που φύτρωσαν αντί εκείνου υποδήλωναν τους τέσσερις βασιλιάδες που θα αναδεικνύονταν από αυτό το έθνος μετά τον καιρό της βασιλείας του πρώτου βασιλιά.

Σχετικά με την κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πληροφορούμαστε εκτός από το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, της Παλαιάς Διαθήκης και από το όραμα, όπως είπαμε, του προφήτου Δανιήλ, που έζησε 200 χρόνια πριν από το Μέγα Αλέξανδρο. Συγκεκριμένα στο βιβλίο των Μακαβαίων αναφέρεται ότι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, ο γιος του Φιλίππου, μετά τη νίκη του εναντίον των Περσών, όπου νίκησε το Δαρείο, εξόρμησε από τη χώρα των Χεταίων και βασίλευσε στην Παλαιστίνη, αφού προηγουμένως έγινε βασιλιάς όλων των Ελλήνων. Τότε όλος ο κόσμος υποτάχθηκε σε αυτόν και η γη ησύχασε από τους πολέμους, ώσπου έπεσε στο κρεβάτι άρρωστος και αισθάνθηκε ότι θα πέθαινε. Τότε κάλεσε κοντά του όλους τους ένδοξους συντρόφους του και μοίρασε τη βασιλεία του ενώ ακόμη ζούσε. Ο διάδοχος του, ο Αντίοχος ο Ευσεβής όμως, πίεζε τους Εβραίους να ασπαστούν τους θεούς των Ελλήνων. Οι αδελφοί Μακαβαίοι αγωνίστηκαν κατά των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κρατήσουν την πίστη των πατέρων τους.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώς Ανέστη. Αγιώς Ανέστη.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Λιγότερη από άλλη φορά, αλλά αυτό μου δίνει μια ωραία ευκαιρία να σας πω λίγο για το πολύ και το λίγο μέσα στην Εκκλησία. Είναι, ξέρετε, λέει κάποιος, έγινε η Θεία Λειτουργία στην Αθήνα, στην Αττική, σε μια μεγάλη ενορία, και ενθουσιάστηκε ο ιερέας επειδή είδε στο ναό του 500 άτομα. Όταν όμως ρώτησα πώς είναι όλη η ενορία, πώς οι άνθρωποι την αποτελούν, μου είπε περίπου 50.000. Αν βάλετε την αναλογία, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που εκκλησιάζονται. Σε αντίθεση, μπορούμε να το δούμε αυτό σε ένα χωριό. Μπορεί να έχει 50 ανθρώπους στο χωριό και να είναι και οι 50 στην εκκλησία. Δηλαδή 100% συμμετοχή. Ποιο είναι τώρα πιο επιτυχημένο έργο? Αν δούμε δηλαδή νούμερα που λέμε. Ναι. Ή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει, ο Χριστός είχε 12 μαθητές και αυτοί οι 12 μαθητές γύρισαν όλη τη γη και διέδωσαν το Ευαγγέλιο παντού. Και ενώ εμείς έχουμε τώρα πολλές ευκαιρίες, μέσα, τεχνολογία στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο όπως τα θέλαμε. Άρα αυτό που λέμε πολύ και λίγο είναι πολύ σχετικό. Γενικότερα και μέσα στην Εκκλησία είναι σχετικό. Ήθελα να σας πω, επειδή είμαστε πιο λίγοι σήμερα, ότι ο Χριστός είχε κύκλους μαθητών. Ο ευρύτερος κύκλος είναι ο όχλος, δηλαδή οι όχλοι που τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. Ο δεύτερος κύκλος είναι οι 70 μαθητές. Οι άλλοι είναι οι 12, ο πιο στενός κύκλος, 12 μαθητών, οι 3, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, και ο ένας, ο πιο στενός μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής. Είδατε λοιπόν ότι όχι ότι ο Θεός δημιουργούσε κύκλους από μόνος του, αλλά με βάση το πόσο εκείνοι θέλαν να ακούσουν για το Θεό, πλησίαζαν το Θεό. Και βλέπουμε τον Ιωάννη που είναι ο κορυφαίος μαθητής, είναι αυτός που τελικά θα μείνει δίπλα του και στις δυσκολίες. Θα τον δούμε κάτω από το σταυρό του δασκάλου του, του Κυρίου, του Χριστού. Κάτω από το σταυρό θα βρεθούν δύο πολύ ιερά πρόσωπα, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι στη δύσκολη την ώρα οι πολλοί φεύγουν. Θα το δείτε και εσείς στη ζωή σας αυτό, ή το έχετε δει ήδη, ότι οι πολλοί στη δυσκολία θα φύγουν. Στις δύσκολες ώρες θα μείνουν οι λίγοι ή και ο ένας, αυτός που πραγματικά θα σταθεί δίπλα σου. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές από όλους, ζούμε σε κάποια χρόνια δύσκολα, θα τα έλεγα και αποκαλυπτικά χρόνια, που υπάρχει και μία σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στα θεολογικά πράγματα και στα της πίστης μας τα πράγματα. Αφορμή για να μιλήσουμε αυτό μου το δίνει η συνομιλία που είχα με μία νεαρή κοπέλα η οποία γέννησε και μου έλεγε πραγματικά τα βασανιστήρια που πέρασε από τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις της μητέρας της, της πεθεράς της και γενικά αυτό που κάνουν τα σόγια όταν θέλουν να δείξουν ότι όλα τα ξέρουν και γύρω από την πίστη, ενώ δεν ξέρουν τίποτα. Ή πολλές φορές ξέρουν πολύ λανθασμένα πράγματα και τα μεταφέρουν στους νέους ανθρώπους τώρα αυτά. Μορφωμένη κοπέλα τώρα και της απαγόρευε να έχει, όταν γέννησε, της απαγόρευε να βγαίνει στο μπαλκόνι, να τεινάζει ρούχα, να τρώει συγκεκριμένα πράγματα, να λιβανίζει, που και μου είπε μια πολύ βαριά κουβέντα, ότι θα το σκεφτώ
αν ξανακάνω παιδί. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Βασανιστήριο πραγματικά. Από ανθρώπους οι οποίοι, γιαγιάδες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες μεταφέρουν δήθεν παραδόσεις από παλαιά, του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, ας πούμε, να κάνει λεχόνα. Και είναι απίστευτα τα πράγματα που ζητούν να μην κάνει. Βασανίζεται, ας πούμε, η γυναίκα. Ναι, είναι μια αρρωστημένη πίστη αυτή, η οποία οι εκπομπές οι δικές μας, οι συναντήσεις οι δικές μας που μεταδίδονται κιόλας, ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν, να θεραπεύσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρετε την η Θεία Λειτουργία εν προκειμένου και γενικό να ξέρουμε τα μυστήρια, να ξέρουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, την πίστη μας και επειδή και αν θα τα ξέρουμε αυτά, τότε δεν θα μας επηρεάζουν αυτά που θα ακούμε από διαφόρους άλλους. Και πολλές φορές κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Πηγαίνετε για να ρωτήσετε θεολογικά ή θέματα πίστης σε ανθρώπους άσχετους. Εγώ όταν θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με ένα κτίριο θα πάω σε ένα πολιτικό μηχανικό. Όταν θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μαθηματικά θα πάω στο μαθηματικό, στον χημικό, στον φυσικό, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει σπουδάσει και ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί για τα θέματα της Εκκλησίας να έχουν γνώμη και γνώση όλοι. Ακούτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και λαμβάνετε μια λανθασμένη πίστη. Μια λανθασμένη εικόνα για την Εκκλησία ή ας πούμε τι κάνει η λεχόνα, τι επιτρέπεται να κάνει η λεχόνα. Και ακόμα και μετά το στραντισμό δεν επιτρέπεται τίποτα, της λένε, ούτε να μπει σε εκκλησία, ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να κάνεις τίποτα. Μα είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο Θεό? Αυτό το Θεό τον δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω από τι φοβίες, και προσπαθούν να τον μεταδώσουν και στις νέες γενναίες. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι το υιοθετούν αυτό. Αντί να πούν θα αφήσουμε μακριά αυτές τις προλήψεις, τις υιοθετούν από μια φοβικότητα, από μια φοβία κι αυτή. Λοιπόν, χρειάζεται, υπάρχει ανάγκη κατήχηση των ανθρώπων σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ θα έλεγα, γιατί ενώ υπάρχει σπουδή για διάφορα άλλα θέματα, στα θέματα πίστεως δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό και μπερδευόμαστε και γι' αυτό δημιουργούμε μια αρρωστημένη πνευματικότητα και φυσικά οι νέοι άνθρωποι δεν μας ακολουθούν σε αυτό. Δείτε ποιος είναι ο μέσος όρος των ανθρώπων που εκκλησιάζονται μέσα στις εκκλησίες, στις Κυριακές. Δείτε το μέσο όρο. Είναι σίγουρα πάνω από 60 ετών οι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που είναι τις Κυριακές το πρωί. Ή θα έχουν, είναι στάνεστα διασκέδαση το Σάββατο το βράδυ, ή τέλος πάντων αδιαφορούν. Έχουν γυρίσει την πλάτη σε ό,τι γίνεται από την Εκκλησία και αυτό δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, ούτε να λέμε αρκεί που εγώ γέμισα τα καθίσματα της Εκκλησίας. Πρέπει να βλέπουμε και την αυριανή ημέρα, τι θα γίνει αύριο, όταν αυτές οι γενναίες των μεγάλων ανθρώπων τώρα φεύγουν. Πρέπει να υπάρχει μια διαδοχή. Βέβαια τη διαδοχή την κάνει ο ίδιος ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, μιλώντας στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και η Εκκλησία και εμείς οι ιερείς πρέπει να παίρνουμε μέρημνα για αυτό. Μετά από αυτά τα προλογικά θα ήθελα να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό στις συναντήσεις μας. Θα ήθελα να επισημάνω, θα κάνουμε μία αναφορά σήμερα σε μία εισήγηση, σε ένα συνέδριο που έγινε από ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ιερέα. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, είχαμε ερμηνεύσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, την ευχή που διαβάζει ο ιερέας όταν ακούγεται από τον ψάλτη το χερουβικός ύμνος. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα πούμε κάτι σχετικά με τον ιερέα ως λειτουργό, με βάση την εισήγηση αυτή, και μερικά και κάποια άλλα από πραγματικές εμπειρίες που διαβάζουμε κάθε φορά στο τέλος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που θα ήθελα πρώτα να σας βάλω να σκεφτείτε είναι στο κατά πόσο, αν έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ, κατά πόσο αν έχετε σκεφτεί
αν ο ιερέας μπορεί πάντοτε να τεθεί τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί πάντοτε ο ιερέας να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει σε παλαιότερη συνάντησή μας ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και οι λαϊκοί και οι κληρικοί για να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα να κοινωνάμε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν είναι πάντοτε αυτό εφικτό, γιατί και ο ιερέας έχει το ανθρώπινο. Και για κάποιο λόγο μπορεί να μην πρέπει να κοινωνήσει για κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως πολλές φορές ανάγκες των ανθρώπων που ο ιερέας θα πρέπει να λειτουργήσει, και ειδικά όταν είναι μόνος στην ενορία θα πρέπει να θα πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει? Επειδή επιθυμούν να κοινωνήσουν οι πιστοί. Άρα θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δικό του θέλημα, ας το πω έτσι, και θα λειτουργήσει επειδή πρέπει να κοινωνήσουν οι πιστοί. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό σε Θεία Λειτουργία που γίνεται για ασθενείς, ειδικά τις μεγάλες εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας. Άνθρωποι πρέπει να κοινωνήσουν και έρχονται τις προηγούμενες μέρες από τα Χριστούγεννα, που να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιες φορές που ο ιερέας θα προτιμούσε για δικούς του πνευματικούς λόγους να μην λειτουργήσει, όμως εδώ βλέπουμε να είναι πατέρας. Πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας μπορεί να μην έχει τη διάθεση για κάτι, ας το πω έτσι, και όμως χάρη των παιδιών του βρίσκει τη διάθεση, και θα έλεγα ότι φτάνει μέχρι τα όρια της θυσίας αυτό. Θυσιάζεται ακόμα για τα παιδιά του, ακριβώς για να δώσει τροφή στα παιδιά του. Και σήμερα οι ιερείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και χάνει αίμα, τι κάνεις? Του δίνεις αίμα. Αυτό ακριβώς, εσύ που είσαι γιατρός το γνωρίζεις αυτό από πρώτη, έτσι έχεις γνώση αυτού μέσα στο νοσοκομείο. Τι δηλαδή? Ότι ένας άνθρωπος όταν αιμορραγεί και χάσει πολύ αίμα, γρήγορα του λένε μετάγγιση αίματος. Αυτός πρέπει να πάρει αίμα ο άνθρωπος. Πρέπει να λάβει μέσα στον οργανισμό του αίμα. Αυτό γίνεται από τους ιερείς με τη Θεία Κοινωνία. Οι άνθρωποι σήμερα αιμορραγούν ψυχικά και σωματικά, ψυχοσωματικά υποφέρουν, και όταν βλέπεις κάποιον να αιμορραγεί, τι του λες? Έλα να κοινωνήσεις, έλα να πάρεις αίμα, έλα να πάρεις δύναμη. Αυτό είναι το έργο μας. Έτσι στηρίζουμε την κοινωνία. Κατά βάση τη στηρίζουμε με τη Θεία Λειτουργία και το μεγάλο δώρο που προσφέρει αυτή, που είναι η Θεία Κοινωνία. Τώρα, να σας πω σε μία παρένθεση της παρένθεσης κάτι άλλο. Ότι μπορεί ο ιερέας να ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία λέμε ότι, ας πω, ότι ο ιερέας είναι ανώτερος από μας. Δεν είναι ανώτερος από μας ο ιερέας, απλώς έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Αυτός έχει το ρόλο να τελεί το μυστήριο και εμείς να μετέχουμε στο μυστήριο. Αλλά το μυστήριο, είπαμε, το γίνεται από κοινού, όλοι μαζί. Θυμάστε τι είχε πει αυτή η κοπέλα? Πάμε, Πάτερ, να κάνουμε μία λειτουργία. Όχι να κάνεις, να κάνουμε. Όλοι μαζί τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα τι γίνεται με τις θέσεις. Ποιος είναι ανώτερος και ποιος είναι κατώτερος στη Θεία Λειτουργία? Αυτός που λέμε ότι είναι ανώτερος, ας το πω έτσι, ο ιερέας δηλαδή που τελεί τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να τελεί τη λειτουργία, να κοινωνήσει το λαό και ο ίδιος να μην σωθεί γενικά στην πορεία του πνευματική, ενώ ο ίδιος τελεί το μυστήριο, ενώ να σωθεί αυτός που είναι ένας απλός πιστός. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη διάσταση. Το καταλάβατε τίποτα τώρα? Εσύ να είσαι ο ιερέας, ο οποίος θα λειτουργείς, θα εξομολογείς, θα βαπτίζεις, θα παντρεύεις, θα κηδεύεις, όλα αυτά να το κάνεις, αλλά επειδή εσωτερικά μέσα σου μπορεί να μην είναι, να μην είσαι όπως σε θέλει ο Θεός, για σένα να είναι κατάκριμα όλο αυτό που κάνεις, και τελικά ένας απλός πιστός, ο οποίος έρχεται με φόβο Θεού να κοινωνήσει, να σώζεται. Να μην σώζεται ο κληρικός και να σώζεται ο απλός πιστός. Άρα πού πάνε εδώ πέρα τα εισαγωγικά αξιώματα? Δείτε πόσο διαφορετικά είναι μέσα στην Εκκλησία. Ή επίσης κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα.
αυτό που λέμε ο γέροντας, πως μέσα στην εκκλησία είναι διαφορετικά πολλές φορές από τον κόσμο. Ο γέροντας στην ηλικία, πας στο Άγιον Όρος και βλέπεις ένα γέροντα στην ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος έχει λαμβάνει το σεβασμό από όλους και μόνο που είναι γέροντας στην ηλικία. Μπορεί να μην ήταν καλός μοναχός, αλλά το ότι, ότι είναι γέροντας στην ηλικία αξίζει το σεβασμό και τον φροντίζουν οι άλλοι μοναχοί. Ενώ στον κόσμο, όταν ο άλλος είναι γέροντας, τι κάνει, μπαίνει στο περιθώριο απευθείας. Και μπορεί να μπει στο γυροκομείο, τέλος πάντων μας είναι πρόβλημα ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Δεν ισχύει δηλαδή το ίδιο με αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Αυτό το είπα σαν παρένθεση. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Βέβαια, κλείνω με αυτό που λέει για το θέμα αυτό, για αυτό που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ότι ο Θεός βλέπει τη διάθεση του ιερέα. Όταν ο ιερέας θυσιάζεται για το ποίμνιό του, ο Θεός αυτό το βλέπει και επειδή βλέπει τη διάθεσή του, σώζει και τον ιερέα. Όταν η διάθεσή σου είναι καλή, μπορεί να μην τα προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μπορεί να θέλεις όμως να βοηθήσεις πολύ κόσμο. Να μην προλαβαίνεις. Βλέπει ο Θεός τη διάθεση. Δεν βλέπει μόνο ο Θεός, δεν βλέπει το αποτέλεσμα. Βλέπει τη διάθεση στην καρδιά μέσα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, και με αυτόν τον τρόπο σώζεται και ο ιερέας, σώζεται και το ποίμνιο. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα που αναφέρονται στην εισήγηση που σας λέω ενός σεβαστού καθηγητού, του πατρός Δημητρίου Τζέρμπου, ο οποίος τι έκανε. Έκανε αυτή την εισήγηση το 2005 στο Προκόπη της Εύβοιας, σε αυτό το ευλογημένο μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ, λόγω του αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε ένα λειτουργικό, στο 7ο Επανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο των Στελεχών των Ιερών Μητροπόλων. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, μπορεί να μην το γνωρίζετε, η Εκκλησία, στην Εκκλησία γίνονται συνέδρια, η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος διοργανώνει συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι και συζητούν για πάρα πολλά θέματα, κληρικοί από όλη την Ελλάδα, καθηγητές του Πανεπιστημίου, άλλοι ιερείς, μαζεύονται όλοι μαζί και συζητούν για διάφορα θέματα, αποφαίνονται, διαλέγονται και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων εκτυπώνονται, τυπώνονται σε αυτό που λέμε πρακτικά του συνεδρίου και έχουμε την ευκαιρία και όσοι δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια συνέδρια να τα διαβάζουμε εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν έγινε από την εισήγηση αυτού του πατρός Δημητρίου και από εδώ θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου να μπορεί να μιλάει στη γλώσσα των ανθρώπων. Γιατί πολλές φορές και από τους ακαδημαϊκούς χρησιμοποιείται μία γλώσσα πάρα πολύ εξειδικευμένη που είναι ακατανόητη στον κόσμο. Είναι μεγάλη επιτυχία ο καθηγητής να έχει την ευχέρεια αυτό το πολύ μεγάλο που βρήκε μέσα από την έρευνά του να το δίνει με απλά λόγια στους ανθρώπους. Ένα λοιπόν από τα πρώτα που σημειώνει ο πατήρ είναι αυτό που γνωρίζουμε καταρχήν, ότι δύο πράγματα είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ασχολείται ο ιερέας. Αυτά τα δύο πράγματα βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πολλές φορές στην Αγία Τράπεζα οι ιερείς βάζουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται κιόλας. Μέχρι καιρολόγια βλέπεις διάφορα πράγματα, εκεί βάζα. Η Αγία Τράπεζα έχει συγκεκριμένα πράγματα, ιερά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο και το άλλο είναι το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δύο κατά βάση. Και τι μας λέει αυτό, τι μήνυμα μας δίνει, ότι ο ιερέας πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Πρέπει να ασχολείται με το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει, να το μελετά, να το ερμηνεύει και μετά με απλά λόγια να το δίνει στον κόσμο. Και το δεύτερο, που είναι το Άγιο Ποτήριο, είναι αυτό για το οποίο θα πρέπει να οθεί
τους ανθρώπους προς το Άγιο Ποτήριο. Και θα έλεγα ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο οδηγείται προς το άλλο, προς το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Άρα αυτά τα δύο είναι τα βασικά που πρέπει να εντρυφεί και να καλλιεργεί ο ιερέας. Πού τον βλέπουμε αυτό? Στην ευχή της χειροτονίας του. Όταν κάποιος γίνεται ιερέας, χειροτονηθεί ιερέας, τότε ακριβώς αυτό του διαβάζει ο αρχιερέας όταν τον χειροτονεί. Ποιο είναι το έργο του? Κηρύσσειν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και προσφέρει δώρα και θυσίας πνευματικάς. Αυτά είναι τα έργα του ιερέα.

αυτό το βλέπουμε και σε μια συγκλονιστική στιγμή την ημέρα της χειροτονίας στη Θεία Λειτουργία. Όταν τον καθαγιασμένο άρτο, ήδη Θεία Κοινωνία, ήδη σώμα και αίμα, καλεί τον ιερέα, τον νέο ιερέα, βάζει ο νέο χειροτονηθής τα χέρια του, το ένα χέρι του μέσα στο άλλο, κάνοντας τις παλάμες του, κάνοντας, δημιουργώντας ένα θρόνο εδώ μέσα, και σε αυτό το θρόνο έχει θέση ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως είναι καθαγιασμένος ο αμνός, τον παίρνει ο ιερέας, ο αρχιερέας, και τον ακουμπάει μέσα στα χέρια του και του λέει: λάβε την παρακαταθήκη ταύτη. Είναι σαν να του δίνει την εξουσία, την υποχρέωση, τα πάντα εκείνη την ώρα, αφού του εμπιστεύεται την ιερουργία της Θείας Λειτουργίας, με την τέλεση της οποίας λειτουργίας τρέφεται πνευματικά ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή, όταν του εμπιστεύεται τον ίδιο τον Χριστό. Θα ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια τώρα, άλλα σχετικά. Καταρχήν, το έργο, η εισήγηση του πατρός Δημητρίου ήταν ο ιερέας ως λειτουργός. Ψάχνουμε να βρούμε τον

0: Το άλλο όμως που λέει, γιατί είπαμε ψάχνει τον ιερέα ως λειτουργό, σας πω κάτι που βρήκα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ο ιερέας λέει κατά βάση πρέπει να είναι λειτουργός. Δηλαδή, είδατε εκεί που γίνεται η χειροτονία, ψάλουμε τα τροπάρια που λέμε και στο γάμο. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος και τα λοιπά, και χορεύουμε τον χειροτονούμενο γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γιατί γίνεται αυτό? Θέλουμε να του πούμε, του νέου χειροτονούμενου, ότι αυτός θα είναι ο χώρος που θα αγαπάς πιο πολύ. Αυτός θα είναι ο χώρος που αγαπάς πιο πολύ. Δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα θα είναι οι χαρές σου. Εκεί θα πας να αναφέρεσαι και για τις χαρές του ποιμνίου σου και για τις λύπες, για όλα. Θα πας, αυτός θα είναι ο αγαπημένος σου χώρος. Και εκεί θα είσαι δυνατός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό και τον γυρίζουμε γύρω από την Αγία Τράπεζα. Που είπαμε ότι είναι και το πιο ιερό, το ιερότερο μέρος. Το ιερότερο μέρος μέσα στο ναό. Ο ιερέας, λέει εδώ ο πατήρ, μια άλλη εξίσου σπουδαία πλευρά της λειτουργικής του διακονίας είναι αυτή που αφορά στην ανελιπή παρουσία του στο ναό του Θεού κατά τις τακτές ώρες της καθημερινής κοινής προσευχής. Ποιο είναι το έργο του ιερέα? Το πρωί να τελεί τον όρθρο. Μπορεί να μην γίνει θεία λειτουργία. Άλλοι λειτουργούν πολύ συχνά. Άλλοι λειτουργούν ιερείς ανάλογα και με τις ανάγκες που έχουν και τις διακονίες πιο αραιά. Μπορεί μία, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Άλλοι λειτουργούν και κάθε μέρα. Και αρχιερείς το κάνουν αυτό. Αγαπούν τη θεία λειτουργία. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο του ιερέα. Να είναι, λέει, καταρχήν λειτουργικός. Να πηγαίνει το πρωί, να χτυπάει την καμπάνα, να κάνει τον όρθρο, που τελικά τι είναι αυτή η καμπάνα? Η καμπάνα είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, η φωνή της Εκκλησίας που λέει ελάτε, προσκαλεί τους πιστούς. Και ο ιερέας λέει μία καλημέρα σε όλο το ποίμνιό του. Μπορεί εσύ να φεύγεις για τη δουλειά σου, μπορεί να είσαι στο χωράφι σου, μπορεί να έχεις άλλη διακονία, ακούς όμως την καμπάνα που χτυπάει και τι λες? Ο ιερέας μας είναι εκεί που πρέπει να είναι και με χαιρετάει από εκεί που είναι και δίνει, προσφέρει έτσι την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και το βραδάκι, το απόγευμα, με την ακολουθία του Εσπερινού. Πού τι λέει πάλι ο ιερέας? Καλό βράδυ λέει σε όλους τους πιστούς. Βέβαια κατά βάση τους καλεί να έρθουν να κάνουμε μια κοινή προσευχή. Αλλά αν πάτε και δείτε τους Εσπερινούς σε καθημερινές, στις καθημερινές τους ναούς, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Θα το δικαιολογήσουμε επειδή είναι πολλοί που είναι εργαζόμενοι, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν. Αλλά κυρίως δεν θέλουν τόσο πολύ. Γιατί αυτός που θέλει βρίσκει ώρα και τα προλαβαίνει όλα. Άρα λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, τον ιερέα τον έβρισκες, αυτό το δούμε κυρίως στην επαρχία, πού τον έβρισκες όταν τον έψαχνες?
1: Στο ναό.
0: Στο ναό. Πού ήταν? Όχι στο ναό. Δίπλα από το ναό που υπήρχε το πρεσβυτέριο. Το σπίτι του ιερέα. Το σπίτι του ιερέα ήταν δίπλα στο ναό. Έτσι ώστε οποιαδήποτε ανάγκη συνέβαινε σε έναν άνθρωπο, ένας ασθενούσε, ένας πέθανε, ένας ήτανε, ήξερες που θα τον βρεις. Και έχουμε τέτοιες διηγήσεις στα βιογραφικά, στη ζωή των ιερέων, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο ναό και χτύπαγαν την πόρτα μέρα ή νύχτα, οι χριστιανοί ανάλογα με τους ανάγκες τους, και είχαν τον ιερέα πάντοτε πραγματικό τους πατέρα. Γιατί τι αξία έχει αν σε λένε πάτερ και δεν είσαι πατέρας? Η αξία είναι να είσαι πάτερ και να λέγεσαι και να είσαι πατήρ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε παλαιότερες εποχές και σήμερα συμβαίνει στην επαρχία σε κάποιες περιπτώσεις. Ο ιερέας δηλαδή να είναι δίπλα

δίπλα στο ναό του Θεού. Το σπίτι του να είναι δίπλα στο σπίτι του Θεού. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά βάση ο ιερέας είναι λειτουργός, είναι και βέβαια είναι ποιμένας της Εκκλησίας. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να κλείσω με αυτό, τελειώνοντας, γιατί λέει πολλά όμορφα και σπουδαία ο καθηγητής στην εισήγησή του, είναι το πώς τελειώνει την εισήγησή του. Λέει, στο ανακεφαλαιωτικό ερώτημα για το πότε τελικά ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, για να αξιολογήσουμε τώρα πότε ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, η απάντηση προσδιορίζεται σε δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η πνευματική του προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να προηγείται της τελέσεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθόδοξης Λατρείας. Τι λέει εδώ? Ότι ο ιερέας πρέπει να προετοιμάζεται πριν από τη Θεία Λειτουργία. Διότι η έλλειψη πνευματικής προετοιμασίας είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κληρικοί έχουν συχνά την αίσθηση ότι δεν βιώνουν πραγματικά την καλή αλλίωση που επιφέρει η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πέστε το μεγάλο κίνδυνο που έχει ο ιερέας. Θέλω να μου τον πείτε εσείς, μία λέξη είναι. Με ποιον κίνδυνο συνεχώς, ποιος κίνδυνος ελοχεύει συνεχώς στον ιερέα? Η συνήθεια, μπράβο. Η συνήθεια. Αυτός είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη ζωή του κληρικού. Δηλαδή να κάνει καθηκοντολογικά και τυπικά τα πράγματα. Να σηκώνεται και να πηγαίνει στον όρθρο επειδή πρέπει να το κάνει. Να κάνει τον εσπερινό όχι επειδή το χαίρεται, αλλά επειδή πρέπει να τον κάνει. Και πόσο μάλλον η Θεία Λειτουργία, επειδή πρέπει να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει πρέπει στο Θεό. Δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει μόνο το θέλω και το αγαπώ και το κάνω. Και μακάρι όλοι οι κληρικοί να μπορούμε να έχουμε αυτό το πραγματικό κίνητρο, που είναι η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τους ανθρώπους μας, για τους πιστούς μας. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει έναν που ορίζει ως καλό λειτουργό των μυστηρίων του Θεού έναν ιερέα, είναι το πρώτο βασικό κριτήριο, είναι η πνευματική του προετοιμασία. Και είναι πραγματικά τραγικό, λέει ο καθηγητής, τελώντας τη Θεία Λειτουργία να σώζονται όλοι οι άλλοι και να χάνονται οι κύριοι λειτουργήτες. Το είπαμε και πριν αυτό, θυμάστε. Να τελείς τη Θεία Λειτουργία εσύ και τελικά να μην σώζεις εσύ. Σε τι δε συνίσταται αυτή η πνευματική προετοιμασία, μας το υποδεικνύει συνοπτικά η ίδια η διάταξη της Θείας Λειτουργίας, όπως την κατέγραψε κατά το 14ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Λέει λοιπόν, μέλλον, λέει ο ιερέας, στην Θεία επιτελή μυσταγωγία, οφείλει προηγουμένως μεν, ακούστε τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται ο ιερέας, κατηλαγμένος είναι με τα πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει λάβει συγγνώμη από όλους, να μην έχει τίποτα με κανέναν. Παλαιότερα το λέγανε να μην έχει δεμένα τα χέρια του. Πώς πας με δεμένα χέρια να κάνεις τη Θεία Λειτουργία, αφού με τον άλλο δεν μιλάς? Πώς θα πας να κάνεις τη Θεία Λειτουργία? Και μη έχειν κατά την ως και την καρδίαν ως η δύναμις από ποντιρών τηρήσε λογισμών. Και το άλλο, να προσπαθεί να έχει το νου του καθαρό, προσιλωμένο στο Θεό, να μην υπάρχουν πονηροί λογισμοί. Εγκρατεύεστε μεν μικρόν αφεσπέρας, να μην τρώει την προηγούμενη μέρα από το απόγευμα, να μην αρταίνεται, και εγρηγορένε μέχρι του της ιερουργίας καιρού. Μέχρι την επόμενη μέρα να λειτουργήσει, να είναι σε μια εγρήγορση, να μην γίνει κάτι το οποίο θα του δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό κοιτάξτε τι προσοχή χρειάζεται από εσάς. Πόσο πρέπει εσείς να μας προσέχετε εμάς τους ιερείς. Να μην μας δημιουργείτε δηλαδή θέματα με τα οποία μας δημιουργούνται διάφορα μέσα στο μυαλό μας. Πρέπει και εσείς να βοηθάτε από τη δικιά σας μεριά, έτσι ώστε να είμαστε όπως πρέπει,
να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού. Και στη μεν μετάλλων καταλλαγή αναφέρεται αναλυτικά το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, που καταχωρίζεται στην αρχή του Μεγάλου Ορολογίου. Μιλάει ο Μέγας Βασίλειος. «Σπούδασον ο ιερεύ, σ' αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, μη δε ποτε στείς η σύναξην έχθρα έχων κατά τεινός, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον». Πω, πω. Νομίζω ότι το ακούει αυτό ο ιερέας. Άκου. Μη δηλαδή για τις δικές σου αμαρτίες και τα λάθη φυγαδεύσεις τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα λέει. Εν ημέρα συνάξεως, δηλαδή την ημέρα σύναξη, πια λέμε κατά βάση την Θεία Λειτουργία. Μη δικάζου, μη φιλονίκη. Τι σημαίνει φιλονίκη? Μην διαπληκτίζεσαι. Αλλά εν τη εκκλησία μένων προσεύχου και αναγίνωσκε μέχρι της ώρας ενή σε δι τελέσε τη Θεία Μυσταγωγία. Φυλάξου λίγο, του λέει. Διάβασε, πρόσεχε και ούτω παράστηθη εν κατανοίξει και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο. Μη περιβλέπων ένθεν κακήθεν, αλλά φρίκι και φόβο παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Ωραία πράγματα λέει, ε. Μέγας Βασίλειος μιλάει τώρα. Αυτός που έφτιαξε και Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Ξωστόμου, αλλά και την άλλη του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το είπε για να μην έχουμε μεταξύ μας φιλονικίες πριν από την Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κατά βάση. Αλλά είπε και κάτι άλλο, για την καθαρότητα των λογισμών. Του είπε να είσαι καθαρός και στο νου, όχι μόνο στο σώμα, και στο νου να είσαι καθαρός. Για την καθαρότητα των λογισμών αρκεί να υπενθυμίσουμε όχι μόνο την ευλαβή συνήθεια που τηρούν και μερικοί λαϊκοί να διαβάζουν αφεσπέρα στην ακολουθία της μεταλήψεως. Το κάνετε εσείς αυτό? Πριν κοινωνήσετε, οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάζετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά και την πνευματική ευαισθησία που δίνει η ευσέβεια των παλαιών ιερέων να διαβάζουν πρώτης Θείας Λειτουργίας ειδική ακολουθία που περιέχεται στο τέλος του ιερατικού. Στα παλαιότερα ιερατικά υπήρχε. Για την περίπτωση της αθέλητης ανδρικής ρεύσης, λέει, κατά την προτεραία της Θείας Λειτουργίας νύχτα. Όσο δε αφορά στην εγκράτεια, εδώ υπονοείται εκτός της νηστείας και το ερώτημα των εγγάμων κληρικών. Όταν είναι κάποιος έγγαμος κληρικός, πρέπει και αυτός να εγκρατεύεται όταν την επόμενη μέρα θα πρέπει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο που θέλω να σας πω είναι αν ο τελετουργικός τρόπος με τον οποίο ο ιερέας επιτελεί τις διάφορες λειτουργικές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει στους πιστούς το αίσθημα ότι συμμετέχουν σε μια συλλειτουργία αγγέλων και ανθρώπων. Εδώ τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ο τρόπος που λειτουργείς και ο τρόπος που κινείσαι, βλέπετε πολλές φορές τι γίνεται όταν ένας ιερέας, ας πούμε, τρέχει μέσα στη λειτουργία. Τι γίνονται πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Τελειώνει ο άλλος 12 η ώρα. Ο άλλοι έχουν παιδάκια, έχουν αυτό. Δεν μπορείς να ό,τι ώρα νομίζεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Αλλά η ιεροπρέπεια του ιερέα όταν είναι μέσα στο ναό, όταν λειτουργεί. Και οι κινήσεις του και ο λόγος του. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί έτσι λέει, αν προσέξεις, μεταγγίζει στις ψυχές τους ένα μήνυμα που είναι μήνυμα ότι εδώ μέσα στο ναό κάτι άλλο τελείται. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό τελείται. Τότε οι άνθρωποι όταν θα φύγουν από τη λειτουργία θα πούν και θα το νιώθουν «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Όταν βγαίνεις από τη Θεία Λειτουργία να έχεις αυτή την αίσθηση. Σε αυτό λέει θα βοηθήσει πολύ ο τρόπος του ιερέα. Διότι στο Άγιο Θυσιαστήριο νύκτορ και μεθημέραν αδιασπάστος παραστεί σε άγγελοι και ίσαση των μετακαινοδοξίας και υπερηφανίας και ανθοπαρισκίας ψάλλονται. Και διάφορα άλλα λέει εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω,
να δίνεις την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν ότι... Και καταλαβαίνουν και τον κληρικό, ο οποίος το ζει αυτό και το κάνει με την καρδιά του. Ή γίνεται κάτι για να γίνεται.

0: Μερικά σχετικά είπαμε σήμερα με την έννοια του ιερέα ως λειτουργού και αυτά σε μια παρένθεση, γιατί είχαμε σταθεί σε αυτή την εξομολογητική ευχή που διαβάζει ο ιερέας την ώρα ενώπιον του Χριστού, την ώρα που ακούγεται ο χεροβικός ύμνος. Θέλω να σας πω και δύο περιστατικά, αληθινά περιστατικά, σχετικά με το σημείο που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία και να τελειώσω με αυτό. Πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία ο Παπασάβας, ο Πνευματικός, ο Αγιορείτης, είτε στο χερουβικό ύμνο, είτε στο Άγιος, Άγιος, Άγιος που ακούμε, χτυπούσε το στήθος του και έκλαιγε με ποταμούς δακρύων. Βιώματα τώρα, έχουμε πάει στα βιώματα με στη Θεία Λειτουργία, τα ιερατικά. Οπωσδήποτε τα διορατικά του μάτια έβλεπαν τους αγγέλους να παρίστανται με δέος μπροστά στο αιμόφυτο και σφαγμένο αρνείο. Όταν λειτουργούσε, διηγούνται, πολλές φορές το χερουβικό ύμνο περιέπιπτε σε έκσταση. Ατένιζε τα χερουβίμ και άκουγε τον τρισάγιο ύμνο και τα αλληλούια. Οι μοναχοί, οι ψαλτάδες απ' έξω, με ιερό δέος περίμεναν αρκετή ώρα για να συνέλθει ο λειτουργός από τη Θεία Αρπαγή. Έφευγε και καταλαβαίνετε ότι σταμάταγε εκεί η λειτουργία και οι άνθρωποι έξω θα απορούσαν. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα, γιατί δεν ψάλουν κάτι? Μα τι να ψάλουν, ο ιερέας είχε φύγει, είχε ανέβει ψηλά, αλλά το ήξεραν και περίμεναν. Αγγελικές και παραδεισένες ώρες λειτουργικής ζωής ήταν αυτές. Χαρά σε αυτούς που βρέθηκαν σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται η λειτουργική ζωή του Παπασάβα του Πνευματικού. Ζωή γεμάτη συγκλονισμούς, δάκρυα, αγγελικά σκεπτήματα, εκστάσεις και θείες αρπαγές. Κάθε φορά που ιερουργούσε των αχράντων μυστηρίων μονολογούσε δυνατά. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ως φοβερός ο τόπος ούτος». Όλη η Αγία Τράπεζα ήταν μια φλεγόμενη βάτος, αλλά μη κατακαιωμένη. Φοβερός ο τόπος του Θεού. Και ένα ακόμα περιστατικό, πάλι από αυτά που αναφέρονται στις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πατρός Στεφάν Αναγνωστοπούλου. Τελειώνω με αυτό. Ένας παπακαλόγερος, όπως μου διηγούνται προπολών ετών στο Άγιον Όρος, μελετούσε και ρουφούσε κυριολεκτικά τις διηγήσεις Αγίων Αγιορητών Πατέρων. Έτσι άρχισε να λειτουργεί κάθε μέρα στο απέριτο εκκλησάκι του, μέσα στο κελί του. Από το χερουβικό ύμνο και μετά έβρεχε το δάπεδο του Αγίου Βήματος με ποταμούς δακρύων. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Φανταστείτε ότι δεν είχε κάτω ούτε τσιμέντα ούτε πλακάκια. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Πολλές φορές του ήταν αδύνατο από την πολλή κατάνοιξη να σηκώσει τα τίμια δώρα για να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Τα άμφια του, το φελόνι του μπροστά, το πετραχύλι και το στιχάρι του γίνονταν μουσκεμα κι αυτά από το πλήθος των δακρύων. Από τότε άρχισε να αποκτά μια παράξενη συντριβή. Μια συντριβή που ως έχουν ταπεινόν φρόνημα, ταπεινή έγινε η κίνηση, ταπεινός ο λόγος, ταπεινός ο τρόπος, ταπεινή η συναναστροφή, όλα επεκτείνοντο και προς τους γύρω. Αυτή η συντριβή που ένιωθε την έβλεπαν οι άνθρωποι και μεταδιδόταν. Οι μοναχοί των γύρω σκήτεων, ακόμα και οι κοσμικοί, έβλεπαν μπροστά τους διαρκώς ένα συντετριμένο παππούλι. Η θέα αυτή και η όψη του ήταν για όλους πάρα πολύ ωφέλιμη. Όλοι εδιδάσκοντος σιωπηλά την ταπείνωση. Ήταν ή δεν ήταν ένας υπεράγγελος. Δίδασκε και μόνο με τη μορφή του. Πήγανε σε ένα γέροντα, 4-5 άτομα στο Άγιον Όρος, σε μια σκήτη, και άρχισαν όλοι να το ρωτάνε. «Παππούλη, πες μας για αυτό το θέμα», ο άλλος για το άλλο, ο τρίτος για το άλλο. Ένας δεν μίλαγε. Και του λέει ο γέροντας, αφού όλοι μίλησαν, «Εσύ δεν θα μιλήσεις, δεν θες να ρωτήσεις τίποτα?» Και απαντάει, «Αρκεί που σε βλέπω, πάτερ. Αρκεί που σε βλέπω». Θέλω να πω ότι πολλές φορές η ίδια η μορφή ενός πνευματικού ανθρώπου σου γεμίζει τις πνευματικές μπαταρίες. Εγώ είχα μία τέτοια, τώρα είναι μακαριστός και μπορώ να μιλήσω άνετα, είχα μία τέτοια εμπειρία, προσωπική εμπειρία, από έναν τέτοιο ιερουργό των μυστηρίων του Θεού. Ήταν ο πατήρ Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου Άννου του Μακρινού στα Μέγαρα.
1: Αυτός με είχε βαφτίσει εμένα.
0: Ναι. Αυτός ο κληρικός ήταν για όλους μας που το γνωρίσαμε ένα παράδειγμα Αγίου Ανδρός, Αγίου Ανθρώπου. Σε μία Θεία Λειτουργία, δύο περιστατικά έχω να θυμηθώ, πολύ σημαντικά, που μας βοήθησαν και όλους αυτά πνευματικά. Σε μία Θεία Λειτουργία, έχετε δει όταν ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη και ζητάει συγγνώμη? Ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Ναι, το έχετε δει. Βγήκε και εκείνος να ζητήσει συγγνώμη. Ήτανε συλλήτρουγο, ήταν και άλλοι ιερείς. Και σχεδόν γονάτισε. Έσκυψε τόσο πολύ που σχεδόν γονάτισε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γονάτισμα που έκανε. Ήταν σε τέτοια συντριβή τη στιγμή εκείνη που μόνο αυτή η κίνηση, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ήμουν συνεχώς μπροστά μου. Γιατί ήταν πραγματικό, δεν ήταν κάτι επίπλαστο. Δεν το έκανε για να το κάνει, το έκανε για να το νιώσει. Το έκανε επειδή το ένιωθε. Αυτό ήταν το ένα. Μικρά πράγματα, λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και μία άλλη φορά σε μία ομιλία η οποία είχε γίνει στην Ελευσίνα, μιλούσε για την θεοκοινωνία, πώς ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, και είπε, παιδιά, πως το Χριστό πρέπει να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όταν έδειξε με το χέρι του το δεξί ότι πρέπει να έχουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, έβαλε το χέρι του και ακούμπησε την καρδιά του, αλλά την ακούμπησε με τέτοιο τρόπο που σε όλους φάνηκε ότι είχε το Χριστό στην καρδιά του, και με την κίνησή του αυτή δεν τον χτύπησε. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ήταν τόσο έντονο ότι τον είχε μέσα στην καρδιά του και που πήγε το χέρι του τόσο απαλά και ακούμπησε την καρδιά του, που φάνηκε σε όλους ότι όντως η καρδιά του ήταν κατοικητήριο του Χριστού. Αυτά είναι εμπειρίες. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που είχαμε στη ζωή μας έτσι τέτοια πράγματα με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους. Και την ευχή εκείνου να έχουμε και την ευχή όλων των πατέρων, και μακάρι και εμείς να βαδίσουμε έστω και στο ελάχιστο στα βήματα εκείνα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί με μερικά από τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με τον όρο Νέα Εποχή. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γνωστός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έναν θεολόγο που έχει συνδέσει στενά το όνομά του με τον αδιάκοπο θεολογικό αγώνα που διεξάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των αιρέσεων, τον πολύ γνωστό και αγαπητό όρος μας, πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιο, θα σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα να είστε κοντά μας και να δώσετε την συνέντευξη αυτή για χάρη των ακροατών εδώ του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης.
1: Χαίρομαι και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, τρίτη κατά σειρά. Αυτό που είπατε για χαρά, τιμή και ευλογία ισχύει για μένα που μιλώ μαζί σας και με τους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Στις προηγούμενες εκπομπές μας εξηγήσατε με πολύ κατανοητό τρόπο τι είναι το ρεύμα της νέας εποχής, ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει, ποια η σχέση του με το κάρμα, τη διδασκαλία και την πετεσάρκωση, πώς χρησιμοποιεί τον διαλογισμό και τη γιόγκα για να πετύχει τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Μάλιστα μας είπατε μια πολύ όμορφη φράση, ότι ο διαλογισμός είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, ενώ η προσευχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φράση αυτή. Μας μιλήσατε για την αρνητική ενέργεια, μας εξηγήσατε τι είναι αυτός ο όρος στα πλαίσια της νέας εποχής, τι είναι το Feng Shui, και θα ήθελα σήμερα να μας εξηγήσετε αυτό που αναφέρατε για το ολιστικό μοντέλο. Μας είχατε πει ότι η νέα εποχή ασπάζεται το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το μοντέλο?
1: Είναι ένα δάνειο από την θεοσοφία, η οποία είναι στην πραγματικότητα η πνευματική μητέρα της λεγόμενης νέας εποχής.
0: Ναι.
1: Ο όρος νέα εποχή, δεν θυμούμαι αν το είπαμε ήδη από την πρώτη εκπομπή μας, είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε η Αλίκη Μπέιλι, η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας. Η πνευματική μητέρα λοιπόν είναι η θεοσοφία, λεγόμενη θεοσοφία, δεν έχει σχέση με τον Θεό τον χριστιανικό, τον αληθινό, είναι ο Θεός όπως τον αντιλαμβάνονται οι αποκρυφιστές. Αυτοί λοιπόν έχουν το δόγμα εν το παν, όλα είναι ένα, και το σύμβολό τους είναι ο ουροβόρος όφης, δηλαδή το φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Και από πάνω λέει εν το παν, όλα είναι ένα. Όλα είναι ένα, θέλει αυτό εξήγηση βέβαια, διότι αυτοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτού που ονομάζουν Θεό, μεταξύ ενός ανθρώπου, ενός ζώου, μιας πέτρας, όλα είναι ένα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η πολλαπλότητα λένε ότι εμφανίζεται στα μάτια του άσοφου, ενώ στα μάτια του σοφού, πίσω από την πολλαπλότητα των μορφών, υπάρχει απόλυτη ενότητα ουσίας. Η ουσία του Θεού, η ουσία του ανθρώπου, του ζώου, της πέτρας, των πάντων είναι η ίδια. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε εμείς που κάνουμε κριτική σε αυτά για απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό και για ενιαίο εξελικτικό και για μια ενιαία εξελικτική κλίμακα στην οποία βρίσκονται όλα τα όντα. Αυτό, αγαπητέ μου Πάτερ Δημήτρη, είναι στον αντίποδα του βασικότερου δόγματος της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως και Θεολογίας, που είναι η διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Άκτιστος είναι, όπως ξέρουν πιστεύω οι φίλοι που μας ακούν, άκτιστος είναι μόνον ο Τριαδικός Θεός, αδημιούργητος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τα πάντα εκτός από την Αγία Τριάδα είναι δημιουργήματα. Ακόμη και οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, η Παναγία μας, οι Άγιοι Πάντες είναι δημιουργήματα. Αυτή λοιπόν είναι η βασικότερη διάκριση που κάνει η Ορθόδοξη Θεολογία. Και λέει η πατερική μας παράδοση ότι δεν υπάρχει ούτε μία ομοιότηση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ τριαδικού Θεού δηλαδή και δημιουργίας. Αυτοί λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα είναι ένα, ότι όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και συνεπώς ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη η θεωρία αυτή του απόλυτου πανθεϊστικού μονισμού ή ολισμού ή ολιστικού μοντέλου. Είναι παντελώς ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη θεολογία, πίστη, παράδοση. Αυτά εισαγωγικά. Mm-hmm.
0: Ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για τις λεγόμενες ολιστικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές έχουν σχέση με αυτό το ολιστικό μοντέλο? Και αν έπια.
1: Ολιστικές πιο συχνά τις λένε εναλλακτικές. Mm-hmm. Εναλλακτικές. Για να πούνε, και αυτό είναι πονηρό, ότι δηλαδή δίπλα στην κλασική ιατρική υπάρχουν και κάποιες θεραπείες οι οποίες είναι εναλλακτικές. Ενώ αρχικά, για να πούμε την κυριότερη, την πιο γνωστή εναλλακτική θεραπεία, την ομοιοπαθητική, η αντίθεση του πατέρα της ομοιοπαθητικής, του Σάμιουελ Χάνεμαν, ο οποίος έζησε από το 1755 μέχρι το 1843, η αντίθεσή του στην κλασική ιατρική ήταν απόλυτη. Μετά, ως καλή, ας το πω, managers, είδαν ότι δεν συμφέρει αυτή η απόλυτη αντίθεση και είπαν ότι εντάξει, είναι η κλασική ιατρική, είναι και αυτό που εισηγούμεθα εμείς ως εναλλακτική πρόταση. Τώρα, πώς και γιατί βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο? Το ολιστικό μοντέλο ή ο ολισμός ή απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός, μονισμός από το όλα είναι ένα, θεωρεί ότι όλα είναι ενέργεια. Όλα είναι ενέργεια. Αυτή την ενέργεια στον Ινδουισμό την λένε πράνα. Στον Ταοισμό την λένε τσι. Με αυτή την ενέργεια λοιπόν δουλεύουν αυτοί και λένε ότι όταν η ενέργεια, η οποία η ενέργεια είναι ένας ωκεανός, τα πάντα κολυμπούν σε έναν ωκεανό ενέργειας. Όταν αυτή η ενέργεια ρέει ομαλά, εμπροκειμένου τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο, όταν η ενέργεια μέσα στον άνθρωπο κυλάει ομαλά, έχουμε κατάσταση υγείας. Όταν αυτή η ενέργεια, η πράνα ή το τσι ή όπως αλλιώς την ονομάσει κανείς, ονομάζεται με διαφορετικά ονόματα σε διάφορες παραδόσεις, όταν μπλοκάρεται έχουμε την κατάσταση της ασθένειας. Και ακριβώς η θεραπεία, η κάθε μία θεραπεία, υπάρχουν πολλές, ισχυρίζεται ότι με τη δική της μέθοδο μπορεί να ξεμπλοκάρει την ενέργεια, την μπλοκαρισμένη ενέργεια, το πράνα ή το τσι.
0: Θέλετε να μας αναφέρετε...
1: Η ομοιοπαθητική... Να βάλω αν τελεία για...
0: Θέλετε να μας αναφέρετε μερικές τέτοιες εναλλακτικές θεραπείες?
1: Ναι.
0: Μας είπατε ήδη την ομοιοπαθητική.
1: Ναι, η πιο γνωστή είναι η ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική ισχυρίζεται ότι θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια και θα αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο, έτσι το λέει.
0: Τώρα, τι είναι αυτό?
1: Ποιο είναι αυτό, θα το δούμε. Ο βελονισμός, άλλη επίσης γνωστή εναλλακτική θεραπεία, ισχυρίζεται ότι θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια με τις βελόνες. Και ούτω καθεξής. Έχουμε και απίθανες θεωρίες, όπως ας πούμε, το λέω τώρα για να γελάσουμε, την θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την Πέμπτη Διάσταση. Λοιπόν, υπάρχει ό,τι θέλει κανείς αυτό το μπαξέ, πωλείται ας πούμε, καταλάβατε. Είναι μία... για να χρησιμοποιήσω την βαρβαρική λέξη, μία μπίζνα. Μία μπίζνα. Λοιπόν, το ρέικι, το οποίο είναι επίσης μία από αυτές τις θεραπείες, ισχυρίζεται κάτι πιο προχωρημένο. Δεν χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε την ομαλή ροή της ενέργειας ή πράνα ή τσι ή οργόνη που τη λέει ο Βίλχελμ Ράιχ. δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε δυναμοποιημένο με υπατικό φάρμακο, ούτε βελόνες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αποκαθιστά ο θεραπευτής, ο μοιημένος, ο μάστερ, γιατί στο Ρέικι έχουν 3 βαθμούς μύησης και είναι από τις πιο έτσι επικίνδυνες και αποκρυφιστικές εναλλακτικές θεραπείες στο Ρέικι. Έχει 3 βαθμούς μύησης, οπότε ο μύστης δια του πλησιάσματος των χειρών του, ούτε καν δια της ψάφσεως, δεν χρειάζεται να αγγίξει, πλησιάζει τα χέρια του και μεταδίδει ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή του μάστερ, του θεραπευτή, του μοιημένου, ξεμπλοκάρει την ενέργεια στο σώμα του ασθενούς. Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα είπαμε λίγα λόγια, αλλά μπορεί κανείς να πει πολλά και το καθένα έχει τα δικά του. Σημασία έχει ότι, και αυτό τονίσαμε, Πάτερ Δημήτρη, στη συνδιάσκεψη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου στο Βόλο, στην Ιερά Μητρόπολη, ο Δημητριάδος μας είχε φιλοξενήσει. Κάθε χρόνο γίνεται μία πανορθόδοξη ή διορθόδοξη συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων, που φιλοξενείται κάθε χρόνο και σε μία διαφορετική Μητρόπολη. Πριν από 10 περίπου χρόνια μας φιλοξένησε η Μητρόπολη Δημητριάδου στο Βόλο και εκεί στα πορίσματα κάθε συνδιάσκεψη που ασχολείται με ένα θέμα, το θέμα μας τότε ήταν οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Στα πορίσματα λοιπόν που εξεδώσαμε, το βασικό που λέγαμε εκεί πέρα ήταν ότι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες θεμελιώνονται σε μία θεωρία η οποία είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή προσεγγίζουμε το θέμα από την, το βλέπουμε από τις ακριβώς πνευματικές προϋποθέσεις και λέμε όχι απλώς ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες έχουν προεκτάσεις, αλλά έχουν θεμελίωση. Άλλο οι προεκτάσεις, άλλο η θεμελίωση. Έχουν θεμελίωση οι οποίες είναι στο χώρο της λεγόμενης νέας εποχής των από-ανατολικών θρησκειών. Όταν λέμε από-ανατολικών εννοούμε βουδισμό, ινδουισμό κυρίως, ταοισμό και το αποκρυφισμό. Εκεί είναι η θεμελίωσή τους. Ο Χάνεμαν που ανέφερα τώρα, τον γνωστό πατέρα της ομοιοπαθητικής, ήταν αποκρυφιστής, ήταν διάφορα πράγματα και το νεοποχήτικο, ας πούμε, το in, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι ότι μαζί με όλα τα άλλα είσαι και χριστιανός. Δηλαδή αυτοί δεν ισχυρίζονται ότι με το που εντάσσονται εκεί πάβουν να είναι χριστιανοί, ίσα λένε μερικοί ότι γίνονται και καλύτεροι χριστιανοί. Αυτό, ας πούμε, ισχυρίζεται μία κίνηση, δεν χρειάζεται να την ονοματίσουμε, να τις κάνουμε και διαφήμιση. Λέει ότι οι οπαδοί μας από τότε που ήρθαν σε εμάς και παρακολούθησαν τα σεμινάρια και προχωρήσαν, ας πούμε, στο μονοπάτι της αυτοεξέλιξης, γιατί είπαμε για ολιστικό μοντέλο, απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό. Λοιπόν, όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και σκοπός είναι κανείς να προχωρήσει αυτή την κλίμακα. Ερχόμαστε, θυμίζουμε αυτά που λέγαμε στην αρχή για γιόγκα, διαλογισμό. Ο στόχος είναι να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων ή σαμψάρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με τον αδρά χωρίς προσκόλληση. Έτσι λοιπόν, όσο κανείς δρά χωρίς προσκόλληση, ανεβαίνει σε αυτή την ενιαία εξελικτική κλίμακα και φτάνει στη συνείδηση ότι δεν υπάρχει διαδικότητα. Αυτό θέλουν να πολεμήσουν όλες αυτές οι ομάδες. Θα είναι ότι όλα είναι ένα. Είναι ψευδέστηση η διαδικότητα. Δείτε, αυτό που για μας είναι πλούτος μεγάλος, δηλαδή το πρόσωπό μου, δεν μιλάμε για άτομο, εμείς μιλάμε για πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και απέναντί του είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πρόσωπο επίσης, είναι τριάδα προσώπων. Οι άλλοι άνθρωποι επίσης είναι πρόσωπα και αυτός είναι ένας πλούτος και μπορώ να επικοινωνώ αγαπητικά με το Θεό και δια της υπακοής, βέβαια, με το Θεό, έτσι, αγάπη, υπακοή, Και με τους αδελφούς μου να επικοινωνώ επίσης αγαπητικά και να βγαίνω από το εγώ μου. Αυτοί λοιπόν είναι εγκλωβισμένοι στο εγώ, να θυμίσω αυτό που σας άρεσε για το εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, και αγωνίζονται ας πούμε να κάνουν μέσω τεχνικών γιόγκα και διαλογισμού να βαδίσουν το μονοπάτι, έτσι το λένε. Το μονοπάτι είναι μια αγαπημένη έκφραση του χώρου αυτού. Το μονοπάτι, το δρόμο, ξέρετε και το ντο, το που λένε τα διάφορα στις πολεμικές λεγόμενες τέχνες, είναι και οι πολεμικές τέχνες εκεί εντάσσονται, αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, ίσως μερικούς αυτό τους φέρεται περίεργο, αλλά θα σας πω δύο λόγια. Το ντο που λένε, καρατέ ντο, έτσι, τα εκβόν ντο, το ντο σημαίνει δρόμος, είναι ένας πνευματικός δρόμος, δεν είναι μία απλή άσκηση που προχωρείς μόνο με την προπόνηση, με τη δύναμη, με την τεχνική. Κυρίως θα προχωρήσεις, περνάει αυτό το μήνυμα. Βέβαια υπάρχουν διάφορες σχολές ή στυλς που λέγονται, και αλλού είναι πιο έντονο, αλλού λιγότερο, αλλά κυρίως θα προχωρήσεις με το προχώρημα στο πνευματικό μονοπάτι, στο ντο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είπα πολλά, να βάλω πάλι άνω τελεία.
0: Να σας ρωτήσω, αναφέρατε ότι στα πλαίσια των εναλλακτικών θεραπείων οι αυτοαποκαλούμενοι θεραπευτές χρησιμοποιούν κάποια αντικείμενα στην ομοιοπαθητική θεραπεία, ομοιοπαθητικά φάρμακα, στο ρέικι τα χέρια, τα χέρια τους. Υπάρχουν άλλα αντικείμενα τα οποία, ας πούμε, μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα για το ξεπλοκάρισμα, να το πούμε αυτό έτσι, ας το πούμε έτσι, της ροής της ενέργειας αυτής προς τον άνθρωπο.
1: Ναι, σας είπα ήδη για τις βελόνες, το βελονισμό. Ναι. Ο βελονισμός λέει ότι θα ξεμπλοκάρει την μπλοκαρισμένη ενέργεια παρεμβαίνοντας τους λεγόμενους μεσημβρινούς του βελονισμού, που σημειωτέων και πολύ σημαντικό αυτό, οι μεσημβρινοί του βελονισμού δεν έχουν ταύτιση και αντιστοίχηση πλήρη με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ιατρικής, η ανατομία, η νευρολογία κλπ. Οι μεσημβρινοί, έτσι τους λέει ο βελονισμός, έχουν άλλους δρόμους που περπατούν, που κινούνται, πώς να το πω. Οπότε όταν βάζουν τη βελόνα σε αυτούς τους μεσημβρινούς που τους ξέρουν από την αρχαία κινέζικη παράδοση, γιατί ο βελονισμός ξεκίνησε στην αρχαία Κίνα. Και γι' αυτό, ας πούμε, μερικοί που θέλουν να δείξουν ότι είναι η γνήση, ας πούμε, λένε, ξέρω εγώ, ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός, δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι αυθεντικοί. Δεν έχουν όμως ταύτιση και απόλυτη αντιστοίχηση με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ανατομίας και της νευρολογίας, καταλάβατε. Δηλαδή ναι, έχουμε πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε πώς παρόλα αυτά, εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, που λένε ο απλός κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται, ενώ θα έπρεπε σωτηριολογικά, εφόσον εδώ έχουμε πρόβλημα συμβιβάστου, είπαμε αυτά που λένε αυτοί, να συμβίβαστε με τη δική μας πίστη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παρόλα αυτά ο απλός κόσμος σου λέει, πάτερ μου, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ήμουν άρρωστος και πήγα και έγινα καλά. Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς έγινε καλά, αν έγινε καλά κλπ. Διότι, κοιτάξτε, και στο ρέικι, που δεν υπάρχουν ούτε βελόνες, ούτε φάρμακα εντός ή εκτός εγωγικών, ούτε τίποτα, απλώς μεταδίδει ενέργεια ο θεραπευτής, σύμφωνα με την πίστη τη δική τους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μαρτυρίες και εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που, συγκεκριμένα μια κυρία που ασκούσε το ρέικι, τη θεραπεία ρέικι, και μου λέγε θαυμαστά γεγονότα θεραπείων, δηλαδή να έχεις ένα κάταγμα της λεκάνης και μετά από μερικές συνεδρίες ρέικι να κολλήσει λεκάνη, που αυτό ιατρικώς δεν γίνεται. Παρόλα αυτά λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό που εξηγείται με τρόπο φυσικό και υπάρχει και αυτό που δεν εξηγείται με τρόπο φυσικό, και εδώ έχουμε τώρα δύο περιπτώσεις, ή έχουμε το θαύμα που κάνει ο αληθινός Θεός, ή έχουμε και τα ψεύτικα θαύματα της πλάνης και της απάτης που κάνουν τα άλλα τα πνεύματα, τα πεπτοκότα, τα πονηρά, τα σκοτεινά. Οπότε το αφήνουμε να το προβληματιστεί κανείς τι γίνεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι περιπτώσεις της απάτης, δηλαδή είναι κάποιος ισχυρίζεται, δεν είναι προχωρημένος σε αυτά τα αποκρυφιστικά και λοιπά από ανατολίτικα και νεοποχήτικα, και κάνει να πούμε κάποιες μικροαποταιωνίες, παραπλανά κάποιους κλπ. Αλλά εδώ έχουμε όμως και τις άλλες τις περιπτώσεις που δεν είναι μικροαπάτες, αλλά είναι, γίνονται πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται πράγματα. Εμείς από την πνευματική μας παράδοση, χωρίς να θέλω, προσέξτε, όλα να τα βάλω στο ίδιο τσουβάλι, γιατί όπως μας έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αντώνης Αλευζόπουλος, ο οποίος ήταν ο πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα και πρωτοπόρος, η επιστημοσύνη ενός ανθρώπου έγκυται στο εάν μπορεί να κάνει λεπτές διακρίσεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Παρόλα αυτά, ξέρουμε από την πνευματική μας παράδοση ότι ο δαίμονας, το ταγκαλάκι που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, πολλές φορές για να κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου μπορεί να θεραπεύει το σώμα, δηλαδή το ταγκαλάκι φέρνει μια αρρώστια και μετά το ταγκαλάκι παίρνει την αρρώστια και λέει κανείς, α, πήγα και θεραπεύτηκα. Το ταγκαλάκι που σου φέρε αυτό αποσύρθηκε και μετά εσύ όμως κέρδισε το πολύ σπουδαίο ότι εσύ πλέον επίστησε ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες είναι αληθινές και έγινες οπαδός. Και δεν έγινες μόνο της θεραπείας οπαδός, αλλά δημιουργήθηκε και ένα γενικότερο ενδιαφέρον μέσα σου για αυτά τα αποανατολίτικα, δηλαδή όχι μόνο για το ρέικι, δεν ξέρω τα άλλα, αλλά να διαβάσεις ή να πας και σε ένα κέντρο γιόγκα και να παρακολουθείς ένα σεμινάριο αυτοεξέλιξης, αυτοβελτίωσης, θετικής σκέψης και ούτω καθεξής. Καταλάβατε, εδώ έγκυται η επικινδυνότητα. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο παππούς μας εδώ, ο επίσκοπος Συνέσιος Κασανδρίας που κοιμήθη το 2000, προλογίζοντας ένα μικρό φυλάδιο το οποίο είχε εκδώσει τότε πριν από 25 χρόνια και παραπάνω η Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος, την οποία είχαμε ιδρύσει με την προτροπή του μακαριστού Παπαντώνη Αλευζόπουλου κατά το πρότυπο της Αθηναϊκής Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, της γνωστής ΠΕΤ, και βγάλαμε ένα βιβλιαράκι για την ομοιοπαθητική, η οποία τέλος πάντων η πιο διαδεδομένη, και προλογίζοντας ο Μητροπολίτης, ο Μακαριστός Συνέσιος, έλεγε ότι η επικινδυνότητα κυρίως αυτών των θεραπείων, των θεωριών, έγκυται στο ότι μπορούν να δράσουν ως μια γέφυρα που ανύποπτους ανθρώπους χριστιανούς, ανυποψίες τους, θα τους φέρει σε επαφή με αυτά τα νεοποχήτικα μπερδεμένα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω όμως κάτι ακόμη, γιατί πέρασε έτσι ξόφαλτσα.
0: Ναι.
1: Είπα κάτι και για πολεμικές τέχνες. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, αλλά να πούμε, αυτό είναι το κλειδί, ας πούμε. Αυτή η παγκόσμια ενέργεια, η πράνα, η τσι, η ρέικη, την οποία δέχονται αυτοί οι νεοποχήτες και των θρησκειών της Αποανατολής, εάν την χρησιμοποιήσεις και διδάσκεσαι σύμφωνα με αυτούς να την χρησιμοποιείς, έχουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Αν αυτή την ίδια ενέργεια μάθεις να τη χρησιμοποιείς για άμυνα, για επίθεση, για αθλητισμό, ας το πω έτσι με μια λέξη, έχουμε τις πολεμικές λεγόμενες τέχνες της Ανατολής. Καταλάβατε, είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτή την ίδια ενέργεια πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το Feng Shui τη χρησιμοποιείς για να ρυθμίσεις την ενέργεια στο χώρο σου, ώστε να σου πηγαίνουν όλα καλά, να έχεις καλή τύχη, να πηγαίνουν τα συναισθηματικά σου καλά, η δουλειά σου καλά. Καταλάβετε, η ίδια βασική ιδέα. Πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ενέργεια, την πράνα.
0: Και πατέρας είναι καθώς...
1: Στη γιόγκα, πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ίδια ενέργεια πράνα ή κουνταλίνη, σεξουαλική ενέργεια, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις για την αυτοεξέλιξη, για να φτάσεις στην συνείδηση ότι είσαι Θεός, ότι έχει έρθει η διαδικότητα και ότι βιώνεις την πανενότητα.
0: Μάλιστα. Και καθώς βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να ρωτήσω. Είπατε ότι ο πατέρας της ομοιοπαθητικής ασκούσε δρυμύτατη κριτική απέναντι στην κλασική ιατρική. Ποια είναι η στάση της κλασικής ιατρικής απέναντι στις εναλλακτικές θεραπείες?
1: Η στάση, κοιτάξτε, να σας πω ένα τελευταίο. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πριν από καμιά δεκαετία δηλαδή, είχαν πάει οι ομοιοπαθητικοί, τώρα έτσι το λέω πολύ γενικά, όπως θα θέλω πάλι να τσουβαλιάσω τα πράγματα, είχαν πάει για να αποκτήσουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια ώστε να διδάσκεται η ομοιοπαθητική και στα πανεπιστήμια. Και φέραν το παράδειγμα, λένε, μα στην Αγγλία διδάσκεται αλλού δεξιά-αριστερά. Και εκεί όμως που περάσανε από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για να πάρουν έγκριση, τα λέω τώρα με απλά λόγια, βρήκανε ας πούμε ένα τείχος απέναντί τους και είπε η αρμόδια επιτροπή αυτή που δίνει τις άδειες για το τι είναι επιστημονικό, ιατρικό και τι δεν είναι, λέει σας απαγορεύουμε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική, δηλαδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ομοιοπαθητική ιατρική γιατί δεν είστε ιατρικοί. Αυτά πριν από 10 χρόνια.
0: Πολύ σημαντική από πληροφορία.
1: Από την πιο επίσημη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας τότε, πριν από 10 χρόνια, που θέλανε να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Επειδή λοιπόν δεν είστε επιστήμη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο πρακτική. Άλλο πρακτική, άλλο ιατρική επιστήμη. Αυτά τους είχε πει τότε η επιτροπή και τους είχε κλείσει την πόρτα. Βεβαίως αυτοί λένε ότι σε χώρες άλλες όπως η Αγγλία, ότι και στα πανεπιστήμια κλπ. Υπάρχει και η ιδιωτική εκπαίδευση. Όταν είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει και των εμπορευμάτων και των πνευματικών ας πούμε προϊόντων και εδώ τώρα έχουμε μια... Οι αιρέσεις, οι σέκτες σήμερα είναι μια τεράστια αγορά, καταλάβατε. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό είναι και αυτό. Και για να πω κάτι, ας πούμε τώρα. Κοιτάξτε, είναι μια έξυπνη επένδυση. Δηλαδή, αντί να πάει ο άλλος, δεν προτρέπω σε καμία περίπτωση τους νεαρούς γιατρούς να το κάνουν, αλλά θεωρώ από την πλευρά των εναλλακτικών έξυπνη επιλογή. Να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο της ιατρικής στα 6 χρόνια. Πας αγροτικό, πας στο στρατό οι άνδρες, παίρνεις ειδικότητα για να σταδιοδρομήσεις σε ένα ιδιωτικό, ξέρω εγώ, θεραπευτήριο, κλινική κλπ. Θα φτάσεις στα 40 σου για να γίνεις ένας καρδιοχειρουργός, ένας νευροχειρουργός, ένας άνθρωπος ας πούμε καταρτισμένος κλπ. Έφτασες στα 40. Αντί για αυτό λοιπόν, γίνεσαι ένας θεραπευτής ρέικη ή γίνεσαι ένας, ξέρω εγώ, από όλη αυτή τη δεξαμενή των εναλλακτικών θεραπείων, ομοιοπαθητικοί, βελονιστές, ρέικη, λέω τα πιο γνωστά ας πούμε, υπάρχουν και άλλα, ιριδολογία, κρυσταλλοθεραπεία και πολλά. Λοιπόν, κάνεις 2 καλοκαιρινά εξάμηνα πρακτική, εξάσκηση και θεωρητική, και παίρνεις το χαρτί ότι μπορείς να ασκείς την συγκεκριμένη θεραπεία. Εγκαθιστάς στον υπολογιστή σου και ένα πρόγραμμα που σαν τυφλοσούρτης ας πούμε σε καθοδηγεί τι να κάνεις και έτσι λοιπόν αρχίζεις και βγάζεις χρήματα ως γιατρός αντί να φτάσεις στα 40 σου, τα βγάζεις από τα 25 σου. Θα μου πείτε μιλώ κοινικά. Είναι νομίζω έτσι είναι το πράγμα. Και δεν έχεις και τον κεφαλόπονο. Είναι ο άλλος γυναικολόγος, τον παίρνει η επίτοκος. Είναι Πάσχα, γιατρέ μου, με πιάσανε οι πόνοι. Είναι ο άλλος καρδιολόγος, γιατρέ μου, έπαθα αυτό. Κολπική μαρμαριγή. Τρέχει ο γιατρός. Είναι χειρουργός, έπαθα αυτό. Τρέχα στο νοσοκομείο. Είχαμε Θεός φυλάξει ένα ατύχημα στο νοσοκομείο, που λέει ο λόγος. Ενώ όταν είσαι, ας πούμε, αυτές τις θεραπείες, κυρίως ασχολούνται με νοσήματα. Κυκλικά, αυτοϊόμενα. Γιατρέ, έχω πονοκεφάλους, με πονάει το στομάχι, το ένα τ' άλλο. Είναι δηλαδή μια μακρά θεραπεία. Δίνεις, περιμένεις, βλέπεις, κάνεις, δείχνεις. Και εσύ λοιπόν που είσαι ο ομοιοπαθητικός ή ο βελονιστής ή ο ρέι και θεραπευτής και σε πάρει το Πάσχα ο ασθενής σου και σου πει

0: νομίζω ότι θα βοηθηθεί εκεί, θα πάει εκεί. Καταλαβαίνετε πώς μιλώ.
1: Κατανόητο, κατανόητο.
0: Δεν τα λέω αυτά για να τους προξενήσω επαγγελματική ζημιά, γιατί στο παρελθόν είχαμε και ένα τέτοιο. Μου έστειλε κάποιος ένα εξώδικο ότι πάνω κάνω επαγγελματική ζημιά. Μα καλέ μου άνθρωπε, εγώ ασχολούμαι με την προσέγγιση του θέματος από πλευράς θεωρητικής, θεολογικής κλπ. Από την πλευρά των προϋποθέσεων πάνω στις οποίες πατούν αυτά τα δικά σας, με τις ενέργειες, με το ολιστικό μοντέλο κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να ασχοληθούν και οι γιατροί επιστήμονες να μας πούνε αν αυτό το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι φάρμακο ή αν είναι νεράκι κοπανιστό, αν αυτές οι βελόνες δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Εγώ δεν έχω λόγο, ας πούμε, στο ιατρικό κομμάτι, περιμένω από τους επιστήμονες. Αλλά οι επιστήμονες σας είπα τι είπαν πριν από 10 mm-hmm. χρόνια.
1: Τους ναι, πολύ σημαντική πληροφορία που μας δώσατε.
0: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική. Θέλετε να λέτε πρακτική, εντάξει, αλλά όχι ιατρική.
1: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρας Ένιος Βιλιαγκόφτης.
0: Ευχαριστώ, Παναγία, μαζί μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, την ίδια μέρα και ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας και κυρίως πώς μας φέρονται οι άλλοι. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα? Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν.

αγοράς. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο. Αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά. Αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί. Ή αν τον διακόπτουμε. Αν αποφασίζουμε για εκείνον. Αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα, πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης, κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία. Μπορεί να είναι εγκατάλειψη. Μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι. Χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός κόσμος. Όλα γίνονται μέσω της οθόνης, μιας μικρής οθόνης. Ραντεβού, ενημέρωση, επικοινωνία. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους αυτή η τεχνολογία είναι εμπόδιο. Κι έτσι δημιουργείται ένας νέος αποκλεισμός. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Σε επίπεδο πολιτείας χρειάζονται πολιτικές. Σε επίπεδο κοινωνίας χρειάζεται ευαισθησία. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο χρειάζεται ανθρωπιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, μια ερώτηση. Πώς είσαι? Και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσεις. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι.
Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η Help Age International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της Help Age και ουσιαστικά τι κάνει. Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο, που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως. Κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων.

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια, να κάνει μια ερώτηση, να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές για ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χριστός Ανέστη, αλήθως Ανέστη, θεοφιλέστοτε την ευχή σας.
0: Την ευχή του Χριστού.
1: Με τη μεγάλη χαρά πάλι να σας έχουμε κοντά μας και σήμερα.
0: Χαρά δική μου να συναντιόμαστε πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με τη χάρη του Θεού να πραγματοποιούμε τις εκπομπές μας που τόσα χρόνια κάνουμε, τις εκπομπές μας συζητώντας, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά που μας αξιώνει. Ευχαριστώ για την παρουσία εσένα ως συνομιλητή, συμπαρουσιαστή της εκπομπής. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή, ο οποίος είναι πάντα μαζί μας και έχει την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, οι οποίοι παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ και όλους εκείνους τους αγαπητούς αδελφούς που με κάθε τρόπο εκφράζουν τα θετικά τους σχόλια για την εκπομπή μας και τις ευχαριστίες τους για τα όσα, όπως οι ίδιοι λένε, προσλαμβάνουν, τα μηνύματα προσλαμβάνουν. Βρισκόμαστε ακόμη στην ευλογημένη και χαρμόσυνη περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Μια πραγματικά όμορφη περίοδος, αναστάσιμη περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται και αυτή όπως η Μεγάλη Σαρακοστή από τις ευαγγελικές αναγνώσεις των Κυριακών που συναντάμε αυτή την περίοδο. Μια πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, θεολογικό επίπεδο περικοπή ένεκα του διαλόγου που αναπτύσσεται σε αυτή είναι αυτή που ακούσαμε στους ναούς μας την περασμένη Κυριακή, γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος, επειδή όπως ακούσαμε στην ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το τέταρτο κεφάλαιο, από εκεί είναι αυτή η περικοπή, από τους στίχους 5-42, είναι μια αρκετά μεγάλη, που περιγράφεται η συνάντηση του Χριστού με μία γυναίκα. Μία γυναίκα. Μάλιστα είναι πολύ πλούσια τα διδάγματα αυτής της περικοπής. Ο Κύριος, όπως βλέπουμε εκεί, μεταβαίνει στη Σαμάρια και εκεί, δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, συνάπτει, συνομιλεί με μια γυναίκα από την περιοχή, μια Σαμαρίτιδα γυναίκα. Να πούμε ότι οι Σαμαρίτες ήταν συγγενικό φίλο με τους Ιουδαίους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι όμως ήταν ένα μικρό κομμάτι, οι οποίοι παρέμειναν στην περιοχή, δεν εχμαλωτίστηκαν στη Βαβυλώνα, αλλά τους κατηγορούσαν όταν επέστρεψαν πίσω οι άλλοι από την εχμαλωσία ότι είχαν αλλοιώσει την πίστη, την παράδοσή τους, ότι είχαν δεχθεί και είχαν προσμίξεις και διάφορα άλλα, και τους θεωρούσαν ως εκ τούτου κατώτερους ή μη γνήσιους, τέλος πάντων. Γι' αυτό και φυσικά δέχονται τον Πατριάρχη Ιακώβ, γιατί το χρησιμοποιούσαν και το πηγάδι που εκείνος όριξε, και χρησιμοποιούσε το νερό και για τον ίδιο και για την οικογένειά του και για τα θρέματα, τα ζωντανά του δηλαδή. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το πηγάδι δίπλα, ο Χριστός συναντιέται με μια γυναίκα από την περιοχή, μια Σαμαρίτιδα. Από τη συνομιλία αυτή και από όλα όσα επακολούθησαν, μπορούμε και εμείς, αν και έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε, να διδαχτούμε πάρα πολλά. Και θα ήθελα, αγαπητοί μου ακροατές, να υπογραμμίσω μερικά από αυτά τα πλούσια διδάγματα του συγκεκριμένου Ευαγγελίου, της συγκεκριμένης περικοπής σε εσάς. Πρώτα, είναι πραγματικά θαυμαστό το ότι ο Κύριος συνομιλεί σε μια Σαμαρίτιδα, όντας ο ίδιος Ιουδαίος. Ήδη κάναμε μία ανοίξη για τη διαφορά που χώριζε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρίτες. Απόρριζαν και οι μαθητές του. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Γιατί είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες ουσυχρώνται, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είχαν δηλαδή καθόλου επαφές, σχέσεις. Και βρίσκονταν σε σχέση μίσους μεταξύ τους. Ο Κύριος με τον τρόπο αυτό θέλει να δηλώσει ότι αυτές οι διαφορές των ανθρώπων, οι οποίες πολλές φορές είναι και θρησκευτικές, όπως ήταν στην περίπτωση αυτή, μπροστά στο Θεό είναι καταδικασμένες. Και όλες οι διαφορές αυτές που οφείλονται στο ότι οι Σαμαρίτες πίστευαν πως έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός στο όρος Γαριζίν, ενώ οι Ιουδαίοι πίστευαν πως πρέπει να λατρεύεται μονάχα στα Ιεροσόλυμα και δει στο ναό του Σολομώντα, κατήντησαν επίσης να είναι και εθνικές διαφορές. Πόσες φορές νομίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε με φανατισμό είναι πράγματι το σωστό? Πόσες φορές όμως οι άνθρωποι από ένα είδος ζηλωτισμού κλείνουν τα μάτια τους εντελώς προς κάθε επικοινωνία με τους άλλους για να υπερασπιστούν την πίστη τους? Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και στις μέρες μας. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παντού βλέπουν προδότες και μειοδότες της πίστεως. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν συλλήφθη την Εκκλησία ή το μεγαλύτερο μέρος της κληρικούς και λαϊκούς, έτσι, τους θεωρούν ότι έχουν απολέσει τη ζέση της πίστεως και ως εκ τούτου έχουν χάσει την ορθοδοξία τους. Και γι' αυτό δεν διστάζουν να υβρίζουν, να κατηγορούν, να αναθεματίζουν ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες, συνόδους. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο, επειδή θεωρούν ότι μόνο αυτοί ή κάποιοι ελάχιστοι σαν και αυτούς έχουν παραμείνει ορθόδοξοι και αμήντωρες της ορθοδοξίας, φτάνουν στο σημείο να αποκόπτονται την Εκκλησία, να δημιουργούν δικές τους ομάδες, να αποτυχίζονται, όπως λένε οι ίδιοι, έτσι, ένας σύγχρονος όρος, γιατί όλοι είναι προδότες. Είναι προδότης ο Πατριάρχης, είναι προδότης η Σύνοδος, είναι προδότες όλοι, επειδή τολμούν να συνδιαλεχθούν με άλλα δόγματα ή με άλλες θρησκείες ακόμη. Αλλά ο Χριστός...
1: Μα είναι υποχρέωση της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Ο Χριστός δεν αρνήθηκε να μιλήσει με αυτή τη γυναίκα.
1: Με τη Σαμαρίτη δεν μίλησε, η οποία είναι και αιρετική. Και...
0: Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που οδηγούν σε ζηλωτισμούς, που οδηγούν σε αποκοπή από την Εκκλησία και απομάκρυνση από την Εκκλησία, που αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου. Να οδηγήσει ένα άνθρωπο, και μάλιστα με το πρόσχημα της διατηρήσεως της αλήθειας, να τον οδηγήσει εκτός Εκκλησίας. Διότι, όπως λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εκτός Εκκλησίας σωτήρια δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Είχαν κλείσει λοιπόν και οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες, όπως και στις μέρες μας γίνεται αυτό, τα μάτια τους, και η διαφορά αυτή ως προς τον τόπο λατρείας του Θεού τους είχε οδηγήσει στο μίσος μεταξύ τους. Μια θρησκευτική λοιπόν διαφορά, οδηγεί σε μίσος. Οδηγεί σε έλλειψη επικοινωνίας. Και αυτό ακριβώς έρχεται ο Κύριος όχι απλά να το καταδικάσει, αλλά να το ξεπεράσει. Και με ποιο τρόπο το ξεπερνά? Με το να πει στη Σαμαρίτιδα ότι ο Θεός δεν λατρεύεται σε ένα ορισμένο τόπο. Ο Θεός λατρεύεται παντού και εν πνεύματι Αγίω, διότι ο ίδιος είναι πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ενωθούν. Το προσέξουμε αυτό. Όπου υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι άνθρωποι διατηρούνται ενωμένοι, είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο και όχι να μισήσουν ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν, εκεί που υπάρχει μίσος, εκεί που υπάρχει φανατισμός, εκεί που υπάρχει μυσαλλοδοξία και μάλιστα στο όνομα της αλήθειας όλα αυτά, σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Το προσέξουμε αυτό, αδελφοί μου, γιατί εύκολα παρασυρώμαστε. Ειδικά κάποιοι χριστιανοί, αδελφοί μας, οι οποίοι δεν έχουν και την πιο θεολογική κατάρτιση, θα έλεγα, ή την πνευματική εμπειρία να διακρίνουν τα πράγματα και εξαπατώνται εύκολα από την καλή τους θέληση να αναζητήσουν να μάθουν. Και αναζητούν να μάθουν στο διαδίκτυο, που είναι ένας χώρος γεμάτος παγίδες. Και δεν ξέρω με αυτός ο οποίος δέχεσαι να σου μιλήσει ή να διαβάσει τα κείμενά του ποιος είναι πραγματικά και τι πρεσβεύει, και αν σιγά σιγά σε οδηγήσει στο να δηλητηριάσει την ψυχή σου και να σε απομακρύνει από την εκκλησία και από την κοινωνία με τους αδελφούς σου και με το Άγιο Πνεύμα, να χάσεις την ενότητα της πίστεως. Ας το προσέξουμε. Από την ενότητα της πίστεως οδηγούμαστε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όταν αποκοπούμε λοιπόν από την εκκλησία και χάσουμε αυτή την ενότητα της πίστεως, χάνουμε και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν εν Αγίω Πνεύματι να μισούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους, έστω και για θρησκευτικούς λόγους. Έτσι κατανοούμε από αυτό, γιατί και οι Άγιοι συγχωρούσαν ακόμη και τους δημίους τους. Διαβάζομαι τα συναξάρια των παλαιών μαρτύρων, αλλά και νεομαρτύρων, πώς συγχωρούσαν αυτούς που τους ταλαιπωρούσαν, που τους βασάνιζαν. Δεν μπορούσε στην καρδιά τους να υπάρξει μίσος, ακόμη και για τους πραγματικούς εχθρούς, αφού η καρδιά τους είχε γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί τους κατοδηγούσε στην αγάπη και στο λόγο που λέει ο Χριστός: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εάν λοιπόν εμείς αρνούμαστε ακόμη και να μιλήσουμε στον άλλο γιατί έχει χάσει την ορθοδοξία του, και τι είναι στο κάτω-κάτω η ορθοδοξία? Η τήρηση κάποιων κανόνων και νόμων? Αυτό είναι η ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα των Αγίων που πάτησαν πάνω στα χνάρια του Χριστού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η ορθοδοξία. Εάν λοιπόν χάσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το να αγαπάμε τον άλλο ακόμη και αν διαφέρει από μας, ουσιαστικά δεν κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, ο οποίος πήγε σε μια γυναίκα Σαμαρίτιδα και έκατσε μαζί της και της μίλησε. Και το αποτέλεσμα ήταν πέραν πάσης φαντασίας. Μετατράπηκε αυτή η γυναίκα, που θα δούμε όλο το υπόβαθρό της, σε άνθρωπο φωτός, γι' αυτό και τον ονόμασε Φωτεινή Εκκλησία, και έγινε κήρυκας, κυριοκήρυκας και Απόστολος και εις Απόστολος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μεγαλομάρτης εις Απόστολος. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Να πούμε ότι απόψε με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής Σαμαρίτιδος προσπαθούμε να ευανθύνουμε σε αυτή την περικοπή και να δούμε τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε και εμείς σήμερα στην εποχή μας. Ήδη κάναμε μια πρώτη νήξη εξ αφορμής του διαλόγου του Κυρίου μας με την Σαμαρίτιδα για τα θέματα πίστεως που μας κάνουν να χωριζόμαστε και να μισιούμαστε μεταξύ μας, και είδαμε τι πραγματικά έκανε ο Χριστός και τι κάνουμε εμείς, και μάλιστα στο όνομα της διατήρησης της αλήθειας πολλές φορές.
0: Έτσι λοιπόν ο Κυρίος, λαμβάνουμε έτσι την ευκαιρία να πούμε ότι μιλεί στη Σαμαρίτιδα και της εξηγεί ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να είναι πνευματική, δηλαδή να μην προσκολάται ο άνθρωπος σε ορισμένους τύπους για τους οποίους μπορεί να δημιουργήσει και διαίρεση. Βεβαίως όμως οι τύποι πολλές φορές είναι απαραίτητη στη λατρεία του Θεού.
1: Φυσικά. Αλλά... και γι' αυτό υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε τυπικό. Ναι, στην εκκλησία μας. Δηλαδή ξέρουμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, τι θα ψάλλουμε, τι θα διαβάσουμε, πώς τελείται κάθε ακολουθία, και οφείλουμε να σεβόμαστε τους τύπους και την τάξη της εκκλησίας.
0: Αλλά ποτέ δεν πρέπει να φτάνουμε έτσι στο γεγονός, στην αντιπαράθεση και στο μίσος με τους άλλους, γιατί είναι ένας δείκτης ότι δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Να πω ένα παράδειγμα όσον αφορά το τυπικό, τους τύπους δηλαδή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η κάθε εκκλησία είχε τη δική της, το δικό της λατρευτικό τύπο. Είχε δηλαδή τη δική της λειτουργία. Για παράδειγμα, η εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε τη θεία λειτουργία που αυτή που είναι γνωστή σε εμάς ως λειτουργία του Ιακώβου, του Αδελφοθέου. Ναι. Έτσι. Ήταν η λειτουργία, η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Και επειδή πήγαιναν και πολλοί προσκυνητές από όλο τον κόσμο στα Ιεροσόλυμα, όπως και σήμερα για προσκυνηματικούς λόγους, ήταν μια λειτουργία που ευρέως διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές. Η Ρώμη είχε το δικό της λειτουργικό τύπο. Το ίδιο και η Αλεξάνδρεια. Υπάρχει η λειτουργία του, η λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Έχουμε την λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών.
0: Αυτές είναι οι αρχαίες λειτουργίες.
1: Ναι, αρχαίες λειτουργίες. Λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη είχε το δικό της λειτουργικό τύπο. Αρχικά η λειτουργία της Κωνσταντινούπολης ήταν αυτή του Μεγάλου Βασιλείου και στην πορεία, για πρακτικούς λόγους, έμεινε ως η Κυριακάτικη λειτουργία ή των Μεγάλων Κυριακών, και οι καθημερινές ήταν του Ιερού Χρυσοστόμου, που σιγά σιγά περιορίστηκε 10 φορές το χρόνο του Βασιλείου και όλο τον υπόλοιπο, όλες οι άλλες λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Και ακριβώς επειδή ήταν η λειτουργία της πρωτεύουσας, έτσι, οτιδήποτε πρωτευουσιάνικο έτσι είναι
0: πιο επίσημο,
1: πιο καλό, έχει όνομα έτσι, επικράτησε τελικά σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αυτό το γεγονός όμως δεν στάθηκε αφορμή στο να δημιουργηθούν έρηδες ή μίση ή διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τους τύπους. Αντιθέτως, ήταν ενωμένοι και αντιμετώπισαν όλες τις αιρέσεις. Αντιμετώπισαν τις αιρέσεις όμως, προκειμένου πάλι να διαφυλάξουν το πλήρωμα της Εκκλησίας από τις πλάνες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φανατίστηκαν όμως μεταξύ τους. Δεν χωρίστηκαν. Αλλά έμειναν, όπως είπες, ενωμένοι εν Αγίω Πνεύματι, όλοι οι χριστιανοί.
0: Μια άλλη προκατάληψη την οποία έτσι ο Χριστός έρει με τη συνομιλία του με τη γυναίκα τη Σαμαρίτιδα είναι το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα θεωρείται πολύ περιφρονημένη. Θεωρείται κατά κάποιο τρόπο δευτέρας τάξης άνθρωπος,
1: Ναι, σε όλο τον αρχαίο κόσμο και η γυναίκα. Ήταν υποδέστερη, έτσι, θεωρούνταν του άντρα.
0: Αντιμετωπίζει την απορία των μαθητών, γιατί με τα γυναικό σε λάλη.
1: Πώς καταδέχει το δάσκαλό σου, ναι, να μιλάει μια γυναίκα, ε? Για φαντάσου τώρα. Για φαντάσου.
0: Έτσι λοιπόν οι διαιρέσεις, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης δεν είναι μόνο θρησκευτικός αλλά και πολιτισμικός.
1: Πόσοι από εμάς περιπίπτουμε στην μερίδα, στο πω έτσι, αυτών και των μαθητών ή και των άλλων, των υπόλοιπων άνθρωπων που θεωρούσαν υποδέστερη τη γυναίκα. Πόσοι από εμάς θεωρούμε ανθρώπους, είναι ανθρώπους μας, υποδέστερους.
0: Και πόσο μεγάλη αμαρτία.
1: Ακόμη και λαούς ολόκληρους. Και φανατιζόμαστε μεταξύ μας.